Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

Για 3 ώρες περίπου θα είμαστε παρέα μαζί. Εδώ για να κάνουμε ωραίες κουβέντες με όμορφες μουσικές.

φυσικά πρώτος πρώτος ο Αντώνης, πάντα με τον καλό τον λόγο κάτω από το στόμα του. Άιντε να ξεκινήσουμε λίγο δυναμικά.

Τετάρτη λοιπόν, σήμερα 15 Ιουλίου. Προς το παρόν βλέπω μια θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς. Στις 12 η ώρα θα φτάσει στους 31 με την υγρασία. Να φτάνει στους 30, στο 36%. Η άνεμη στα 2 Μποφόρ, και το μεσημεράκι εκεί πέρα γύρω στις 3 θα ανέρθει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Α, δεν λες και πολύ ζέστη, αλλά δεν λες και δροσιά. Κάτι ενδιάμεσο. Κάτι ενδιάμεσο. Υποφέρετε.

σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, Αγίου Βλαδίμηρου Βασιλείος Ρωσίας, Αγίου Κυρίκου και Ιουλίτης Μεγαλομαρτύρων. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Ωραιότατα!

να τρέξω κατευθείαν στα μηνύματα για να δω τι γίνεται. Και ξεκινά από το φίλο μου τον Αντώνιο. Βέβαια. 9 πήγε, λέει, και ακόμα τίποτα στο γελό. Όπως χτες περιμέναμε, λέει, την εκπομπή χορεύοντας με τους λύκους, αλλά ο παραγωγός μάλλον κοιμήθηκε. Ό,τι να είναι αυτό το παιδί. Ό,τι να είναι. Με τον καλό τον λόγο. Με τον καλό τον λόγο. Κάτσε. Θα επανέλθω σε σένα. Περίμενε. Καλημέρα σας, λέει, αφιερωμένο Come on England, ο Μανώλης. Άρχισες εσύ, ξετσούμισες, βέβαια, χάσαν τα γαλάκια χθες. Τι θα πεις εσύ σήμερα? Η Αντιγόνη φωνάζει, καλημέρα Σωτήρης εκ του Κιλκής. Καλημέρα Αλεχάνδρο, μια παρατήρηση προς το σταθμό τώρα το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να ξεκινάει το πρόγραμμα στις 9, μην το λες σε μένα, πες το στο Δημήτρη. Και να μας βάζετε να ακούμε αλλούς απαράδεκτους σταθμούς. Σε παρακαλώ, μετέβερε το και να διορθωθεί. Ο κόσμος εργάζεται από τις 7 το πρωί και θέλει να ακούει το σταθμό. Ευχαριστώ. Και εγώ επίσης. Άντε μεσημέρια σε βρε, τι πάθαμε σήμερα με το πινελίκι, ξεκινήσαμε. Μια καλή κουβέντα δεν ακούσαμε. Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Επιτέλους ακόμα με πιάσε η γκαμάρα από τις 5 ώρα το πρωί. Φορτηγό θα έχω πλέον παρέα το Σερ Άλεξ Πόχο. Μάλιστα. Καλημέρα που λένε, λέει ο Λευτέρης. Καλή εκπομπή. Άρης μέχρι να ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση. Άντε Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου και τελευταία μέρα για την υπόθεση Ινουά. Με το άμα σου πω, είχα να γκάιλε εγώ για τον Ινουά. Τι να σου πω, τα αγόρι μου. Τι να σου πω. Και έλεγα σήμερα, ξύπνησα λίγο περίεργα, λέω, ρε γάμο, τι να έφτεξε. Να έφτεξε ο Ινουά.

Τώρα ειλικρινά μιλάω, το μόνο που μπορώ εγώ να κάνω από την πλευρά μου, καθότι καταλαβαίνω όλο αυτό που μεταφέρεται σχετικά με την έναρξη της εκπομπής, αυτό που μπορώ εγώ να κάνω, να παρακαλέσω, αν το θέλετε, να παρακαλέσω τον διευθυντή ροής προγράμματος, τον Δημήτριο Ζανλή, για να του πω, κοίταξε να δεις τον διευθυντά των δίσκων, εκεί που ξεκινάμε 9, να το κάνουμε 8, κρίμα είναι τα παιδιά. Και να μετρώνται στη μάπα 4 ώρες. Κάτι άλλο, εγώ προσωπικά δεν μπορώ.

Αβγαίνω εδώ πέρα, σας λέω για τον καιρό, να σας λέω για τις θερμοκρασίες, για τα μποφόρια, να σας λέω για τις υγρασίες, να σας λέω επίσης ότι βλέπω στο Βλιτζάνι, μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Δρόμο μακρύ να κάνεις, θα στέλνεις φωτογραφία εσύ το Βλιτζάνι στο Βάιμπερ και θα στο λέω εγώ, μη στεναχωριέσαι τα αγόρι μου εδώ. Μιλάμε για μάτι, όχι για αστεία.

Τι δεις παλικάρι μου να κάνουμε? Τι να βρούμε? Ειδήσεις θες να βρούμε? Μπορώ να τις βρω εγώ τις ειδήσεις. Εγώ σηκωθεί από τα πέντε χαράματα να βρω ειδήσεις. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Πουθενά δεν βρίσκω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πώς σας φάνηκε, για κάτσε να δούμε, μπάσκετ αναφέρει κανένας και εκτεθώ. Καλά λέει τον καιρό στην Παμβότιδα, μας είπες εγώ, σου είπα τον καιρό στην Παμβότιδα, στη Θεσσαλονίκη σε είπα. Πλάκα με κάνεις. Κώστας 262, Θεέ μου συγχώρεσέ μου, που αγάπησα τον Άρη. Είστε τι μου γύρι, περισσότερο από σένα. Ρε εσύ, για να σοβαρευτούμε. Δε αυτά που λέτε. Ηρεμήστε λίγο. Ευάγγελος μήνυμα σε φωτογραφία. Τι είναι αυτό.

Σε συναντήσω τον πέρα που στέλνετε, αγόρι μου. Κάτσε και δεν είναι ενδιαφέρον. Τι τούτο. Στέλνετε εδώ πέρα μια φωτό. Κόμικ είναι δηλαδή. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, λέει, μια παραλλαγή. Ο ένας δεν φωνάζει, λέει, τι επιβλητικό θέμα αξίζει σε βασιλιά, λέει ο άλλος. Ανυπέρβλητος ο μεγαλειότατος. Εδώ κάτι θέλει να πει ο ποιητής, αλλά δεν τον πιάνω, ρε παιδί. Δεν τον πιάνω. Εκτός από το καιρό να λες και για Άρη, αν δεν σε πειράζει φυσικά. Αλλά θα το σκεφτώ. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Σίγουρα δεν στέλνω μηνύματα για να κάνεις εσύ 4 ώρες, αλλά για να βρεθεί μια λύση. 4 ώρες εσύ μόνο με μηνύματα είναι πολλές. Βάζω και κάνω τραγούδι, εσύ, Κώστα. Δηλαδή, όταν πάρει άδεια και ο δασκάλου, εσύ θα κάνεις 6 ώρες, 18 θα κάνω. Άιντε, λυσάξατε.

Εγώ είπα τι μπορώ να κάνω από την πλευρά μου. Δεν είπα τι πρέπει. Αντιλαμβάνομαι αυτό που γράφετε, αυτό που λέτε, το σέβομαι απεριόριστα, γιατί και εγώ στη θέση σας να ήμουνα το ίδιο πάνω κάτω θα έλεγα. Επομένως λέω εγώ τώρα, άιντε εκεί που βγαίνουμε 9 με 12, γιατί αν βγούμε 8 με 12. Να ελαφρύνουμε ο λίγον την κατάσταση. Αλλά σαν πως οι περισσότερες εκπομπές που κάνουμε με μηνύματα, δεν είναι εσείς θέλετε να βγαίνετε σαν τηλέφωνο να λέτε, να λέτε, αυτό θέλετε. Δώσε και εμένα μπάρμπα.

να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι, όχι να μου πείτε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Καλά λέω ότι το ραδιόφωνο ξέρουμε ότι δεν λέγεται γελό ρέντιο, αλλά μίστερ πόχο ρέντιος. Όχι να. Απλά το καλοκαίρι είναι λίγο ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε. Είναι λίγο περίεργο, ένας φέγγει, ο άλλος έρχεται, να τα μπάνια, να εκείνο. Βασλαμάς που είναι. Δεν έπαιρνε τόσο μεγάλη άδεια. Γιατί έφυγε τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Εγώ το έχω πει, Δημήτρη μου. Το έχω πει, Δημήτρη μου, εδώ και καιρό. Τι άλλο να κάνω, Κακομύρης. Λευτέρης, τι λέει ο Λευτέρης. Κάτσε να πάω, ο Λευτέρη. Κάτσε να πάω, Λευτέρη. Κύριε, λέει και εγώ μια σκασίλα για τον Λιόπλο. Μεγάλο θέμα ανοίγεις. Μεγάλο θέμα ανοίγεις, μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Βέβαια. Τι μας είπε ο κύριος Βασίλης να μας πείτε εσείς εδώ, που ξέρετε, να διαβάσω και το εγκόρ για να βάλω τραγουδάκι. Καλημέρα, λέξατε και σε όλο το λαό του Άρμας. Επίσης, καλημέρα. Εγώ να απαντήσω στον αδερφό που είπε, δεν μου συγχώραμε, που αγάπησα τον Άρη περισσότερο από σένα, με αυτό το τραγούδι λέει, βάλ το αν μπορείς. Τι έχουμε πάθει, ρε παιδί. Τι έχουμε, κάτσε να βάλω αυτό εδώ. Να βάλω αυτό εδώ.

Λοιπόν, λυσάξατε! Περίεργο, λέει, μόνο το καλοκαίρι, εγώ θυμάμαι και τους χειμώνες που ήσουν στη Θεσσαλονίκη. Είχανε ράντζο, λέει, στο στούντιο. Γελάει. Αλλά έτσι με λέω, θα παίρνεις 3.000 την ώρα. Πάει παρακάτω, όχι 3.111 την ώρα. Όλοι παίρνουν άδεια. Ο Αντώνης Φορτσάτος σήμερα δεν έχει ρεμίσει καθόλου. Σαμάτα, βρε! Πώς κάθεται εσύ και σαν τώρα πρωί νιάτικα και έχεις νεύρα. Όλοι παίρνουν άδεια, λέει, από το γέλο στα άλλα μέσα που δουλεύουν μια γαράβια. Ποια είναι τα άλλα μέσα. Και αυτά τα λες μέσα.

let you know. Τι θες εσύ, Μάγνουσον θέλεις, άστον. Αποδίνεις εις Ατρόμητον. Βέβαια. Πάει αυτός. Να ήταν κι άλλοι. Τώρα χθες άκουσα που έλεγε και ο Δημήτρης ότι ήθελε πολλά περισσότερα από ό,τι έπαιρνε στο Λεβαδιακό, ναι. Δηλαδή του τα έδωσε ο Ατρόμητας. Τόσα πολλά παραπάνω του δώσε. Αλλά το έχω πει πολλές φορές ότι οι μεταγραφές είναι ένα παιχνίδι πλόφας. Τι δίνεις μπάρμπα τόσα, εγώ θέλω τόσα και πάει λέγοντας και όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, όχι ο μάνατζερ να βγάλει και ένα χιλιάρικο παραπάνω. Αμάν αυτή η μάνατζερ, αμάν, καταστροφή ρε παιδί. Καταστροφή. Έλεος μα με δάφτου. Έλεος. Δεν έβαζα εγώ τότε 100.000 για να γίνω μάνατζερ.

Πάντως από έγκυρες πηγές σας πληροφορώ ότι ανακοινώθηκε χθες ότι εφόσον βγήκε ξανά η Σοπαλία θα πάμε, μα όχι, τη λύση θα τη δώσει στο πρωτοδικείο. Και εκεί η διοίκηση πρωτοδικείου, τι γίνεται ρε παιδί μου, στον κόσμο, ναι,

Πρωτοδικία παντού! Εν τω μεταξύ ο άλλος έχει βγει και λέει εγώ έχω λεφτά.

Πάρει και μια μεταγραφή ακόμα, Γουάντσο, πώς λένε το κύριο. Τεινάζει στην πάντα τον αέρα. Από την άλλη πλευρά περιμένουμε τις εξελίξεις με το θέμα των δίθεν Ελλήνων. Για να δει και ο Γάβρος τι θα κάνει. Αναλόγως του Γάβρου θα ελιχθεί και ο Πρασινάικος. Άρα θα αποφασίσει ο Βασίλης το τι θα κάνει κι αυτός. Βασίλης που εχθές εγώ από ό,τι άκουσα, από ό,τι διάβασα, έκανε μια δήλωση η οποία εμένα, παρόλο που λέει μεγάλη μου τιμή, δεν με τιμά καθόλου, Βασίλη. Έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όχι... Άντε να μην το πω τώρα, πρωινιάτικα. Να μην το πω πρωινιάτικα. Μεγάλη μου τιμή, καλά.

Επίσης την άποψή του καταθέτει και ο Σωτήρης για τη λύση που αποφασίστηκε. Και λέει και ο Σωτήρης, τη λύση θα την δώσει η ΕΠΟ, λέει, γιατί αποφασίστηκε να ψηφίσει και αυτή σήμερα. Οπότε ετοιμαστείτε για τον ιδιοκτήτη του Sky. Μα το αγαπεί εγώ. Το αγαπεί, θα μου πεις τώρα, δεν υπάρχουν μέτρα. Απαγορεύεται να έχει ιδιοκτήτης ΠΑΕ και συνεργάτης του τηλεοπτικό κανάλι ραδιοφωνικού σταθμού. Και αν ανακαλυφθεί μια τέτοια περίπτωση, στο πλήρ το εξώτερο, να πας στο αλφα τοπικό.

Γιατί εδώ μιλάμε πλέον για παντοκρατορία, αν το θέλετε, του Μπρασιναϊκού. Έτσι. Θα πάρει τα σκύπτρα τηλεοπτικά στο μπάσκετ, θα πάρει και το ποδόσφαιρο, ξέρετε.

Εμείς δηλαδή τι θα παίζουμε το ρόλο του φτωχού συγγενή. Μήπως λέω εγώ, μήπως να σηκωθούμε να φύγουμε όλοι από το πρωτάθλημα, τους οποίους μα παίζουν μόνο οι τέσσερις τους, να κάνουν ένα Big Four.

Γιατί τα πράγματα, ρε παιδί μου, δεν πάνε και καλά. Λέει τώρα ο Λευτέρης. 40 ώρες την εβδομάδα με το που λένε, λέει πόγο πόγο, σε γουσάρουμε τόσο, μην ακούς τι λένε, όταν θα λείψεις, θα κλαίνε. Άντε και ένα σιγάκι. Λες, σιγά μεγάλη τους κασίλα. Το ΚΑΣ θα δώσει λύση, λέει ο Δημήτρης. Αντώνιο Ψηλό, φτωχός συγγενής έγινε το γελό. Επενδυτής χθες. Θα πάω να το φέρω εγώ τώρα. Συν τι έκανες για τον επενδυτή. Τώρα έχει λέει και καλωδιακό κανάλι.

Εγώ πάντως έχω μια νύσα από χθες που είδα αυτό το παιχνίδι Γαλλία-Ισπανία. Τι ήταν αυτό, ρε παιδί. Και το είδες για ημιτελικό αυτό το πράγμα. Πω!

Και ρωτάω εγώ τώρα το φίλαθλο και ποδοσφαιρικό κοινό εδώ πέρα του σταθμού. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γάμο. Μου βάλετε και λίγο τα γυαλιά γιατί έχουν καθότι αόματος. Αυτό κανονικά που δόθηκε πέναλτι εχθές υπέρ της Γαλλίας δεν είναι έμεσο φάουλ. Τι λάθος θα ξέρω. Αφού ο τύπος δεν έχει οπτική επαφή με τον παίκτη. Και ο παίκτης βρίσκει το πόδι του αντιπάλου. Πώς μπαίνει αυτό το πράγμα, για δώστε μου λίγο τα φώτα σας. Αλλά να ξέρετε, μην είσαι σαν και εμένα. Εγώ λέω πάντως ότι ήταν έμεσο φάουλ αυτό χθες.

Επί του πιεστηρίου, λέει ο Δημήτρης ο διπλανός, λέει χτυπάει και Βεζέγκο. Ρε, δεν πάει να χτυπήσει και... Πώς το λέγανε? Πάει να χτυπήσει και τον Τεοντόρ Σίβκοφ.

Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να επενέσω τον ΑΣΥΓΜΑ για το ερωτηματολόγιο, το οποίο διαμέσω email μας απέστειλε, και μιλάμε για μια διαδικασία όχι πάνω από 7 λεπτά, πίνοντας έτσι δύο γουλίτσες καφεδάκι, με πολύ έτσι άμεση το διενεργείς. Το συμπληρώνεις αν θέλεις, και μαζεύοντας τα όλα, ο ΑΣΥΓΜΑ και μπράβο του, θα βγάλει ένα πολύ καλό συμπέρασμα. Για το μην αργείτε, φτιάξτε το, είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, με ωραίες ερωτήσεις. Και ξανά μανά, μπράβο στον ΑΣΥΓΜΑ για αυτή του την ενέργεια, για αυτή του την πρωτοπορία. Επικαλέστηκε επιστημονικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται, αν μη τι άλλο, σε διδακτορικές διατριβές, ώστε το συμπέρασμα να είναι απολύτως μα απολύτως πραγματικό. Ώστε εσύ όταν θα έρθεις σε επόμενη γενική συνέλευση, να πεις την ερώτησή σου και να μπει απέναντι ο ΑΣΥΓΜΑ και να πει: κοίταξε να δείτε, βάσει των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου, έχουμε αυτά τα ευρήματα. Και επομένως καταλήξαμε σε αυτά τα συμπεράσματα.

Όμορφα πραγματάκια, όμορφα πραγματάκια. Όπως υπάρχει, ας πούμε, μία ερώτηση πάρα πολύ ωραία. Λίτης, τι άποψη έχεις για τη συνδρομή? Που θέλεις να την κατατάξουμε, από τόσο μέχρι τόσο ή από τόσο μέχρι τόσο? Για πες μας τη γνώμη σου, λέει ο ΑΣΥΓΜΑ, και πολύ σωστά.

Και πάω στο μήνυμα του Λευτέρη, ο οποίος λέει τι. Ελλαδισάν, φίλε, περιμένεις να αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα? Θα δούμε τέρατα και δράκους αυτήν. Πάλι, βαρεθήκαμε με αυτά τα τέρατα και τους δράκους.

Αλλά βλέπω μπήκατε φορτσάτε και τώρα συγγύσατε. Τι γίνεται? Επέστρεψε και η ομάδα από την Πτολεμαΐδα. Κάντε τώρα σιγά σιγά ετοιμάζει βαλίτσες να πάει Ιταλία. Πώς θα πάει Ιταλία, βρε, πώς θα πάει, ούτε αριστερό, ούτε δεξί, δεν έχει μόνο δεξί. Αριστερό μπακ δεν έχουμε, αμυντικούς δεν έχουμε που θα πάμε, ρε, θα μας βάλει 10 γκολ η Νάπολη, θα γελάει ο κόσμος, ρε. Όχι να με πείτε αν έχω άδικο. Τίποτα εδώ, μούγκα. Μούγκα στη Σρούγκα. Μούγκα στη Σρούγκα. Τα πάμε για την ΕΠΟ, τα πάμε για τις μεταγραφές. Εδώ η απάντηση του

Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Εδώ πέρα λέει κάτι πολύ σοβαρό. Ο Αναστάσης. Αλέξανδρε λέει: έφυγαν, γύρισαν και στο τέλος σας ζητάνε από εμάς να παίξουμε δίπλα στο Φαμπιάνο. Εμά τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Καλημέρα από Πράγα. Νίκ. Αλέξανδρε, καλημέρα. Σε ακούω στο γραφείο με ωραίες μουσικές. Ο λογιστής. Εσύ να μας χρειαστείς. Μας χρειαστείς εσύ τα γόρια.

Φυσικά δεν καθίσω να σκάσω γιατί ο Μάγνου σου πήγε στον Ατρόμητο. Όχι, δεν έχω κανένα τέτοιο καημό. Καημό έχω όμως γιατί είναι το 5-6 το καλοκαίρι που πρέπει να έχεις φέρει 3-4 άτομα για να πλαισιωθούν στην υπόλοιπη ομάδα και να αρχίζουν να δένονται με τους υπόλοιπους και εσείς ακόμα στα ίδια. Το να μας ανακοινώνεις, για παράδειγμα, ήρθε ο διευθύνων σύμβουλος Αβραάμ Γκραντ χωρίς αντικρισμαμένα δεν μου λέει τίποτα, αδερφέ, τίποτα δεν μου λέει, τίποτα. Set me free. Πολύ ωραία εχθές συνέντευξη τύπου περί θεμάτων marketing από τον κύριο Παρταλίδη, αν και εγώ δεν κατάλαβα και πάρα πολλά, καθότι δεν έχω και πολύ μεγάλη σχέση με το marketing και με αυτά που μας είπε με αγγλικούς όρους ο κύριος Παρταλίδης, που με έκανε και αισθανόμουν τούβλο. Έλεγα, τι είναι αυτό που ακούω, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι τ' άλλο. Τζάπα έμαθα ελληνικά τόσα χρόνια, τι γίνεται. Πολύ ωραία μας τα είπε, να αποκτήσει μεγαλύτερη εξωστρέφεια ο σύλλογος, αλλά τον φύλαβε, τον πάρω. Δεν τον ενδιαφέρει και πολύ αυτό, ρε Ταγόρη. Άλλα πράγματα τον νοιάζουν. Πόσο το κάνουμε δηλαδή τώρα. Θέλει να ακούσει άλλα πράγματα.

θέλει το μπουστάρισμά του ο παδός. Τι περιμένει ο Κακομοίρης να ακούσει Ιούλιο-Αύγουστο? Τι περιμένει? Να πάρεις 2-3 παιχτρόνια να τελειώνει υπόθεση. Σαν πως ζητήσαμε να έρθει ο Κουκουρέλια. Όπω τι έκανε αυτός εχθές, ε! Πήρε την πουκιά μέσα του σώμα του Εμπαπέ. Σαν να του είπε, όχι ρε, δεν θα το βάλεις, ρε, δεν θα το βάλεις. Αλλά πολύ κινησμένο ποδόσφαιρο παίξαν και οι δύο θέσεις. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Πω πω.

0: Αλλά όλα αυτά λοιπόν εμείς θα τα συζητήσουμε εδώ πέρα παρεούλα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ε! Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Yellow Radio 101,7. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι ολιγόλεπτο. Προσέξτε, γιατί από μεθαύριο θα έχω διαγωνισμό σοβαρό που θα λέει πες μας τι είπε η τρίτη διαφήμιση ή η τέταρτη. Προσέξτε. Γι' αυτό κοιτάξτε να τις μάθετε απ' έξω. Άιντε, μπράβο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του ΆΡΙ είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι.
11: Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
13: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
12: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
13: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
12: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
13: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
12: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
13: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
12: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
14: Γιώργη.
15: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα.
0: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
5: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
5: GPS λόγιο έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Σικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
5: Μεϊμάρης.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ μας επιστρέψαμε. Hello Radio J 101.7. Δέκα και δώδεκα πρώτα λεπτά. Και όπως είπα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

Το ερώτημα που είχα θέσει προηγουμένως σχετικά με το πέναλτι που κέρδισε η Ισπανία, δεν μου απάντησε κανένας αν είναι τελικά πέναλτι ή έμεσο φάουλ.

τα οποία άμεσα πλέον έχουν εξαφανιστεί από το κανονισμό του ποδοσφαίρου, έτσι. Έχουν εξαφανιστεί, για να πάω λίγο στα μηνύματα να δω τι γίνεται. Και πάω στον Δημήτρη από Καλαμαριά, λέει ποιος κουκουρέγια, λέει αυτός ο αντιτουριστικός. Πώς παίζει μπάλα με το Σομαλί. Κάποιος του τράξει τα μαλλιά εχθές, ε. Το είδες. Είναι απορίας άξιον. Δεν τον θέλω. Μην τον θέλεις. Δεν πρόκειται να τον πάρουν, τι να τον θέλει. Αντώνιο, πες στον κόσμο ότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Κατά ζωντανή. Γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι κονσέρβα. Δεν είναι. Δεν παίζουμε ζανά έμισε. Μη ζανά εδώ δεν έχουμε. Άιντε μπράβο. Άιντε μπράβο. Εγώ, όποτε δεν θα έχω πρόβλημα. Εγώ ακούω, οπότε δεν θα έχω πρόβλημα με τις διαφημίσεις και γελάει. Αν και έμενα, έπρεπε να μου δώσουν το δώρο για την καθημερινή μου ακρόαση τουλάχιστον 12 ώρες. Λοιπόν, και μια δυσάρεστη είδηση που μας έχει έρθει. Έφυγε από τη ζωή του ηλικός συμμάχος του, σε ηλικία 92 ετών. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ένας-ένας μας εγκαταλείπουν από τους μεγάλους. Και από ό,τι βλέπω, παρόλο ότι συνηθίζουμε να λέμε ουδείς αναντικατάστατος, αλλά σαν και αυτούς, κανένας. Έτσι είναι τα πράγματα. Κανένας.

0: προσπαθήθηκα να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασε με δόξα και τιμή και πάνω στον γκάλο με την ποδάρα σου.
1: Σε πόνισαν, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
0: Ακούστε, τι να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
1: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
0: Για σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Για σκασμός.
1: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
2: Για σένα τα λέει, Αντώνιο Ψηλό. Για σένα τα λέει. Λοιπόν, και ο Γιάννης από το Αιγίνιο. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Λέει, καλή εκπομπή, παλικάρι. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Κανείς δεν μου απαντάει όμως. Είναι μεσοφάουλ ή είναι πέναλτι, ρε παιδιά. Για πείτε μου, σας παρακαλώ. Για πείτε μου.

Κανείς δεν έχει άποψη για το έμεσο ή αν είναι πέναλτι, έτσι. Δηλαδή αν είναι άμεσο φάουλ, επομένως πέναλτι. Κανείς! Κανείς!

Επίσης να προσθέσω εδώ πέρα, γιατί θα πάω σε λίγο στο θέμα της συνδιοκτησίας εκεί πέρα. Μάλλον του συνεταιρισμού, λάθος. Του συνεταιρισμού. Έβαλε τώρα διαιτητή από το El Salvador στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Είμαστε με τα καλά μας.

Και μετά εμείς διαμαρτυρόμαστε για τους διαιτητές που έρχονται και στηρίζουν εδώ πέρα στα δικά μας τα παιχνίδια. Επίσης παραστάσεις έχει ο κύριος τώρα, είναι και FIFA. Τι με νοιάζει εμένα. Θα πάει να στηρίξει τώρα ημιτελικό Μουντιάλ του Ελσαλβαδόρ. Δεν έβαζες έναν από το πράσινο ακροτήρι.

Όχι να μου πείτε αν έχω άδικο δηλαδή. Να μου το πείτε. Τριαντάφυλλος. Καλημέρα Αλέξανδρε. Το πέναλτι εψές θεωρώ πως ήταν. Θέλω όμως απόψε η Αργεντινή να βάλει ένα γκολ με όμο και λίγο πιο κάτω στο μπράτσο. Έτσι να δούμε τι θα αποφασίσει το ΒΑΡ. Γελάει. Πλάκα θα έχει. Μάλιστα. Α, καλημέρα από κυτρινό μαύρο Λονδίνο. Έμεσο είναι όταν είναι φάουλ χωρίς επαφή. Το από πάνω είναι κατά λάθος. Μάλιστα. Για το καλή. Ναι. Δεν το κατάλαβα. Λέω τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Εγώ έχω, λέει ο Ικόρ. Για μένα το σωστό ήταν να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί γιατί ο αμυντικός δεν είχε πρόθεση και δεν έβλεπε ότι ο Ταμτάκος, δεν το πάει σε παρένθεση, παρακαλώ, ερχόταν από πίσω. Ο αμυντικός έβλεπε μόνο την μπάλα. Μα δεν τον είδε τον άνθρωπο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Δεν τον είδε. Και αν ήταν επικίνδυνο παιχνίδι τόσο όσο λέει το πέναλτι, δεν έπρεπε να δώσει κόκκινη κάρτα. Ρωτάω εγώ. Αλλά από την άλλη πλευρά, τι λέει ο κανονισμός. Α, σας πω εγώ τι λέει εδώ πέρα ο κανονισμός. Το έμεσο ελεύθερο λάκτισμα είναι μία από τις τεχνικές ποινές που επιβάλλεται σε βάρος της ομάδας που παραβάτη παίκτη όταν αυτός διαπράττει μια παράβαση ίσονος σημασίας. Εδώ ήταν προφανής η θέση για γκολ. Δεν το λες. Δεν το ξέρεις. Τέτοιες παραβάσεις είναι κυρίως αυτές που δεν περιέχουν επαφή στη διεκδίκηση. Υπήρξε επαφή. Δεν πήγε ο αμυντικός και βρήκε... δεν πήγε ο επιθετικός και βρήκε τον αμυντικό γιατί δεν μετακινήθηκε ο αμυντικός. Γύρισε το σώμα του μαζί με το πόδι για να διώξει την μπάλα. Για παράδειγμα, λέει ο κανονισμός, όταν ένας παίκτης σηκώνει το πόδι του πάνω από τη μέση για να διεκδικήσει την μπάλα κοντά στον αντίπαλο, δημιουργώντας την πιθανότητα κινδύνου για τη σωματική του ακαιρεότητα ή δημιουργεί στον αντίπαλο αναστολές στο να θελήσει να παίξει την μπάλα γιατί φοβάται να προσπαθήσει μήπως και χτυπήσει. Αυτά λέει ο κανονισμός, τα λέω εγώ. Επομένως, τι λέτε τώρα, πώς το βλέπετε, όχι να μου πείτε. Λευτέρης, απρόσεκτο παίξιμο λέγεται μέναλτι μέσα στην περιοχή. Πάει. Ω, καλημέρες, καλώς ο Χρήστος τον Ολούθε, καλημέρες Ολούθε. Επίσης καλημέρα. Ωχ, πολύ πόνο βλέπω για την ανύπαρκτη Γαλλία. Όχι ρε παιδί, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν χάσανε οι Γάλλοι. Το πέναλτι του Μόντριτς με την Αγγλία ήταν πέναλτι όμως. Δεν το θυμάμαι, δεν το είδα, δεν το ξέρω. Τα πάω όλα. Τι να σου πω τώρα. Αλλά εγώ λέω, με το φτωχό μου το μυαλουδάκι ρε παιδί μου, και μπαίνω σαν ο παδός και πάλι στην κερκίδα και βλέπω ας πούμε αυτή την ενέργεια. Πήγε ο επιθετικός επάνω στον αμυντικό. Ορίστε ο Λευτέρης εδώ πέρα με κράσλι. Και φυσικά είναι προφανής η θέση για γκολ. Άρα, εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε νομίζω ο Λευτέρη. Δεν έπρεπε να δώσει κόκκινη κάρτα. Όχι, ρωτώ εγώ. Δεν έπρεπε να δώσει κόκκινη κάρτα. Να με συγχωρείς, δηλαδή. Τι γίνεται. Τα μισά τα κάνουμε. Άλλα για τον Σαλβαδόρ. Έλεος. Έλεος! Έλεος!

Πάμε αμέσως στα του συνεταιρισμού. Και λέει τώρα ο κύριος Μαρινάκης με επιστολή παρακαλώ στη Super League, λέει ο Βαγγέλης Μαρινάκης κληραίνει τη στάση του, λέει ένα άλλο δισογραφικό κανάλιο. Ο μεγαλομέτωχος Ολυμπιακού με επιστολή στη Super League επιτέθηκε στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούσου, τονίζοντας ότι έχει καταστρέψει το τριφύλλο. Φυσικά που τον ένιωξε. Και δεν επιδημεί το ίδιο για τη διοργανώτρια. Ο Μαρινάκης αναφέρει στην επιστολή του τις πιέσεις του μεγαλομετόχου του ΠΑΟ, Ιβάν Σαββίδη, στον Γκαγκάτσι και μίλησε για διασυρμό του Προέδρου της ΕΠ. Πρότεινε μάλιστα για την Προεδρία, εκτός από την Κάτια Κοξένογλου του Ατρόμητου, τον Μινά Λισάνδρου της ΑΕΚ και τον Γιώργο Μποροβίλο του Αστέρα Τρίπολης. Συνεχίζοντας, με γνώμονα το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για να αποφύγουμε την τοξικότητα που θα επιφέρει μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφος της ΕΠΟ που θα αποτελεί θεσμική εκτροπή αλλά και στίγμα για τον συνεταιρισμό μας, θα ήθελα να προτείνω ως πρόσωπα κοινής αποδοχής για την Προεδρία της Super League, πέραν της κυρίας Κοξένογλου, πάει Ατρόμητος, τους κυρίους Λισάνδρου και Μποροβίλο, πάει ΑΕΚ, και Αστέρα Τρίπολης,

Λοιπόν, να ξαναπάω στα μηνύματα. Άναψε η συζήτηση. Μάνθος, καλημέρα Αλέξανδρε. Βάλε λοιπόν στη θέση μας αυτή του οπαδού ότι είναι ο Μωρόν στη θέση του Γιαμάλ. Με την κλωτσιά που τρώει, δεν του κόβει την πορεία και τον ρίχνει κάτω. Εάν συνέχιζε, μήπως βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ, για μένα, χτύπημα και τόση τέτοιου είδους μέσα στην περιοχή είναι πεναλτάρα. Κόκκινη θα έπαιρνε. Ορίστε. Εγώ δεν θα διαφωνήσω, γιατί εδώ η ισορροπία είναι πολύ λεπτή, ρε παιδί μου. Ή το ένα θα είναι ή το άλλο θα είναι. Αλλά όταν είναι τόνα, δηλαδή πέναλτι, εδώ σχετικό την κόκκινη. Μην κάνει μισές δουλειές. Θωμάς. Καλημέρα Αλέξανδρε, και στη Λατινική Αμερική έχουν διοργανώσει. Τρέλεις από εδώ, ρε. Δεν με τρελάνε. Κόπα Αμερικά, Κόπα Λιμπερταδόρες. Και δεν ξέρω τι άλλο. Ο διαιτητής μπορεί να έχει εμπειρία από αυτές. Τι πάδαμε. Οι διαιτητές πλέον, Άλεξ, και καταλογίζουν πέναλτι ανεξάρτητα προθέσεως ή όχι. Ναι, το πήγαμε στον αυτόματο τώρα. Σωστά τα λες. Έχει άλλες διοργανώσεις. Κυριάκος, πρόεδρο, η ΠΑΕ Άρης έχει, υπάρχει, μιλάει. Να βγάλουμε άμπελ αλέρτ. Κατακτήσαμε να αποφεύγουμε να μιλήσουμε. Κατακτήσαμε, λέει, όχι κατακτήσαμε. Κατακτήσαμε να αποφεύγουμε να μιλήσουμε για μπάλα. Τι να μου για μπάλα, ρε. Εσύ δεν έχει τίποτα. Σε είπα. Δεν έχει τίποτα τα αγόρι μου. Το μόνο που έχει είναι ο κύριος Παρταλίδης. Πού βγήκε χθες ο άνθρωπος και μας εξήγησε εκεί πέρα 10 πράγματα. Ανάθεμα, αν κατάλαβα εγώ, δεν κατάλαβα τίποτα. Τέλος πάντων, αγράμματος από marketing. Άκουσα με αυτό. Καλημέρα. Τι να πω εγώ τώρα, Κυριακό μου, τι να πω. Τι να πω. Ηλίας. Πάντως και αυτό το δεν ήθελε να κάνει πέναλτι. Εννοείται κανείς δεν θέλει να κάνει πέναλτι. Τι στις ίδρυ. Ναι, αλλά όλοι οι κανονισμοί, λέει ο Ιγκόρ, μπαίνουν σε ισχύ μόνο όταν ο παίκτης έχει πρόθεση είτε να σταματήσει τη φάση είτε τον αντίπαλο. Εδώ δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Γιατί απλά ο αμυντικός νόμισε ότι ήταν μόνος του. Και πήγε να κατεβάσει την μπάλα χαλαρός και αυτό φαίνεται στο replay. Ότι ο αμυντικός βλέπει μόνο την μπάλα. Ούτε καν πήρε χαμπάρι για πότε έφτασε ο ταμπτάκος της Ισπανίας σε αυτόν. Τι πάθανε. Γιατί όλες τα ταμπτάκο τα λεπτά. Κόκκινη δεν θα έπαιρνε επειδή δεν υπάρχει πρόθεση. Α, εδώ τα χαλάμε. Άμα δεν υπάρχει πρόθεση, δεν είναι και πέναλτι, ρε αδερφέ. Όχι. Εγώ έτσι νομίζω. Διάσε ποτέ.

αλλά επιμένω. Ελ Σαλβαδόρ διαιτητή δεν τον βάζεις στον ημιτελικό του Μουντιάλ.

Έπρεπε να βάλεις το Σιδηρόπουλο. This is the bright and hollow sky. This is the city of sleep. Γκαραντί και βάρ' το φωτιά.

Οπαδικά! Οπαδικά άμα το δούμε! Οπαδικά λέω άμα το δούμε! Δεν θα πω φυσικά αυτό που λέτε ρε Αστέριε. Φυσικά και θα φωνάζω πέναλτι. Εδώ μάλλον σαν μια φορά στη θύρα 1 που λέει ένας συναργιανός από δίπλα, λέει δεν ήταν πέναλτι. Λέω κάτσε τώρα, άστο. Θα τα πούμε μετά. Φώναξε τώρα εσύ πέναλτι. Μετά θα λέμε να κάνουμε ό,τι ανάλυση θέλεις. Πάμε να πάρουμε το πέναλτι τώρα, να βάλουμε και τον κολλάκι και τελειώνει. Αυτό όμως εναπόκειται στη σφαίρα του οπαδισμού. Οπαδηλίκη. Άρα αλκοολίκη. Τέλος αυτό. Δεν το συζητάμε καν. Εμείς λέμε ποιο είναι το σωστό. Και εσύ βρε Αλέξανδρα λέει όλα δικά σου θα θέλεις. Πάρε το πέναλτι και μην μιλάς που θέλεις. Και κόκκινη. Τι να κάνω. Να πω ψέματα. Δεν λέω ψέματα. Ψέματα δεν λέω. Τι θέλω. Ή τα δίνεις ή τα δίνεις.

Ορίστε. Παρακαλώ. Δεν είναι οπαδικό, είναι πεναλτάρα απλά. Λέει ο Αστέριος. Γιατί το πέναλτι. Δεν υπάρχει. Το δεν είχε πρόθεση. Δηλαδή, αν δεν είναι το κλάδεμα πέναλτι, ποιο είναι. Να σου το πω αλλιώς. Πες το. Ο Μπρινιόλι βρήκε πρώτα την μπάλα και μετά το κεφάλι του Σουλεϊμάνοφ. Δεν είχε πρόθεση. Άρα, δεν είναι κόκκινη, ε. Τώρα με βάζει δύσκολα. Σε δύσκολα με βάζει. Αμάωρη.

Τελικά λέει. Την πάταμε σήμερα. Τελικά είσαι αλκοολικός, αλλά δεν σε πιάνει λέει το ποτό. Ο Άρης Σουπερφία. Πού είσαι εκεί. Πού είναι αυτό. Άλλη Κίλκεν. Πού είναι αυτό. Δεν το γράφει ολόκληρο. Στο για να το πω αγόρι μου πρέπει να κάνω 17 κατάγματα στη γλώσσα. Χάιλεγκεν Χάουζ. Πού είναι αυτό ρε. Πού είναι αυτό. Κεντρική Γερμανία. Βόρεια. Νότια. Πού σου το καλό είναι. Ανατολική. Δυτική. Τι γίνεται. Για ρίξε φως. Θα μάθουμε και λίγο γεωγραφία. Πού είναι το Χάιλεγκεν Χάουζ. Παιδιά.

ο φίλος Βασιλιάκος από το κοινόματο Βούπερτα λοιπόν, και πάω ευθύς αμέσως να χαμηλώσω και λίγο εδώ πέρα τη μουσκούλα να μπορούμε να μιλάμε. Α, κεντρική Γερμανία, μάλιστα, Χάγκενχάους, έξω λέει από δυτικοκεντρική, μάλιστα, έξω από τον Ντίσσελντορφ. Ωραία, η πόλη της βιομηχανίας, πολύ ωραία. Αντιδείτε με χθες ο Κολίνα

Λοιπόν, για να δω επίσης τι γίνεται. Καλώς ήρθες, Άρτζη, και εσείς στην παρέα μας. Επειδή λέει, έγαζα τη Σόβη, αν συζητάτε για το χθεσινό πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της Ισπανίας, είναι σαφώς παράβαση πάνω μέσα στην μεγάλη περιοχή, οπότε είναι πέναλτι. Ούτε ο παίκτης που υπέβεσε στην παράβαση δεν διαμαρτυρήθηκε. Ήταν ευγενικός άνθρωπος. Πολύ ευγενικός. Δηλαδή, επειδή δεν διαμαρτυρήθηκε, αυτό είναι επιχείρημα. Δεν τη λέω σήμερα. Τώρα το ξέρουμε, είπαμε. Αν πρόκειται για τον Άρη, όλα είναι πέναλτι. Ορίστε, τα έβαλα τα πράγματα στη θέση τους. Όταν πρόκειται για τον Άρη, είναι πέναλτι. Τέλος.

Μεξικάνος ήταν ο διαιτητής, λέει ο Αθανάσιος, του τελικού Γερμανία-Αργεντινή με το πέναλτι πάνω στο Φέλε. Ρούντι Φέλα. Κυριάκος. Γιατί εμείς λέει από το Βούμπερταλ είμαστε άγριοι, σιγά ρε. Πες αυτούς λέει στο Χάιλε. Στο Χάιλε και... Πάλι τα παίρνει, ξέρετε. Χάους να ηρεμήσουμε. Πω, δώσε.

ορίστε τώρα εσείς μία παράμετρο που έχεις στα δικά μου τα ερωτήματα, ούτε δεδομένα τα ερωτήματα. Αν ήταν εκτός περιοχής, θα ήταν φάουλ. Χα! Ορίστε. Και θα ήταν σε προφανή θέση κόλλα. Άμα ναι, ορίστε, να, πώς γίνονται τα... Πώς μεγαλώνει η κουβέντα.

Για την ΕΠΟ θα μου πείτε τίποτα. Την ΕΠΟ, τέλος πάντων, τη Super League, ρε παιδί μου, αμάντα μπερδεύω όλα αυτά τα πράγματα.

πω, τέτοια απειλή δεν την περίμενα, ειλικρινά μιλάω. Τι συμβαίνουν εδώ. Πράγματα και θάματα έχουμε. Κυριάκο από το Βούπερταλ. Για σένα λέει, τέλος τα σουβλάκα λέει στο σύνδεσμο, να ξέρεις. Απαντάει ο Άρης Σούπερ 3. Χάιλεγγεν Χάους. Πω, κύριε, τον κατέστρεψε στον άνθρωπο. Τον κατέστρεψε. Φτιάχνετε και σουβλάκα και δεν σας αρέσουν τα βούρστα. Για να δεν παρκέσαι τίποτα. Με πόνη την καυτερή μου στάρτα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε πάλι. Καλά, λέει, το παίρνω πίσω, λέει, πες του. Εμάνε, δεν του κόψεις τα φτερά του άνθρωπου τώρα. Του κόψεις τα σουβλάκια, ρε. Έλεος, κρίμα, ρε, το παιδί. Κρίμα το παιδί, βρε. Όχι, δεν για τα σουβλάκια. Πες κάτι άλλο. Τα σουβλάκια, δεις. Δίνω σουβλάκια, δεν κόβονται. Για κάνουμε τώρα.

Και πάω ξανά στα μηνύματα με τον Ικόρ. Να τελειώνουμε, λέει, με αυτή τη φάση. Ισχύει ο κανονισμός του Τραμπ και όχι τη FIFA. Λέστε και μου, κύριε. Αν ο διευθυντής μιλούσε γαλλικά, δεν θα ήταν πέναλτι, αλλά τι δεν θα κοίτανε η κάρτα σου να μετάξω της Ισπανίας για την κοινή παιχνίδι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με τη φάση του Σουλεϊμάνου, γιατί εκεί ο Πινιόλι έβλεπε τον αντίπαλο να έρχεται. Παρόλα αυτά, ήθελα να του δώσουμε τη μαύρη ζώνη στον καράτε. Μάλιστα. Και συνεχίζω άλλη σε Super 3 Highlight and House. Η απάντηση σου μέσα από το σύνδεσμο του. Θα τρελαθούμε σήμερα.

Σήμερα λοιπόν το βράδυ 12 η ώρα ξεκινάει και η προθεσμία του buy out του Νουά. Ποτέ μη λες, ποτέ δεν μπορεί, δεν ξέρεις τι θα σκάσει την επόμενη ώρα. Αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα δεν βλέπω να συμβαίνει και τίποτες. Και έλεγα προηγουμένως ότι ο μάνατζερ έχει ένα συγκεκριμένο καθήκον και μια συγκεκριμένη υποχρέωση έναντι του

Και αυτό εμένα που με ενοχλεί στον επαγγελματικό αθλητισμό είναι αυτό εδώ ακριβώς, ότι δεν δίνω σημασία. Δεν δίνω καμία σημασία για αυτό που με χειροκρότησε. Μα καμία σημασία. Δηλαδή αισθάνομαι ότι είμαι το ίδιο δηλαδή με έναν ηθοποιό που πηγαίνει από θέατρο σε θέατρο και αλλάζει παραγωγό με παραγωγό κάθε χρονιά. Το ίδιο είμαι. Παράγει συνέστημα διαφορετικό. Και έχω πει και δεν το παίρνω πίσω ότι οι αθλητές για μένα αποτελούν ένα είδος αντιπροσωπείας των φιλάθλων. Με των οπαδών, συγγνώμη. Με αντιπροσωπεύει εμένα εκείνη την ώρα που πέσει και προσπαθεί και δίνει ψυχή και σώμα για το σύλλογο. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο να σκεφτόμαστε μόνο το χρήμα, αυτά τα αποτελέσματα θέλουν. Θα έρχονται και θα παρέρχονται και κανείς δεν θα φαίνεται με το σύλλογο. Και πολύ σωστά άκουσα χθες ο Γιάννη το δασκάλου που λέει κανείς από εμάς, αλλά ούτε και τα παιδιά μας, θα πρέπει να πηγαίνουμε στις μπουτίκ μας και να λέμε τύπος σε παρακαλώ το όνομα ποιο να πω τώρα του Πελέ, έτσι τυχαίο. Όχι, τύπος το όνομα το δικό μου. Κανένας δεν πρέπει να θεοποιείται. Ένας ήταν αυτός, άλλος δεν θα υπάρξει. Άντε και ένα, δύο, τρεις ακόμα που ήταν εκείνη την εποχή, γιατί ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Θυμόσαστε για παράδειγμα την περίπτωση της μεταγραφής και μιλάω για τους παλιότερους του Ντίνου Κούη που ένα χειμώνα είχαν σαλέψει εφημερίδες γιατί κάποιος έπρεπε να πουλήσει. Θα θυμάμαι και μου ανεβαίνουν τα νεύρα σου ταβάνι. Κάποιος έπρεπε να πουλήσει φύλλα. Και είχαμε σκάσει όλοι μας μέχρι που βγήκε ο Ντίνος και είπε γιατί είναι αδύνατο αυτό το πράγμα που λέτε. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Όσο και επαγγελματίας είμαι, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν μπορώ να πάω εγώ σε αυτό το σύλλογο. Αυτή είναι η ιστορία. Καταρχάς, παρακαλώ πολύ, Γιάννη, όχι τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εγώ είμαι άμπαλος, παραδείγματος χάρη, δηλαδή και που είμαι άμπαλος, τι πρέπει να γίνει. Εσύ που είσαι μπαλαδωμένος, ποια είναι η διαφορά μας. Ξέρεις πολλά περισσότερα θα μου πεις. Μπράβο. Και δεν το λέω με ειρωνία. Αλλά μην λες τώρα να μπάλω τώρα. Ποιος άμπαλος λέει συγκρίνει τη φάση του Μπρινιόλη με τη χθεσινή. Όταν ο Μπρινιόλη έβλεπε κατάματα το Σουλεϊμάνοφ και στη χθεσινή ο αμυντικός δεν είχε ιδέα του τι γίνεται στην πλάτη του. Είμαστε ναι αλλά φίλε μου Γιάννη σε παρακαλώ πολύ. Άμπαλος. Εντάξει. Γίνομαι τώρα όλοι οι αλέφατε μάθε παιδί μου μπαλίτσα. Κρίμα δεν είναι. Να λέμε τον άλλον άμπαλο. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι Πρωταγόρη. Σε παρακαλώ. Άντε να σιγάρω πολύ.

Και τι θα γυρίσει να πει ρε Σινουά μετά στην κερκίδα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε με την αγάπη σας και το χειροκρότημά σας, αλλά εγώ τα βρήκα περισσότερα και φεύγω και έβαλα λιτούς και δεμένους, παραδείγματος χάρη του μάνατζέρ μου, για να κινήσει γιου και ουρανό και να μου βρει καλύτερο συμβόλαιο, ενώ στην αρχή είχα πει ναι, τα βρήκαμε.

και με ρωτάει. Και με ρωτάει λοιπόν ο φίλος εδώ πέρα, ο Κώστας Σίγμα. Καλημέρα Άλεξ, λέει, τι έχουμε νέο με Νουά ή με το γιο. Με Νουά έχουμε νέο ότι δεν έχουμε κανένα νέο μέχρι στιγμής. Η ώρα σιγά σιγά βγαίνει 11, πάμε και σε διαφημιστικό. Δεν έχουμε κανένα νέο. Δεν έχει χτυπήσει κανένας απολύτως την πόρτα να πληρώσει, πάει αύριο να σηκώθει να πει ο κύριος Νουά. Ο κύριος Βασίλης Τονιόπουλος μας είπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε με την προσφορά σας, αλλά δεν. Και λέω Γιάννης τώρα, επανέρχεται, Γιάννης σου Μπαρίς. Πρέσι, το άμπαλος δεν είναι άσχημος χαρακτηρισμός αν το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, αν το πω με τρεις λέξεις έχει διαφορά, δεν ξέρεις πάλα τι αλλάζει.

0: Λοιπόν, τα μηνύματα φτάνουν εδώ το ένα πίσω από το άλλο σε σχέση με τα δύο ονόματα που ακούσαμε, δηλαδή του Αμίνε Νουά και του Βασίλη Τολιόπουλου. Παρ' όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην επόμενη ώρα της εκπομπής, αφού ακούσουμε πρώτα το διαφημιστικό μας διάλειμμα, έτσι για να πιούμε και μια γουλίτσα νερό, αλλά να κερδίσετε και εσείς κάτι από τις σημαντικές πληροφορίες που παρατηθούνται μέσω των διαφημιστικών μηνυμάτων.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
10: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, τις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους. Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα,
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
23: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
23: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
23: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS Λόγο έχεις.
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις. Με ημάρεις.
25: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
26: Με ημάρεις.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Και πάμε για την τρίτη ώρα. Για όσους ανοίξαν τα ραδιόφωνα τους τώρα, νέο μεταγραφικό απόκτημα δεν έχουμε. Και προς το παρόν ούτε διαφαίνεται κάτι. Νομίζω ότι το ίδιο έργο ξαναβλέπουμε και φέτος το καλοκαίρι.

είμαστε θεατές της ίδιας παράστασης. Για Μουντιάλ μιλήσαμε, για πέναλτι μιλήσαμε, για MSA Foul μιλήσαμε. Περιμένουμε και σήμερα να δούμε ένα παιχνίδι καλύτερο από χθες, γιατί με το χθες με το χθεσινό κοιμηθήκαμε. Αργεντίνα Ιγλανδέρα σήμερα. Τι είστε με τους Λατίνους, ποιοι είστε με τους Βρετανούς, θα μας πείτε, με τους Εγγλέζους, συγγνώμη. Μανώλης πρώτος σε λέει, εγώ με την Αγγλία είμαι, το ξέρουμε.

Ποιος φορούσε το νούμερο 1 στο Μουντιάλ της Αργεντινής, από την Αργεντινή μιλάω, το 1978. Για το συνεταιρισμό Super League μιλήσαμε. Για Νουά μιλάμε τώρα και για το Λιόπουλο μιλάμε τώρα. Το αφήσαμε στη μέση, εκπνέει λοιπόν η διορία, αν το θέλετε, της έβρεσης της ομάδος που να πληρώσει το buyout του Αμίνου Α. Από την άλλη πλευρά εκλαμβάνω την απάντηση του Λιόπουλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε και τίποτε παραπάνω. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η τοποθέτηση, καλύτερα να μην μιλούσε καθόλου. Τοποθετήθηκα και χθες και προχθές, εγώ μιλώ για ευχαριστία. Τώρα εσείς μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη, τι καλά θα κάνετε. Αλλά όταν σου λέει ο άλλος ευχαριστώ, αλλά δεν... αυτό το... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε. Εμένα δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εμένα δεν μ' αρέσει. Και ούτε δεν καταφύγω στο τι σου προσφέραμε και το τι σου δώσαμε να κάνεις. Γι' αυτό λοιπόν είχε απόλυτο δίκιο εχθές ο Γιάννης ο δασκάλος, ο οποίος είπε κανείς από μας να μην ζητά. Για να μην αφήνει το παιδί του να ζητήσει φανέλα, δίκαινε παιδί. Όχι παιδί, δεν είναι έτσι ακριβώς εδώ. Άμα δεν σου τη δώσει ο ίδιος, ας πούμε, μην το ζητάτε. Που θα πρέπει. Γιατί μίλησε χθες ο κύριος Παρταλίδης για μάρκετινγκ. Και πολύ καλά έκανε και πολύ καλά μας τα είπε. Όχι, αν δεν κατάλαβα τίποτα. Με τους όρους που έθετε. Αλλά μέσα στους όρους του μάρκετινγκ, κύριε Παρταλίδη μου, που πολύ ωραία μας είπατε χθες και δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλίμονο, να πείτε όμως και το εξής. Οφείλουν οι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό να το βάλετε και σαν όρο μέσα με την σύναψη της συμφωνίας που έχετε με την εταιρεία ένδυσης, να μοιράζουν που και που, για να μην πω σε κάθε παιχνίδι εντός έδρας και καμία φανελίτσα στα παιδάκια. Να μοιράζουν καμιά φανελίτσα. Θα μου πείτε τώρα, οποία σοβαρή απώλεια οικονομική, α χάσουμε και 40 φανέλες. Σιγά τα αυγά! Σιγά τα αυγά! Και όχι να βγάλω στο σημείο το παιδάκι να μπαίνει με το πλακάτ μέσα στο γήπεδο και να λέει «Σε παρακαλώ, δώσε μου τη φανέλα σου». Like και να φεύγει στεναχωρημένο. Like και το λέω αυτό γιατί βλέπετε ότι κάτι σου γυρίζουν την πλάτη ξαφνικά και σου λένε «Δεν σε ξέρω, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τίμησες».

θέλετε να μου πείτε. Πάω στα μηνύματα. Λοιπόν, και λέει ο φίλος μου ο Λευτέρης, παίζει να είσαι ο μοναδικός που παίζει διαφημίσεις την ώρα τους. Όχι ρε. Αμάν, αμάν, Ευρυπίδης, αμάν, το τσακάλι ρε. Ρε το τσακάλι ρε, το βρήκε ρε. Το βρήκε. Ρε το βρήκε ρε. Δεν το λέω, δεν το λέω, το κρατάω. Όποιος φορούσε το ένα στην Εθνική Αργεντινή το 1978. Και πόσο λέγανε τον τερματοφύλακα. Θα τον έβαλε ένα κόμμα. Θα τον έβαλε ένα κόμμα. Ω, έχει τρελαθεί ο άλλος. Ήταν στο Λίτς και τρελάθηκε. England, it's come home, baby. Τι λέει ρε παιδί. Οι λέξεις τιμητική και κολακευτική, λέει ο Κώστας 262. Ξέρεις που οδηγούν. Σαν να βγαίνει με μία γκόμενα, κοπέλα βρε, την γκόμενα, και να σου λέει ότι είσαι καλό παιδί και όμορφο, αλλά σε βλέπω, σε βλέπω σαν φίλο. Αυτό σε βλέπω σαν φίλο, ρε. Σε βλέπω σαν φίλο και μετά ξεβανίζεται και δεν κάνει ένα τηλέφωνο. Ε, φίλοι δεν είμαστε. Πάρε μια τηλέφωνο. Σε βλέπω σαν φίλο. Λοιπόν, Σωτήρης, πού έκανε αυτές τις δηλώσεις? Γιατί ο ίδιος πριν την πρόταση ρωτούσε, ο Άρης δεν θα μου κάνει προσφορά. Κάτσε, δεν έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Δεν θυμάμαι που το άκουσα. Νομίζω στο κρατικό κανάλι. Στο ραδιόφωνο. Σωτήρι μου. Εκεί νομίζω το άκουσα. Χθες τα απόγευμα. Σε αυτή την τεράστια εκπομπή που γίνεται τα απογεύματα στη Νέρα Σπορ, που έχει σχέση στον μπάσκετ, μιλάνε συνέχεια για όλες τις άλλες ομάδες πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Σε αυτή. Καλημέρα φίλε, λέει ο Θανάσης. Από την ώρα που έζησα τη στιγμή να δω δυστυχώς τον Θεό με άλλη φανέλα, δεν μπορώ να στεναχωρηθώ για κανένα παίκτη που αποφασίζει να αλλάξει φανέλα στον Άρη. Ή δεν προτιμάει να παίξει στον Άρη για τους οποιοδήποτε, για τους οποιοδήποτε λόγους. Νομίζω το κάναμε λίγο σύριαλ και δεν είναι ο Λεμπρόν για να πω αμάν και ντε. Και εσύ που ξέρεις πώς είναι να βγαίνεις με κόμενα τόσα χρόνια παντρεμένος. Καλημέρα λέει ο Παναγιώτης. Πού ξέρω, πού ξέρω, γιατί ξέρω. Αμάν. Μας ακούσε και κανένας άλλος και θα έχω θέματα να μανάξεις φωτιά εσύ ρε τα γόρι μου.

Είναι λοιπόν σαν να έρχομαι εγώ στο σπίτι σου να σε επισκεφτώ. Έτσι που γιορτάζεις και έχω χαρά και εγώ μεγάλη μαζί με τη δική σου τη χαρά. Και εσύ επειδή θες να με ξεφορτωθείς, μου βγάζεις εκεί πέρα μία μαστίχα. Λικεράκι εννοώ. Και έχεις ένα κρύο χαμόγελο. Στην υγειά σας. Κάπως έτσι νομίζω ότι ακούγεται η δήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε.

έλεγα λοιπόν και προηγουμένως επίσης για το ρόλο του μάνατζερ ότι συγκεκριμένος είναι. Έχεις την αρμοδιότητα εσύ η μάνατζερ να φέρεις το καλύτερο συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα δεν είσαι ούτε ψυχαναλυτής, ούτε τίποτα άλλο για να πιέζεις τον αθλητή. Τώρα εσύ αν αθλητή τσιμπάς από αυτά που σου λέει ο μάνατζερ, ή θα πρέπει να αλλάξει μάνατζερ ή θα πρέπει να του βάλεις φρένα. Διαφορετικά δεν γίνεται αγόρι. Διαφορετικά δεν γίνεται. Άντε για να μην επεκταθώ περισσότερο και δεν κάνει. Πάμε και σε καμία θρησκευτική επίκληση. Δεν λέει. Δεν λέει. Και μιλάμε για τον Μωάμεθ.

Θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν τηρούσες τα συμφωνητέντα και πήγαινες ως άψογος επαγγελματίας που θέλει να λέγεσαι. Και λέω θέλει να λέγεσαι, γιατί μιλάω για το μάνατζερ, και πήγαινες ας πούμε Νοέμβριο και έλεγες, επειδή εγώ προσφέρω τα μέγιστα στην ομάδα και δεν υπάρχει μια οικονομική διαφορά με τους υπόλοιπους παίκτες, μήπως καλό θα ήταν να μας βλέπατε όλους με ένα διαφορετικό οικονομικό πρίσμα. Ώστε να είμαστε σε μια πλήρη ισορροπία και να μην έχουμε ευτράπελα. Τα το έβλεπα και λογικότερο και επαγγελματικότερο.

Ένα ερώτημα πάρα πολύ εύλογο, να το συζητήσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Στην ίδια πόλη Χάρη, στην ίδια πόλη Χάρη, ο Νουά, με την ομάδα που δίνει 1,7 στον Τολιόπουλο, δεν θα έδινε 2 στον Νουά. Απλά, δεν είναι ομάδα EuroLeague ώστε να ενεργοποιηθεί το buyout. Και εκεί πέφτεις σε μελαγχολία. Τι θέλεις να πεις ακριβώς, Δημήτρη μου, δεν το καταλαβαίνω, δεν το κατανοώ. Σωτήρης, να το δούμε και από μια άλλη πλευρά. Η ΚΑΕ πριν την προσφορά ανέφερε ξεκάθαρα ότι δεν μπαίνει σε διαδικασία πληστηριασμού, αλλά μόνο και αποκλειστικά για το συγκεκριμένο αθλητή λόγω και των σχέσεων και των συναισθημάτων που υπήρχαν προβαίνει σε προσφορά. Οπότε, εγώ το βλέπω ξεκάθαρα ότι όντως ευχαριστεί και τιμά την προσφορά, άσχετα τη συμφωνία ή όχι. Είπαμε, στο θέμα του συγκεκριμένου αθλητή, τίνεται το ερώτημα ποιος θα κερδίσει το χρήμα ή η αγάπη για τον μπάσκετ. Αντιστρέφω το ερώτημα σε όλους μας. Τι λέτε, μάλλον θέτω το ερώτημα σε όλους μας. Τι λέτε, τι κερδίζει, το χρήμα ή το μπάσκετ. Και δεν είναι το μπάσκετ, είναι η αγάπη του κόσμου, έτσι. Και η αγάπη του συλλόγου που σου, την όλη ζεστασιά που σου πρόσφερε ο σύλλογος, μέσα από τους δύσκολους καιρούς τους οποίους διάβαινε. Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Η σχέση ήταν αμφίδρομη.

Και το κακό ξέρετε ποιο είναι. Ότι πλέον τα νούμερα αρχίζουν και ξεφεύγουν. Και θα γίνουν εξωφρενικά, θα φτάσουν στα επίπεδα του ποδοσφαίρου σε κάποια φάση. Εδώ μιλάμε για πακτολούς χρημάτων. Τα εκατομμύρια πέφτουν στο τραπέζι σαν να είναι μαρουλόφυλλα.

Εδώ ολόκληρη FIFA κινείται πάνω στον άξονα που λέγεται Μέση για να βγάλει λεφτά πρώτα ίδια αλλά και αυτός. Βάσει φυσικά της ποδοσφαιρικής σου αξίας, έτσι.

Εσύ πολύ καλά τα λες, φίλε μου. Εσύ πάρα πολύ καλά τα λες, αγόρι μου. Κόστα 262. Οι άντρες, λέει, φίλε, ξεχωρίζουν τα αγόρια στις δύσκολες αποφάσεις. Εκεί που η απόφαση, εκεί που η απόφασή τους έχει αξία και όχι τιμή. Εμείς τον Άρη δεν θέλουμε από εδώ και στο εξής. Λιγόψυχα και παραδόπιστα παιδάκια. Είναι σε ηλικία κι αυτός που να μπορεί να συγκαταλέγεται στα παιδάκια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ή θα πρέπει να του θυμίζει κανείς οποία σχέση είχε με το σύλλογο και τι του προσέφερε ο σύλλογος. Πώς έφτασε στο σκαλοπάτι που είναι σήμερα σε ένα φαρδίπλα τι σκάλο. Και αν το θέλετε συγκορυφθεί και μετά να γίνεται εάν, λέω, εάν, έτσι, αγνώμων. Πώς το βλέπουμε. Και εκείνος πώς το βλέπει. Το στηρίζει απλά πάνω σε μια επαγγελματική καριέρα και τίποτα άλλο και τα υπόλοιπα όλα τα παραγράφουμε.

Και πηγαίνω σε ένα μήνυμα που μόλις είδε και έχει να κάνει με την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπλου, ένα μήνυμα από του Χάρη, ο οποίος λέει καλημέρα, μεγάλη καλημέρα επίσης. Μόλις διάβασα σε αθηναϊκό site, όχι μεγάλη εγκυρότητα όμως, αυτό είναι και το άσχημο. Για να στείλει μας και λίγο το link, ότι έδωσε διορία, λέει, ο Τολιός σε Άρη, να ισοβαρίσει την πρόταση του γείτονα σε λεφτά. Γιατί λέει, θέλει να έρθει σε μας. Δεν ξέρω. Πριν καμιά ώρα άρχισε να αναπαράγεται αυτό. Για να κάνουμε μουγαμπέτι, όχι τίποτα άλλο.

Εγώ ήδη θεωρώ ότι πρόκειται για μια είδηση κατασκευασμένη. Γιατί δεν μπορεί να πέτει, να υποπέτει σε τέτοιο σφάλμα ο αθλητής και να λέει ισοφαρίστε την προσφορά για να έρθω. Αυτό μόνο του ρέκορ θα μπορούσα να πω. Ως επίσης θα μπορούσε να πει, παιδιά, δίνετε εσείς 1,3, οι άλλοι μου δίνουν 1,7, δεν το κάνουμε 1,5 να πάει στον καλό να πάει, να μείνουμε και πιο ευχαριστημένοι.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι πιο σωστό, φίλε μου, Αντώνη. Γιατί γράφησε και πολύ καλά να λες κατά την άποψη μου. Δηλαδή, να αποσύρει ο Άρης την πρόταση του Αντωνιόπουλου, Άνταγορ, είναι μια σκέψη. Αλλά μήπως εκτίθεται ακόμα περισσότερο παραμένοντας την πρόταση. Λέω τώρα εγώ, ξέρω εγώ, συζήτηση κάνουμε. Για τον Τολιό λέει, είπα, ο Κώστας 62. Ωραία. Μήπως εκτίθεται περισσότερο έχοντας την προσφορά, γιατί. Γιατί. Δεν θα αυτοκίνησε και πάρα πολύ. Θα κάνω σήμα. Να είμαστε και λίγο προσγειωμένοι στην πραγματικότητα, δηλαδή τι λεφτά βγάζω εγώ και τι λεφτά βγάζεις εσύ. Συν το όποια σχέση υπήρξε μεταξύ συλλόγου και ΠΕΠ. Άντε πράγμα.

Λοιπόν, για να δω εδώ τι γίνεται. Λέει ο Λάζαρος, καλημέρα Άλεξη, υπόθεση Τόλιο. Έχει καταδύσει Οδύσσια, πιστεύω να μην είναι η ίδια γεύση με την μάπα ταινία του Νόλαν. Μάλιστα. Τι να πεις. Ότι είναι Οδύσσια είναι. Τώρα ποιος σου επιτρέπει να γίνει Οδύσσια, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ο Άρης δεν εκτίθεται και ούτε παρακαλά κανέναν. Έκανε μια πρόταση στον Λιόπουλο για ευνόητους λόγους. Ναι. Αντώνιο, θεωρώ υπερβολικό το ποσό ένας παίκτης των 600.000 ευρώ. Αλλάξαμε νοοτροπία. Αφήνει αποσκοπητικά και στη συνέχεια λέει αλλάξαμε νοοτροπία. Για μένα ήδη τα λεφτά που έχουν πέσει σαν τραπέζια όλων των ομάδων. Δηλαδή όταν έρχεται οποιοσδήποτε walk-up Dorsey και λέει εγώ θέλω 3,1. Νομίζω πολλά δεν είναι. Πάρα πολλά δεν είναι.

Και δίνω ένα ερώτημα από τον Ιγκόρ. Να δώσω ένα ερώτημα quiz, λέει. Προς τον κόσμο που μας ακούει. Ποια Γαλλία είναι μεγαλύτερη, του Νουά ή του Τολιόπουλου? Γιατί περί αγαριστίας πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις. Ναι. Κάνω τη δική μου τοποθέτηση πρώτα.

Από τη μία πλευρά, ο Νουά για μένα, ο μάνατζερ του Νουά, μυρίζει και χρήμα και σου λέει εδώ πέρα παίζονται άλλα νούμερα. Μήπως και εμείς θα πάρουμε κανένα φράγκο τώρα που είναι ευκαιρία και τα μοιράζουμε. Έτσι το είδα εγώ. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι ο Βασίλης Ογιόπουλος ήταν άτυχος. Βιάστηκε να φύγει. Έφυγε, έφαγε όλη την κρυάδα αυτή στον πρασινάϊκό. Μπαίνεις, δεν μπαίνεις, όχι, μπες να βγάλεις τα κάσανα από τη φωτιά, αν μπορείς, και έλα τώρα πάλι δεν μπορείς, κάτσε κάτω. Με έναν αλαζόνα προπονητή που τον έχουν εκθιάσει όλοι ότι είναι το μυαλό. Καλά, αδερφέ, είπαμε. Εντάξει, όλοι μυαλό έχουμε, αλλά όχι έτσι. Όχι και έτσι. Υπάρχουν και καλύτεροι. Πάντα υπάρχουν καλύτεροι. Πάντα υπάρχουν καλύτεροι. Και λέει ο φίλος του Ντένις, καλημέρα Αλέξανδρε. Οι δίπλα δεν ενδιαφέρονται για τον Τόγιοπλο. Παγίδα είναι. Τον Τόρση θέλουν να πάρουν και αποσυντονίζουν εμάς. Εμείς θα δίναμε 3,1 για τον Τόρσεϊ. Γιατί αυτό τα λεφτά ζητάει από ό,τι θυμάμαι. Σπύρος. Καλημέρα, Τόλιο. Ή ο Τόλιο, πείτε πώς θέλετε. Πήρε και έδωσε στο σύλλογο, ήταν άψογος και επαγγελματική στην περιφορά του σε δύσκολα χρόνια σε εμάς. Και έγινε να διαλέξει, λέει, τώρα το 1,7 που του δίνει ο δίπλα και το 1,2-1,3 τέλος πάντων πόσο είναι. Ο Άρης, εσείς πείτε μου, θα λέγατε όχι σε 500 χιλιάρικα που είναι για το μέλλον των παιδιών του το ότι... Για το μέλλον του παιδιού του, ό,τι και να διαλέξει, ή εμένα, μπορώ να καταλάβω και γιατί χρησιμοποιείτε, εμένα έχει σεβασμό. Για μένα λέει έχει σεβασμό Super 3 στον Κάρτη. Φτάνει πια να ασχολούμαστε με τον Τολιόπουλο, να κοιτάξουμε την ομαδάρα που έχει κάνει και όλα θα κρυφθούν στο παρκέ. Δεν ξέρω, θέλουμε, δεν θέλουμε. Μας απασχολεί το θέμα του Τολιόπουλου. Αφού μπαίνει στο τραπέζι της προσφοράς, σε απασχολεί. Τώρα, εάν ασχολούμαστε υπέρμετρα ή όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Θεωρώ το ότι ναι, υπάρχει τώρα μια υπερβολή. Αλλά από την άλλη πλευρά, στέκομαι στα 500 χιλιάρια για το μέλλον των παιδιών του. Δηλαδή, το μέλλον των παιδιών του κρίνεται από αυτά τα 500 χιλιάρικα. Γιατί εδώ μιλάμε για δικοδιοκτησμό πλέον. Γιατί μέχρι προχθές δεν το έχεις καν στο μυαλό σου. Και ρωτώ εγώ τώρα. Οποία θα ήταν η σκέψη του επαγγελματία Παύλα Αθλητή, εάν του λέγανε δεν έχεις να πας πουθενά και δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση στο συμβόλαιο. Κάτσε εδώ που είσαι. Δεν έχει συμβόλαιο. Εδώ. Πόσο σου είπαμε, τόσα. Τα παίρνει. Ναι, τέλος. Δεν έχει ούτε παραπάνω, ούτε τίποτα άλλο. Εδώ, σε εμάς θα μείνεις. Δεν είναι έτσι. Άσπρο μαύρο. Λέω εγώ. Μου φαίνεται τελείως η ίδια η είδηση με τη διορία του Τόλιο, γιατί πολύ απλά η μεριά του. Του από δίπλα, θα αποστείλει και αυτό η προσφορά του αν μαθητή ότι προτιμά τον Άρη. Μα δεν τον προτιμά μέχρι. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, όλοι συζητάνε για το τι θα διαλέξει ο Τολιόπουλος, αλλά ξεχνάνε πως δεν διαλέγει μόνος του. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο και πρέπει και ο ΠΑΟ να δώσει το OK. Αν του ΠΑΟ και η προσφορά είναι μεγαλύτερη προς τον ΠΑΟ, προφανώς σας πρόξει. Τον παίκτη προς εκείνη την πλευρά. Πολύ σωστά. Από την άλλη πλευρά όμως, μια και το ανέβερε ο Κωνσταντίνος και πολύ σωστά το ανέβερε. Μήπως δεν είναι μόνο το χρήμα στη μέση. Δηλαδή και ο ίδιος ο Πρασιναϊκός έχει άλλες ευλέψεις. Γιατί είπα και προχθές ή εχθές το είπα. Ότι τα λεφτά που αρχίζει και ρίχνει πάνω στο τραπέζι είναι πάρα πολλά και χαλά την αγορά.
Αλλά την αγορά υπό ποια έννοια, ότι εγώ τα έχω και τα δίνω και εσείς φτωχαδάκια θα με βλέπετε τώρα. Αυτή δεν είναι μια μεγάλη διαφορά. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι Αμερικάνοι δεν μπαίνουν σε τέτοια μονοπάτια. Δεν επηρεάζονται το πόσα δίνω εγώ. Αυτοί έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άσχετα τι λέγανε σε εμάς. Το τι συζητάνε μεταξύ τους. Λένε, ναι μεν, αυτό θα παρουσιάσουμε, αλλά εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάμε από τόσα μέχρι τόσα αυτή τη χρονιά. Και θα δούμε. Αυτό κάνει.

Και είπαμε ότι ο Ρίτσαρντ δεν προσδοκά τίποτε από την κυβέρνηση. Ούτε αυτή, ούτε από καμία. Δεν ήρθε με αυτό το γνώμονα να επενδύσει. Επενδύει μεν ως προς το θέαμα και ό,τι συνεπάγεται γύρω από αυτό, και μιλάω για το θέμα μπάσκετ, αλλά όχι ότι θα κάνει δουλειές, όπως λέμε, με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, με το κράτος το ελληνικό.

σε αντίθετη περίπτωση με όλους τους υπόλοιπους που όλο και κάτι έχουν να καρποθούν από το κράτος. Γίνεται να ξεφυτρώνουν για όλους από παντού εκτός του άλλου.

Εάν θελήσει ο Ρίτσαρτ να αγοράσει οικόπεδα στο IKEA, το κάνει αύριο. Και αυτό που λέω τώρα το πιστεύω ακράδαντα, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Με πόσα θέλει να αγοράσει αυτά τα οικόπεδα που είναι ελεύθερα εκεί πέρα στην περιοχή του IKEA. Τόσο να τα δώσει.

0: Το ίδιο ισχύει και για όλους μας μικρούς επαγγελματίες, μεγάλους επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. Εάν είμαστε σε μια εργασιακή συνθήκη όπου περνάμε μια χαρά και την χάνουμε του απόλυτου σεβασμού του εργοδότη μας, και δεν μιλάω ότι έχει αναπτυχθεί σχέση φιλική μεταξύ μας, όχι, δεν υπάρχει φιλική σχέση μεταξύ μας, υπάρχει μια σχέση εργοδότη και εργαζομένου, αλλά υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός και ένα οκτάρο το οποίο κυλά πάρα πολύ όμορφα. Τα αποτελέσματα, καλά ή κακά, τα καταγράφουμε, τα αναλύουμε και τα επιλύουμε. Δύσκολα θα πήγαινα σε μια άλλη δουλειά με 200 ευρώ παραπάνω. Τα οποία σήμερα για μένα, ας πούμε, θα βοηθούσαν πάρα πολύ την οικογένειά μου. Πολύ δύσκολα θα πήγαινε. Εσείς τι λέτε? Γιατί βάζουμε τώρα, εμείς παίζουμε με 200 ευρώ και αυτοί παίζουμε 200.000 και 500. Αυτή δεν είναι η διαφορά? Είναι. Ψέματα να μην λέμε.
1: The name of this band is Talking Heads. We live across the street.

Και πηγαίνω σε μήνυμα το οποίο έχει περίπου την ίδια άποψη με μένα ο Όλυμπος. Λέει καλημέρα, όλη αυτή η τρελή ιστορία με τα εκατομμύρια δεν κάνουν καλό στο άθλημα. Σύμφωνο. Αρχίζει να με αποθεί όλο αυτό το πράγμα. Και εμένα. Και εμένα επίσης. Καλημέρα. Ο Σπανούλης και το ΣΤΑΤ, διοίκηση, ξέρουν τι θα κάνουν και τι θέλουν. Σεβασμό σε αυτό και τίποτα άλλο δεν έχω να σχολιάσω για οτιδήποτε. Ακούγεται. Μα δεν είπαμε εμείς κάτι σε αυτό. Φυσικά και όλοι αποδίδουμε σεβασμό και αγάπη προς το ΣΤΑΦ του Συλλόγου και του ιδιοκτήτη πλέον. Αυτός μας μάζεψε ένα απόγευμα εκεί πέρα καλοκαιριού στο Αλεξάνδριο και ομόφωνα του είπαμε όλοι, καλώς ήρθες. Το ίδιο πράξαμε και με τον Κοτς Σπανούλη. Θέλω να πω ότι αυτό είναι αναμφισβήτητο. Παρόλο ότι υπήρξαν τριγμοί στο πρώτο τρίμηνο στην ομάδα και των δύο, και του ιδιοκτήτη αλλά και του general manager Νίκο Κουσίση, εγώ είχα πει ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, θα αλλάξουν τα πράγματα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ο Ντένις φυσικά με έκραζε, αλλά δεν πειράζει. Σε κάποια πράγματα μπορεί να έχει και δίκιο.

0: Πάω λοιπόν αμέσως στα μηνύματα, γιατί περνάει η ώρα και θα πρέπει να παραδώσω ραδιοφωνική σκυτάλη. Αντώνιο, ο κόσμος ξενέρωσε με Τόνιο, δεν μου καίγεται καρφί που θα πάει. Με 1,6 κάνω πεδομάζωμα σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και 2, πώς δεν είναι έτσι. Βγαίνουν και λένε ότι είναι πολλά τα λεφτά, τι προτείνουμε για Τόνιο κλπ. Αυτά τα ακούνε, δεν είναι χαζί. Ας μην σχολιάζουμε τις τσέπες και τα θέλω τους για κανένα παίκτη. Αυτοί ξέρουν καλύτερα, μάλιστα. Ωραία, και το τελευταίο μήνυμα για σήμερα να πω κι εγώ όλοι. Ο Τολιόπουλος ως επαγγελματίας έχει ακόμα 2 συμβόλαια. Άρα θα πάει, αν τον αφήσει ο ΠΑΟ, στα περισσότερα χρήματα. Δεν θα πάει. Ναι, οκ, θα πάει για άλλους. Ποιοι είμαστε εμείς που θα πούμε τι να κάνει. Και γαλιά στην τσέπη του είμαστε όλοι φυσικά. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, αυτά από μένα, να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα δροσερό μεσημέρι, σας εύχομαι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9, πρώτα Θεός, εκτός αν υπάρξει διαφορετική νόρμα από το Διευθυντή Ροής προγράμματος. Είστε επανακούει λοιπόν. Έρχεται ο Γιάννης δασκάλου με την εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Να δούμε τι νέα μας φέρνει.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Αχ, πείνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φυλάκι ρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
2: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
26: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
26: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
27: Μεϊμάρης.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρει η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά. Αν θέλετε να φυσάει ένας φρέσκος αέρας στον προσωπικό σας χώρο, επιλέξτε μέσα από τον νέο ισχυρό συνεργάτη σας στην Άριες τα κλιματιστικά νέας γενιάς Carrier και το Σύμπα. Αέρας ανανέωσης μόνο μέσα από τον πανίσχυρο συνεργάτη σας στην εταιρεία Άριες. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Μια γλυκιά συνήθεια 50 ετών. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Καφεδάκια, γλυκά, πρωινά, έτοιμα μαγειρευμένα γεύματα, αρτοποιήματα. Παγωτά υπέροχα και αναρρύθμιτα υπέροχα γλυκάκια. Όλα με τη φροντίδα και την αγάπη και την εγγύηση των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. Κοντά μας και οι άλλοι πλαστοί αδερφοί Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ρισκάρετε σε αμφιβόλου προελεύσεως κουφώματα PVC. Κάντε μια βόλτα από τον πολυχώρο της Alloplast, το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στην περιοχή του Φίνικα, για να λύσετε όλες τις απορίες σας. Ιουλίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη. Επικοινωνία με την εκπομπή 6936 512 099. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Παρακολουθείτε την εκπομπή καθώς και όλο το δημοσιογραφικό υλικό που παράγει ο Yellow μέσα από το κανάλι του στο YouTube. Κάντε και μια εγγραφή, δωρεάν είναι η εγγραφή, για να μπορείτε να ενισχύετε την προσπάθεια και να παρακολουθείτε τα πάντα. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Θα προσπαθήσουμε ως τις 2 να σας κάνουμε σοφότερους για τα θέματα του Άρεως, της κυτρινόμαυρης επικαιρότητας και όχι μόνο. Καλή ακρόαση.

15 Ιουλίου σήμερα του 2026 και είναι μια ημέρα η οποία έρχεται και σηματοδοτεί το αντίο και το μεγάλο ταξίδι σε μια ακόμα πολύ μεγάλη προσωπικότητα με την οποία μεγαλώσαμε παρακολουθώντας τον ελληνικό κινηματογράφο. Εδώ και λίγες ώρες δεν είναι κοντά μας η Μάρο Κοντού. Έφυγε στα 92 χρόνια πλήρης ημερών. Ταλαιπωρήθηκε στο τέλος από βαριά αρρώστια, αλλά έφυγε πλήρης ημερών, πλήρης αγάπης και πλήρης απόλυτης επαγγελματικής τουλάχιστον επιτυχίας. Ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή πλέον που η δική μου γενιά των 50-άριδων πλάς θα αρχίσει να αποχαιρετά ανθρώπους, πρόσωπα και είδωλα που μεγάλωσε μαζί τους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η κυρία Κουκοβίκου μαζί με όλους τους άλλους ρόλους που διαδραμάτισε στον ελληνικό κινηματογράφο οπωσδήποτε θα μείνει βαθιά χαραγμένη μέσα μας. Μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα, μια αρχόντισσα, μια εξαιρετική Ελληνίδα ηθοποιός και ένα πολύ πολύ οικείο, ζεστό πρόσωπο της οποίας το χαμόγελο και όλες τις ερμηνείες θα μείνουν βαθιά χαραγμένες μέσα μας. Καλό ταξίδι στη σπουδαία Μάρο Κοντού. Οπωσδήποτε θα την περιμένουν μια αρμάδα τεράστιων ανθρώπων με τους οποίους συμπροταγωνίστησε. Φαντάζομαι πρώτος θα είναι ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας. Το ραδιοφωνικό, το τηλεοπτικό της τέρισε πάρα πολλές σημαντικές ελληνικές ταινίες. Καλό ταξίδι στη σπουδαία Μάρο Κοντού. Μπόλικη αγάπη στη φίλη μου την Αντιγόνη, η οποία είναι έτοιμη και συντονισμένη από νωρίς. Στον καλό μου φίλο το Λευτέρη, έχει ανάψει η κουβέντα για τον Τολιόπουλο. Λευτέρη, έχω φέρει ένα κουβά νερό να σβήσουμε, έχουμε και πυροσβεστήρες καινούργιους εδώ στο γέλο. Ό,τι ανάβει να το σβήνουμε, δεν είναι καιρή για τέτοια. Τεράστια αγάπη στην Ευαγγελία, η οποία νομίζω ότι πρέπει να επισκεφθεί τώρα πρόσφατα και στα πολύ γρήγορα έναν καλό οφθαλμίατρο και λέει καλησπέρα όμορφε. Έναν καλό οφθαλμίατρο Ευαγγελία μου, έχω τον Πέτρο το Ράσογλου, έτσι αριανός, υπέροχος επιστήμονας. Μιλάμε για κορυφή στον οτιδήποτε έχει να κάνει με το μάτι, με τους οφθαλμούς μας. Ακούω όμορφε. Χρόνια πολλά στον υπέροχο μπαμπάκα σου που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Τον βαμμένο αριανό. Τον υπέροχο αυτό άνθρωπο που φαντάζομαι ότι σε έκανε αριανάκι από μικρή και γι' αυτό είσαι και στην παρέα μας. Χρόνια του πολλά, χρόνια του καλά και χρόνια κυτρινόμαυρα και χαμογελαστά να είναι αυτά που θα έρθουν. Μπράβο φίλε μου, και μόνο που αφιέρωσες 2 λεπτά στην τεράστια Μάρο Κοντού. Αλίμονο, παιδιά, ξέρετε, οι αξίες στη ζωή, αυτή η δουλειά που κάνουμε, εμάς μας δίνει τη δυνατότητα όσους εκφέρουμε δημόσιο λόγο και έχουμε ένα μικρόφωνο. Το χειρότερο πράγμα, πιστεύω εγώ προσωπικά, όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν, όλοι θα πεθάνουμε, όλοι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, θα έρθουν άλλοι, ο κύκλος της ζωής είναι πολύ συγκεκριμένος. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν, τι γίνεται μετά θάνατον. Με απασχολεί να ζήσω κάθε μέρα όσο καλύτερα μπορώ και πιο γεμάτα με αγαπημένους μου ανθρώπους και συνήθειες. Αλλά το χειρότερο πράγμα από όλα είναι η λύθη. Όχι η ηλίθιοι με ήττα και όμικρον γιώτα στο τέλος, γιατί αυτή θα είναι πάντα στη ζωή μας. Άλλωστε, όπως λέει, η μάνα του ηλίθιου είναι πάντα έγκυος. Η λύθη με 2 ήττα είναι πολύ άσχημο πράγμα. Να μην θυμάσαι, να μην ξεχνάς, να μην τιμάς κάποιον. Γι' αυτό και λέμε ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν μέσα μας όταν τους ξεχάσεις. Σίγουρα, εύχομαι όχι, αλλά πάντα όλοι μας έχουμε χάσει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Μπορεί και παραπάνω. Δεν ξεχνιούνται αυτά, άρα δεν πεθαίνουν και μέσα μας. Η Μάρο Κοντού είναι ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι επειδή συνόδεψε πολύ όμορφα χρόνια της νιώτης μας, αισθάνθηκα την ανάγκη να την τιμήσω με το μικρόφωνο που έχω στην διάθεσή μου.
Και θέλω να, πριν περάσω στα σχόλια τα δικά μας τα μπασκετικά, να σας πω ότι έχω μια πολύ ωραία συνέντευξη προγραμματισμένη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αν όλα πάνε καλά. Θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Λετωνικής Ρίγα, την οποία ο Άρης θα βρει μπροστά του στους ομίλους του EuroCup, τον κύριο Edgars Bulls, και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε λίγο μαζί του για το πώς περιμένει τη διοργάνωση, το πώς περιμένει το φετινό EuroCup και φυσικά πώς κρίνει την συνάντηση της δικής του ομάδας με την ομάδα του Άρη στους ομίλους του EuroCup. Θα αρχίσουμε λίγο να κάνουμε και μια ευρωπαϊκή βόλτα, να σκαλίζουμε σιγά σιγά τους ρυθμούς.

Θέλω να πω επίσης κάτι άλλο σε ό,τι αφορά το... το ποδόσφαιρο και κάποια μηνύματα που έρχονται σε καθημερινή, έτσι, καθημερινά εδώ. Δεν θέλω να αρπάζομαι, ξέρετε, με κανέναν και δεν θέλω να αντιμάχομαι με κανέναν. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου εδώ στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται σε αυτή την εκπομπή, η οποία είναι φύση και θέση εκπομπή που ασχολείται κατά 90% με τον μπάσκετ, και όταν υπάρχει κάτι πραγματικά στο ποδόσφαιρο που μας το δίνει επικαιρότητα, προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπασκετική είναι η εκπομπή στο 90%. Για μπασκετικό λόγο συγκεντρώνει το ακροατήριο. Μπασκετικά είναι τα θέματα της κουβέντας μας. Μπασκετικό είναι το ρεπορτάζ που ασχολούμαι καθημερινά. Υπάρχει, ας πούμε, τώρα ένα μήνυμα που έρχεται εδώ ενός φίλου και λέει: «Συνένοχοι όλοι που δεν βγάζουν κύχ, ενώ η κατάσταση είναι ξεκάθαρη ότι οδηγείται προς τον γκρεμό για τα μεταγραφικά και όλα αυτά στο ποδόσφαιρο». Χθες ήταν ένα μήνυμα που πάλι ειρωνευότανε, μας αποκαλούσε γκαλάκια και δύο ώρες με τον μπάσκετ κλπ. Ακούστε λίγο, παιδιά. Προσωπικά δεν πρόκειται να νιώσω ούτε συνένοχος με κανένα, σε κανένα έγκλημα, ούτε να νιώσω ενοχές, ούτε και να απολογηθώ σε κανέναν που κάνω τη δουλειά μου καλά, πιστεύω. Προσπαθώ μάλλον να την κάνω καλά. Το αν την κάνω καλά ή όχι το κρίνετε εσείς εκεί έξω. Έχω ένα πεδίο στο οποίο ασχολούμαι. Η επικαιρότητα, η κυτρινόμαυρη, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, έχει στο αντικείμενο και σε πρώτη γραμμή προτεραιότητα στο μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο εγώ προσωπικώς υποστήριζα και ακολουθούσα και ως ρεπόρτερ και στις δύσκολες και στις χειρότερες στιγμές του, στα limit down του, όταν όλοι ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο και με το γκάμα και με τις μεταγραφές Καρυπίδη που τότε ικανοποιούσαν και με τις ευρωπαϊκές προοπτικές και όλα αυτά. Είναι πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει, και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι εγώ προσωπικά έχω όλη την καλή διάθεση να ασχοληθώ με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Όλη την καλή διάθεση. Είχα τη δυνατότητα φέτος να φιλοξενήσω στην εκπομπή πριν τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του διευθυντή του τμήματος marketing της ΠΑΕΑΡΙΣ, του Άκη του Παρταλίδη, και το έκανα. Και θα το κάνω σε κάθε δοθήσα ευκαιρία και όποτε μου δώσει η ΠΑΕ την ευκαιρία και τη δυνατότητα. Δεν μπορώ να απολογούμε για το ότι ο κύριος Καρυπίδης και το τεχνικό του επιτελείο και ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕΑΡΙΣ και ο προπονητής και όλοι όσοι ασχολούνται με τα μεταγραφικά δεν έχουν ανακοινώσει κάποια μεταγραφή. Δεν μπορώ να απολογηθώ για το γεγονός ότι ο Αθανασιάδης πήγε στον Ηρακλή, που δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε ο Ηρακλής εκεί ήθελε να πάει. Δεν μπορώ να δώσω, να απολογηθώ για το γεγονός ότι ο Μάγνουσον υπέγραψε ή συμφώνησε με τον Ατρόμητο τη στιγμή που, όταν ακούστηκε το όνομα του Μάγνουσον, είπε: «Καλά ρε Καρυπίδη, βρες και κανέναν χωρίς χιαστούς». Ούτε εκείνο το είχα σχολιάσει, ούτε αυτό θέλω να το σχολιάσω. Δεν έχει νόημα να εκφράζω την ανησυχία. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ αυτές τις μέρες. Είναι πολύ απλό. Μπορείς να ειρωνεύεσαι και να κράζεις τον Καρυπίδη από το πρωί στο βράδυ. Θα είσαι ένας πολύ πετυχημένος ρεπόρτερ που τα λέξει από τα δόντια. Μπορώ να ειρωνευτώ πολύ εύκολα τον Καρυπίδη και για τον Μάγνουσον και για χίλια δυο ακόμα. Και για τον Αβραάμ Γκραντ, και να τον ειρωνευτώ και για τον Μαντσίνη, ο οποίος τελικά έμεινε στην Κύπρο. Και να τον ειρωνευτώ και για ποια άλλη μεταγραφή ήταν να γίνει και δεν έγινε, και για τη βόμβα του Μάνου Γκαρθία. Φώναξε όμως να ακούσει ο λαός του Άρη τι κατάσταση επικρατεί. Μην κάνετε τουμπεκί. Είστε συνένοχοι για αυτό που γίνεται, λέει ο φίλος. Φώναξε. Εγώ λοιπόν, για να κάνω σωστά τη δουλειά μου και για να με παραδεχθεί εδώ ο φίλος, πρέπει να φωνάξω ότι ο Άρης πάει στον γκρεμό. Πρέπει να φωνάξω ότι ο Άρης διαλύεται. Πρέπει να φωνάξω ότι ο Άρης, τι κάνει άλλο, πάει στη Β' Εθνική. Τι άλλο να φωνάξω, πείτε μου ακριβώς τι θέλετε να πω. Να βγαίνω κάθε μέρα να το φωνάζω για να είμαι ένας καλός ρεπόρτερ σαν και εσάς, που εσείς επιθυμείτε. Η πλάκα είναι ότι πεθαίνετε όλοι και ψοφάτε όλοι για λαϊκισμό. Θέλετε κάποιον να βγαίνει να το παίζει επαναστάτης Ποπολάρος και είστε έτοιμοι να το φάτε το δόλωμα, να το φάτε το, να σας πει κάποιος το πείμα και εσείς να το αποδεχτείτε και να πείτε άρε τα λέξω από τα δόντια. Τώρα
Τώρα που είναι αδύναμος ο Καρυπίδης. Τώρα εγώ θα βγω να κράξω τον Καρυπίδη. Τώρα πιστεύω ότι είναι καλή ευκαιρία να φέρω τον Καρυπίδη και να το σταυρώσω και να τον κοπανάω κάθε μέρα. Θα βοηθήσω σε τι? Στο να έρθει ο επενδυτής ή να έρθει η καινούργια ιδιοκτησιακή κατάσταση που όλοι θέλουμε? Έτσι θα βοηθήσω, πιστεύετε? Όχι, φίλε. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν μιλάω για την δύσκολη καθημερινότητα του Άρη, που δεν έχει να μου προσάψει τίποτα θετικό στο αγωνιστικό κομμάτι, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι προσφέρω ένα έργο. Γιατί δεν έχω να προσφέρω άλλη λύση. Γιατί είμαι υποχρεωμένος να περιμένω τον Καρυπίδη και τον τεχνικό του διευθυντή και τον προπονητή του να μου κάνουν τις μεταγραφές που μπορούν να μου κάνουν βάσει των οικονομικών τους δυνατοτήτων για να προχωρήσει. Γιατί δεν έχω κάτι εναλλακτικά.

Εδώ δηλαδή από τον Yellow, εσύ προσωπικά θεωρείς ότι ο Καρυπίδης, η πίεση λείπει στον Καρυπίδη για να κάνεις μεταγραφές. Αυτό μου λες, Τιμ. Δεν λείπει λοιπόν η πίεση στον Καρυπίδη για να κάνει μεταγραφές. Δεν του λείπει η πίεση. Τα χρήματα του λείπουν. Και αν φωνάξω εγώ και φωνάξεις και εσύ και φωνάξουμε και όλοι μαζί, δεν θα έρθουν, δεν θα έρθουν τα χρήματα. Ξέρεις τι μπορεί να έρθουν? Τα χρέη. Να κάνει μεταγραφές που δεν μπορεί να πληρώσει. Και αν έρθουν τα χρέη στον Καρυπίδη, που δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή με τα χρέη, που λέει ο ίδιος ότι είναι διαχειρίσιμη. Αν λοιπόν έρθουν τα χρέη και κάνει τις μεταγραφές για να ικανοποιήσει εμένα, εσένα, τον οποιοδήποτε. Αν λοιπόν αν έρθουν τα χρέη και έρθει αυτός που θέλουμε κάποια στιγμή να έρθει για να πάρει την ομάδα, ξέρετε τι θα πάρει? Τον Μπούλο. Δεν έρχεται λοιπόν η διάδοχη κατάσταση φωνάζοντας. Κανένας δεν έρχεται. Καμία διάδοχη κατάσταση. Η διάδοχη κατάσταση θα έρθει μόνο εάν, που δεν το βλέπω, επιθυμεί η ίδια η πολιτεία, όπως έκανε σε όλες τις υπόλοιπες μεγαλοεταιρείες, να βρει επενδυτές και ανθρώπους. Θα βρεθεί η επόμενη διάδοχη κατάσταση μόνο εάν βρει πόρτα διαφυγής ο Καρυπίδης. Γιατί αν εμείς θέλουμε να τον παγιδεύσουμε σε μια γωνιά τον Καρυπίδη, την κάτσαμε τη βάρκα μετά με την ομάδα, να ξέρετε. Την κάτσαμε τη βάρκα. Είναι πολύ εύκολο για μένα να βγω και να κάνω τον έξυπνο στα social media με ειρωνία και να πουλάω τρελίτσα. Στα 33 χρόνια που κάνω ρεπορτάζ, μη μου λέτε για πίεση, μη μου γράφετε για πεσήματα και για μπινελίκια. Μη μου λέτε ότι οι δημοσιογράφοι του Άρη, οι ποδοσφαιρικοί, δεν με αφορά καν το θέμα, αλλά να φανταστείτε τώρα. Γιατί κράζεται πάρα πολύ τους ποδοσφαιρικούς ρεπόρτερ, που δεν είμαι τέτοιος, αλλά πρέπει να τους υπερασπιστώ. Θεωρείτε ότι αυτή η κατάσταση, δηλαδή, την καλύπτουν οι ποδοσφαιρικοί ρεπόρτερ γιατί διευκολύνει τη δουλειά τους? Ποια δουλειά τους? Τι διευκολύνει? Σε λίγο, έτσι όπως πάει ο Άρης που είναι αδιάφορος, δεν θα γράφουν ούτε μονόστιλο στα site. Πάλι καλά που είναι το μπάσκετ και το έχουν γυρίσει όλοι και μπορούν και γράφουν 5 άρθρα για το μπάσκετ. Ποιοι? Ο Τσαλτίδης? Ο Σαββόπουλος? Ο Παπαδόπουλος ο Νίκος? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παραδοσιακά ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ αναγκάζονται και ασχολούνται με το μπασκετικό. Γιατί? Γιατί αυτό τους ζητούν πλέον. Γιατί αν πρέπει να ασχοληθούμε με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, η κατάσταση θα είναι πολύ πιο δυσχερής. Δεν αλλάζει η κατάσταση στην ΠΑΕ Άρης η διάδοχη φωνάζοντας. Εγώ χθες πήγα και παρακολούθησα μία συνέντευξη τύπου. Ένιωσα υποχρέωση να το κάνω. Ο Άκης ο Παρταλίδης ως υπεύθυνος μάρκετινγκ της ΚΑΕ Άρης έκανε τρομερά πράγματα στην ΚΑΕ Άρης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ήτανε φοβερή η συνεισφορά του στην ΚΑΕ Άρης τα προηγούμενα χρόνια. Πάλεψε πάρα πολύ και έφερε πολλά χρήματα στην ΚΑΕ Άρης όταν τα είχε ανάγκη τα προηγούμενα χρόνια. Αποχώρησε από την ΚΑΕ Άρης με το καινούργιο ιδιοκτησιακό καθεστώς γιατί έκαναν τις επιλογές τους οι άνθρωποι και άφησε πίσω του συμφωνίες τις οποίες ο Άρης μέχρι και φέτος τίμησε και τιμά. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που με τίμησε και βγήκε στον Yellow Radio να μιλήσει μόλις ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του στην ΠΑΕ Άρης, είχε χθες μια συνέντευξη τύπου. Ξέρετε πόσα άτομα είμαστε σε αυτήν? 5, 4. Ξέρετε τι κράξη μου έχει φάει αυτός ο άνθρωπος χθες στα social media, που βγήκε ως ο υπεύθυνος marketing της ΠΑΕ Άρης? Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και αριανός και είναι και εξαιρετικός επαγγελματίας, αλλά γνωρίζει τον Άρη, τις ιδιαιτερότητες του, την ιδιοσυγκρασία, το περιβάλλον, το κλίμα, τη στεναχώρια του αριανού, το τι θέλει πραγματικά ο αριανός να συμβεί με την ΠΑΕ, όλα τα ξέρει. Όλα τα ξέρει. Και είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος στην καταλληλότερη θέση αυτή τη στιγμή. Ήταν λοιπόν χθες εκεί και παρουσίασε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Χορηγικό, με καινούργιες χορηγίες, με ένα πολύ ωραίο πλάνο που βοηθά πάρα πολύ τον εξυγχρονισμό της ΠΑΕ στο κομμάτι του μάρκετινγκ, την έλευση, την εισρωή εσόδων, την εξωστρέφεια. Παρουσίασε 40 λεπτά ο άνθρωπος ένα εξαιρετικό πρόγραμμα μάρκετινγκ.
μπήκανε στα social media οι ΠΑΕ, οι σταθμοί, το All About Άριστο, Πρέσα Άριστο Γέλο, αναδημοσίευσαν την χθεσινή του παρουσίαση. Ξέρετε τι έγραφαν από κάτω? Άσε μας ρε Παρτάλη, το μπούλο ρε τέτοιε μπροστινέ κλπ. Τι είναι αυτό? Εγώ δεν έχω να προτείνω, αγαπητέ φίλε Γιώργο, κάτι. Το τελευταίο μάλλον που θα σου πρότεινα είναι να βγεις και να κάνεις την επανάστασή σου σήμερα και να βγούμε όλοι μαζί να πινελικιάσουμε τον Καρυπίδη. Η πίεση που πρέπει να ασκηθεί στον Καρυπίδη είναι θεσμικά. 100.000 φορές θα σας το πω. Θεσμικά. Ο Καρυπίδης πρέπει να γίνει μέρος της λύσης του προβλήματος, και ας είναι ο ίδιος το πρόβλημα. Πρέπει να γίνει μέρος της λύσης. Δεν πρόκειται να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην ΠΑΕ Άρης αν γίνει ένα τσουνάμι διαμαρτυρίας απέναντι στον Καρυπίδη. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το πώς λειτουργεί η ομάδα στο κομμάτι το αγωνιστικό και το μεταγραφικό, όπως λειτουργούσε όλα τα τελευταία χρόνια. Και ναι, φέτος που δεν έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, υποτίθεται δεν τρέχουμε να βιαστούμε, που ήταν μια σημαντική, αν θέλετε, δικαιολογία για τα λάθη που έγιναν. Αλλά φέτος που δεν έχουμε, πού είναι οι στοχευμένες κινήσεις? Μα είναι προφανές ότι δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχει χρήματα ο μεγαλομέτοχος για να μπει και να ολοκληρώσει και να διεκδικήσει και να κλείσει κάποιες μεταγραφές. Είναι υποχρεωμένος να πάει με βάση αυτό που μπορεί. Εάν πιεστεί πολύ και πάει με βάση αυτό που θέλουμε, να ξέρετε ότι μπορεί ο Καρυπίδης να κάνει και 2-3 πολύ καλές μεταγραφές και να δώσει μόνο την προκαταβολή, και τα συμβόλαια μετά να είναι στον αέρα. Αλλά δεν θα είναι στον αέρα της Θεσσαλονίκης, θα είναι στον αέρα της ΠΑΕ Άρης και στον επόμενο που θέλει να τα πληρώσει. Το να πιέσουμε έχοντας έναν άνθρωπο να αναλάβει την ΠΑΕ Άρης, όχι απλά να το καταλάβω και να το δικαιολογήσω, θα το υποστηρίξω με όλο μου το είναι. Το να μην έχουμε τίποτα για την επόμενη μέρα μετά τον Καρυπίδη, όποιος και να είναι ο Καρυπίδης, είναι εγκληματικό. Και είναι και εγκληματικό να καίμε και ανθρώπους σαν τον Άκη τον Παρταλίδη, τον εμπορικό διευθυντή, και να μας... και να βγαίνει ο άνθρωπος να λέει 5 πάρα πολύ ουσιαστικά πράγματα για το θέμα της ενίσχυσης των εσόδων της ΠΑΕ Άρης, και από κάτω να υπάρχει μια τυφλή, ανόητη, ανούσια, άκαρπη επίθεση από όλους στο όνομα του Καρυπίδη. Ούτε εισιτήρια μπορεί κάποιος να ζητήσει από κάποιον Αριανό να πάει να πάρει αν δεν το νιώθει και δεν το θέλει, ούτε να πάει στο γήπεδο να στηρίξει. Αλλά πίεση. Όσοι δεν πιστεύετε ότι η αλλαγή στην ΠΑΕ Άρης θα γίνει θεσμικά, κάντε αυτό που νομίζετε. Τι, κατάληψη γραφείων, τι έχει γίνει στον Άρη παλιά? Κατάληψη γραφείων έχει γίνει. Πορείες έχουν γίνει διαμαρτυρίας, έχουν γίνει. Τι άλλο έχει γίνει? Κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ Άρης έχει γίνει. Και εμπρισμοί έχει γίνει. Έκτακτη συνέλευση έχει γίνει. Επιτροπή τριμελής, πενταμελής, οχταμελής έχει γίνει. Τι αποτέλεσμα είχαν όλα αυτά? Τι μπορεί δηλαδή ο ρεπόρτερ του Άρη? Εγώ είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να αποκαλούμε και να θεωρούμε μπασκετικός ρεπόρτερ. Στην πολύ ευχάριστη θέση. Είναι πολύ ευχάριστη η θέση μου. Γιατί πολύ απλά έχω πλέον να ασχοληθώ με μια πάρα πολύ οργανωμένη κατάσταση, δομημένη, με μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με οργάνωση, με επενδυτή, με μεγαλομέτοχο, με διακριτούς ρόλους κλπ. Αυτοί οι τρεις μοίροι πιστεύετε που κάνουν το ρεπορτάζ του Άρη, οι ρεπόρτερ, τι πιστεύετε δηλαδή ότι πρέπει να κάνουν? Τι δεν κάνουν μάλλον? Δεν καταστηλιτεύουν καθημερινά τον Καρυπίδη για τις επιλογές που δεν κάνει? Θα διορθώσει ποτέ ο Καρυπίδης τα χούγια του που έχει τα μεταγραφικά το καλοκαίρι? Ποτέ. Του τα διόρθωσε
αθλητικός διευθυντής που έχει, ο τεχνικός διευθυντής που έχει, δεν του τα διόρθωσε. Το μόνο που έχω τη φετινή χρονιά από την ΠΑΕ Άρης, πέρα από τον κύριο Παρταλίδη που βγήκε θεσμικά και μίλησε και είπε κάποια πράγματα εξαιρετικά που δυστυχώς δεν εκτιμήθηκαν, η μόνη δήλωση που έχω για την καινούργια χρονιά ανήκει στον κύριο Γρηγορίου. Είμαι κάνω λάθος? Νομίζω παραχώρησε μια συνέντευξη διαδικτυακή, δεν θυμάμαι πού, ας με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι, σε κάποιο βίντεο ήταν. Ακόμη και αυτό είναι ενδεικτικό, για να καταλάβετε τώρα, είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης που επικρατεί στον Άρη γενικότερα. Δηλαδή, ο κύριος Γρηγορίου, δεν κακίζω, όλοι κάνουν καλά τη δουλειά τους και όλοι έχουν και μπορεί να έχουν και πολύ καλούς ισχυρούς χορηγούς και να υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο κύριος Γρηγορίου, ο προπονητής του Άρη, δεν λέω να μιλήσει στον Yellow που το αντικείμενο του είναι ο Άρης και ακούνε καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι. Δεν λέω να μιλήσει στο All About Άρης, στο Press Άρης, είναι μέσα που οπουδήποτε ασχολούνται αποκλειστικά με τον Άρη. Δεν λέω να δώσεις μια συνέντευξη στο Media Factory Άρης και λοιπά και να μιλήσεις εκεί. Εγώ λέω σαν προπονητής του Άρη, όλα αυτά που είπες στη συνέντευξή σου, την ωραία συνέντευξή σου, να τα πεις στους ρεπόρτερ του Άρη σε μια οργανωμένη συνέντευξη τύπου που θα μιλήσει ο προπονητής για τη νέα χρονιά. Εγώ το μόνο που έχω για την καινούργια χρονιά του Άρη είναι από τον κύριο Γρηγορίου. Τα όσα είπε, τα όσα δήλωσε και τους στόχους τους αγωνιστικούς. Κάτι άλλο δεν έχω. Ζητώ να πάρω να μιλήσω με τον Γιάννη τον Γιαννιώτα που ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Άρη. Η απάντηση είναι δεν έχει να πει κάτι τώρα. Θα μιλήσει εν καιρό. Τι μου μένει να κάνω? Να σχολιάσω τα μη μεταγραφικά μας. Τις ελάχιστες κινήσεις που έχουν γίνει. Τι μπορώ να κάνω? Να βάλω πίεση μεταγραφική στον Καρυπίδη? Ναι. Μήπως αυτό όμως τελικά δεν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα? Μήπως ο Καρυπίδης στην μεγάλη πίεση που του ασκήσω εγώ σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι σαν δασκάλο ή σαν γέλο, προχωρήσει σε κινήσεις που δεν μπορεί ο ίδιος να καλύψει και τρέχουμε μετά με μαύρα δάκρυα και αρχίζει και μας παίρνει από κάτω η μπάλα των χρεών? Δεν ξέρω τι γίνεται στην ΠΑΕ, αλλά διάολο επιστοποιητικά συμμετοχής παίρνουμε στα πρωταθλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια κατάσταση ελεγχόμενη. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι στα λογιστήρια και στα γραφεία της ΠΑΕ. Υπάρχει εκεί ένα λογιστικό γραφείο το οποίο είναι πολύ μεγάλο, πολύ δυνατό. Άνθρωπος πέρα από εξαιρετικός επαγγελματίας είναι και αριανός. Δεν μπορεί διάολο να πηγαίνουμε τόσο στραβά. Χρέη μπορεί να έχουμε όπως έχουν όλες οι εταιρείες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι ελεγχόμενα. Και χρέη τα οποία όταν θα έρθει μια επόμενη κατάσταση ο Θεός να δώσει, μάλλον ο Θεός δεν θα δώσει, αν θέλει θα δώσει ο Καρυπίδης και αν θέλει θα δώσει και ο ΑΣ. Έγινε μια κίνηση με τον Αβραάμ Γκραντ. Κάτι σημαίνει αυτή η κίνηση? Κάτι φαίνεται να υπάρχει πίσω από αυτή την κίνηση? Τελειώνει το Μουντιάλ, θα έρθει μετά ο άνθρωπος αυτός εδώ. Να τον δούμε, να τον ακούσουμε, να μας πει τι θέλει να κάνει. Να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάτι άλλο πίσω από την παρουσία του. Αλλά κατηγορούμε εγώ γιατί μιλάω 2 ώρες για τον μπάσκετ καθημερινά. Έχω την αίσθηση ότι λέω κάποια ενδιαφέροντα πράγματα και παρουσιάζω κάποιο αρκετά καλό ρεπορτάζ. Το οποίο μάλιστα είναι και τρέχει και

ούτε με κανέναν συνέβη. Τα χρέη δεν ακολουθούν τον ιδιοκτήτη μιας ανώνυμης εταιρείας. Και έχουν αναπτυχθεί πολλοί μηχανισμοί που το αποδεικνύουν αυτό. Δεν πάω πολύ μακριά, πήγαινε στην ΚΑΕ. Γιατί τα χρέη της ΚΑΕ δεν ήταν 5,5 εκατομμύρια, γιατί χρωστούσε ο Άρης 5,5 εκατομμύρια στο δημόσιο, η ΚΑΕ Άρης, και δεν τα χρωστούσε ο Λάσκαρης που έφυγε και την έκανε με ελαφρά. Τα δύο ήταν στο δημόσιο, τα άλλα 3,5, ξέρεις ποιος τα πλήρωσε, φίλε Σπύρο? Τα πλήρωσες εσύ. Τα πλήρωσε ο φίλος ο Αντώνης, ο φίλος ο Αδάμ, ο φίλος ο Απόστολος, ο φίλος ο Ευθύμης, ο φίλος ο Μίλτος, ο φίλος ο Δημήτρης. Και μη μου λέτε για νόμους σε ό,τι αφορά τα ιδιοκτησιακά και τα εταιρικά. Ξέρετε ότι για κάθε νόμο υπάρχουν άλλα 10 παράθυρα που μπορούν να περάσουν αυτό το νόμο και να το βάλουν από κάτω. Δεν υπάρχει. Ακούστε με λίγο και θα το κλείσω εδώ. Τι πιστεύω εγώ? Δεν υπάρχει ούτε ένας, ούτε ένας, ούτε ένας, και θέλω να με πιστέψετε. Δεν υπάρχει ούτε ένας δημοσιογράφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ του Άρη. Είτε ασχολείται με το ποδόσφαιρο, είτε ασχολείται με το μπάσκετ, είτε ασχολείται με το βόλε, είτε με τον ερασιτέχνη, είτε με οτιδήποτε. Ούτε ένας δημοσιογράφος που να ασχολείται με τα του Άρη, που δεν επιθυμεί μία παρόμοια αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ Άρης, όπως έγινε στην ΚΑΕ. Και στην ΚΑΕ Άρης η αλλαγή έγινε όχι γιατί πιέσαμε, όχι γιατί κάναμε επαναστάσεις. Ξέρετε γιατί έγινε η αλλαγή στην ΚΑΕ Άρης? Θα σας πω εγώ γιατί έγινε. Πρώτα απ' όλα, γιατί στηρίξατε εσείς εκεί έξω. Είδατε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πάλεψαν, δούλεψαν, χρηματοδότησαν, μπλέχτηκαν, τους στηρίξατε, τους πιστέψατε. Στηρίξατε όμως. Στηρίξατε πάρα πολύ. Καλός ή κακός, στα δύσκολα του Άρη ο κόσμος ήταν ενωμένος και στήριξε την προσπάθεια. Η προσπάθεια λοιπόν, χωρίς πίεση, χωρίς αφορισμούς, μπορεί να υπήρχαν προβλήματα, μπορεί να υπήρχαν προβλήματα και σε προσωπικές σχέσεις, αλλά δεν υπήρχαν ούτε επαναστάσεις, ούτε κινήσεις πανικού, και κυρίως δεν υπήρχαν βεβαιασμένα πράγματα που θα μας έφεραν σε δύσκολη θέση. Εμφανίστηκε λοιπόν ο κύριος Χιάου. Πιστεύω ότι ό,τι συνέβη στην ΚΑΕ πρέπει να είναι οδηγός για την ΠΑΕ. Και γι' αυτό το μιλώ για το θεσμικό κομμάτι. Γι' αυτό εγώ πάντα στην εξίσωση της ΠΑΕ θα βάζω τον Αλφα Σίγμα Άρης. Αυτά έχω να πω για την ΠΑΕ. Σας λέω και πάλι ξανά για μια ακόμη φορά, αν θέλετε με πιστεύετε, εάν θέλετε δεν με πιστεύετε. Δεν υπάρχει ούτε ένας, ούτε ένας ρεπόρτερ που να, όχι να είναι αριανός, αφήστε το αυτό, να ασχολείται με το ρεπορτάζ του Άρη επαγγελματικά και να μην θέλει μια διαφορετική κατάσταση στην ΠΑΕ Άρης. Αυτό σας λέω και κρατήστε το. Τώρα, μπορεί ο Καρυπίδης να γίνει Ρουσιαμάνης? Η συμπεριφορά του μέχρι τώρα και ο χαρακτήρας του μου δείχνουν ότι δεν το αντέχει να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί αν ήταν Ρουσιαμάνης, δηλαδή τι, χαμηλών τόνων, φιλότιμος, να προσπαθούσε να εκτιμήσει κάποια πράγματα, να μην λειτουργεί με βάση το ανόητο πολλές φορές μυαλό του, προσβάλλοντας τον κόσμο που τον στηρίζει, που τον στήριζε, νομίζω ότι δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο των σχέσεων που υπάρχουν σήμερα. Και είπα, τη μεγαλύτερη ευθύνη για τις σχέσεις κόσμου ΠΑΕ σήμερα την έχει ο κύριος Καρυπίδης, αναμφισβήτητα. Αλλά εγώ θεωρώ, πιστεύω προσωπικά, σαν Γιάννης, ότι η αλλαγή στην ΚΑΕ Άρης και ο τρόπος που ήρθε, όχι στον απόλυτο βαθμό, σε κάποιο βαθμό, νομίζω ότι είναι ο μοναδικός δρόμος και μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κάποια στιγμή θα υπάρξει και αλλαγή στην ΠΑΕ. Αυτά είχα να πω. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν δεν υπάρχουν ρουσιαμάνιδες, πρέπει παιδιά να τους φτιάξουμε εμείς. Και να ξέρετε ότι κανένας ρουσιαμάνης μελλοντικός του ποδοσφαίρου, όχι

και ο ίδιος ο Αχιλλέας. Δεν θα εμφανιστεί εάν υπάρχει πολεμική κατάσταση. Εγώ χθες θα σας πω την αλήθεια, χάρηκα πάρα πολύ που ξαναπήγα στο κλειάνι της Βικελίδης. Μπήκα στην πόρτα, ανέβηκα στην αίθουσα τύπου, δεν το χορτάρι. Άνοιξε η ψυχούλα μου. Και την ίδια στιγμή νιώσα και στεναχώρια. Στεναχώρια, γιατί νιώθω στεναχώρια για το ποδόσφαιρο, όπως νιώθετε κι εσείς. Εντάξει. Αυτά είχα να πω. Και επιτρέψτε μου. Λοιπόν, πάμε λίγο στο... στο μπασκετικό ρεπορτάζ, θέλετε να πάμε και λίγο εκεί. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ που τα στέλνετε, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Εγώ προσπαθώ να δώσω σε αυτό το δίωρο που μου εμπιστεύεται το γέλο αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να δίνω στο ακροατήριο μου. Ένα πολύ καλό, εμπεριστατωμένο, θέλω να πιστεύω και αξιόπιστο, τουλάχιστον αποδεικνύεται μέχρι τώρα. Όχι ότι τα κάνουμε όλα καλά ή δεν κάνουμε λάθη ή δεν έχουμε λάθος εκτιμήσεις, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ που αντικατοπτρίζει την αλήθεια. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Είναι σήμερα μια πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ κρίσιμη ημέρα για τον μπασκετικό Άρη. Και πρέπει να κοιτάζω και λίγο παραπάνω το κινητό μου τηλέφωνο σήμερα, φίλες και φίλοι, διότι το ρεπορτάζ τρέχει γενικώς και πρέπει να είμαστε σε θέση να το παρακολουθούμε. No fear. Καταρχήν, αγαπητέ φίλε Θοδωρή, κανένας δεν αλλάζει ισορροπίες. Μην τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα για το Βαλατσιούνας. Χθες άκουσα ότι υπέγραψε στην Ζαλγκύρης. Τώρα δεν έχει ανακοινώσει κάτι Ζαλγκύρης, αλλά δεν ασχολούμαστε. Την αγάπη μου στη φίλη την Μπένη, η οποία έχει αγωνία για τον Τολιόπουλο. Η μέρα σταθμό στο φετινό σχεδιασμό χαρακτηρίζει τη σημερινή ο Νίκος. Και ο φίλος ο Κωνσταντίνος εδώ μου στέλνει την καλημέρα του. Λοιπόν, για να φτάσουμε παιδιά στην Καϊάρης να έχουμε μεσεγγιούχους και να φτάσουμε μέσα στην Καϊάρης να έχουμε μια διοικούσα επιτροπή όπως υπήρξε, έγινε πάρα πολύ δουλειά. Δεν θυμάστε μάλλον πόσο μεγάλη δουλειά έγινε. Δεν ξέρω, θυμάστε κάποια πράγματα? Θυμάστε τι ακριβώς είχε συμβεί στην Καϊάρης για να φτάσουμε στους μεσεγγιούχους?

Θέλω να το βρω αυτό. Θέλω να το βρω. Κάποια πράγματα, ξέρετε, προσπαθώ να τα αποβάλω από το μυαλό μου, από τη μνήμη μου. Θέλω να τα πετάξω μακριά από το μυαλό μου. Και δεν είναι πάντα

0: Αγαπητοί κύριοι, είναι γνωστό ότι όταν εισήλθα ως μεγαλομέτοχος στην ομάδα του Άρη, το έπραξα με γνώμονα αλλά και την πληροφόρηση ότι αν δεν την αγόραζα θα διαλυόταν. Το έκανα με αγάπη και με την πίστη ότι ένας τόσο μεγάλος σύλλογος που αποτελεί τον φάρο του ελληνικού και ευρωπαϊκού, το φάρο του ευρωπαϊκού, του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, και μέσω του οποίου έμαθα και αγάπησα το μπάσκετ, δεν πρέπει να διαλυθεί. Δαπάνησα τεράστιο κόπο αλλά αρκετά εκατομμύρια ευρώ προκειμένου ο Άρης να κερδίσει την αξιοπιστία του στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθε, ενεργώντας πάντα με αγάπη. Δυστυχώς όμως, τον τελευταίο 1,5 έτος, λόγω του γνωστού μου προσωπικού νομικού προβλήματος αλλά και κάποιας αστοχίας επιλογών μου σε διάφορα θέματα, κατέστη αδύνατο να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου απέναντι στην ΚΑΕ. Είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα στενάχωρη για μένα και αυτό θα ήθελα να το γνωρίζετε. Έλεγε ο κύριος Λάσκαρης και συνέχιζε: γνωρίζω πολύ καλά και αποτελεί παγιωμένη βούλησή μου ο Άρης να αλλάξει η διαξιόκαθεστώς και η πρότασή σας με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Κατ' εμέ η πρόταση των επιχειρηματιών που αντιπροσωπεύεται αποτελεί τη μόνη βιώσιμη λύση και ξέρω ότι αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει. Γνωρίζω πολύ καλά και συμφωνώ ότι αναλαμβάνω να αποπληρώσω το συνολικό δημόσιο χρέος, το οποίο βαρύνει εμένα και τον αδελφό μου Μάνο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ περίπου. Συναισθάνομαι την αγωνία σας προς τούτο, ίσως και το γεγονός ότι τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας σε αυτή την περίοδο στον κόσμο του Άρη με όλα αυτά που ακούγονται. Όμως θα ήθελα πραγματικά και από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή δεν δύναμε να δώσω τις εμπράγματες εγγυήσεις που μου ζητάτε, διότι απλά δεν είναι νομικά δυνατόν. Οι λογαριασμοί τόσο εμού όσο και τη συζύγου μου είναι δεσμευμένη, οι εταιρείες μου το ίδιο, καθώς και κάθε περιουσιακό στοιχείο στο όνομά μας ικανό να εγγυηθεί την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Και σας μιλώ με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό το οποίο μου ζητάτε. Αν μπορούσα να είστε σίγουροι ότι θα ανταποκρινόμουν αμέσως στην βούλησή σας, διότι κάθε μέρα που περνά χωρίς λύση αποτελεί... χωρίς λύση, αχ μου το φελέκι μου, δεν βλέπω τίποτα, αποτελεί και για μένα έναν προσωπικό γολγοθά που μόνο άσχημες συνέπειες έχει δια εμέ και τον Άρη μας. Δεσμεύτηκα και δεσμεύομαι ότι τα χρήματα που θα καταβάλω θα προέρχονται από χρήματα που έχω λαμβάνει, καθώς και από κάποιες νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και χορηγίες διαφόρων εταιριών οι οποίες έχουν εκδηλώσει σοβαρότατο ενδιαφέρον να διαφημιστούν στην ΚΑΕ Άρης. Να διαφημιστούν στην ΚΑΕ Άρης. Μισό λεπτάκι λίγο, παιδιά. Θα σας διαβάσω όλη την επιστολή εκείνη του κυρίου Λάσκαρη. Μέσω των εταιριών User Dunning Mansley KS και User Corporation, αυτές είναι οι τουρκικές, συμβουλευτικές και επενδυτικές εταιρείες διεθνού αναγνωρισιμότητας συμφερόντων του κυρίου Ερόλ Ούσερ, ο οποίος μεταξύ άλλων την χάνει και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου της Τουρκίας και υπεύθυνος για θέματα ενέργειας, τουρισμού και ναυτιλίας. Τι παπάς. Με τις ανωτέρες εταιρείες μέσω των νομίμων εκπροσώπων έχουμε σχεδόν συμφωνήσει σύμβαση χορηγίας για τη νέα χρονιά, οι οποίες παρακολουθούμε ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο ιδιοξιακό καθεστώς ΚΑΕ Άρης. Παράλληλα, αυτό το διάστημα καταβάλλεται προσπάθεια από τους δικηγόρους που με εκπροσωπούν στη γνωστή υπόθεση που με ταλανίζει το τελευταίο διάστημα να άρουν τις όποιες δεσμεύσεις μου έχουν επιβληθεί από, από τις τραπεζικές ελβετικές αρχές, προκειμένου πλέον τόσο εγώ όσο και σύζυγός μου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας και να αποκαταστήσουμε το όνομά μας. Σας θυμίζω και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, καθώς έχουμε συνεργαστεί, ότι παρά τα προβλήματα έχω καταβάλει μέσα στο διάστημα λιγότερο από 18 μηνών το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ στην ΚΑΕ, πληρώνοντας δημόσια ασφαλιστικά, ταμεία και λοιπές υποχρεώσεις. Αυτό ήταν ψέματα βέβαια. Και θέλω να συνεχίσω να το πράττω, προκειμένου να αποκατασταθεί πάλι τόσο το όνομά μου απέναντι στους ανθρώπους, αλλά και τους φιλάθλους του Άρεως, αλλά και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Και θα το πράξω, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση είμαι και προσωπικά υπεύθυνος έναντι του δημοσίου για την αποπληρωμή των χρεών. Δεσμεύομαι ότι αν δεν μπορέσω να ανταποκριθώ ολικά ή μερικά στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων, θα σας μεταβιβάσω παραχρήμα και το υπόλοιπο ποσοστό του 30% του μετοχικού κεφαλαίου. Δια της παρούσης θέλω να σας επισημάνω τις αγνές προθέσεις μου απέναντί σας, αλλά και την πραγματική βούλησή μου, η ΚΑΕ Άρης, μπλα μπλα μπλα, να αλλάξει ιδιοξιακό καθεστώς, και θα σας αφήσω μόνους, όπως ελπίζω να μην σας αφήσουν μόνους όπως έμεινα εγώ. 7 Φεβρουαρίου του 2018, παιδιά. Αυτό είναι μια επιστολή πριν από 8 χρόνια. Για αυτούς που μιλήσατε για τους μεσεγγιούχους. Γιατί είπατε για μεσεγγιούχους. Οι μεσεγγιούχοι του Άρη, ξέρετε πώς την πήραν την ομάδα? Παίζοντας κορώνα γράμματα το κεφαλάκι τους. Δεν υπήρχαν λοιπόν οι μεσεγγιούχοι, αυτή η εγγύηση που εσείς θεωρείτε. Υπήρχαν τα χρέη στον αέρα. Και αν ευτυχώς ο Λάσκαρης είχε δώσει 800 χιλιάρικα εκείνη την εφορία εκείνης χρονιάς, γιατί θα προφυλακιζόταν από τον εισαγγελέα που τον είχε τσιμπήσει τότε για την υπόθεση με τον Λετωνό? Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Και ευτυχώς το κράτος δηλαδή είχε μείνει στα 2 εκατομμύρια και δεν πήγε παραπάνω. Γιατί δεν δόθηκε ούτε δεκάρα τσακιστή. Ήταν μόνο τα 800 χιλιάρικα εκείνης χρονιάς, τα οποία αποπληρώθηκαν επειδή ο Λάσκαρης πούλησε εύκολα και γρήγορα και σκότωσε ένα ακίνητο στη Μύκονο. Και του είχε πει ο δικηγόρος ότι αν δεν πληρώσει την ΚΑΕ Άρη στην εφορία, σε έχει προφυλακίσει. Και ήμασταν πολύ τυχεροί γι' αυτό. Ακούστε με λοιπόν. Ακούστε με, τα βιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μην μπλέξουμε. Μην μπλέξουμε χειρότερα. Με τον κύριο Καρυπίδη έχουμε μπλέξει, όπως εσείς λέτε, και συμφωνώ στο ότι έχουμε μπλέξει, γιατί έχουμε ένα... έχουμε βαλτώσει στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν έχουμε όρομα αγωνιστικό για να πάμε κάπου παραπάνω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μην μπλέξουμε χειρότερα, παιδιά. Γιατί μπορούμε να μπλέξουμε πολύ χειρότερα. Πολύ πολύ χειρότερα. Και δεν θα βγει το έργο. Δεν το αντέχει ούτε ο ΑΣΥΓΜΑ ο σημερινός. Δεν το αντέχετε ούτε εσείς. Δεν το αντέχουμε ούτε εμείς. Κανένας δεν το αντέχει. Και η σύγχρονη εποχή με τους σύγχρονους νόμους που υπάρχουν, ξέρετε, το μια πόλη, μια ομάδα, πόσο εύκολα μπορεί να τελειώσει μιας, μόνο μιας, αν τους δώσουμε το δικαίωμα. Γι' αυτό λέω. Μεγάλη ψυχραιμία χρειάζεται. Μεγάλη ψυχραιμία και μεγάλη υπομονή. Ξέρω, τα στομαχάκια σας είναι full από υπομονή στο ποδόσφαιρο. Μόλις σας διάβασα μια ανακοίνωση πριν από 8 χρόνια, δεν είναι πριν από 15 αιώνες, πριν από 8 χρόνια η ΚΑΕ Άρης είχε αυτήν την ανακοίνωση του Λάσκαρη τη δημόσια. Και μετά είχαν μπλέξει ο Ερόλου Σερ, θυμάστε τους Τούρκους και τους εκπροσώπους του. Μην τα σκαλίσουμε πάλι. Με τις χορηγίες τις υπογεγραμμένες δεκάδων εταιριών από την Τουρκία κολοσσών, που όλοι θα έρχονταν να βάλουν τα λεφτά τους στον Άρη και θα μας έκαναν Lakers. Δύσκολα, παιδιά. Να το σκεφτούμε μια και δύο και τρεις φορές. Πράγματα που ζήσαμε, δεν θέλω να τα ξαναζήσουμε σε άλλο άθλημα. Τώρα, κάνουμε μια στάση, να ξεπλύνουμε λίγο την κατάσταση. Έχω να σας δώσω μπόλικο ρεπορτάζ, αλλά δεν με αφήσατε. Είναι μια πολύ κρίσιμη ημέρα σήμερα για την ΚΑΕ Άρης και πολύ σημαντική για όλα τα μεταγραφικά θέματα και για όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό. Την εκπομπή την προσφέρουν τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, ο ισχυρός συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, η εταιρεία Άρης που αλλάζει το κλίμα στο χώρο σας. Με τα νέα γενιάς κλιματιστικά Carrier και το Simba, που ο ισχυρός συνεργάτης σας, οι Άρια, σας προσφέρουν. Και φυσικά τα ακουφώματα τη Άλουπλα και αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι τη κορυφαία εταιρεία με τα ποιοτικότερα ακουφώματα PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Πάμε να κάνουμε το break, η ώρα είναι μία και επιστρέφουμε φίλες και φίλοι σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να είστε εδώ γιατί θα πούμε τα μπασκετικά μας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ
18: πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα.
20: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ολοκληρώσαμε την κουβέντα μας την πρώτη ώρα της εκπομπής, τουλάχιστον εγώ, το σχόλιο μου για τα της ΠΑΕ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Φαντάζομαι ότι και από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τα μηνύματα, πάρα πολλοί συμφωνούν, πάρα πολλοί διαφωνούν. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, πάμε στο μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής. Υπάρχουν αρκετά σοβαρά ζητήματα της σημερινής ημέρας που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, υπομονή και

Θέλω να ξεκινήσω από το θέμα του Βασίλη Τολιόπουλου. Και να πω καταρχήν το εξής.

0: Μου ζητάτε να διαβάσω κάποια άρθρα. Α, είναι το payroll, τι γράφει για το Σπανούλη. Το ποδοσφαιρικό payroll του ΠΑΟΚ γράφει για το Σπανούλη. Πέρα από διαιτησίες, λέει, ομοσπονδίες, συμβόλαια, ακαδημίες, πειθαρχικές επιτροπές, δύο ομάδες διεκδικούν έναν παίκτη, έναν Έλληνα διεθνή, τον Τολιόπουλο. Όλα τα ρεπορτάζ συμφωνώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει ως πλεονέκτημα την οικονομική πρόταση και ο Άρης τον προπονητή. Στη διαπραγμάτευση που γίνεται, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με τα λεφτά και ο Άρης θέλει να πει στον διεθνή χρησιμοποιώντας τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Μάλιστα. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα ούτε αυτά καθ' αυτά τα πρόσωπα. Η διαδικασία είναι θεμητή. Στέκει ηθικά κάτι τέτοιο με σύλλογο να έχει τον προπονητή της εθνικής που αξιοποιεί τη θέση αυτή προς όφελος του συλλόγου? Αυτό όμως είναι το μπάσκετ και αυτό είναι το μπάσκετ. Μάλιστα. Άρα, κατά τον κύριο Τσορμπατζόγλου, το ρεπόρτερ της Γκαζέτα, ο Άρης χρησιμοποιεί τον Σπανούλη και την εθνική ομάδα ως ανήθικη διαπραγμάτευση για τον Τολιόπουλο. Ξέρετε, ο Ερντογάν μιλά για την αξία της δημοκρατίας. Μεγαλύτερος δικτάτορος από αυτόν δεν υπάρχει. Κάποιοι από τους μεγαλύτερους δολοφόνους στην ιστορία της παγκόσμιας, των παγκοσμίων εγκλημάτων, μιλούσαν για την αξία της ζωής. Δεν μου φαίνεται περίεργο να μιλούν για ηθική αυτοί οι οποίοι την έχουν, εν πάση περιπτώσει, την έχουν κοστολογήσει χρόνια τώρα και πολύ καλά έκαναν. Από τη στιγμή που μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια σπίτι τους. Πάμε λοιπόν λίγο στο θέμα του Τολιόπουλου. Βλέπετε ότι το Σάββατο το απόγευμα ο Τολιόπουλος ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ. Μετά τον μπαμ με τον Οσμάν, ο παίκτης ήταν με το 1,5 πόδι και άλλο μπαμ με τον Τολιόπουλο. Το γιατί δεν έχει ανακοινωθεί από εκείνα τα μπαμ και τα μπούμ ο Τολιόπουλος από το Σάββατο μέχρι σήμερα που είναι Τετάρτη, σίγουρα δεν έχει καμία ευθύνη ο Σπανούλης και σίγουρα δεν έχει καμία ευθύνη ο Σιάο και ο Άρης. Πρώτον, διότι ο Άρης δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τις βουλές του Τολιόπουλου, ούτε τις βουλές του Παναθηναϊκού, και είναι σε μια κατάσταση, έχει κάνει μια προσφορά, έχει κάνει μια προσφορά εις γνώση του χαμηλότερη οικονομικά, αλλά πολύ πολύ πολύ μεγάλη προσφορά επίσης, με πολύ μεγάλη τιμιότητα, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, και στον Παναθηναϊκό και στον παίκτη και στον ατζέντη του. Περιμένει λοιπόν ο Άρης. Το γιατί ο Τολιόπουλος δεν έχει ζητήσει, δεν έχει υπογράψει στον ΠΑΟΚ και δεν έχει αποδεχτεί την προσφορά του, ή γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει αποδεχτεί την προσφορά του ΠΑΟΚ, δεν είναι κάτι που μπορεί να ελέγξει ο Σπανούλης, δεν είναι κάτι που μπορεί να ελέγξει ο Ζήσης και δεν είναι κάτι για το οποίο φυσικά πρέπει να απολογηθεί ο Άρης. Ενδεχομένως το γεγονός ότι κάποιοι έχουν αλλάξει λίγο το τροπάρι από το Σάββατο είναι γιατί ίσως αισθάνονται ότι κάτι αλλάζει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που αλλάζει. Δεν ξέρω αν η βεβαιότητα για την συνεργασία ΠΑΟΚ Τολιόπουλου είναι δεδομένη. Δεν ξέρω αν η σημαία του Άρη έχει μπει στον ιστό της Πηλέας. Ξέρω ότι ο Άρης έχει κάνει μία πρόταση. Take it or leave it, είπε στον παίκτη. Πάρ την ή κάν τη δεκτή ή απόρριψέ την. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχει θέμα διαπραγμάτευσης. Δεν υπάρχει θέμα πληστηριασμού. Ο Άρης δεν πρόκειται να ανέβει παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλει να ανέβει παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Έχει κάνει μια πρόταση πολύ μεγάλη, αντιπροσωπευτική, για την αξία του παίκτη και για την ιστορία του παίκτη στην ομάδα. Και περιμένει την απόφαση πρώτον του αθλητή. Τι είναι αυτός που θα επιλέξει, τι αυτό που μέσα του του επιβάλλει να επιλέξει τις δύο προτάσεις που έχει για αυτόν. Και τι θα πει και ο Παναθηναϊκός. Γιατί σήμερα η κουβέντα και η κρίσιμη μέρα στην υπόθεση του Τολιόπουλου αφορά τη συζήτηση του εκπροσώπου του Τολιόπουλου με τον Παναθηναϊκό. Ο Μάριος Ολύμπιος θα επικοινωνήσει με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αν δεν το κάνει ήδη, αν δεν είναι ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ραντεβού, και θα του εκθέσει τα δεδομένα και την επιθυμία του παίκτη. Ο παίκτης δεν έχει εκφράσει την επιθυμία του ακόμη δημόσια. Την επιθυμία του τη γνωρίζει μόνο ο εκπρόσωπός του. Και αυτήν θα μεταφέρει σήμερα στον Παναθηναϊκό. Οι διαφορές μεταξύ των προτάσεων ΠΑΟ και Άρη δεν είναι όσο μεγάλες ακούγονταν. Του Άρη είναι δεδομένες οι προσφορές και η πρόταση, την είχαμε αναφέρει εδώ, και για το τριετές ή τετραετές συμβόλαιο στον Τολιόπουλο, αλλά και στο τι προσφέρει στον Παναθηναϊκό οικονομικά, αλλά και με τη δυνατότητα έμψυχων ανταλλαγμάτων. Και από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός πρώτον έχει πάρει απόφαση ότι ο παίκτης θα παραχωρηθεί, και δεύτερον, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός θα ακούσει την επιθυμία του παίκτη και ανάλογα με την επιθυμία του παίκτη θα κάνει και δεκτεί την πρόταση της ομάδας που τον έχει προσεγγίσει. Η ομάδα που τον προσέγγισε είναι δύο, είναι ο ΠΑΟΚ και είναι και ο Άρης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί, αλλά δεν είναι το ξεκάθαρο φαβορί που ήταν στη διεκδίκηση του Τολιόπουλου. Ούτως ή άλλως, ο Άρης έχει διαμηνήσει με κάθε τρόπο και σε κάθε μέσο ότι η μεταγραφή του Τολιόπουλου θέλει το έξτρα στο μπάτζετ του και το έξτρα στο ρόστερ του, και ότι δεν έχει πρόθεση να ξυλώσει μια ολόκληρη ομάδα την οποία έχει δομήσει και ήξερε ποια κομμάτια προσθέτει στο αγωνιστικό του παζλ. Ο Τολιόπουλος λοιπόν είναι αυτός που θα αποφασίσει Άρη ή ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ή Άρη. Είναι δύο πολύ μεγάλες προτάσεις. Και από εκεί και πέρα θα παίξουν, πέρα από το οικονομικό ρόλο, θα παίξουν και κάποια άλλα πράγματα. Αυτά τα πράγματα τα έχει βάλει στη ζυγαριά του ο Βασίλης ο Τολιόπουλος. Σας είπα χθες ότι υπάρχει ο περίγυρός του που του έχει καταθέσει και του έχει εκφράσει την άποψή του για το τι πιστεύουν καλύτερο για αυτόν, και ο Τολιόπουλος δεν είναι πια μόνος του, έχει μια οικογένεια την οποία εκπροσωπεί, και με βάση και την οικογένειά του θα πάρει την απόφαση. Σήμερα θα γνωρίζουμε πολλά περισσότερα πράγματα στη διάρκεια της ημέρας για την υπόθεση του Βασίλη Τολιόπουλου, που είναι πλέον ανοιχτή. Αν ο Τολιόπουλος πάρει μία απόφαση, να ξέρετε ότι αυτή την απόφαση θα την έχει πάρει για αγωνιστικούς, οικογενειακούς και οικονομικούς λόγους μαζί. Θα προσπαθήσει να πάρει μία απόφαση που θα τον καλύπτει σε όλες τις πτυχές. Κάποιοι γράφετε ότι θα πάει στους δίπλα. Λέτε, λέει, αδέρφια, στους δίπλα θα πάει. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένος μισθοφόρος. Μη τρέφετε φρούδες ελπίδες. Εγώ θα σου έλεγα, φίλε Αρμάντο, ότι θα σου έβαζα 50 ευρώ στοίχημα τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, όπως κάνει και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ότι ο Τολιόπουλος θα επιλέξει τον Άρη. Έτσι για τον αντίλογο, όχι για τίποτα άλλο. Εν πάση περιπτώσει, πέραν της πλάκας τώρα, το θέμα είναι ανοιχτό. Απλά αυτοί που, οι κάποιοι που θεωρούσαν ότι το Σάββατο έχει τελειώσει η υπόθεση του Τολιόπουλου και έχει υπογράψει τον ΠΑΟΚ, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ίσως δεν περίμεναν ότι και ο Άρης θα καταθέσει μια τόσο σημαντική πρόταση. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για κανέναν Τολιόπουλο. Το δικό σας το ενδιαφέρον για την υπόθεση την κάνει μεγάλη τη συζήτηση, και οι μεγαλοστομίες και τα δημοσιεύματα της άλλης πλευράς την κάνουν μεγάλη υπόθεση. Ο Άρης δεν την έχει κάνει καθόλου μεγάλη υπόθεση, την υπόθεση του Τολιόπουλου. Ένας από τους κορυφαίους Έλληνες σκόρερ, ο Άρης έχει κάνει την πρότασή του, έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση χωρίς να μπει σε πληστηριασμό, και θα κάνει την επιλογή του Τολιόπουλος. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Πριν περάσω στο υπόλοιπο ρεπορτάζ, θα κάνουμε μια μικρή στάση στην κουβέντα μας και θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Λετωνία για να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της ομάδας της Ρίγα, τον κύριο Edgars Bulls, και θα μιλήσουμε μαζί του για αυτό που έρχεται. Να κάνουμε μια έτσι μικρή ευρωπαϊκή παρένθεση. Οπότε μπορούμε...
1: Hello.
0: Good evening, Mr. Edgar from Thessaloniki, Mr. Edgar Bulls. How are you?
1: Hello. Good, how are you?
0: Hello from Yellow Radio Station and we're very happy and delighted to hear you.
1: Thank you very much. It's pleasure is mine. Hello to you from Riga, Latvia. Hello to sunny Thessaloniki.
0: Riga is a very beautiful city and we're very happy to see it once again because we've seen it with Aris, we've seen it with the Greek national team and we will have the chance to visit again Riga because of the games that we play against your team at the Eurocup group of stages. First of all, I would like a comment from you for the fact that this Eurocup is updated, is more difficult, is upgraded, and in general they say that it looks like a small Euroleague.
1: Yes, we are happy to be here. We are happy that Euroleague expanded Eurocup to 32 clubs. It gave us chance also to be in amongst top 50 clubs in Europe. Yes, we can see that a lot of clubs are coming back from Champions League, back to Eurocup, as Tenerife club, several other clubs, as Aris is here, and also other strong, very strong clubs from all the strongest, like 16, 17 countries of Europe. So Euroleague is doing big job and doing efforts to maximize not only Euroleague, which is superb level now. Mm-hmm. Euroleague is top of their ever history, but also Eurocup will be super strong, and we are happy to be part of that.
0: Mm-hmm. Let me translate, please, Edgars. Ο Edgars Bulls, λοιπόν, ο πρόεδρος της Ρίγα, μας λέει ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι, δίνει χαιρετισμού στην Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Λέει, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μας έδωσε τη δυνατότητα το Eurocup με την επέκταση των ομάδων που έκανε να βρισκόμαστε και εμείς ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες ενός θεσμού που φυσικά πέρα από την Euroleague που είναι ένα top επίπεδο, το κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη, και το Eurocup δείχνει πολύ μεγάλη προοπτική με πολύ μεγάλες ομάδες όπως ο Άρης και άλλες πολύ δυνατές ομάδες που συμμετέχουν από 16-17 χώρες. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, χαιρόμαστε πάρα πολύ και είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο. Well, we saw the photos of you and of the GM of Aris, ex-former Greek player Nikos Zisis, and I think I saw one statement that you said that, okay, it's nice to have Aris in our group, but okay, we're not very happy because it's a very strong team. Of course, this is something that you said it, in the words, in the kind words of being along with Aris in the same group, right?
1: Yes, of course. To be honest, we would love to have from sixth seed some of Lithuanian club, which would be a bit closer to us. We could go by bus. It would save a bit on travel. But you know, from sports, from entertainment, from hype point of view, Aris is the best opponent. Of course, it will be the strongest from seed six, and because it's legendary club. I grew up watching how Nikos Galis played for Greece national team. I remember how Greece won back in 1987 USSR in final, and Aris was top scorer of the tournament. So I'm a big fan of Nikos Galis and Greece basketball since that time. So it will, and I know that he spent the best years of his career in Aris. So Aris is a legendary club. I commented on TV. I was ex-commentator. I commented how Vasilis Spanoulis played in Euroleague, won Euroleague titles. How he played for Greece national team. How Nikos Zisis played for Greece national team. And also in Euroleague. So I was surprised to meet Mr. Zisis in Eurocup draw. And I said, hey, listen, I have commented your matches on TV. So it will be a big honor for us, Riga Zelli, to host such a legendary club as Aris in Riga. I hope your fans will come to Riga to support your club, to bring this special Greece basketball fan atmosphere to Riga and to also be a nice event in Riga. So we are a bit afraid of you, of course, because it will be a big, strong club, and Spanoulis is a great, great personality and big, big coach. But of course, we are excited also to host you and to play with you.
0: First of all, Edgars, before I translate, you gave me a lot of chills by remembering Nikos Galis because he's our basketball god and a legend for us. So thank you for that. Let me translate now. Λοιπόν, καταρχήν, όπως καταλάβατε, ο άνθρωπος αυτός λέει ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε κάποια άλλη Λιθουανία ελληνική ομάδα από το έκτο γκρουπ και όχι τον πανίσχυρο Άρη, για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε με ένα λεωφορείο και να είναι πολύ πιο εύκολο για μας. Αλλά είναι πολύ μεγάλη μας τιμή και μεγάλη χαρά και μας δίνει πολύ μεγάλη ενέργεια και ανυπομονησία ότι θα παίξουμε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ και ανυπομονούμε να έρθει και ο κόσμος του Άρη, ο σπουδαίος κόσμος του Άρη στη Ρήγα να το φιλοξενήσουμε στο δικό μας το παιχνίδι. Θυμάμαι τον Άρη πόσο μεγάλο κλαμπ ήταν και πόσο μεγάλη ομάδα ήταν. Θυμάμαι τον τεράστιο Νίκο Γκάλη και το τι είχε κάνει με την εθνική ομάδα μπάσκετ το 1987 απέναντι στην Σοβιετική τότε Ένωση που πήρε η Ελλάδα το Euro Basket. Θυμάμαι τον σπουδαίο Βασίλη Σπανούλη και ήμουν σχολίαζα τα παιχνίδια για την Λετωνική τηλεόραση για τα φοβερά μάτς που έκανε με την εθνική. Τον Νίκο το Ζήση, στον οποίο είπα ότι θα ήταν τιμή μου να βγούμε και μια φωτογραφία που τον είδα στην Βαρκελόνη με τον Άρη. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και πολύ πολύ μεγάλη τιμή που θα έχουμε απέναντί μας ένα τόσο μεγάλο κλαμπ. Edgar's Aris is in a new path, in a new chapter of his younger history, with a new ownership, with the Adetokounmpo family close to the team, with Vasilis Panoulis on the bench, GM Nikos Zizis, and a lot of good players signed from EuroLeague, and it looks like Aris will be a very competitive roster. What's your opinion about the team so far? Because I know that you're very well all the movement in the European basketball, and especially for the opponents of Riga Zeli.
1: I would say you just name it, the persons, the families, the surnames, Spanoulis, Zisis, Antetokounmpo. These are big, big personalities in Greece basketball. So for sure, Aris will be very, very strong. Otherwise, Spanoulis would not agree to come to coach Aris, because he just coached in EuroLeague Monaco. He's Greece national team head coach, so for sure you will be very strong. And I'm honest, I'm a bit afraid how it will be for us to play with you, but okay, we will do our best to show good opposition, and hopefully we will have a tough matches, and wins for Aris will not be so easy.
0: Are you willing or looking forward to come to Thessaloniki, to the legendary Nick Gallis Hall, and feel the Greek atmosphere and the Irish fans' atmosphere, which is one of the most named in the history of European basketball?
1: I can't wait it. I can't wait it. Of course, I myself will be with the team. And I know that a lot of, not a lot, but fans from Riga will also would like to feel this atmosphere. I hope you, Greece and Aris basketball fans, will leave a couple tickets also for our
0: fans. Of course, of course.
1: It will be a lifetime experience. I heard from your colleagues, from Zisis, Nikos Zisis, that 80% of tickets, like more than 4,000 season
0: true.
1: Tickets, were sold
0: it
1: in 3.5 minutes.
0: It is true. 3 minutes, 30... Three minutes, 39 seconds to be precise.
1: Oh my God, this is crazy. And I'm anxious about you. I would love the same. I would love the same here in Latvia, because I'd love that so passionate our fans would be. But of course, our club is only 3 years old. We were born in 2023. Remind me, how old is Aris?
0: 1914, 112 years
1: so
0: of history.
1: More than 100 years, 112 years.
0: 112,
1: right?
0: Yes.
1: So, of course, traditions in basketball in Aris is in a completely different level. And so I hope that Riga Zeli will also become some traditional strong Riga club, and one day our fans, our most passionate fans, would kill the season ticket sales in couple minutes. But we are only in baby steps.
0: Yes, of course. And you're doing great so far for the 3 years that you're in the command of the team, and you're doing really great. You're a great professional,
1: thank you,
0: and you're close to big personalities of sports,
1: hopefully,
0: like Ostapenko.
1: I envy you in a good way. I envy that you have so much fans, so crazy fans that are buying full house tickets. I hope that one day something similar will be here in Latvia. So I cannot wait to play in Saloniki. I hope we will be alive after match.
0: You will be, because, okay, we're crazy about our team, but our hospitality is great, and we always embrace the fans that come into our
1: home. I've heard the bad things about Saloniki as a city. It has grown so much in last years.
0: True.
1: So I can't wait to come here with our club members, with our club fans, and to enjoy not only basketball, but to enjoy Greek culture, Saloniki culture, your restaurants.
0: Yes, of course.
1: Hospitality. So we can't wait. Remind me which date we play in Saloniki. I know in Riga we played January 12, 13, but which date we play in Saloniki?
0: I have to check the program right now.
1: Somewhere in November.
0: I think it's November. I think it's the late November, but still the weather is good and you can enjoy the hospitality of Thessaloniki. Edgars, one last thing for you. A lot of fans of Aris are listening to your interview. They thank you for the very warm words that you used to describe Aris, not only the leadership of the history, but the club also. And they're asking you for the game in Latvia. Do they have some available tickets, a good number, to join and come to the away game in Riga, in the beautiful Riga?
1: Of course. We haven't opened it yet. Ticket sales for Aris match, because exact date has to be approved by Europe.
0: Of course.
1: It's either January 12 or 13. Once it will be, we can start selling our game dates, and then we will send the link to you, maybe through you or through other Aris persons, and all the Aris fans could be able to come. We have 11,000 places, spectator places, so there will be place for all the fans, for Riga fans, Aris fans, and I hope that many, many thousands will come to Riga and enjoy Riga. Okay, weather will be not so good maybe as in Saloniki.
0: Don't worry, Edgars.
1: Basketball atmosphere, arena is good here, airport is good, there is a lot of hotels, a lot of restaurants. Riga is a very good city for you also. Greece just won bronze medal in Eurobasket, as you know.
0: Of course.
1: And, Aris is here. And all your legends, Papa Lucas was here and everybody, Spanoulis was coaching. So Greece has always performed good in Riga. So hopefully Aris will have a very tough game here in terms of sports-wise, but fans will enjoy the atmosphere in Riga too.
0: And to tell you my own story, I have been to Ventspils end of December before a lot of years, so I know how to deal with the cold of Latvia, with very nice wines and beers, because you got very nice places there. So don't worry about us. We will survive the cold of the winter.
1: I know. You Greece fans, to be honest, Greece fans, I can say you are the most passionate, craziest, in a good way, fans, I guess, in the whole Europe. Because what you do in all these big EuroLeague derbies, what you do in Saloniki, what you do in Greece championships, what you do in EuroCup, this is crazy in a good way. And I hope that one day Latvian basketball fans will come close to you.
0: Edgars, all the fans of Thessaloniki and all the organization of Aris wish you a healthy and successful year, a successful season, and we're looking forward to see you and meet you in our upcoming games.
1: Super. See you in Saloniki and later in Riga.
0: Thank you very much, Edgars.
1: Thank you.
0: Bye. Thank you very much. Αυτός ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο πάρα πολύ φιλικός Edgars Bulls, ο πρόεδρος της Riga Zeli. Να κάνω και μια μικρή μετάφραση, να το πιάσω από εκεί που το ξεκίνησε να μιλά, για στην ερώτηση που του έκανα, ότι στον Άρη έχει έρθει ο Σπανούλης προπονητής, ο Νίκος Ζήσης, ο κύριος Χιάος, νέος ιδιοκτήτης, η οικογένεια του Κούμπο. Λέει, φαντάσου, λέει, τι ονόματα μου έχεις πει ως τώρα, και καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η δουλειά που κάνει ο Άρης. Και μόνο που μιλάμε για τον ηγέτη, για ένα από τους καλύτερους παίκτες που πέρασαν ποτέ από την Ευρωλίγκα και ένα από τους καλύτερους προπονητές που ήταν στη Ευρωλίγκα και επέλεξε να έρθει στο EuroCup και στον Άρη, γιατί κάτι πολύ καλό γίνεται εκεί. Το Βασίλη το Σπανούλη, για τον Νίκο το Ζήση που είναι ένας επίσης ηγέτης και ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ με την εθνική ομάδα. Η οικογένεια Αντετοκούμπο, δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω πράγματα. Αυτά και μόνο δείχνουν το πόσο δυνατός είναι ο Άρης. Έχω ακούσει τρομερές ιστορίες για τον κόσμο του Άρη. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα για την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργούν, που είναι μοναδική στο Αλεξάνδριο αλλά και οπουδήποτε αλλού. Λέει, εύχομαι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε αυτή την εμπειρία του να έρθουμε στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, που έχω ακούσει ότι έχει βελτιωθεί πολύ σε πάρα πολλά επίπεδα, και να ζήσουμε αυτή την τεράστια εμπειρία του Παλέ. Ευχόμαστε να μας έχετε και έναν αριθμό εισιτηρίων για εμάς, γιατί έμαθα, λέει, και ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Μας είπε ο Νίκος ο Ζήσης ότι το 80% των εισιτηρίων του γηπέδου πουλήθηκαν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Εμείς είμαστε, λέει, μια ομάδα με 3 χρόνια ιστορίας. Ο Άρης είναι μια ομάδα με 112 χρόνια ιστορίας. Είμαστε ένα μωρό που έχει αρχίσει και μπουσουλάει και περπατάει τώρα. Ενώ ο Άρης είναι ένας πραγματικός γίγαντας με μια πολύ μεγάλη ιστορία. Θέλουμε πάρα πολύ να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Ελπίζουμε, λέει, να επιβιώσουμε, λέει, από αυτό και να μπορέσουμε και μετά το μάτς να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Ξέρω, λέει, ότι ο Άρης είναι εξαιρετική ομάδα, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Για την αλήθεια, λέει, φοβάμαι και λίγο για τα αποτελέσματα των μεταξύ μας παιχνιδιών. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να δώσουμε ανταγωνιστικά παιχνίδια στον Άρη και για να μπορέσουμε να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών μιας τέτοιας διοργάνωσης. Παράλληλα, είπε ο κύριος Edgar Bulls ότι είναι απολύτως έτοιμος να διαθέσει πάρα πολλά εισιτήρια για τον κόσμο του Άρη για τον αγώνα που θα γίνει τον δεύτερο γύρο, είναι γύρω στις 12-13 Γενάρη στη Ρήγα. Μας είπε ότι το γήπεδο χωρά 11.000 ανθρώπους, οπότε, λέει, θα υπάρχει άπλετος χώρος για χιλιάδες φίλους του Άρη, που πραγματικά, λέει, θεωρώ ότι ειδικά αυτοί αλλά και οι Έλληνες φιλαθλοί είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν στην Ευρώπη και θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Θα είναι για μας κάτι συγκλονιστικό. Οπωσδήποτε θα ήθελα κάποιον πιο εύκολο αντίπαλο, αλλά από τη στιγμή που είναι ο Άρης μας δίνεται δυνατότητα να έχουμε αυτή την εμπειρία να ζήσουμε σε δύο πολύ δυνατά παιχνίδια και σε δύο παιχνίδια στα οποία και εμείς ελπίζω να είμαστε ευπρόσδεκτοι στη Θεσσαλονίκη, αλλά σίγουρα μόλις ανακοινωθούν οι ημερομηνίες θα στείλουμε το link για να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότερες χιλιάδες φίλοι του Άρη στη Ρήγα και να απολαύσουν την ατμόσφαιρα. Άλλωστε, λέει, ότι στη Ρήγα η Εθνική Ελλάδος με τον Βασίλη Σπανούλη προπονητή έχει πάρει το μετάλλιο. Έχουν έρθει εδώ και έχουν παίξει πολύ μεγάλοι παίκτες σαν τον Θοδωρή τον Παπαλουκά, τον Βασίλη τον Σπανούλη σαν παίκτη της Εθνικής, τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Έχει ξαναέρθει ο Άρης στην Λετωνία. Είναι μια πολύ φιλόξενη και σας το λέω και εγώ, είναι μια πανέμορφη πόλη η Ρήγα. Και αυτό του είπα γιατί μου λέει να ξέρετε ότι θα είναι πολύ κρύος ο χειμώνας εκείνο το καιρό που θα έρθετε. Και του εξήγησα ότι από τη στιγμή που έχουμε πάει στο Βέντσπιλς, γιατί σαν ρεπόρτερ του Άρη έχω πάει στο Βέντσι, που είναι μια κακάσχημη πόλη με πάρα πολύ κρύο, και η Ρήγα είναι μια πανέμορφη πόλη, αλλά του είπα ότι καταφέραμε να επιβιώσουμε γιατί έχουν και πάρα πολύ ωραία μπαρ και άλλα πολύ ωραία μέρη για να περάσει την νυχτερινή σου ζωή. Λοιπόν, αυτή ήταν η συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Edgar Bulls. Ήταν ο πρόεδρος της Ρήγα και δεν είναι μόνο πρόεδρος της Ρήγα, είναι ένας από τους κορυφαίους manager, sportcaster στην Λετωνία. Ο ίδιος είναι μάνατζερ και πολύ σπουδαίων αθλητών. Πρόσφατα η Γέλενα Οσταπέγκο, η Λετωνή τενίστρια, κατέκτησε το μεικτό διπλό στο Wimbledon. Είναι ατζέντης της, εκπρόσωπός της, ο κύριος Edgar Bulls. Και με βάση τις δικές του προσωπικές ενέργειες, εδώ και 3 χρόνια η Ρίγα Ζέλ είναι μια ομάδα που ανεβαίνει και κατάφερε να πάρει και wildcard για να συμμετέχει στο φετινό EuroCup. Θέλω να πιστεύω ότι και από τα λόγια που χρησιμοποίησε και από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον Άρη κατανοείται, φίλες και φίλοι, τι αντίκτυπο έχει η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο Άρης και ποιο είναι το αποτύπωμα που μπορεί και θέλει να αφήσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ακούσατε τον πρόεδρο μιας

Πρέπει να κατέβουμε. Δημήτρη, μην βιάζεσαι. Καταρχήν θα, και η ΚΑΕΑΡΙΣ θα έχει τη δυνατότητα, είπαμε, θα κάνει τσάρτερ σε όλα τις τα παιχνίδια. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι κανένα τρελό ταξίδι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Όσοι δεν έχετε πάει στην Ρίγα, να την επισκεφτείτε, είναι μια υπέροχη πόλη. Και καλά, τώρα το Γενάρη μπορεί να παίζετε καμιά πρώτη θέση στη Ρίγα τελευταία αγωνιστική. Δεν θα ήταν άσχημο να πάνε κανένα 2-3 χιλιάδες κομμάτια εκεί να πάθουν την πλάκα της ζωής τους. Ωραίος τύπος αυτός, λέει ο φίλος ο Κώστας. Και το προηγούμενο σχόλιο που έκανες, φίλε, να ξέρεις κάτι, για να σας το αποκαλύψω και αυτό. Ο Άρης, στην υπόθεση Τολιόπουλου, έχει κάποιους απροσδόκητους συμμάχους. Πρώτον, οι γονείς του Βασίλη Τολιόπουλου, που σε πολύ στενό περιβάλλον είπαν μακάρι ο Βασίλης να επιλέξει τον Άρη. Ακόμη και η σύζυγός του, η οποία θεωρεί ότι και ο ίδιος ο Βασίλης θα είναι πιο ευτυχισμένος αγωνιζόμενος με τα χρώματα του Άρη. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο για το ρεπορτάζ, έτσι, για την οικονομία του ρεπορτάζ. Γιατί χθες σας είπα ότι ο μάνατζερ του πιστεύω ότι θα θέλει τα λεφτά. Και είναι το πιο λογικό αυτό σε ένα επαγγελματίας. Λοιπόν, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος ότι η πρόταση του Άρη είναι τέτοια που ανάγκασε ακόμα και τον ατζέντη του Τολιόπουλου να πει ότι η γνώμη μου είναι, την απόφαση θα την πάρει ο Βασίλης, ότι η ψυχή του παίκτη θα είναι πολύ πιο ήρεμη και πολύ πιο όμορφα αυτά που θα θέλει να κάνει στον Άρη. Τα υπόλοιπα συμπεράσματα είναι δικά σας. Δεν θέλω να σας πω και άλλα πράγματα πιο μικρά του ρεπορτάζ, γιατί επαναλαμβάνω, η υπόθεση του Ελιόπουλου είναι ανοιχτή. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ μεγάλη, σπουδαία θα τη χαρακτήριζα πρόταση. Σήμερα είναι το ραντεβού του εκπροσώπου του Τολιόπουλου με τον Παναθηναϊκό, που έχει πάρει την απόφαση να τον αποδεσμεύσει και θα ακούσει τις προτάσεις, αλλά και όλα κυρίως την επιθυμία του παίκτη. Αυτήν θα τη μάθουμε πολύ σύντομα. Η Μαρία λέει, άσε τα ψέματα, ποιον Αργιανό έβαλες να μιλήσει, Θεούλης ο τύπος. Μάλιστα, λέει, είπε ο Κώστας, ήταν ο παδός του Νίκου Γκάλη. Μήπως τον έκοψε όταν μιλούσε για το μεγαλείο των παικτών του ΠΑΟΚ. Μην είσαι τέτοιος. Πάψε ρε Κώστα. Καλησπέρα Γιάννη, συγχαρητήρια για την συνέντευξη. Ο πολύ συμπαθής πρόεδρος της Ρίγα, μιας ομάδας που οι περισσότεροι υποτιμούμε, μας είπε ότι έχουν σύγχρονο γήπεδο 11.000 θέσεων, δεν περιγράφω άλλο. Και μας περιμένουν κατά χιλιάδες, φίλε Κωνσταντίνε. Ο Ιγκόρ λέει, σίγουρα ήταν ο πρόεδρος της Ρίγα αυτός. Σαν Αργιανός από το εξωτερικό μιλούσε. Edgar's Bulls. Μπείτε τον και κάντε τον και φίλο στο social media. Να ξέρετε ότι αυτό θα βοηθήσει και τα εισιτήρια του αγώνα της Ρίγα. Κάντε αυτό που σας λέω. Ακούστε το Γιαννάκη. Το marketing πρέπει να είναι επιθετικό, παιδιά. Edgar's Bulls λέγεται ο κύριος. Ed23 βγάζει στο Instagram. Κάντε του μια επίθεση φιλίας όσοι μας ακούτε. Ο Ηλίας άκουσε κάτι και ανεβάζει το στοίχημα. Σήμερα θα μάθουμε για το Λιόπουλο, λέει ο Χρήστος. Σήμερα κατά πολύ μεγάλο βαθμό, φίλε Χρήστο, θα ξεκαθαρίσει το θέμα, γιατί υπάρχει μια συζήτηση του ατζέντη του παίκτη με τον Παναθηναϊκό. Miss before the sun, somewhere in the sun. Φίλε Μάμπα, είσαι πάρα πολύ μέσα στο ρεπορτάζ και σου κάνω και μια καρδούλα στο μήνυμα που έστειλες και δεν χρειάζεται να διαβάσω παραπάνω, αλλά είσαι πάρα πολύ μέσα. Δημήτρη, πάρε και εσύ μια καρδούλα για το μήνυμα που στέλνεις. Τα λέει πολύ καλά ο πρόεδρος. Αν θέλεις τώρα τον Βάλτης Βάλτερς, και εμείς το θυμόμαστε καλά, λέει ο Γιώργος. Όντως, αλήθεια είναι αυτό. Η Σοβιετική Ένωση παλιά. Τα λόγια του, λέει, του πρόεδρου της Ρίγα μόλις με ψήλωσαν τουλάχιστον ένα κεφάλι. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσετε και ακολακευτικά λόγια από έναν ξένο, ο οποίος κάνει μπάμ ότι είναι μπασκετ άνθρωπος και νιώθει από μπάσκετ γενικά. Τα συμπεράσματα δικά σας, παιδιά. Εμείς εδώ σαν εκπομπή θα προσπαθήσουμε με κάθε ευκαιρία να φέρουμε κοντά σας και ανθρώπους από ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει ο Άρης στη διάρκεια του EuroCup. Δεν είναι εύκολη περίοδος, πιστέψτε με, αλλά θα τις κάνουμε τις προσπάθειες. Ο Γιώργος λέει ότι ο Τολιόπουλος καλείται να

Αποδείξει αν εκτός από πολύ καλός παίκτης είναι και σοβαρός άνθρωπος ή απλά ένας μισθοφόρος που δεν διστάζει να λέει, λέει κάποιους χαρακτηρισμούς μετά ο Γιώργος. Καλό είναι να μην τους διαβάσει ο Γιώργο τώρα, δεν πειράζει. Εσύ αποφασίζεις για το τώρα και για την υστεροφημία σου, κλείνει ο Γιώργος το μήνυμα του. Επίσης να ξέρετε ότι ζήγησαν πάρα πολύ σοβαρά στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος βρέθηκε με πάρα πολλούς Αριανούς στη Βέρεια, όπου είχε ένα τουρνά μπάσκετ. Νομίζω ότι ο αδερφός του το έτρεξε το πρόγραμμα αυτό. 3-on-3. Ήταν πάρα πολλοί Αριανοί που τον πλησίασαν τον Βασίλη τον Τολιόπουλο και τον πλησίασαν όχι επιθετικά, μετά την γνωστοποίηση του τεράστιου ενδιαφέροντος και της τεράστιας πρότασης του ΠΑΟΚ. Απλά ήταν πολύ ο τρόπος που τον πλησίασαν, να ξέρετε ότι δεν τον άφησε ασυγκίνητο καθόλου. Ανδρέα, τα ερωτήματά σου τα απαντά το προπονητικό team του Άρη και η πρόταση που έκανε ο Άρης. Από τη στιγμή που ο Άρης, από τη στιγμή που ο Ζήσης, από τη στιγμή που ο Σπανούλης και από τη στιγμή που ο κύριος Χιάο ενέκριναν ένα πολύ μεγάλο κονδύλιο έξτρα από το υπόλοιπο budget για να κινηθεί η ομάδα για τον Τολιόπουλο στα δικά της πλαίσια και τα δικά της θέλω όμως, και όχι να μπει σε πληστηριασμούς, είναι κάτι που πρέπει να το σεβαστούμε. Τώρα το πώς θα χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα που θα έχει στη διάθεσή του, όποια και να είναι, θα το δούμε. Ο Στέφανος λέει Edgar ψυχάρα για πάντα Αριανάρα, για τον πρόεδρο της Ρίγα. Ο Γιώργος πιστεύει ότι πρέπει να δώσουμε τα λεφτά του Τολιόπουλου σε τριάρι σκόρερ. Και αν τα δώσουμε και εκεί και τα δώσουμε και σε τριάρι σκόρερ, φίλε Γιώργο, λέω εγώ τώρα. Σας είπα και χθες, πάψτε να στεναχωριέστε για τα οικονομικά του Άρη. Λυμένα είναι. Δεν βγάζω νεοπλουτισμό, ούτε ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, κανένα πορτοφόλι, θα τα αγοράσουμε όλα, πάρε, φέρε, κάνε, ράνε και φέρε και το free και άλλες τέτοιες παπαρολογίες. Αλλά τουλάχιστον έχω να σας πω ότι ο Άρης μπορεί να διαθέσει τα χρήματα για τους παίκτες που θέλει να φέρει στην ομάδα του, χωρίς να νοιάζεται για το αύριο και για το αν θα μπορέσει να πληρώσει ενίκιο, υποχρεώσεις, δόση, εφορία. Ούψ, ξέχασα, δεν έχει δώσει εφορία πια η ΚΑΕ. Δεν χρωστάει. Το ότι η υπόθεση του Τολιόπουλου αργεί σημαίνει ότι σκέφτεται σοβαρά την πρόταση του Άρη και οι πιθανότητες αυξάνουν. Αν το οικονομικό έπαιζε τον πρώτο ρόλο, θα έχει ήδη συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ χωρίς δεύτερη σκέψη, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Θέλω να ξέρετε, και πάλι το επαναλαμβάνω, ο Βασίλης ο Σπανούλης και ο Νίκος ο Ζήσης έχουν υπηρετήσει την εθνική ως παίκτες με πολύ μεγάλη αγάπη, με πολύ μεγάλη αυταπάρνηση και έχουν αποδείξει πόσο πολύ την αγαπούν. Όταν τέθηκε λοιπόν και το ερώτημα συνέντευξη τύπου, οι ίδιοι άνθρωποι είπαν ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά να ξεχωρίζουν τις ομάδες από την εθνική, γιατί η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ποτέ και σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα χρησιμοποιούσε τη θέση του στην εθνική ο κύριος Σπανούλης και ο κύριος Ζήσης για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για θέματα του Άρη. Απολύτως καμία. Αυτά είναι επικοινωνιακή ελιγμή εκείνων οι οποίοι για μια ακόμα φορά θα προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν ασκήσεις κολοτούμπας. Άλλωστε, σε αυτό το άθλημα η αλήθεια είναι ότι δεν τους πιάνει κανείς. Ειδικά κάποιους κονδυλοφόρους, όσο κιλά και να έχουν, έχουν κάνει την πολύ καλή γυμναστική που λέγεται payroll, σηκώνοντας με βαράκια το payroll. Επομένως έχουν πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχουν αποκτήσει τεράστια ευληγησία, γιατί ως φιοκαμψία και το yes sir χρειάζεται να κάνεις βαθιά καθίσματα και κυβιστήσεις. Επομένως σε αυτό είναι μάστορες, δεν τους πιάνεις με τίποτα. Τα είπαμε, Χρήστο, η εκπομπή έχει δώσει το ρεπορτάζ για την πρόταση του Άρη και στον Παναθηναϊκό και στον παίκτη. Αναλυτικά τα έχουμε πει. Μην με ρωτάτε αν αληθεύει. Εκεί που το διαβάσατε, τα παιδιά αυτά που το έγραψαν το άκουσαν από την εκπομπή και από το Yellow Radio. Follow,
Φίλε Γιάννη, να ξέρεις ότι δεν έχει μπει στη διαδικασία ακόμη η ΚΑΕ Άρης να ασχολείται με εκείνους που αφήνουν σχρά υπονοούμενα για την ηθική του Σπανούλη, του Ζήση και του τρόπου που κινείται η ΚΑΕ. Θα ασχοληθούν όμως κάποια στιγμή. Και όταν θα ασχοληθεί η ΚΑΕ Άρης, ξέρετε, θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Γιατί πέραν των υπολείπων υπάρχει και πολύ καλό νομικό τμήμα.

Φίλε Γιώργο, χαλάλη σου που κάθισες και άκουσες 50 δευτερόλεπτα. Αυτούς που μιλάνε για τον Σιάο και λέγω, το λένε ο μπροστινός από τα Τέμου, ο Λαμπούμπου, ο μπροστινός του Αντετοκούμπο. Κάνουν το σπανούλι, λέει, τηλεφωνήτρια κλπ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ξέρεις τι? Ο φόβος δεν κρύβεται πίσω από λόγια, προσβολές και άλλες τσιτάτες μαγκίτσες. Ούτε στα social media, ούτε στα ραδιόφωνο, ούτε στα γραφόμενα. Τον φόβο τον καταλαβαίνεις, τον μυρίζεις. Και τον φόβο τον μυρίζουμε πλέον. Και δεν το εννοώ με την κακή έννοια, δεν έχει χεστεί κανένας επάνω του από το φόβο του. Μπορεί βέβαια και να το κάνανε κάποιοι αυτό, αλλά τον φόβο κάποιου τον μυρίζεις και την ανησυχία του. Αυτό είναι. Και εμείς βέβαια δεν θέλουμε να δαγκώσουμε κανέναν, απλά να τον μυρίσει θέλει. Γιάννη, είμαι 74, συγκινήθηκα από τον εκπρόσωπο της Ρήγα, πρόεδρο παρακαλώ, ημνή τον αυτοκράτορα, υπερήφανος που Μαριανός. Α, είδατε. Δεν σας ολοκλήρωσα το ρεπορτάζ. Μίλησα μόνο για τον Τολιόπουλο. Ρόμπινσον Έρλ.

Σήμερα δεν θα ανακοινωθεί λογικά μεταγραφή από την ΚΑΕΑΡΙΣ. Το ραντεβού για τις 19 και 14 σήμερα μην πατήσετε F5. Η ΚΑΕΑΡΙΣ σήμερα λογικά δεν θα είναι συνεπής στο ραντεβού μαζί σας. Γιατί ενδέχεται να κάνει αύριο μία ανακοίνωση 19 και 14. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και αυτό είναι το σχόλιο που έχω να σας κάνω για την περίπτωση του Robinson Earl. Και να σας πω επίσης ότι ετοιμαστείτε, παιδιά, για αυτή την υπερπεκτούρα που έρχεται στο Αλεξάνδριο και θα κάνει αίσθηση στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό είναι το σχόλιο που έχω να κάνω για το Robinson Earl. Σήμερα δεν έχει μεταγραφή, μπορεί να έχει αύριο όμως. Πότε λίγη η προθεσμία για τον Robinson Earl? Η 16η είναι καταληκτική. Σήμερα το βράδυ, στις 12 τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια, τελειώνει και η προθεσμία για το EuroLeague Out για τον Amin Nua. Αν σήμερα μέχρι τις 12 το βράδυ ο Amin Nua και οι εκπρόσωποι του δεν έχουν καταθέσει κάποια πρόταση από ομάδα της EuroLeague στην ΚΑΕΑΡΙΣ για τον Amin Nua, 12 και 1 τα μεσάνυχτα, ο Amin Nua θα έχει κλειστό συμβόλαιο τριετές εν ενεργεία με τον Άρη. Έχω μία ανησυχία προσωπική, θα την εκφράσω και δημόσια. Θα το εκφράσω και πείτε το συνωμοσιολογία και σκέψη ανώμαλη που κάνω, αλλά θα την μοιραστώ μαζί σας. Μία ανησυχία έχω, ένα φόβο για τον Νουά. Η μοναδική ομάδα για μένα που μπορεί να του κάνει να δώσει το EuroLeague Out είναι ο Ολυμπιακός. Και το βάζω στην εξίσωση μαζί με τη Σανέλα Αρίνα που θέλει να χρησιμοποιήσει για λογαριασμό της ΑΕΚ. Τι λέω πρακτικά? Ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει χρήση του EuroLeague Out, να πάρει τον Νουά και να τον παραχωρήσει στην ΑΕΚ μετά με δική του συμφωνία και να τη βάλουν μέσα στη συμφωνία που θέλουν να κάνουν, γιατί είναι σε διαπραγματεύσεις για τη χρήση του Ολυμπιακού της Σανέλα Αρίνα, του γηπέδου δηλαδή της ΑΕΚ, εν ώψη της νέας χρονιάς και τον έργο που γίνεται στο ΣΕΦ. Αυτή είναι, το σκέφτομαι φωναχτά, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά από τις ομάδες για τη σκέψη που έκανα και με τριβελίζει μέσα στο μυαλό μου και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι το μοναδικό πράγμα που με ανησυχεί για τον Amin Nua και για τη χρήση του buyout. Από εκεί και πέρα, αν αυτό δεν συμβεί, το επιστημονικό σενάριο φαντασίας που το κατέβασε το άρρωστο μυαλό μου, πείτε το, και ότι δεν θα έχει σχέση με την πραγματικότητα, απλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν θα έχει κάποια ανακοίνωση σήμερα Κώστα, και σίγουρα δεν θα έχει του Τολιόπουλου σήμερα. Μην νομίζετε ότι θα σας αφήσουμε ήσυχους για τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Όπου και να είστε τα επόμενα το επόμενο Σαββατοκύριακο, φροντίστε να έχετε καλό ίντερνετ. Ναι φίλε, αυτά συνήθως, Βαγγέλη, τελευταία στιγμή γίνονται και στο NBA και παντού. Τελευταίο λεπτό, πεντάλεπτο της προθεσμίας γίνεται δουλειά. Γιατί βλέπω τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ να μιλούν για λεπτούς χειρισμούς και πολύ μεγάλη προσοχή στο θέμα του τεσσαριού που είναι στόχος και δεν αναφέρουν το όνομα, αν και είναι, έχει αναφερθεί. Όχι, σήμερα είναι 19 και 14, Φώτη, παίρνεις ρεπό. Ξεκουράζεσαι. Δεν το θυμάμαι, Κώστα, το μήνυμά σου, δεν πρέπει να το διάβασα.

Ο φόβος είναι ο γιος του Θεού Άρη στη μυθολογία. Σύμπτωση, λέει ο Θεοφάνης. Αυτό δεν το ήξερα, Θεοφάνη. Έκανε τέτοιο πράγμα ο μπαμπάς ο Άρης. Τέτοιο γιο έκανε.

0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Με το Λαρετζάκι, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι νεότερο στο ρεπορτάζ. Είναι καθαρά θέμα Ολυμπιακού, ο οποίος ακόμη δεν έχει ενημερώσει το Λαρετζάκι για το τι θέλει να κάνει. Μόλις ο Ολυμπιακός επικοινωνήσει με το Λαρετζάκι, θα σας έχουμε και νεότερα για το τι θα γίνει σε σχέση με τον Άρη. Ο Λαρετζάκης με τον Άρη έχουν συμφωνήσει. Αν ο Ολυμπιακός τελικά πει στο Λαρετζάκι ότι αποδεσμεύεσαι, ο Λαρετζάκης θα καταλήξει στα κυτρινόμαυρα. Αν όχι, θα πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ακολουθεί ο Δημήτρης Ανλής και η εκπομπή Yellow News. Θα έχει και αρκετό ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την οικογένεια Αδερβίση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι πέρα από χορηγοί και υποστηρικτές του Yellow και της εκπομπής και ακροατές. Την αγάπη μου στα παιδιά, στην οικογένεια Αδερβίση, η Alloplast εγγυάται την ποιότητα, το design, την οικονομία, όλα όσα θέλετε, είτε είστε ιδιώτες και επαγγελματίες, να έχετε από τα κουφώματα PVC. Μια βόλτα από το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά στο Φίνικα, εκεί που είναι η παλιά η Φένα, θα σας πείσει για τους λόγους για τους οποίους πρέπει η μοναδική επιλογή σε κουφώματα PVC να είναι η Alloplast αδερφή Δερβίση. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος με το υπέροχο catering. Ό,τι χρειαστείτε από catering, επικοινωνείτε με την εκπομπή και η αγκαλιά των ζαχαροπλαστείων Μίλτος θα γίνει δικιά σας. Και πολύ φθηνότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη σίγουρα να είναι κοντά σας. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και τον πανίσχυρο συνεργάτη σας, προκειμένου να αλλάξετε το κλίμα στο σπίτι σας και στον ιδιωτικό σας χώρο. Φρέσκος άνεμος με τα κλιματιστικά νέας γενιάς, το Σύμπα και Κάρης, από την Άριες, την κορυφαία εταιρεία και τον πανίσχυρο συνεργάτη σας για την επιλογή των κλιματιστικών σας. Αύριο δεν θα είμαι μαζί σας. Μια επαγγελματική υποχρέωση και ένα ταξίδι εκτός Θεσσαλονίκης θα με κρατήσει μακριά από το στούντιο του Yellow. Οποιοδήποτε ρεπορτάζ προκύψει και υπάρξει φυσικά, θα κάνω και παρέμβαση προσωπικά στην εκπομπή, στις εκπομπές των παιδιών που θα είναι εδώ, για να σας δώσω το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε υπάρξει, οτιδήποτε νεότερο. Παρασκευή λοιπόν ξανά εδώ στο στούντιο μαζί σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε όλοι καλά. Δημήτρης Ωσανλής και Yellow News με αρκετό ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ και όλα τα υπόλοιπα. Να είστε καλά. Στην ώρα που θα ακούσετε στο χορηγό της ώρας, για να είμαστε και πολύ ακριβείς, παρακαλώ πολύ, προσθέστε 4 λεπτάκια. Καλό μεσημέρι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Αχ, πείνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311 218 389.
21: Food for You.
0: το δικό μου αγαπημένο.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
26: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
30: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτριο Σανλή στο πρώτο δίωρο, 2 με 4. Χρήστο Γκάλη στη συνέχεια, 4 με 6. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά λοιπόν για 4 ώρες με αρκετό ποδοσφαιρικό Άρη στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, δηλαδή στο κομμάτι της δικής μου παρουσίας, και πολύ μπασκετικού Άρη στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, στην παρουσία του Χρήστο, δηλαδή 4 με 6. Θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε ό,τι κάνουμε καθημερινά εδώ με την παρουσία μας στην εκπομπή. Παρέα φυσικά με εσάς, οι οποίοι μπορείτε να μας παρακολουθήσετε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Μπαίνετε, like, subscribe, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Πλέον όποιος επιθυμεί, μας δίνει το like του, δεν κοστίζει κάτι. Κάνει και την εγγραφή του, αν δεν την έχει κάνει. Έχουμε φτάσει 11.000 και ανεβαίνουμε συνεχώς. Και σας ευχαριστούμε όλους για την στήριξή σας με αυτόν τον τρόπο που το ζητάμε από εσάς καθημερινά. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με έμπειρο προσωπικό καταρτισμένο, το οποίο σας προτείνει την λύση την οποία χρειάζεστε για κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς και ό,τι άλλο επιθυμείτε, και το προσφέρει η Secure 247. Τηλέφωνο 6981 33 44 55, email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310 52 55 85. Εγνατία 45 βρίσκεται το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Να πω έτσι πριν να ξεκινήσουμε αυτά τα οποία λέμε στην εκπομπή μας, να πω ότι την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη συγκεκριμένα, την προσεχή μάλλον Τρίτη, γιατί Τετάρτη είναι σήμερα, την προσεχή Τρίτη 21 του μηνός, 21 Ιουλίου, ο Νίκος Παπαδόπουλος, απεσταλμένος του Yellow Radio, θα βρεθεί στην Πρέσια, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας του Άρη με δύο φιλικές αναμετρήσεις, με την Αταλάντα και τη Μόντσα, οι δύο φιλικές αναμετρήσεις του Άρη στην Ιταλία. Θα παρακολουθήσει φυσικά όλες τις προπονήσεις της ομάδας, θα μεταδώσει τα δύο φιλικά παιχνίδια εδώ για το σταθμό μας, για το Yellow Radio, όπως κάθε χρόνο είμαστε εκεί, δίπλα στην ομάδα, όπου παίζει ο Θεός το Yellow Radio είναι εκεί, και αυτό γίνεται και με τη βοήθεια των χορηγών προετοιμασίας, των φετινών χορηγών για την προετοιμασία του ποδοσφαιρικού Άρη. Είναι Τσομάκος Jewelry. Είναι δίπλα μας, μας στηρίζει χρόνια εδώ και το ραδιοφωνό μας και τις προετοιμασίες της ομάδας. Το Γιώτα Αλεξανδρίδη, επίσης σταθερά δίπλα μας, φυσικά σταθερά δίπλα μας και για τις προετοιμασίες της ομάδας κάθε καλοκαίρι. Εργοτέλ, εργοτέλ.gr, η επιλογή σου, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός στα καλύτερά του. Ταπετσαρίες Σοκράτης, επίσης σταθερός υποστηρικτής του ραδιοφώνου μας και των προετοιμασιών της ομάδας. Και Advantage Media, ένας καινούριος χορηγός ο οποίος μπαίνει στην οικογένεια του Yellow Radio, μπαίνει στην οικογένειά μας, ένας ακόμη χορηγός. Μια εταιρεία η οποία προσφέρει ό,τι χρειάζεται η σύγχρονη εποχή. Θέλεις να προωθήσεις την εταιρεία σου, θέλεις να προωθήσεις το μαγαζί σου, χρειάζεσαι την Advantage Media, και μπορεί να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Την ευχαριστούμε που μπαίνει και αυτή στην οικογένεια του Yellow Radio και στηρίζει και την παρουσία μας στην Ιταλία, στην Πρέσια, εκεί όπου θα βρεθεί η ποδοσφαιρική ομάδα, εκεί όπου θα βρεθεί και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος καθημερινά με ανταποκρίσεις και στη δική μας εκπομπή αλλά και σε άλλες εκπομπές θα βγαίνει, θα δίνει την ενημέρωσή του για το τι γίνεται στις προπονήσεις, και φυσικά το πιο βασικό νομίζω, θα μεταδώσει και τα δύο φιλικά παιχνίδια της ομάδας. Ακόμη δεν έχουμε καταλήξει, δεν ξέρω βασικά, ακόμα δεν μας έχουν πει αν θα έχουν τηλεοπτική μετάδοση στα φιλικά, γιατί αυτό είναι ερωτηματικό. Θυμίζω, τα δύο φιλικά είναι Κυριακή 26 Ιουλίου στις 11.30 ώρα το πρωί με την Αταλάντα και την Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 7 η ώρα, Ελλάδος πάντα μιλάω, με την Μόντσα. Αυτά είναι τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα του Άρη στην Ιταλία. Οπότε περιμένουμε την ενημέρωση και αν θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση. Αν δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, καταλαβαίνετε ότι μόνο μέσα από το Yellow Radio αλλά και από τους υπόλοιπους απεσταλμένους οι οποίοι θα είναι εκεί άλλων μέσων, θα μπορέσετε να ακούσετε και να μάθετε τι θα γίνει σε αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια της ομάδας στην Ιταλία.
Αυτά για την προετοιμασία μας. Λίγο πιάνομαι έτσι στο ξεκίνημα, πριν πάω στα υπόλοιπα. Άκουγα την πρώτη ώρα της εκπομπής του Γιάννη, του δασκάλου νωρίτερα, και την αναφορά την οποία έκανε σε σχέση και με την χθεσινή συνέντευξη τύπου του Άκη του Παρταλίδη, του υπεύθυνου μάρκετινγκ της ΠΑΕΑΡΙΣ, σε συνδυασμό με αυτό, με αυτά τα οποία ακούγονται, με αυτά τα οποία λέγονται, με ό,τι έχουμε στο μυαλό μας για τον ποδοσφαιρικό Άρη, που δεδομένα είναι σήμερα 15 Ιουλίου. Δεδομένα μας έχει βάλει σε μια διαδικασία που δεν μπορείς εύκολα να καταλήξεις στο πού βρισκόμαστε, στο τι γίνεται, στο πόσο έτοιμοι θα μπορέσουμε να είμαστε όταν ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις ομάδας. Έχουμε πει και νομίζω το ξέρουν και οι άνθρωποι του Άρη. Δεν πιστεύω ότι δεν το γνωρίζουν. Ότι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του ποδοσφαιρικού Άρη είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν 17, 18 ή 19 Αυγούστου και μάλιστα με το Κύπριο Ελλάδος. Σε ένα μονό παιχνίδι, το οποίο μπορεί να το παίξεις οπουδήποτε, να χάσεις. Έτσι, το αρνητικό λέω, να χάσεις και να τελειώνει το παιχνίδι. Ναι, φυσικά είναι και η Νάπολη. Ο φίλος εδώ λέει, είναι και το φιλικό με την Νάπολη. Ναι, το φιλικό με την Νάπολη όμως δεν είναι στα πλαίσια της προετοιμασίας της ομάδας, του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Είναι μετά το φιλικό με την Νάπολη. Στις 12 Αυγούστου. Θα γυρίσει η ομάδα από την Ιταλία 31 Ιουλίου. Θα μείνει στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει φιλικό σίγουρα με τον Πανσεραϊκό που έχει ανακοινωθεί. Δεν ξέρω αν θα γίνει άλλο. Σίγουρα ένα στις 5 του μηνός με τον Πανσεραϊκό. Και συνέχεια 12 Αυγούστου θα πάει και πάλι από τις 11 θα πάει στην Ιταλία για να παίξει το φιλικό με την Νάπολη που θα είναι και πρόβα τζενεράλε εν ώψη της έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Αυτό δηλαδή το φιλικό δεν είναι στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Υπάρχει φυσικά και το φιλικό με την Νάπολη 12 Αυγούστου, 10 η ώρα Ελλάδος, αργά. 10 η ώρα Ελλάδος θα γίνει το φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Αυτό έτσι το αναφέρω. Το φίλο μου τον Αντώνιο τον ψηλώ να τον πω ότι και το επόμενο διάστημα έτσι θα είμαστε. 9 η ώρα λέει ξεκίνησε το πρόγραμμα σήμερα. Ούτε οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ανοίγουν τέτοια ώρα. Σαν τις τράπεζες είμαστε. Εμείς οι τράπεζες ανοίγουν 9 η ώρα. Βέβαια ανοίγουν 9, αλλά δεν μπορείς να πας έτσι όπως έχουν κάνει τις τράπεζες. Όλα να είναι απρόσωπα κτλ. 9 η ώρα θα ανοίγουμε το επόμενο διάστημα μέχρι και το τέλος Ιουλίου που θα λείπει και ο Νίκος στην Ιταλία. Έχει άδεια και ο Βασίλης ο Κεχαγιάς και ο Χάτζη έχει άδεια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι με αυτές τις απουσίες. Έτσι θα είναι το πρόγραμμά μας. Τα απογεύματα θα έχουμε και κάποιες επαναλήψεις. Όσο μπορούμε. Έτσι, εμείς θα είμαστε εδώ. Όσες μέρες αντέχουμε κι εμείς. Με τον Χρήστο και με τον Γιάννη τον δασκάλου. Η πιο σταθερή. Μετά το 15 Αύγουστο, εμείς τώρα κάπου θα πάρουμε τις αδειές μας. Θα γυρίσουν όλοι δηλαδή. Θα πάρουμε κι εμείς κάποιες ανάσες. Τώρα το καλοκαίρι θα είμαστε εδώ για να σκατάμε συντροφιά καθημερινά όσο παραπάνω μπορούμε. Έτσι. Το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά εδώ στο ραδιόφωνο. Τώρα, να πω κάτι έτσι, σε σχέση και με αυτά που έλεγε ο Γιάννης που έλεγα πριν στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα, εγώ καταλαβαίνω την απογοήτευση που υπάρχει, καταλαβαίνω τον προβληματισμό που υπάρχει από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι προβληματισμένος, γιατί, okay, λέμε ο ποδοσφαιρικός Άρης μας έχει απογοητεύσει, δεν πιστεύουμε στον Καρυπίδη, δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει τίποτα, δεν πιστεύουμε ότι θα κάνουμε ομάδα, δεν πιστεύουμε τίποτα. Είμαστε πλήρως απογοητευμένοι. Και το θέμα είναι ότι ενώ ο κόσμος έχει αυτή την εικόνα και την άποψη, αυτό τροφοδοτείται κιόλας από την απραξία, που φαίνεται τουλάχιστον σαν απραξία, από την πλευρά της ΠΑΕ. Δηλαδή υπάρχει μια εικόνα από τον κόσμο η οποία ενισχύεται από όσα δεν γίνονται από την ΠΑΕ Άρης. Εγώ τώρα δεν στέκομαι ούτε στον Μάγνουσον ούτε στον Μαντσίνη. Και ξέρετε, το πιο εύκολο πράγμα είναι να μπαίνεις στη διαδικασία να, ενώ δεν θέλεις τη διοίκηση, δεν σ' αρέσει η διοίκηση, θες μια άλλη διοίκηση. Νομίζω ότι αυτό πλέον είναι κοινός τόπος για όλους τους Αριανούς, ότι θέλουν κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο, κάτι δυνατότερο όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Να μπαίνεις στη διαδικασία να ηρωνεύεσαι οτιδήποτε υπάρχει στην ομάδα. Είτε αυτό είναι ο εμπορικός διευθυντής που θα κάνει την προσπάθειά του, μακάρι ο άνθρωπος να καταφέρει κάτι να βοηθήσει την ομάδα. Είτε είναι η ίδια η ομάδα, είτε είναι ο προπονητής, είτε είναι κάποιος παίκτης, είτε είναι το οτιδήποτε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, δεν μ' αρέσει. Ναι, λειτουργεί η ποδοσφαιρική ομάδα σε αυτόματο πιλότο. Έτσι δείχνει. Ιδίως στη φετινή σεζόν, αυτό δείχνει μέχρι στιγμής. Ότι λειτουργεί σαν να είναι σε αυτόματο πιλότο. Μπορεί την άλλη εβδομάδα να κάνει τρεις κινήσεις, τέσσερις και την παράλληλη να κάνει άλλες τρεις και να πεις πήρε παίκτες που ήθελε, στις θέσεις που ήθελε, έκανε. Τις κινήσεις, έστω και πιο αργά από ό,τι θα έπρεπε, όσο θα είναι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, που είναι σημαντικό να είναι κάποιοι παίκτες στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
για τον φίλο που με ρωτάει, αύριο, επειδή θα λείπει ο Γιάννης ο Δασκάλου, να μιλάμε για το πρόγραμμα και πριν, επειδή θα λείπει ο Γιάννης ο Δασκάλου, έχει μια υποχρέωση ανηλυμένη στα Αθήνας, εκπομπή στη θέση του, 12-2 θα κάνει ο Δημήτρης ο Χατζηαθανασίου. Τον σταματάω από την αδειά του, τι να κάνω, το χώνω τον το Δημήτρη, είναι αδερφός μου, γι' αυτό με, αλλιώς δεν θα έρχοντανε. Έχει κάνει αποτοξίνωση Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Μετά το 15 Αύγουστο θα επιστρέψει. Θα κάνω λέει αποτοξίνωση. Βέβαια, δεν τον έχω αφήσει να κάνει τελείως αποτοξίνωση. Τον φέρνω από καιρούς, από καιρό εις καιρό, έτσι, όταν υπάρχει κάποιο κενό. Είναι αδερφός μου και έρχεται για να το καλύψει. Αύριο λοιπόν 12-2 θα έχει εκπομπή ο Δημήτρης Χατζηαθανασίου. Θα σας κρατήσει συντροφιά πριν έρθουμε εμείς. Λογικά ο Χρήστος πρώτα. Και εγώ αύριο. Θα το κάνουμε έτσι, δηλαδή 2-4 ο Χρήστος, 4-6 εγώ. Όπως βολεύει, παιδιά, το Χρήστο. Εγώ είμαι ανοιχτός, ό,τι ώρα μου πούνε να έρθω να κάνω εκπομπή, έρχομαι. Ποιος να μου πει, βασικά εγώ, ο εαυτός μου. Αν μου πει ο εαυτός μου πάνω 8 η ώρα, θα πάω 8 η ώρα. Αν μου πει 10, θα πάω 10. Αν μου πει 12, θα πάω 12. Αν μου πει πάνε στην ώρα σου, θα έρθω στην ώρα μου 2 η ώρα. Έτσι. Ό,τι αποφασίζει ο Σανλής, εγώ το ακολουθώ, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να κάνουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και αυτό κάνουμε εδώ για το ραδιοφωνό μας. Τώρα, πάμε στο ποδοσφαιρικό Άρη. Αυτό που έλεγα και πριν. Η ομάδα θα φύγει σε λιγότερο από μία εβδομάδα για προετοιμασία. Θα πάει στην Ιταλία. Θα πάει στην Ιταλία. Το βασικό στάδιο προετοιμασίας, λέμε πάντα ότι είναι πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες. Όλες οι ομάδες, όλοι οι προπονητές που είναι σε ομάδες, θέλουν να έχουν τους παίκτες τους, τους περισσότερους, στις θέσεις που καίγονται κιόλας και έχουν ανάγκη, να έχουν μία γεμάτη ομάδα, ένα γεμάτο σύνολο, να μπορέσουν να δουλέψουν μαζί τους, να τους προετοιμάσουν. Όταν ξεκινήσει η χρονιά, να μπορείς να πεις, γιατί ρε Μιχάλη Γρηγορίου, το ρε συγγνώμη για τον αδερφό μου τον Μιχάλη, γιατί Μιχάλη Γρηγορίου δεν είσαι έτοιμος, γιατί δεν την έχεις έτοιμη την ομάδα. Όταν τα κάνεις εσύ όλα σωστά και όταν ετοιμάζεις το σύνολο όπως πρέπει και το δίνεις στον προπονητή, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, εγώ δεν λέω να το κάνεις στο 100%. Εμείς το έχουμε κάνει στο 5%. Σε σχέση με αυτά που χρειαζόμαστε, έτσι. Δεν λέω ότι δεν έχουμε μια βάση. Δεν λέω ότι δεν έχουμε και κάποιους παίκτες. Αλλά είμαστε σε μια φάση που υπάρχει τελείως απραξία. Μια τέλεια απραξία. Διάβαζα από κάποιους φίλους τώρα πώς πιάνομαι. Λέει, ας πούμε, για τον Μαντσίνι ή για τον Μάγνουσον ή για τον Φούντα. Δεν το είπε, λέει, ΠΑΕ. Το γράψαν οι δημοσιογράφοι. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αλλά οι δημοσιογράφοι δεν ξυπνάνε μια μέρα και λένε δεν γράφουμε ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Μάγνουσον. Δεν γράφουμε ότι ενδιαφέρεται για τον Μαντσίνι ή για τον Φούντα ή για τον οποιονδήποτε. Από κάπου προκύπτουν όλα αυτά. Έτσι, όπως μπορείς να τα προκύψεις, όπως μπορείς να τα μάθεις, όπως μπορείς να πληροφορηθείς το οτιδήποτε συμβεί στην ομάδα. Καταλαβαίνετε, γίνεται. Δηλαδή, είμαστε σε μια. Πώς να το πω, σε μια φάση. Είμαστε σε μια φάση που πρέπει κάτι να γίνει. Εγώ διαφωνώ, να ξέρεις εσύ, Γιώργο, τώρα συγγνώμη, πέφτω μάτι μου που λες για τη Σιρόνη. Εγώ διαφωνώ. Ξέρεις γιατί διαφωνώ? Γιατί όσο κι αν με εκνευρίζει, με θυμώνει, με απογοητεύει ή οτιδήποτε άλλο, όποιο επίθετο θέλετε βάλτε ή όποιο ρήμα θέλετε βάλτε, η Παϊάρης, ο Καρυπίδης, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, δεν θα καταφερθώ εναντίον της ομάδας μου, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι τρελό να καταφέρουμε εναντίον της ομάδας μου, είτε ηρωνευόμενος, είτε προσπαθώντας, και εγώ δεν ξέρω να αποδείξω ότι πες αυτό που θες να πεις. Πού είναι, ρε Καρυπίδη, μεταγραφές? Κάνε, ρε άνθρωπε μου, τις μεταγραφές. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε 5, 6, 7 παίχτες. Φέρ' τους εκεί πέρα να έχει ομάδα, να έχει ο προπονητής ο άνθρωπος να δουλέψει. Αυτό να πούμε στα ίσια. Γιατί πρέπει να ειρωνευτώ? Γιατί πρέπει να. Πού είναι, ρε, αυτό και πού είναι το άλλο? Και γιατί πρέπει να κοροϊδεύω και να ειρωνεύομαι? Ή να ειρωνεύομαι τον άνθρωπο που βγήκε χθες να πει 5 πράγματα, να προσπαθήσει να δείξει ότι θα κάνει και αυτό μια δουλειά. Ανέλαβε μια δουλειά, εμπορικός διευθυντής, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ήταν και στην ΚΑΕ, έκανε 5 πράγματα και εκεί, να δούμε τι μπορεί να κάνει και εδώ. Ό,τι μπορεί να κάνει, έτσι, γιατί πάντα από την κεφαλή ξεκινάνε όλα. Αυτό είναι για μένα δεδομένο 100%. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εκείνη σου δίνει την ικανότητα, τη δυνατότητα, όλα αυτά που χρειάζονται για να μπορέσεις να δουλέψεις. Αν η κεφαλή, αν η ηγεσία, η ιδιοκτησία είναι στον κόσμο της και δεν κάνει, όχι μόνο δεν κάνει τίποτα, αλλά σου βάζει και τεκλοποδιές με τον τρόπο της. Δεν λέω ότι έρχεται επίθεση και σου βάζει τεκλοποδιά, αλλά με τον τρόπο που λειτουργεί, σου βάζει τεκλοποδιές. Εγώ αυτό λέω. Δεν θες να ασχοληθείς, μην ασχολείσαι. Η ειρωνία δεν βοηθάει σε τίποτα. Εγώ σε αυτό στέκομαι μόνο. Δεν κερδίζεις κάτι. Δηλαδή, τι κερδίζεις? Εκείνη τη στιγμή λες, πόρε, τι έγραψα τώρα. Τι έξυπνος που είμαι, ρε εσύ.
Πώς κατάφερα τώρα και έγραψα και ηρωνεύτηκα την ομάδα μου, τον άνθρωπο που είναι στην ομάδα μου, τον ηρωνεύτηκα. Πω, πω, τι επιτυχία μεγάλη. Μπράβο μου. Κοιτιέμαι και στον καθρέφτη και λέω, τι ωραίος που είμαι εσύ. Πώς τα κατάφερα και σήμερα και ηρωνεύτηκα την ομάδα μου. Γιατί δεν γουστάρω τον Καρυπίδη. Όχι, δεν είναι έτσι. Ας προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Όσο μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Εγώ αυτό λέω. Κάποιος θα συμφωνήσει μαζί μου, κάποιος θα διαφωνήσει μαζί μου. Όλα είναι δεκτά. Όλα είναι δεκτά. Όλα. Τίποτα άλλο. Τώρα, πάω λίγο σε αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο έλεγα και πριν. Η ομάδα φεύγει στην Ιταλία σε 6 μέρες. Αυτή τη στιγμή, καινούριος παίκτης στην ομάδα είναι ένας. Ένας πιτσιρικάς που ήρθε από την Νόρτζελαντ. Ως prospect, όχι κάτι, όχι ως ένας έτοιμος παίκτης να έρθει και να παίξει. Να είναι έτοιμος να μπει να παίξει αυτή τη στιγμή με την ομάδα. Περισσότερο ένας παίκτης που έχει κάποιες δυνατότητες για να δουλευτεί και να δει αν μπορεί να κάνει κάτι σε μια ομάδα. Αυτός είναι ο Σανουσίδη Ντιαλό. Έχει ανακοινώσει ο Άρης ότι έχει και μια συμφωνία με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Έχει περάσει βέβαια, πόσο καιρός από τότε, έχει περάσει 2 εβδομάδες, μπορεί και παραπάνω. Δεν θυμάμαι κιόλας πότε μας είχαν ενημερώσει για τον συγκεκριμένο, τον Μπασίρου. Ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάποια διαδικαστικά με τη βίζα του. 16 του μηνός μου είχαν πει ότι θα λυθούν τα θέματα. Έχουμε και ανθρώπους που έχουν τα ζητήματά τους, οπότε μπορούμε να τους στείλουμε μια βόλτα. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο παίκτης δεν έχει έρθει ακόμα λοιπόν. Έχει ένα θέμα λοιπόν με τη βίζα του, λέει, και με το διαβατήριό του, το οποίο αναμένεται να λυθεί στις 16 του μηνός. Πότε είναι 16 του μηνός, 15 του μηνός, αύριο. Αύριο. Άρα αύριο περιμένουν να μας πούν ότι έρχεται ο παίκτης μέσα στο Σαββατοκύριακο, το πολύ Δευτέρα, και Τρίτη φεύγει με την ομάδα υπογράφει και Τρίτη φεύγει με την ομάδα στην Ιταλία. Δηλαδή θα πάμε τώρα στην Ιταλία και ακόμα και εκεί που λέμε ότι είναι γεμάτη η ομάδα. Ότι υπάρχει κάτι στην ομάδα, στα χαφ. Και εκεί θα είμαστε χωρίς τον Μπασίρου και χωρίς τον Χόγκλα που δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Σηκώνω τα χέρια μου ψηλά για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τι θα πάμε να κάνουμε στην Ιταλία. Αν δεν έχουμε έστω τον Μπασίρου δίπλα στο Ράτσιτς μέχρι να είναι έτοιμος και ο Χόγκλα, που εντάξει έχει παίξει δίπλα στο Ράτσιτς, ήταν από πέρσι στην ομάδα. Θεωρητικά, όχι θεωρητικά, πιο εύκολα θα προσαρμοστεί γιατί έχει ήδη γνωρίζει το περιβάλλον, γνωρίζει την ομάδα, γνωρίζει πράγματα. Δηλαδή, ούτε αυτό θα το έχουμε. Τι κάνουμε. Για προσπαθήστε να μου το εξηγήσετε. Όχι ρε εσύ, Άρης Αντίξιος, διαφωνώ. Τι εννοείς, θυμώνεται. Δηλαδή, εμένα τώρα που λέω αυτά που λέω, με θυμώνει κάποιος. Τι πρέπει να πω για να με θυμώσει. Αν αρχίσω και ειρωνεύομαι και κοροϊδεύω, τότε ρε φίλε, πραγματικά, αυτό, για μένα είναι το λάθος. Πες ό,τι θέλεις. Γιατί ειρωνεύεσαι. Τι κερδίζεις ειρωνευόμενος στην ομάδα σου. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σε ικανοποιεί μέσα σου όταν ειρωνεύεσαι στην ομάδα σου. Τι σε φτιάχνει, ρε παιδί μου. Τώρα, μπορεί όλοι αυτοί να μην είναι και αριανοί, έτσι. Τώρα, να τα λέμε. Και κάποιοι από αυτούς να μην είναι καν αριανοί που τα κάνουν αυτά. Έτσι. Λέω για αυτούς που γνωρίζω, έτσι, που ξέρω ότι είναι αριανοί. Οπότε δεν μπαίνω στην παρακάτω διαδικασία. Η ομάδα λοιπόν φεύγει την άλλη Τρίτη και πρέπει να έχει μαζί της τουλάχιστον το λιγότερο 2 παίκτες ακόμη. Αν δεν, τον Μπασίρου και άλλους 2. Αν δεν τους έχει και αυτούς, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά πάει να κάνει προετοιμασία σαν να μην πηγαίνει να κάνει προετοιμασία. Είναι σαν να μην πηγαίνει να κάνει προετοιμασία. Θα γυρίσει μετά και θα έρχονται ένας-ένας οι παίκτες, θα προσπαθεί να τους βάλει ο προπονητής μέσα στην ομάδα, θα παίξουμε στο κύπελο, θα μας τύχει και καμιά περίεργη. Αν εγώ είμαι ύποπτο, εσύ θα σου έλεγα τι είσαι, αλλά. Λοιπόν. Θα μας τύχει καμιά περίεργη κλήρωση εκτός έδρας με κανέναν αντίπαλο περίεργο και πάνε και χτύπα το κεφάλι σου. Εσένα, εγώ φταίω που σ' άφησα τόσο καιρό να είσαι εδώ μέσα. Καραγκιόζο παίχτη. Όλοι μου λέγανε διώξ' τον, εγώ το παίζω δίκαιος. Εγώ το παίζω σωστός, να μην σε στείλω. Να μην σε στείλω. Λοιπόν, αν η ομάδα λοιπόν πάει χωρίς έστω αυτούς τους παίκτες,
Το λέω ξανά, δεν ξέρω τι πάει να κάνει στην προετοιμασία. Δεν ξέρω γιατί πάει. Ποιος είναι ο στόχος της. Πηγαίνει για να δουλέψουν οι πιτσιρικάδες, για να ετοιμάσει τους πιτσιρικάδες ο προπονητής, για να κάνουν τι. Για να βρεθούν πού. Εμένα αυτές είναι οι απορίες μου. Εμένα αυτές είναι οι απορίες μου. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ξέρετε και κάτι άλλο. Δεν λέω πάντα. Και αυτό το πράγμα το ίσως, το μπορεί, το είναι μια πραγματικότητα. Πώς να το πω. Το ότι λέμε ότι πρέπει να τις κάνει τις μεταγραφές, αν δεν τις κάνει, αν δεν έρθουν οι παίκτες, αν πάμε στην προετοιμασία χωρίς τους παίκτες, δεν ξέρω τι περιμένουμε. Είναι πάλι αυτή η απορία μου. Δηλαδή θα λέμε μετά, φταίει ο Γρηγορίου. Είσαι Γρηγορίου, γιατί ρε φίλε δεν κάνεις, γιατί δεν προχωράς, γιατί δεν κάνεις κάτι. Αυτό που θέλω να καταλάβω. Θα λέμε πάλι ότι φταίει ο προπονητής. Ότι φταίει αυτός. Ενώ δεν του έχουμε δώσει την ευκαιρία να μπορέσει να δουλέψει. Δεν του έχουμε δώσει την ευκαιρία να έχει όλο το ρόστερ μαζί του και να δείξουμε τι μπορεί να κάνει εσείς. Να δείξουμε τι μπορεί να κάνει. Εμένα με ξέρετε ότι και όχι υπομονή, έχω υπομονή. Γιατί βλέπω ότι έχουμε μια ομάδα η οποία έχει ένα αλφαρόστε, έχει κάποιους παίκτες. Με τον φόβο που έχω πάλι για κάποιους εξ αυτών ότι έχουν μια ευπάθεια με τραυματισμούς και όλα τα υπόλοιπα που με προβληματίζει, που με μπερδεύει, εμένα. Αλλά μέχρι εκεί. Είναι μια πραγματικότητα η οποία βρίσκεται σε ένα, ξέρεις, είναι σε μια λεπτή γραμμή. Κάνεις ή δεν κάνεις. Προχωράς να κάνεις κάτι ή δεν προχωράς να κάνεις κάτι. Εγώ έτσι το βλέπω, έτσι προσπαθώ να το βάλω κάπου. Δεν μπορώ να το βάλω αλλιώς. Και θα μου πει τώρα κάποιος, γιατί ο Γρηγορίου δεν απαιτεί οτιδήποτε άλλο. Δεν θα απαιτήσει, ρε παιδιά, ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου, ξαναλέω, ζει το όνειρό του. Ζει το όνειρό του και το λέω με όλη την καλή μου διάθεση. Είναι προπονητής στον Άρη. Σε αυτόν τον Άρη που έχει κάποια προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο, στον Άρη του Καρυπίδη, ναι, είναι στον Άρη προπονητής. Τι θα πει, τι θα κάνει ο Γρηγορίου. Αν το στείλω, έχει τους παίκτες και δουλέψει, τότε μπορείς να πεις, ναι, είναι έτοιμη ομάδα, συνέδωσα να δουλέψεις και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι προπονητής στον Άρη. Τι να κάνει δηλαδή. Εγώ αυτό λέω. Σε αυτό επιμένω. Εγώ σε αυτό επιμένω. Δεν είναι... Είναι, ξαναλέω, αυτή η λεπτή γραμμή την οποία την ξεπερνάμε. Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα και την... Και το ξεπερνάμε, το περνάμε το θέμα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεν, εγώ στέκομαι εκεί. Εγώ στέκομαι εκεί. Κάνε, κινήσου. Φέρε δύο παίκτες. Δεν γίνεται να μην μπορείς να φέρεις δύο παίκτες. Δεν γίνεται να μην μπορείς να πάρεις μια απάντηση από κάποιον παίκτη. Θα πει κάποιος, δεν έχουμε τα λεφτά. Εντάξει, και τι είναι δηλαδή, προκαταβολή θα δώσεις. Αν δεν έχεις να δώσεις μια προκαταβολή 20, 30, 40 χιλιάρικα, τι προκαταβολή δίνεις σε έναν παίκτη που του δίνεις 200 χιλιάρικα συμβόλαιο. Τι προκαταβολή θα του δώσεις. Πάνω από 20, 30 χιλιάρικα. Και μη μου πει κάποιος ότι δεν έχουμε βρει παίκτες ή δεν έχουμε. Εγώ σας είπα προσωπικά, από προσωπική μου γνώμη, άποψη, συγγνώμη, και ρεπορτάζ. Ο Ρέγιες έχει φέρει τουλάχιστον 7 προτάσεις για παίκτες. Είτε για back κεντρικά, είτε για αριστερό back, είτε για extreme. Και όλες μείναν στο... έχουν παγώσει. Εγώ αυτό λέω. Εγώ αυτό λέω. Όταν τις παγώνεις, μακάρι ξαναλέω την άλλη εβδομάδα να ξυπνήσουμε Δευτέρα και να πει έρχονται 3 παίκτες, ήρθαν τώρα, Τρίτη όχι, Τετάρτη ξέρω εγώ, ανεβαίνουν στην Ιταλία. Για να πεις ότι έχει ένα ρόστερ να μπορέσει να δουλέψει. Να παίξει και στα φιλικά, να προσπαθήσει να ετοιμάσει την ομάδα. Αυτό το 17, 18, 19 του μηνός που ξεκινάει το κύπελο, μου είπαν ότι μάλλον την άλλη εβδομάδα θα γίνει κλήρωση του κυπέλου. Την άλλη Τετάρτη, αν τώρα...
δεν κάνω και κάποιο λάθος, νομίζω την άλλη Τετάρτη θα γίνει η κλήρωση του κυπέλου. Και θα μάθουμε. Όχι, να ξέρετε, παιδιά, ο. Πώς το λένε, ο Ρέγιες, καθόλου άχρηστος δεν είναι. Και όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του, όσοι έχουν μιλήσει μαζί του, μιλούν για έναν άνθρωπο ο οποίος και γνώσεις έχει μέσα στο ποδόσφαιρο και γνωριμίες έχει και επαφές έχει. Θα κάνει και λάθος κινήσεις, θα κάνει και σωστές κινήσεις, γιατί θα πει κάποιος, έλα μωρέ, τώρα μας έφερε τον Μισεού, ξέρω εγώ, που δεν έπαιξε. Ή μας έφερε τον Μπέρεθ, ξέρω εγώ, ή τον Άλβαρο. Αυτά είναι σχετικά. Κινήσεις, έτσι. Μια χαρά γνωριμίες έχει και κινήσεις μπορεί να κάνει και τα πάντα μπορεί να κάνει. Πάμε στους εύκολους στόχους. Και αυτοί είναι εύκολοι στόχοι πάντα. Προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, αυτά είναι, έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους πάντα. Δεν τους αθώνω. Δεν λέω ότι αυτοί τα κάνουν όλα σωστά και τα κάνει όλα λάθος ο Καρυπίδης, αλλά είναι και συνδυασμός καμιά φορά. Τι συνένοχος είναι, ρε Ευαγγέλη, ήρθε σε μια ομάδα. Σκεφτείτε το λίγο πάλι. Μπείτε λίγο και στη δική τους θέση. Ξέραν τον Άρη και από χθες. Ήρθε ο Ρέγιες από την Ισπανία. Βρέθηκε σε μια ομάδα, μπήκε σε μια ομάδα με έναν συγκεκριμένο πρόεδρο. Εγώ τώρα να σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Είχα μιλήσει μαζί του πριν έρθει. Πριν ολοκληρώσει η συμφωνία του με τον Άρη, όταν έμαθα ότι ενδιαφέρεται ο Άρης, βρήκα το τηλέφωνο του και τον πήρα και μίλησα μαζί του. Δεν έχω ξαναμιλήσει από τότε μαζί του στο τηλέφωνο, έτσι. Όταν τον βλέπω στο γήπεδο, του λέω γεια κτλ. Δεν έχω επαφή μαζί του. Αλλά πριν έρθει, το ρωτάω το περιβάλλον, ξέρει λίγο η ομάδα κτλ. Προσπάθησα έτσι να δω τι ξέρει για το που έρχεται. Μου λέει, ξέρεις τι πρόεδρο είχα στην. Που ήταν στη Χετάφε. Μου τον εξηγεί.

Θα πει κάποιος, μα δημοσιογράφος είσαι, η δουλειά σου είναι αυτή. Να προσπαθείς να μάθεις, να κάνεις οτιδήποτε. Γιατί όταν είναι στην ομάδα κάποιος, δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Όταν είναι στην ομάδα, όλα τα λέει μια χαρά. Καθόλου εκπαιδευόμενος, μια χαρά είναι ο Ρέγγες. Ο Ρέγγες μια χαρά είναι. Αν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις, μια χαρά είναι. Θα κάνει και τα λάθη, δεν θα κάνει μόνο σωστά. Δεν υπάρχει, υπάρχει κάποιος τεχνικός διευθυντής, ο οποίος όλους τους παίκτες που φέρνει είναι σωστοί. Δεν φέρνει κάνει κανένα λάθος. Όλες οι κινήσεις είναι σωστές. Αυτό μου θυμίζει το παρελθόν που έλεγε: δεν θέλω τεχνικό διευθυντή ο Καρυπίδης, γιατί είχα τότε εκείνον που έκανε αυτό το λάθος. Λες και παίρνεις κάποιον και λες ότι θα τα κάνει όλα 100% σωστά. Δεν θα έχει λάθη. Μην ξαναπάρω τεχνικό διευθυντή. Να μείνω εκεί. Ο Παταλής δεν τον ξέρει. Μια χαρά τον ξέρει. Τέλεια τον ξέρει. Είναι αντί να μην τον ξέρει. Όχι, δεν τα είπε. Τα είπε σε μένα γιατί είχε μιλήσει σε παιδιά με ανθρώπους. Δηλαδή πιστεύετε ότι πριν έρθει ο Ρέγγες εδώ δεν πήρε ανθρώπους να μιλήσει μαζί τους. Δεν είχε μιλήσει με τον... Πες τον, πώς τον λένε. Εκείνον τεχνικό διευθυντή της... όχι Μπιλμπάο. Άντερε κόλλησα, της Μπέτης. Πώς τον λέγαμε, που πήγε μετά στην Αραβία. Ο οποίος μας είχε φέρει το Μωρόν, μέσω αυτού δηλαδή είχαμε φέρει το Μωρόν και τον Μοντόγια τότε. Πληρώνοντας το 1/5 του συμβολέου τους. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Δεν είχε μιλήσει με αυτόν. Δεν του είχε πει αυτός ότι έτσι είναι τα πράγματα. Πάνε. Τέσσερις δεν ξέρω αν επέλεξε. Τέσσερις δεν ξέρω αν επέλεξε. Μα δεν θα μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, να χαιρετήσει και ο Ρέγγες και οποιοδήποτε. Παιδιά, τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Τίποτα. Καθόλου απάτη θέση δεν είναι, φιλαράκια μου. Πρέπει να ξέρεις να τα χρησιμοποιείς όλα. Πρέπει να ξέρεις να τα χρησιμοποιείς. Δηλαδή, όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν ανθρώπους αυτούς τους ρόλους ανά τον κόσμο είναι άσχετοι. Σίγουρα η θέση του μάνατζερ είναι λίγο. Γενικά του μάνατζερ, γιατί αυτός που γίνει τεχνικός διευθυντής πιθανόν ξεκινάει από τη θέση του μάνατζερ, σταδιακά εξελίσσεται και βρίσκεται εκεί και πηγαίνει κάπου τεχνικός διευθυντής. Αυτά είναι. Κάπως έτσι γίνονται. Κάπως έτσι γίνονται για να φτάσεις εκεί. Άλλες φυσικά φορές είναι κάποιος που τελειώνει το ποδόσφαιρο και μπαίνει σε μια θέση. Το ότι κάναμε καλές πορείες χωρίς τεχνικό διευθυντή δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε άνθρωπο να κάνει τις μεταγραφές ή ανθρώπους να κάνουν τις μεταγραφές. Μπορεί να μην φαινόταν μπροστά ότι κάποιος ήταν τεχνικός διευθυντής, αλλά με κάποιους ανθρώπους τις κάναμε τις επαφές και τις κινήσεις και με τους παίκτες και όλα τα υπόλοιπα. Ραμόν Πλάνες. Μπράβο, ρε Ιωάννη, το θυμήθηκε στο όνομα. Τον Ραμόν Πλάνες. Αυτό ήταν που μας είχε φέρει τον Μωρόν. Μέσω αυτού είχαμε πάρει τον Μωρόν, μέσω αυτού είχαμε πάρει και τον Μοντόγια. Άσε τώρα πόσο έπαιξε, δεν έπαιξε καλά ο Μοντόγια. Λέμε ότι τους πήραμε πληρώνοντας για τον έναν 300.000 και για τον άλλον 200. Ενώ είχαν συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο ένας και 1 εκατομμύριο άλλος. Το 1/5 δηλαδή. Είχαν 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο και οι δύο μαζί και εμείς τους δώσαμε 500.000. Και τους είχαμε στον Άρη. Με ελεύθερη μεταγραφή, Τους πήραμε στον Άρη με ελεύθερη μεταγραφή πληρώνοντας αυτά τα χρήματα. Αυτός είχε συνεργάτη παλιότερα σε άλλη ομάδα που ήταν τον Ρέγγες. Άρα σίγουρα μίλησε μαζί του και του είπε που πάει. Γιατί τον ήξερε τον Καρυπίδη πάρα πολύ καλά. Είχαν πάρα πολλές επαφές. Γνώριζε ποιος είναι ο Καρυπίδης και πώς λειτουργεί. Άρα δεν ήρθε σε αχαρτογράφητα νερά. Γενικός αρχηγός στην ΑΕΛ δεν ζήσει. Καλά κάνει. Μπράβο. Στην ΑΕΛ και να κάνει την καλύτερη δυνατή δουλειά. Την καλύτερη δυνατή δουλειά να κάνει ο άνθρωπος στην... Όχι, δεν ανήκει. Παιδιά, επειδή ο γιος του Ρέγγες δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα. Δεν έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα ο γιος του Ρέγγες. Έπαιξε πέρσι στην ΚΑΠΑ 19 του Άρη, μέσω ενός δελτίου κτλ. Δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη. Ξέρω ότι γύρισε στην Ισπανία ο γιος του. Όχι, δεν ξέρω αν γύρισε για να παίξει ποδόσφαιρο εκεί, αλλά γύρισε στην Ισπανία μαζί με τη μάνα του, μαζί με τη γυναίκα δηλαδή του Ρέγγες, έχουν γυρίσει στην Ισπανία. Εγώ αυτό γνωρίζω μέχρι εκεί. Το τι θα γίνει θα το δούμε. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν έστω την επόμενη εβδομάδα δεν γίνουν 2-3 κινήσεις να πάνε αυτοί οι παίκτες και πάνω στην. Μα και να έρθει και ο Μπασίρου και να πάνε αυτοί οι παίκτες πάνω στην προετοιμασία, δεν, όλα τα βλέπω. Βλέπω μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει. Σας είχα μεταφέρει και προχθές

0: τις πληροφορίες ότι ο Άρης συζητάει και με ένα κεντρικό αμυντικό, αλλά και με έναν και με έναν εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ. Αυτά τα δύο τα γνωρίζω, ότι μιλάει με δύο παίκτες τέτοιους. Τώρα, αν είναι από την Ισπανία, δεν το γνωρίζω. Ψηλιάζομαι από όσο έχω καταφέρει να συλλέξω ότι μάλλον είναι από την Ισπανία οι συγκεκριμένοι, ποδοσφαιριστές. Αλλά είμαστε πάλι στην αναμονή. Άλλο συζητάω, άλλο συμφωνώ, άλλο έρχεται ο παίκτης. Είμαστε πάλι στην αναμονή, πάλι στο περίμενε. Μία κουβέντα να πω για τον Μάγνουσον. Μία κουβέντα για τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον, μάλλον ο Άρης, συζήτησε με τον Μάγνουσον. Του έκανε πρόταση οικονομική, συγκεκριμένη. Στον Ατρόμητο πήγε σχεδόν με τα ίδια χρήματα που του έκανε πρόταση και ο Άρης. Τώρα, πέντε πάνω, πέντε κάτω, κάπου εκεί πάντως, σχεδόν τα ίδια χρήματα με την πρόταση που του έκανε ο Άρης, του έκανε την πρόταση και ο Ατρόμητος. Ο Άρης κάπου το πάγωσε, δεν το συνέχισε. Ο παίκτης είχε και την πρόταση του Ατρόμητο, επέλεξε αυτήν και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο. Εγώ προσωπικά τον ήθελα τον Μάγνουσον. Σας είπα, με τις όποιες αμφιβολίες μπορεί να είχα για την αγωνιστική του κατάσταση, για τους όποιους τραυματισμούς και στο παρελθόν, γιατί έκανε πέρσι γεμάτη χρονιά, δεν είχε πρόβλημα, ήταν οκ. Okay, οπότε, γιατί όχι, λέω, να μην είναι ο Μάγνουσον στην ομάδα. Και να πάρω όμως και έναν, θυμάστε τι έλεγα, Μάγνουσον, να έχω τον Φαμπιάνο και να πάρω και έναν νεαρό, ο οποίος θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Εγώ λοιπόν τον ήθελα, τον Μάγνουσον. Τώρα, οι άνθρωποι που υπάρχουν, οι οποίοι έβριζαν για τον Μάγνουσον, είναι δυνατόν? Ποιος Μάγνουσον? Ο έτσι, ο αλλιώς, ο Πάτιος, ο Δίξιος, ο Γέρος. Τώρα να λένε πού είναι ο Μάγνουσον, έφυγε. Το λένε βασικά γιατί δεν κάναμε μεταγραφή, έτσι. Απλά τα πράγματα. Ο Άρης θέλει 2, 4, 5, ίσως 6 μεταγραφές στην άμυνα. 2 κεντρικούς αμυντικούς, 2 αριστερά μπακ, όπως μου λένε, 1 δεξί μπακ και πιθανόν και ένα τερματοφύλακα. Δηλαδή έχει μια αμυντική γραμμή που αυτή τη στιγμή έχει 2 τερματοφύλακες, 1 κεντρικό αμυντικό και 1 δεξί μπακ. Αυτό έχει η αμυντική γραμμή του Άρη. Οι υπόλοιπες θέσεις, αν δεν γίνουν απουσίες, αν δεν φύγουν παίκτες, αν, δεν είναι άσχημες. Και φυσικά τα εξτρέμ που για μένα θέλουν 2 προσθήκες. 2 προσθήκες εγώ θέλω στα εξτρέμ. Ο ένας θα μπορεί να παίξει και δεκάρι, λέω. Ή δεκάρι μπορεί να παίξει τον Καρέ κάποιες φορές. Okay. 2 εξτρέμ. Κανονικά εξτρέμ, έτσι ενεργά. Κατά τα άλλα, αν στα χαφ ξαναλέω είμαστε και δεν φύγει κάποιος, στα φόρ είμαστε υπερπλήρες. Η ομάδα έχει ένα καλό ρόστερ αν κάνει αυτές τις κινήσεις. Όσο δεν τις κάνει όμως. Τώρα θα γίνει μια ερώτηση. Θα γίνουν οι κινήσεις? Δηλαδή, πιστεύεις εσύ? Πιστεύω ότι θα γίνουν οι κινήσεις, παιδιά. Δεν γίνεται να μην γίνουν οι κινήσεις. Το θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνουν οι κινήσεις. Το θέμα είναι πότε θα γίνουν. Αυτό για το κύπελο. Ο φίλος με εδώ ρωτάει Β' Εθνικής. Δεν είναι δεδομένο, παιδιά, ότι θα παίξουμε ομάδα Β' Εθνικής. Τα έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Θυμάστε, τα έβαλα κάτω και τα είδα. Τι ίσχυε για το κύπελο. 17, 18 ή 19 Αυγούστου μπαίνουν στη μάχη του κυπέλου οι ομάδες της Super League 2. Πόσες είναι? 13, όπως γράφανε. Αυτός που παίρνει, που πήρε το κύπελλο ερασιτεχνών, μάλλον οι 13 μαζί με αυτό που πήρε το κύπελλο ερασιτεχνών, μπαίνουν σε μια κλήρωση. Οι 13 περνάνε κατευθείαν και ο ένας. Μάλλον οι 12 περνάνε κατευθείαν και ο ένας απέξει θα είναι ζευγάρι. Με μια άλλη ομάδα. Θα υπάρχει ένα ζευγάρι δηλαδή και 12 ομάδες που θα περάσουν κατευθείαν. Θα προκύψουν μόνο 13. Οι 12 που πέρασαν κατευθείαν συν αυτό που θα προκύψει από το ζευγάρι. Αυτές οι 13 ομάδες μαζί με τις 9 ομάδες που τερμάτισαν, που δεν είναι μάλλον οι 5 Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι 9, δηλαδή ο Άρης, ο Λεβαδιακός, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας, η Κηφισιά και οι ομάδες οι οποίες ανέβηκαν, ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, αυτές οι 9 ομάδες μαζί με τις 13 θα μπουν σε μια κλήρωση, θα δημιουργηθούν 11 ζευγάρια. Μπορούν να παίξουν όλοι με όλους, Δεν παίζει δηλαδή αυτομάτως με ομάδα Β' Εθνικής, αφού είναι 13 αυτές οι ομάδες και 9 από τη Super League. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να προκύψουν ζευγάρια μόνο με ομάδα Super League και ομάδα Super League 2. Είναι μπερδεμένο. Μπορεί να παίξει με τον οποιονδήποτε. Μπορεί να παίξει Λεβαδιακό Σάρι, μπορεί να παίξει και πέστε μια ομάδα της Β' Εθνικής. Τώρα, από όλο Καλαμαριά ανέβηκε. Μα παίξει μια ομάδα της Β' Εθνικής. Ούτε η έδρα παίζει ρόλο. Αν είναι με χαμηλότερη κατηγορία ομάδα, παίζει εκτός έδρας κτλ. Ούτε αυτό παίζει ρόλο. Γίνεται κλήρωση, μπαίνουν αυτές οι 22 ομάδες μέσα στην κληρωτίδα. Η πρώτη που βγαίνει είναι γηπεδούχος, η δεύτερη φιλοξενούμενη. Πρώτη γηπεδούχος, δεύτερη φιλοξενούμενη. Και βγαίνουν 11 ζευγάρια. Άρα μπορεί να παίξει οπουδήποτε. Και να είσαι μετριότατος. Να είσαι μετριότατος. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνω μια παρένθεση στα ποδοσφαιρικά. Θα επιστρέψω μετά. Υπάρχουν δημοσιεύματα διάφορα τα οποία κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία λεπτά, συγγνώμη, μου τα στέλνουν και εμένα. Αναφέρονται στο Βασίλη Τολιόπουλο. Δεν βγάζουμε γραμμή στο ποιος παίρνει τηλέφωνο. Αναφέρονται λοιπόν στον Βασίλη Τολιόπουλο και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Το ψηλιαζόμουν, γιατί από χθες το βράδυ άρχισαν διάφορα να διαραίουν. Πριν πάω σε αυτό, να πω ότι υπάρχει και μία ακόμη πληροφορία η οποία κυκλοφορεί, την οποία δεν μου κάνει εντύπωση, ότι θα αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της προεδρίας της Super League ο Μαρινάκης, βλέποντας πώς εξελίσσονται τα πράγματα, και νέος πρόεδρος της Super League θα είναι ο Γιάννης Ολαφούζος. Αυτή είναι μια πληροφορία που έχει κυκλοφορήσει, τη μετέφερε και ο δημοσιογράφος με το μεγάλο σαγόνι στο 33-33-33. Όσον αφορά αυτό πρώτα, να πω. Έτσι, το περιμένω έτσι κι αλλιώς. Για μένα κάνει και μεσαιολικά βλακεία ο Μαρινάκης που αποσύρεται. Έπρεπε να μείνει, να κατέβουν και ας ψηφίσει η ΕΠΟ τον Αλαφούζο, να δείξει την πρόθεσή της, τι στηρίζει. Κακώς το κάνει. Αν το κάνει τελικά, γιατί είναι πληροφορία, αν το κάνει, κακώς το κάνει για μένα. Θα μου πεις από χθες, με αυτά που έχουν υποθεί, έχουν ξεπροστιαστεί κάποια πράγματα, αλλά λέω. Υπάρχει λοιπόν και, υπάρχουν και δημοσιεύματα σε παοξίδικα, σε site του ΠΑΟΚ, που βλέπω και λένε ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι εμφανίστηκαν και λέγανε για τον Βασίλη Τολιόπουλο, θα δώσουμε αυτά τα εκατομμύρια έτσι, αλλιώς τον θέλουμε, τον παίρνουμε, τον κάνουμε. Τώρα λέει, έχουμε λέει γεμάτο ρόστερ, πολλούς παίκτες στην περιφέρεια, οπότε δεν θα κινηθούμε για τον Τολιόπουλο. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη, ούτε αν μου πούν ότι έξω έχει ήλιο τώρα, εγώ παίρνω ομπρέλα και βγαίνω έξω. Δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη. Από χθες ξαναλέω έχουν ξεκινήσει και το διαραίουν όλο αυτό. Από χθες έχουν αρχίσει και διαραίουν την είδηση ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τον Τολιόπουλο, δεν το θέλουμε τον Τολιόπουλο, δεν είναι προτεραιότητά μας ο Τολιόπουλος. Αυτοί που μας έλεγαν για τα εκατομμύρια που θα μοιράσουν για να πάρουν τον Τολιόπουλο, τώρα λέει δεν είναι ο Τολιόπουλος, δεν ενδιαφερόμαστε για τον Τολιόπουλο. Είναι γνωστές τούμπες, να μην πω το υπόλοιπο. Ξαφνικά έχουν γεμάτη περιφέρεια. Μέχρι χθες δεν είχαν γεμάτη περιφέρεια. Σήμερα αποφάσισαν ότι έχουν γεμάτη περιφέρεια. Τώρα στο διάλειμμα θα κάνω και ένα τηλέφωνο να δω αν υπάρχει κάτι παραπάνω για να σου το μεταφέρω. Εντάξει, πασχετικό είναι, αλλά εμείς κάνουμε τώρα εκπομπή. Ό,τι υπάρχει θα σου το μεταφέρω. Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Πρώτον, αν δεν ξεκαθαρίσει η υπόθεση με τον Παναθηναϊκό, θυμάστε εγώ από χθες ακόμα που ήταν μέσα ο ΠΑΟΚ θεωρητικά στην διεκδίκηση, γιατί τώρα λένε ότι δεν είναι στη διεκδίκηση. Και το έγραψε και site το οποίο είναι μυστακίδιο site. Έχουμε μυστακίδια site, σαβίδια αυτοί έχουν διάφορα δικά τους. Το έγραψε δηλαδή site το οποίο ουσιαστικά, πώς το λένε, γράφει ό,τι τους λένε η διοίκηση της ΠΑΟΚ. Okay, να το πω έτσι. Δύο είναι τα ενδεχόμενα, εγώ και χθες. Σε όποιους με ρώτησαν, αυτό το πράγμα τους είπα. Έτσι. Σε όσους με ρώτησαν, είπα αυτό το πράγμα. Μα αν αποσυρθήκατε, Άντωνη Κουκ, πριν σε σβήσω, αν αποσυρθήκατε, δεν θα δώσουμε όσα χρήματα φαντάζεσαι εσύ, θα δώσουμε λιγότερα αφού αποσυρθήκατε εσείς, αν είναι να έρθει σε εμάς. Άσε τις ιστορίες τώρα. Αφήστε τις εξυπνάδες τώρα, ψάχνετε να βρείτε τη δικαιολογία για αυτό που πάθατε. Που τον είχατε παρουσιάσει σχεδόν ότι τον πήρατε. Άστο, θα το δούμε αυτό. Εγώ δεν λέω τίποτα γιατί μπορεί πάλι να γυρίσει το, μπορεί πάλι να γυρίσει το παιχνίδι. Μην βιάζεστε. Το παιχνίδι μπορεί πάλι να γυρίσει. Λέω εγώ. Εγώ λοιπόν από χθες σας είπα που ακόμα μέσα ήταν το παιχνίδι αυτό. Μέσα ήταν στο παιχνίδι αυτό. Ο ΠΑΟΚ. Σας είπα από χθες ότι εμένα η αίσθησή μου είναι ότι ή θα μείνει στον Παναθηναϊκό ή δίνω πιθανότητες στον Άρη. Τα είπα από χθες. Πριν ακόμα προκύψει αυτό που βλέπουμε τώρα. Σαν αίσθηση, έτσι, ξεκάθαρα, χωρίς ρεπορτάζ από τη δική μου πλευρά. Ακούω τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, τα υποδέχομαι, τα υιοθετώ, γιατί όταν δεν κάνω εγώ κάποιο ρεπορτάζ, υιοθετώ των συναδέλφων που έχω εμπιστοσύνη το δικό τους ρεπορτάζ, του Γιάννη, του Χρήστου κατά πρώτο λόγο, αλλά και άλλων συναδέλφων που τους έχω εμπιστοσύνη, τους γνωρίζω χρόνια και ξέρω πώς λειτουργούν. Οπότε, στέκομαι εκεί. Το αν αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ ή όχι δεν ξέρω αν έχει σχέση με τα του Άρη. Η πρώτη απόφαση είναι που πρέπει να πάρθει είναι η απόφαση του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να τον δώσει, αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει ότι ο Τελειόπουλος είναι διαθέσιμος, ο Άρης θα έμπαινε έτσι κι αλλιώς. Είτε υπήρχε ο ΠΑΟΚ στην εξίσωση, είτε δεν υπήρχε. Έτσι. Είτε δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ στην εξίσωση, ο Άρης θα έμπαινε στην περίπτωση του Τολιόπουλου. Είχε μιλήσει μαζί του, είχε κάνει πρόταση, είχε δώσει χρήματα καλά, περισσότερα από αυτά που παίρνει στον Παναθηναϊκό, γιατί για τον Δελεάση να έρθει πρέπει να του δώσει και περισσότερα χρήματα από αυτά που παίρνει στον Παναθηναϊκό. Μένα, ξαναλέω, αυτή ήταν η αίσθησή μου. Αυτό πίστευα και από χθες ακόμα ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Δεν, ξέρετε κάτι, τα είπα και χθες. Η κάθε ομάδα κινείται όπως νομίζει, ακόμα και επικοινωνιακά και οτιδήποτε, όπως νομίζει. Τώρα αν κάποιος θέλει να βαυκαλίζεται και να πιστεύει ότι το έκανε αυτό ο ΠΑΟΚ για να αναγκάσει εμάς και τα λοιπά, αυτό είναι λίγο για να γελάσουμε. Αυτό είναι λίγο για να γελάσουμε. Δεν υπάρχει, αυτό είναι σε φαντασίες μόνο. Αυτό είναι μόνο σε φαντασίες. Ο Άρης έχει κάνει τις κινήσεις του, έχει την ομάδα του, το έχει χτίσει το ρόστερ του σε μεγάλο βαθμό. Αλλά όπως σας είπα και τη Δευτέρα, ο Τολιόπουλος είναι μια διαφορετική περίπτωση. Όποια υπέρβαση κάνει ο Άρης θα την κάνει μόνο για το συγκεκριμένο παίκτη. Όχι γιατί πιστεύει ότι αγωνιστικά θα του αλλάξει τη ζωή και την ιστορία. Αλλά για πολλούς ιδιαίτερους μικρούς λόγους, βάλτε τους κάτω, πιστεύει ότι αξίζει να δώσει κάποια χρήματα παραπάνω από αυτά που αξίζει στην μπασκετική αγορά ο παίκτης για να τον πάρει. Εγώ λοιπόν, τώρα, αν με ρωτήσετε αν όντως αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ, γιατί ξαναλέω, δεν τους έχω εμπιστοσύνη για τίποτα τους συγκεκριμένους. Αν όντως αποσύρθηκε όμως και μου πείτε να δώσω πιθανότητες, σήμερα, τώρα, θα έλεγα 70-30 Παναθηναϊκός Άρης. 70 να μείνει στον Παναθηναϊκό, 30 να έρθει στον Άρη. Αν ξεκαθαρίσει, σας είπα χθες ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα για τον Παναθηναϊκό, ότι κυνηγάει έναν παίκτη Έλληνα. Όχι απαραίτητος κοντό. Όχι απαραίτητος Αντιτολιόπουλο. Έναν Έλληνα. Αν τον πάρει, τότε πιο εύκολα μπορεί να πει Τολιόπουλε, αφού θέλεις κι εσύ, φύγε. Αυτό. Κρατήστε το. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κάνω και κάποια τηλέφωνα. Αν έχω κάτι, θα σας το μεταφέρω μετά. Εντάξει, ποδοσφαιρική είναι εκπομπή μας, αλλά ό,τι έχουμε το μεταφέρουμε. Πάω στο διάλειμμα και επιστρέφω για να συνεχίσω. Για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και την παρέα μας. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
13: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
14: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
13: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
14: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
13: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
15: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ,
16: Bar στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-007171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
17: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
20: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο εσείς.
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
23: GPS λόγιο έχεις.
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Σανλής, μέχρι τις 4 σας κατά συντροφιά, 4 με 6 Χρήστος Γκάλης θα έρθει για να συνεχίσει την ενημέρωσή σας για τον μπασκετικό Άρη. Θα κάνω τώρα μία, έτσι, πώς να το πω, μία παρένθεση έτσι με τον μπασκετικό Άρη, όπως τελειώσαμε και την προηγούμενη ώρα, για να σας πω έτσι τι έμαθα στο διάλειμμα όσον αφορά τον Τολιόπουλο. Να θυμίσω ότι η χορηγή της εκπομπής μας είναι το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και η Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, και τους ευχαριστούμε πολύ που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Λοιπόν, για να μαζευτείτε λίγο για να σας πω τι γίνεται και θα πω μετά και πάλι στα ποδοσφαιρικά, έτσι κι αλλιώς ποδοσφαιρική είναι εκπομπή μας, αλλά ό,τι υπάρχει σαν ενημέρωση εδώ είμαστε για να σας το μεταφέρουμε. Να σας θυμίσω ότι ο Άρης την επόμενη εβδομάδα, από την επόμενη εβδομάδα θα είναι στην Ιταλία, στην Πρέσια, 21 Ιουλίου με 31 Ιουλίου, και το Yellow Radio θα είναι εκεί. Όπου βρίσκεται ο Θεός, όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο στην Πρέσια της Ιταλίας, 21 Ιουλίου με 31 Ιουλίου, με χορηγούς προετοιμασίας, Τσομάκος Τζούλερι, το Γιώτα Αλεξανδρίδης, ergotel.gr, τα Πετσαρίες Σοκράτης και Advantage Media, που είναι καινούριος χορηγός, ο οποίος μπαίνει στην οικογένεια του ραδιοφώνου μας μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Μεγάλη χορηγή προετοιμασίας της ομάδας, για να είμαστε και εμείς, να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε εκεί. Αυτές οι 5 εταιρείες τις ευχαριστούμε που μας στηρίζουν. Πάμε τώρα για το θέμα του Τολιόπουλου. Όντως, αυτό που κατάφερα και πληροφορήθηκα είναι ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε από την διεκδίκηση του Τολιόπουλου. Όχι σήμερα, από χθες ουσιαστικά ξεκίνησε όλο αυτό το γαϊτανάκι, το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα. Σήμερα κατάλαβαν ότι έχουν γεμάτο ρόστερ στην περιφέρεια. Μέχρι χθες δεν ήξεραν ποιους παίκτες έχουν πάρει. Αυτό συμβαίνει, παιδιά, καμιά φορά. Ξέρετε, έχει πάρει παίκτες μια ομάδα, τους πήρε τι μάνατζερ, ο προπονητής, ξέρω εγώ. Δεν το ξέραν οι άνθρωποι ότι έχουν πάρει παίκτες αρκετούς στην περιφέρεια. Σήμερα το κατάλαβαν, τους μέτρησαν και λένε, παιδιά, 1, 2, 3, 4. Έχουμε 5. Έχουμε και αν από πίσω 6. Τι να τον κάνουμε τον Τολιόπουλο. Σήμερα λοιπόν το κατάλαβαν. Από χθες βράδυ ξεκίνησαν να το καταλαβαίνουν. Σήμερα το συνειδητοποίησαν. Εντάξει. Δεν είναι, ξέρεις, οι εγκέφαλοι δεν δουλεύουν και πάρα πολύ γρήγορα όλοι. Άλλοι δουλεύουν πιο γρήγορα, άλλοι πιο αργά. Και αποσύρονται, λέει, από τη διεκδίκηση του Τολιόπουλου. Δεν συνεχίζουν στην προσπάθειά τους να πάρουν το συγκεκριμένο παίκτη. Αυτό μου το επιβεβαίωσαν κατά 99%. Έτσι. Ότι κατάλαβαν ότι έχουν πολλούς παίκτες στην περιφέρεια, αποχωρούν από τη διεκδίκηση του Λιόπουλου. Άρα πλέον ο Λιόπουλος, όντας παίκτης του Παναθηναϊκού, έχει αυτό, είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και έχει και την περίπτωση του Άρη. Σας έχω πει ότι ο Άρης, άσχετα τον ΠΑΟΚ, άσχετα από οτιδήποτε, αν ο Τολιόπουλος έβγαινε στην αγορά, ο Άρης θα έμπαινε στη διαδικασία να τον διεκδικήσει. Γιατί είναι μια εξαίρεση, γιατί είναι ένας παίκτης που δέθηκε με την ομάδα, που προσέφερε στην ομάδα. Μετά από πολλά χρόνια είχαμε μικρά παιδάκια να λένε Βασίλη, δώσε μας τη φανέλα σου, Βασίλη, να βγούμε μια φωτογραφία μαζί, δώσε μας ένα αυτόγραφο. Που για πολλά χρόνια δεν το είχαμε αυτό. Και το έχουν ανάγκη όλες οι ομάδες να έχουν ανθρώπους, να έχουν παίκτες στο ρόστερ τους που δένονται με τον κόσμο. Και όπως και να το κάνουμε, ο γηγενής παίκτης, ο Έλληνας παίκτης δένεται πιο εύκολα με τον κόσμο. Θυμάστε πόσες φορές τα λέγαμε αυτά και στο ποδόσφαιρο. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια περίπτωση λοιπόν που ο Άρης μπορεί να κάνει την εξαίρεση και να ασχοληθεί. Εδώ τώρα λοιπόν είναι θέμα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει ξεκαθαρίσει ακόμα στον Τολιόπουλο και στον ατζέντη του ότι ναι, μπορείς να βρεις πρόταση και να φύγεις. Δεν έχει πει δηλαδή, Βασίλη, μπορείς να βρεις ομάδα, να βρεις πρόταση, να πάρουμε και εμείς κάποια χρήματα και να φύγεις. Υπάρχει όμως η περίπτωση του Όσμαν. Υπάρχει περίπτωση του Όσμαν. Υπάρχει μια πολύ γεμάτη περιφέρεια στον Παναθηναϊκό, που θέλουν να τη γεμίσουν ακόμα περισσότερο με την προσθήκη ενός ακόμη παίκτη. Και το Λιόπουλος ξέρει ότι άσχετα αν έφυγε ο Αταμάν που δεν τον υπολόγιζε, τον είχε ως μια έσχατη λύση, αυτό βλέπαμε κάθε φορά, και με τον Ομπράντοβιτς που του είπε σε θέλω, έτσι όπως είναι τα δεδομένα τα οικονομικά,
τα αγωνιστικά στον Παναθηναϊκό, πάλι θα είναι δύσκολο να βρει χρόνο. Και εφόσον έχει και την ευκαιρία να πάρει περισσότερα χρήματα από κάποια άλλη ομάδα, εν προκειμένου τον Άρη τώρα, μπορεί από τη δική του πλευρά όσο μπορεί να πιέσει. Όπως το έκανε ο Όσμαν από τη δική του, στη δική του περίπτωση. Εγώ τώρα, αυτό το λέω σαν Δημήτρης, όπως μπορώ να ψυχολογήσω, το είπα και στο Χρήστο πριν. Εντάξει, μπορεί να μην συμφωνεί ο Χρήστος, θα πει μετά εκείνος, θα σας δώσω το ρεπορτάζ όλο. Μετά ο Χρήστος, εγώ τώρα λέω τα δικά μου. Μετά τις 4 θα έχει όλο το ρεπορτάζ ο Χρήστος αναλυτικά να σας το μεταφέρει. Εγώ λέω τα δικά μου, αυτά στο μυαλό μου. Μία ομάδα, η οποία μέχρι προχθές έλεγε και διέδιδε και προσπαθούσε να περάσει ότι εμείς εδώ θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα πάρουμε τον Λιόπουλο, θα τον αρπάξουμε μέσα τα χέρια του ΠΑΟΚ. Του Άρη, συγγνώμη, τον αρχηγό του. Ποιον αρχηγό του, εντωμεταξύ, αρχηγό ήταν όταν ήταν στην ομάδα. Τον τάδε, τον έτσι, θα του τον κλέψουμε, θα του τον κάνουμε. Αυτά έλεγαν μέχρι χθες οι συγκεκριμένοι. Τώρα ξαφνικά λένε ότι δεν ασχολούνται. Τι μου λέει εμένα λοιπόν στο πονηρό μου το μυαλό? Αν καταλάβαιναν ότι θα μείνει στον Παναθηναϊκό, γιατί να το πούν αυτό? Γιατί να μην αφήσουν να πει ο Παναθηναϊκός δεν τον αφήνω και να πούνε ρε παιδιά, πώς να τον πάρουμε τον Τολιόπουλο αφού δεν τον αφήνει ο Παναθηναϊκός και να μην μπορεί κανένα να του πει τίποτα. Για να βγαίνει αυτό το αποσυρώμαστε, στο δικό μου πονηρό μυαλό, χωρίς να ξέρω τι συμβαίνει, μου λέει ότι οι πιθανότητες να έρθει στον Άρη υπάρχουν και αυξάνονται σε σχέση με αυτές που είχα στο μυαλό μου χθες. Που πάλι έλεγα ότι ο Άρης έχει αρκετές πιθανότητες να τον πάρει. Έτσι, και χθες που ακόμα ήταν σε διεκδίκηση θεωρητικά ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι λογικό αυτό που λέω? Αν μαθαίνω ότι τον κρατάει ο Παναθηναϊκός, γιατί να βγω να πω ότι αποσύρωμαι? Τον κρατάει ο Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να τον πάρω, αφού δεν τον αφήνει, δεν μπορώ να κάνω κάτι, πάμε παρακάτω. Βγαίνοντας και λέγοντας αποσύρωμαι, ψηλιάζομαι, καταλαβαίνω, σαν ΠΑΟΚ λέω, ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πάει στον Άρη και δεν θέλω να χρεωθώ την ήττα στο 100%, αν τη χρεωθώ στο 90%. Αυτό ξαναλέω, μου λέει το δικό μου το πονηρό μυαλό από όσα έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, από όσα έχω δει όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, όπως έχω ξαναπεί, χωρίς πολύ πολύ ρεπορτάζ. Όπως το αισθάνομαι. Λοιπόν, αυτό τώρα ας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, να δούμε πώς, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού. Έτσι, αν ο Παναθηναϊκός πει τον κρατάω, μένει στον Παναθηναϊκό. Θα του δώσει και κάτι παραπάνω και μένει στον Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό λέω, αυτό αισθάνομαι, αυτό καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να έρθει ο Τολιόπουλος, το έχω ξαναπεί. Δεν με νοιάζει πόσα χρήματα θα δώσουμε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι λογιστής. Είμαι δημοσιογράφος και είμαι και παδός της ομάδας. Οπότε, εμένα με ενδιαφέρει ένας καλός παίχτης πάνω από τα αγωνιστικά. Δεν λέω μόνο τι αγωνιστικά μπορεί να προσφέρει, αλλά γενικά τι μπορεί να δώσει στην ομάδα, τι άβρα μπορεί να φέρει και να δώσει στην ομάδα του Άρη με το δέσιμο που έχει, με την ομάδα, με τον κόσμο, με όλους. Με τον προπονητή. Με όλους έχει ένα πολύ μεγάλο δέσιμο. Μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα ο Τολιόπουλος. Και σε μια ομάδα που δεν θα είναι η ομάδα προτριών 2 και 4 ετών, που δεν είχε τίποτα και προσπαθούσε να πιαστεί πάνω από τον Τολιόπουλο να κάνει κάτι. Πλέον είναι μια ομάδα η οποία έχει παίκτες και ο Τολιόπουλος μπορεί να είναι ένα γρανάζι σημαντικό μέσα στην λειτουργία της ομάδας. Είμαστε λοιπόν στη φάση που ο Βασίλης Τολιόπουλος είτε θα μείνει στον Παναθηναϊκό, είτε θα έρθει στον Άρη. Είπα 70-30 πριν το διάλειμμα. Μένω στο 70-30. 70 Παναθηναϊκό, 30 Άρη. Δεν το αλλάζω. Μπορεί να έρθει ο Χρήστος μετά τις 4 και να το αλλάξει. Γιατί αυτά, παιδιά, διαφοροποιούνται και από στιγμή σε στιγμή, διαφοροποιούνται από ώρα σε ώρα. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Από τη μία στιγμή στην άλλη. Όλα μπορούν να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Έτσι είναι οι μεταγραφές, έτσι είναι όλη αυτή η διαδικασία. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Αφήνω τα υπόλοιπα να σας τα πει ο Χρήστος συνέχεια. Τώρα, παιδιά, με ρωτάτε για Ρόμπινσον, για Νουά. Θα τα πει ο Χρήστος. Εγώ ξέρω για τον Νουά σήμερα τελειώνει
είναι η τελευταία ημερομηνία που έγινε το EuroLeague Out. Άκουσα νωρίτερα τον Γιάννη που είπε ότι έχει μια αίσθηση ότι ίσως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός μπει σε αυτή τη διαδικασία να δώσει τα χρήματα που προβλέπονται στον buyout. Είναι περίπου στο 50% του συμβολέου του, γύρω στα 250 χιλιάρικα. Στο περίπου. Είναι γύρω στα 250 χιλιάρικα τα χρήματα που πρέπει να δώσει η ομάδα από το. Από την Ευρωλίγκα, έτσι. Διευκρινίζω. Είναι EuroLink out. Δεν είναι buyout. Είναι EuroLink out. Ομάδα της Ευρωλίγκας μπορεί να δώσει τα χρήματα και να τον πάρει. Έτσι λοιπόν. Αυτό για τον Νουά. Για τον Ρόμπινσον δεν έχει κάποια. Για τον Ρόμπινσον δεν ξέρω ότι έχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Είναι ένα περιθώριο που έχει. Εντάξει, θα του δώσει ο Ζωάς και λίγο παραπάνω. Δεν θα αργήσει πάντως. Δεν θα έχουμε σήμερα ανακοίνωση από ό,τι άκουσα τον Γιάννη νωρίτερα, από τον Ρότσα κιόλας μου, ότι δεν θα έχουμε σήμερα ανακοίνωση από την ενημέρωση που έχει από την ΚΑΕ. 19 και 14 λοιπόν σήμερα δεν χρειάζεται να κάνουμε F5 για να δούμε ποιο παίκτη θα ανακοινωθεί από την ομάδα. Ναι, 70-30 πάω, αυτό επιμένω. Δεν το αλλάζω. Αυτή τη στιγμή λέω 70-30 Παναθηναϊκός. Μπορεί μετά 3 ώρες να πω να ισχύει κάτι άλλο. Δεν ο παίκτης ανήκει στον Παναθηναϊκό. Όταν ο παίκτης. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Όταν λέω ότι ανήκει στον Παναθηναϊκό, ανήκει σε μια ομάδα που είναι δυνατή. Σε μια ομάδα που δεν μπορείς εύκολα να την πιέσεις. Μπορείς να την πιέσεις, αλλά μέχρι ένα σημείο μπορείς να την πιέσεις συγκεκριμένη ομάδα. Τον Παναθηναϊκό. Έχει δύναμη. Οικονομική και πολλά άλλα. Είδαμε τώρα παρά τον αρχικό σχεδιασμό. Ο ένας αποσύρεται, ο άλλος αποσύρεται. Οκ. Ποιον το Λαρετζάκι με ρωτάτε, παιδιά, ο Λαρετζάκης δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Λαρετζάκης, αν μείνει ελεύθερος, έχει συμφωνία με τον Άρη. Τώρα, αν υπάρχει τέτοιο να μην την ενεργοποιήσει, δεν τον αφήνει ο Ολυμπιακός ελεύθερο τον Λαρετζάκι για την ώρα. Ο Ολυμπιακός έχει δύο προβλήματα. Με τον Γουόκα και με τον Τόρση. Και οι δύο έχουν συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν και οι δύο αξιώνουν αρκετά χρήματα για να το επεκτείνουν από τώρα για περαιτέρω, για παραπάνω χρόνια. Αξιώνουν πολλά χρήματα. Μάλιστα λένε για τον Γουόκα ότι ήδη φεύγει. Ήδη γεια σας ο Γουόκα. Αυτό κυκλοφορεί γενικά. Ελληνικά διαβατήρια. Πώς θα μπορείς να χάσεις ελληνικά διαβατήρια. Έχασε ήδη το φαλ που θα γινόταν Έλληνας και δεν τον έχασε. Δεν μπορείς να χάσεις πολλά ελληνικά διαβατήρια. Είναι πρόβλημα για τις ομάδες αυτό. Έτσι όπως είναι τα πράγματα με το 7-5. Με το 6-6. Αν αλλάξουν και γίνει 7-5, τότε διαφοροποιείται η κουβέντα που κάνουμε. Αυτό. Τα υπόλοιπα στην πράξη. Τα υπόλοιπα στην πράξη. Αφήνω λοιπόν τα μπασκετικά. Θα θέλω ο Χρήστος να στα πει. Τώρα. Μου στέλνει τώρα πάρα πολλά μηνύματα. Είναι παιδιά μια. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, λογικό είναι τώρα να τα ακούς κιόλας. Είναι πάντα αυτό που λέω. Πρέπει ό,τι λες να το βάζεις μέσα στο μυαλό σου, να δουλεύει λίγο παραπάνω, να παίρνεις απόσταση από τα πράγματα πριν καταλήξεις να πεις τι ισχύει ή δεν ισχύει. Τώρα γελάω λίγο, συγγνώμη που καθυστερώ. Γελάω λίγο τώρα πριν πάω στα υπόλοιπα πάλι. Γελάω με τους λόγους της απόφασης να μην ασχοληθούν με τον Λιόπλο. Δηλαδή, πραγματικά με πιάνουν γέλια. Δηλαδή είπαν τον θέλουμε, τον κλείνουμε, τον πήραμε, έρχεται, κάνει και τώρα έχουμε λέει πληρότητα στις θέσεις της περιφέρειας. Δηλαδή, πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο προκαλούν. Καταφέρνουν, ακόμα και τώρα έχοντας κάνει μια πολύ σημαντική μεταγραφή, όπως είναι αυτή του Όσμαν, γιατί εμείς δεν είμαστε κομπλεξικοί, ούτε έχουμε χαζέψει, έχοντας κάνει μια τόσο σημαντική μεταγραφή, πάλι καταφέρνουν να δείξουν πόσο λίγοι είναι σε όλα τα επίπεδα. Πόσο λίγοι είναι σε όλα τα επίπεδα. Όταν παρουσιάζουν τα πράγματα έτσι. Δεν ξέρω. Ναι, όντως και πέρσι με τον Κώστα την είχαν φάει. Και με τον Κώστα φάγανε φάπα, να ξέρετε. Και με τον Χατζηλάμπρου φάγανε φάπα. Έτσι, μια που το πιάσαμε τώρα. Με τον Κώστα έκαναν πρόταση στον Ολυμπιακό, δίνοντας και χρήματα στον Ολυμπιακό. Και ο Κώστας είπε: δεν με νοιάζει. Πώς είναι τα χρήματα που σας δώσω, θα σας δώσω εγώ, είπε ο Κώστας. Μην ασχολείστε. Δεν πάω σε αυτούς. Πού να πάει, να μπει μέσα στο κοτέτσι τους και να ακούει να φωνάζουν και να βρίζουν τη μάνα του. Για σκεφτείτε λίγο.
Με ποιους έχεις να κάνεις. Ας. Και με τον Χατζηλάμπρο, που επίσης προσπάθησαν να τον φέρουν και να τον πάρουν στον ΠΑΟΚ. Έκανε προσπάθεια δίνοντάς του και χρήματα περισσότερα από αυτά που του έδωσε ο Άρης. Αλλά το παιδί, έχοντας ζήσει, έτσι, έχοντας ζήσει την παρουσία του στον Άρη αυτά τα χρόνια, πώς τον έφεραν από το νησί του, από την ομάδα του νησιού του, εδώ στη Θεσσαλονίκη, πώς συμπεριφέρθηκαν στον ίδιο, στην οικογένειά του. Τα είπε χθες, μιλώντας στο Γιάννη. Ότι όλο αυτό με έκανε να θέλω να υπογράψω συμβόλαιο και να μείνω στην ομάδα. Και ας δίναν παραπάνω χρήματα οι διπλανοί. Τώρα καθίστε να πάρουμε και ένα ταλέντο που λέγανε ότι θα πάρουν από μια ακαδημία που θα αγοράζανε. Περιμένετε λίγο. Μήπως έχουμε για κανένα τέτοιο και γελάσουμε λίγο και εκεί. Βάλτε το στο μυαλό σας. Μπορεί και εκεί να έχουμε γέλιο. Λοιπόν, θα έχω Λυσίκατο σε λίγο για να μας πει για το Αγγλία Αργεντινή. Δεν χάνω Λυσίκατο. Σε λίγο, σε κανένα πεντάλεπτο, ίσως και πιο νωρίς. Τον έχω. Γίνεται χαμός, πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, βλέπω εδώ διάφορα. Ένα λεπτάκι. Λίγο να προωθήσω κάτι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαι. Συνεχίζω, κάτσε να πάμε σιγά σιγά στον στον Χρήστο. Όχι στον Χρήστο, είναι έξω στο Λυσίκατο. Να, ο άλλος, τώρα που είπες αυτό, λέει, πήρες και το like, λοιπόν, είχα ξεχάσει να κάνω. Γιατί δεν ξεχάσεις να κάνεις το like? Για κάντε like, όσοι δεν έχετε κάνει. Μόνο 100 like έχουμε. Να, τέτοια ωραία εκπομπή κάνουμε σήμερα, τέτοια ωραία πράγματα λέμε. Για αποσύρσεις και όλα τα υπόλοιπα και έχουμε μόνο 106 like. Θα φύγει ο Γκάλης και μετά θα κλείσει το στόμα του και δεν λέει τίποτα. Για στείλε τίποτα. Άντε να σας δω. Πολύ μαζεμένοι μου σας τις τελευταίες μέρες. Για λίγο να παίρνουμε μπρος. Για λίγο να παίρνουμε μπρος. Αντί να πατήσω Λυσίκατο, Σπλιάκος πατάω. Ρε Σιωσάνλη, τι πράγμα είσαι, ρε, τι χοντροκέφαλος είσαι, ρε, τι πράγμα αυτός ο άνθρωπος. Ο Γκάλης με μπερδεύει πάντα, τώρα είναι έξω ο Γκάλης και με μπερδεύει. Αν ήταν εδώ θα με μπερδεύει πιο πολύ. Ευτυχώς τον έχω έξω για να μην μπερδεύει πολύ. Μαζεμένα. Λοιπόν... Εσύ πάλι που είσαι πιο πολύ αδιανός από πολλούς εδώ μέσα και μιλάς για τις υπεραξίες και τέτοια, δηλαδή... Δεν με νοιάζουν, παιδιά, οι υπεραξίες εμένα. Εμένα, σαν Δημήτρη, δεν με νοιάζουν οι υπεραξίες. Δεν με ενδιαφέρουν. Αν αποφασίσει η διοίκησή μου, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο GM της ομάδας, ο προπονητής της ομάδας, ότι αξίζει τον κόπο να δώσω κάποια χρήματα παραπάνω για να πάρω ένα παίκτη για χύψη λόγους, να τα δώσω. Τα έχω πλέον τα χρήματα. Αν δεν τα είχα και έπρεπε να κάνω παξιμάδι, μην πω τι, τότε ναι, δεν με νοιάζει. Εφόσον τα έχω τα χρήματα, να κινηθώ και να πάρω τον παίκτη. Λοιπόν, έχουμε τον Γιάννη. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα. Για τον Λιόπουλο μιλάμε τώρα, για αποσύρσεις μιλάμε.
1: Τι γίνεται τελικά?
0: Αποσύρθηκε ο Πάοκ από τη διεκδίκηση. Λέει, αποσυρώμαστε. Δεν συνεχίζουμε.
1: Ναι.
0: Δεν τον διεκδικεί. Το γιατί?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτές οι υπεραξίες κοστίζουν ακριβά στη συνέχεια, ξέρεις.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Γιατί όταν δίνεις σε κάποιον τριπλάσια, μετά και οι υπόλοιποι θα επηρεαστούν και θα ζητάνε αναλόγως.
0: Αυτό δεν πάθαμε.
1: Τετραπλάσια και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ξεφεύγει μπάλα.
0: Και με τον ΝΟΑ αυτό πάθαμε. Έτσι, ναι. Το κάναμε συμβόλαιο, ναι, πριν, ναι, αυξήσουμε το budget και μετά πήγαμε, ναι, σε αυτή τη διαδικασία. Okay.
1: Έτσι.
0: Απλά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Απλά ο Τολιόπουλος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Για άλλον παίκτη δεν το κάναμε. Είναι μια ιδιαίτερη, ναι, περίπτωση. Ναι. Έχει το δέσιμο με την ομάδα. Όλα γι' αυτό γίνονται.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, ρε Λυσίκα, τι ήταν αυτό χθες? Τι Γαλλία ήταν αυτή, ρε φίλε? Τι χάλι ήταν?
1: Ήταν το χειρότερο μάτς της Γαλλίας. Το χειρότερο timing που μπορούσε να κάνει η Γαλλία.
0: Όπως και στο Euro πέρσι, πρόπερσι, έτσι και τώρα.
1: Ναι. Η Ισπανία δείχνει ότι παίζει με την ουσία, συνεχίζει, είναι στο Μουντιάλ. Και η Γαλλία βέβαια είναι στο Μουντιάλ, συνεχίζει, έχει και μικρό τελικό.
0: Έχει μικρό τελικό, δεν έχει... ναι, ναι. Το Μουντιάλ κρατάει το μικρό τελικό.
1: Ναι, κανείς δεν φεύγει βέβαια, αλλά εντάξει, τώρα ο τελικός μετράει. Πέσαμε έξω στα προγνωστικά μας και πώς να μην πέσουμε όταν η Γαλλία δεν έκανε το απόλυτο μηδέν σχεδόν.
0: Τίποτα, ρε.
1: Και, ναι, και οι Ισπανοί πολύ άξια, πολύ έξυπνα, όπως σας πες το, έτσι, πήραν την ουσία.
0: Ναι.
1: Και πάμε σήμερα στο καλύτερο μάτς της διοργάνωσης, κατά τη γνώμη μου. Νομίζω ακόμα θα είναι καλύτερο και από το τελικό. Είτε είναι Αργεντινή,
0: ναι,
1: Ισπανία, είτε, ναι, είτε Αγγλία, Ισπανία. Για μένα το μάτς της χρονιάς, το μάτς του Μουντιάλ, είναι αυτό. Είναι αυτό. Με τα όσα από πίσω του φέρνει αυτό το παιχνίδι, έτσι. Ξυπνούν μνήμες Φόκλαντ, μνήμες 86, χέρια Θεού, προκρίσεις των Αργεντινών. Στα πέναλτι, κόκκινη κάρτα του Μπέκαμ παλαιότερα. Αυτές οι ομάδες έχουν δώσει ωραία μάτς μεταξύ τους. Και νομίζω ότι θα δούμε ένα μάτς το οποίο θα πάει μέχρι το τέλος. Δεν πιστεύω να ανοίξει πολύ. Έχω την εντύπωση ότι είναι διαφορετικό από το χθεσινό. Θα έχει αρκετή ένταση. Νομίζω θα έχει και κάρτες. Προγνωστικά, τι να πείξουμε. Εντάξει, σε αυτά τα μάτς πιο πολύ παίζω αυτό που θέλω να δω παρά αυτό που πιστεύω ότι μπορεί να βγει. Εντάξει, θα μου πεις τι πιστεύεις να βγει. Όλα μέσα, τριπλή είναι προφανώς. Οι Book έχουν δώσει στην ισοπαλία χαμηλή τιμή, τη φοβούνται αρκετά μάλλον.
0: Ναι.
1: Βλέπουν χ στο παιχνίδι και εγώ βλέπω χ, όχι λόγω Book. Θα ήθελα το μάτς να πάει ακόμα και στα πέναλτι. Θα ήθελα αυτό το παιχνίδι να κρατήσει μέχρι τη μία. Δημήτρη, δεν θέλω να φύγεις στις 12 η ώρα να κλείσεις την τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να τους δω να παίζουν αρκετά. Θα παίξω το χ, εντάξει, είναι προφανώς μια έμπνευση. Και οι δυο έχουν τους αστέρες τους. Εντάξει, είναι μέσα το. Είναι τριπλή παραλλαγή, ότι και να παίξει κανένα εδώ πέρα είναι πραγματικά μέσα. Δεν υπάρχουν προγνωστικά αυτά τα παιχνίδια. Και θα παίξω και κάρτες.
0: Λογικό. Λες μήπως έχουμε κανένα σπρωξηματάκι προς Αργεντινή, γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει ότι ένα σπρωξηματάκι το έχει. Η αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν θα έχουμε σπρώξιμο. Πάντως, αν έχει χιούμορ ο Θεός, το μάτσο αυτό θα κριθεί από κάνα βαρ. Έτσι. Όπως δεν είχε κριθεί τότε από το 86 που λένε οι Άγγλοι ότι αν υπήρχε βαρ κτλ.
0: Για τη φάση
1: του Μαραντόνα. Δεν ξέρω την φορά που θα φαίνει η ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά. Δεν είναι. Χ και μακάρι να δουν πέναλτι. Εγώ αυτό θα παίξω.
0: Θέλεις πέναλτι, ε?
1: Ναι, θέλω πέναλτι. Να πω την αλήθεια, Αργεντινή έχω παίξει. Και ναι. Δεν το έχω παίξει λόγω στοιχήματος. Αργεντινή μου αρέσει γενικά στα τουρνουά, την υποστηρίζω. Αυτή είναι η ομάδα μου, ας πούμε. Ναι. Θα ήθελα να αποκριθεί η Αργεντινή, έτσι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Αυτά. Χ και βλέπουμε.
0: Ωραίος. Έγινε, Γιάννη μου.
1: Και τα λέμε την Παρασκευή για μικρούς τελικούς, μεγάλους τελικούς.
0: Μεγάλο τελικό, βέβαια. Έγινε, να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, Χ το βλέπει ο Ιωάννης Λυσίκατος, το σημερινό δεύτερο ημιτελικό. Αργεντινή. Πώς είναι ακριβώς, κάτσε να το δω. Πώς είναι τυπικά. Αργεντινή, Αγγλία ή Αγγλία, Αργεντινή. Λοιπόν, Αγγλία, Αργεντινή. Σημερινός δεύτερος ημιτελικός. Να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ της Ισπανίας στον μεγάλο τελικό και ποιος θα είναι ο παρτενέρ της Γαλλίας στο μικρό τελικό. Ο μικρός τελικός γίνεται 12 ώρα το βράδυ, Σάββατο προς Κυριακή. Το Σάββατο 12 ώρα το βράδυ. Και ο μεγάλος τελικός την Κυριακή στις 10 η ώρα. Ο Χρήστος λέει εδώ, σώπαρε ο Σανλή, λέει, δεν σε νοιάζουν οι υπεραξίες. Ξεχνάς, πριν κάποια χρόνια βγάζαμε κουμπιτεράκια για να βγει η χρονιά. Τώρα σπετάμε τα λεφτά, δεν έχουμε ανάγκη, καλά λες. Τώρα εσύ, μάλλον πλάκα μου κάνεις. Έχει καμιά σχέση η τωρινή εποχή με αυτή που αναφέρεις? Αν ήμασταν σε εκείνη την εποχή, δεν το συζητάω. Που αν θυμάσαι, ο Τολιόπουλος είναι ο μοναδικός παίκτης για τον οποίο στη δύσκολη εποχή, στη δύσκολη εκείνη τριετία, τετραετία, πενταετία, κάναμε υπέρβαση για να τον κρατήσουμε, αν θυμάστε. Βέβαια, με τη χρηματοδότηση ανθρώπων εξ Αθηνών. Αυτοί τον κράτησαν στον Άρη τον Τολιόπουλο. Αυτοί πλήρωσαν το συμβόλαιό του και έμεινε στον Άρη. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να μείνει με τα δεδομένα τα δικά μας. Γι' αυτό το λέω. Και φυσικά και δεν με νοιάζει. Έχουμε ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει χρήματα. Αν θεωρεί ότι αξίζει να κάνει την υπέρβαση σε συνεννόηση με τον Ζήση και τον Σπανούλη, να την κάνει. Αυτό λέω. Δεν θα κλάψω. Λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε μερικά μηνύματα. Ο Γιώργος λέει: Αγγλία θα το πάρει. Χθες το μάτς χάλασε για την Γαλλία με το πέναλτι δώρο. Δεν είναι δώρο. Γιατί είναι, Γιώργο, είναι δώρο το πέναλτι? Δεν τον είδε ο Ντίνιε, πώς το λένε αυτός, τον κλώτσε. Τον βρήκε τον αντίπαλο. Δεν υπάρχουν πλέον αυτά. Δώρα μόρα δεν υπάρχουν. Εφόσον υπάρχει επαφή, τέτοια επαφή και όλα μέσα στο... είναι. Ναι, ένας φίλος μου λέει εδώ, ο Γιαννακόπουλος δεν γουστάρει τον Σπανούλη, μπορεί να τον κρατήσει, λέει τώρα, τον Λιόπουλο. Δεν το ξέρω, παιδιά, να σας πω κάτι. Γι' αυτό, αν θα το κάνει γι' αυτό. Ο Άρης είναι εδώ, συνεχίζει να διεκδικεί και να δούμε πού θα καταλήξουν. Μεταγραφές 0,6 παίκτες, λέει εδώ. Φίλος U18 για προετοιμασία, φαίνονται πολύ φιλικά, ένα και ένα ακόμη προπονητικού χαρακτήρα, αφού ο αντίπαλος θα παίξει με την κάτω των 21, θα έχει και κάποιους βασικούς, δεν θα είναι μόνο κάτω των 21, έλα σχέμιστο, να σε ενημερώσω. Εντάξει, αυτό το στόχο είναι η παραμονή. Άστο, ρε φίλε. Άσε να δούμε τι ομάδα θα κάνουμε και μετά τα λέμε αυτά εδώ. Άσε τώρα αυτές τις εξυπνάδες. Δώρο του Ντίνια. Δώρο του Ντίνια, οκ. Sorry, νόμιζα έλεγες του διαιτητή. Είναι χαζομάρα του Ντίνια. Δεν τον είδε. Ο Γιάννης λέει: δίκιο έχει, Δημήτρη, έχουμε το Ζήση και το Σπανούλι. Αυτό λέει πρέπει, δηλαδή να έχουμε το Ζήση και το Σπανούλι και να λέμε μήπως. Τι να, γι' αυτό τους έχουμε αυτούς. Και τώρα, μια που το θυμήθηκα. Πριν συνεχίσω με τα μηνύματα, αυτός ο συνάδελφος σήμερα, ο οποίος είχε τον πόνο του και έλεγε γιατί ο Σπανούλης πιέζει μέσα εισαγωγικά τον παίκτη μέσω της εθνικής, δεν μας αφήνει ήσυχους, ρε συνονόματε. Δεν μας αφήνει ήσυχους. Δεν ασχολείστε με κάτι άλλο. Αφήστε τον Άρη ήσυχο και τον Σπανούλη. Αφήστε τον Άρη και τον Σπανούλη και τον Ζήση ήσυχους. Ασχοληθείτε με τα του οίκου σας. Ασχοληθείτε με τα του οίκου σας. Στο φετινό μπασκετικό Άρη, ο σχεδιασμό λειτουργεί υποδηματικά και οι παίκτε είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Όλα βέβαια κρίνονται στο παρκέ, στόχο θα πρέπει να είναι το νέο γήπεδο. Ευαγγελέ μου, συμφωνώ, άστο νέο γήπεδο. Τώρα έχουμε την ομάδα. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει η ομάδα και θα δούμε και για νέο γήπεδο και τα υπόλοιπα όλα θα τα δούμε. Να δούμε τι θα κάνει η ομάδα τώρα. Έχουμε κάνει καλέ κινήσει, έχουμε φέρει καλού παίκτε, του πιστεύω, αλλά στην πράξη. Επειδή ξυρίστηκε, λέει, σου κάνω like. Δεν ξυρίστηκα, έκανα τριμάρισμα που μου γράψε ο άλλος. Δεν ξυρίστηκε, λέει, έκανε τριμάρισμα, έκανα τριμάρισμα. Μάλιστα. Μετά λέει από Χεζόνια, Σίλτ, Κλάιμπερν, Φαλ, Μπίρτ. Τι γίνεται. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Κάναν την προσπάθειά του. Δεν τους έκατσε. Δεν τους έκατσε. Οι άνθρωποι προσπάθησαν. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Απλά ξαφνικά απομακρύνθηκαν. Ο Γιώργος, δεν έχω καταλάβει, εμείς μιλάμε λέει, από αρχή με το Λιό, ήταν μαζί εθνική με Σπανούλη, πόσο άλλη ομάδα πόλης έκανε πρώτη πρόταση. Μα γιατί ο Παναθηναϊκός, παιδιά, άντε πάλι, Μήτυρ, πάσης μαθήσεως, η επανάληψη. Ο Άρης ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τον Τολιόπουλο, με το που τελείωσαν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Έκανε πρόταση στον παίκτη, επικοινώνησε και με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είπε στον Άρη: δεν έχουμε προπονητή αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα μείνει ο Αταμάνι, θα αλλάξει ο προπονητής. Οπότε δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε αν ο παίκτης είναι διαθέσιμος ή όχι. Πάει αυτό. Ανακοινώνεται ο Μπράντοβιτς. Νέα επικοινωνία του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Και βγαίνει και προς τα έξω τι λέει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι ο Μπράντοβιτς υπολογίζει τον Τολιόπουλο. Οπότε ο Άρης κάνει στην άκρη. Αφού σου λέει: ήρθε καινούριο προπονητής και αυτό λέει: υπολογίζει τον Τολιόπουλο, τι να κάνει ο Άρης. Αποσύρεται. Μόλις ο Άρης βλέπει τα δημοσιεύματα ότι ο τρισεκατομμυριούχος είναι έτοιμος να μοιράσει, να πουλήσει τον εφρό του ό,τι έχει και δεν έχει για να πάρει τον Τολιόπουλο, χτυπάει ξανά την πόρτα του ατζέντη του και του Παναθηναϊκού και λέει: εδώ είμαστε. Αν όντως είναι διαθέσιμος ο Τολιόπουλος, είμαστε και εμείς εδώ και έχουμε αυτή την πρόταση. Απλά είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι τα μεταφέρω όσο πιο απλά μπορώ. Λοιπόν, για την Νάπολη τα είπαμε. Ο Νίκος, σας μην παίξουμε κανένα φιλικό, λέει, να πάμε σφαίρα στα επίσημα παιχνίδια σιγά τώρα. Κι όμως υπήρχε προπονητής στον Άρη, ο οποίος έλεγε: δεν με ενδιαφέρουν τα φιλικά παιχνίδια, δεν προσφέρουν τίποτα, δεν θέλω φιλικά παιχνίδια. Κι όμως έχει περάσει από τον Άρη τέτοιος προπονητής που έλεγε αυτό το πράγμα. Θέλετε να σας πω το όνομά του? Ο ένας και μοναδικός, Δημήτρης Καλαϊτζίδης. Ο οποίος έλεγε: δεν με ενδιαφέρουν τα φιλικά, δεν προσφέρουν τίποτα τα φιλικά παιχνίδια. Καλύτερα να κάνω προπονήσεις και να πάμε στα επίσημα παιχνίδια κατευθείαν. Άρα έχει υπάρξει προπονητής που το λέει αυτό, να ξέρετε. Ο Παναγιώτης, ούτε να κράξουμε όρεξη δεν έχουμε, λέει στο ποδόσφαιρο. Λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, τα υπόλοιπα τα ξέρεις. Καλή εκπομπή. Να σε καλά, Αποστολή. Ο Φράγκο, Λευτεριά στον Νίκο Παπαδόπουλο, ούτε μία άδεια δεν μπορεί να χαρεί. Πηγαίνει σε συνεντεύξεις και προετοιμασίες έλεος. Φράγκο, ο Παπαδόπουλος θα τελειώσει το καλοκαίρι και εδώ στο ραδιόφωνο ούτε 1,5 μήνα δεν θα έχει έρθει. Άσε τον Παπαδόπουλο, μια χαρά είναι ο Παπαδόπουλος. Τη μια γεννάμε, την άλλη παίρνουμε άδεια, την άλλη φεύγουμε προετοιμασία. Από τους 3 μήνες του καλοκαιριού ούτε τον 1,5 δεν θα είναι εδώ πέρα. Άσε τον Παπαδόπουλο, μια χαρά είναι ο Παπαδόπουλος. Αλλή στον Γκάλι εδώ πέρα που τον έχω σκλάβο κάθε μέρα και με κυνηγάει.

εντάξει, Ευάγγελε, είσαι δηλαδή λίγο. Δεν είναι ωραία αυτά, να ξέρεις. Ο Αλέξανδρος. Κανένας δεν μιλάει, λέει. Δεν μιλάμε, μάλιστα. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά τι ακούτε, τι δεν ακούτε, δεν ξέρω. Ο Θοδωρής επιτέλους λέει, μέλος του ΑΣ από σήμερα. Κρίμα που δεν μπορώ να κάνω καμιά εκπομπή στο σταθμό. Θόδωρε, έλα να κάνεις καμιά εκπομπή κι εσύ. Άντε, άι, στην Ξάνθη είσαι. Ο Δημήτρης, κλήρωση για το διαρκείας έγινε. Έγινε, Δημήτρη μου, η κλήρωση για το διαρκείας την Παρασκευή. Νικητής ήταν, εδώ το έχω κάπου γραμμένο το όνομα, μου το πω λάθος, Τσουκαλάς νομίζω. Λοιπόν, κάτσε να βρω τη φωτογραφία. Πού το ρε. Επαναθέμασε λοιπόν, κάτσε κάπου το. Κάπου το έχω. Εδώ νομίζω θα το βρω. Να σας πω το όνομα του ανθρώπου που κέρδισε το εισιτήριο διαρκείας στο οικογενειακό. Το βρήκα. Είναι ο Κυριάκος Τσουκαλάς. Κυριάκος Τσουκαλάς είναι ο νικητής, μαζί με τη Μαρία και το Χαράλαμπο. Τα παιδιά του, οι τρεις τους, θα είναι στο γήπεδο για να παρακολουθούν την ομάδα, την ποδοσφαιρική, από κοντά, από τη θύρα. Δύο του Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Δημοσθένης πότε έχουμε κάνει σωστή προετοιμασία, λέει, με παίκτες όλες τις θέσεις για να κάνουμε φέτος. Δεύτερη αγωνιστική θα διώξει τον προπονητή λόγω αποτελεσμάτων και μία από τα ίδια. Είναι, κοίτα, είναι παράδοση να φεύγει ο προπονητής στην δεύτερη αγωνιστική. Την έχει σπάσει την παράδοση αυτή με ένας και μοναδικός. Δεν βάζω τον Πάκο Ερέρα. Εκεί ήταν η ομάδα, ερχόταν από τη Β' Εθνική και τα λοιπά. Άντεξε παραπάνω. Η μοναδική φορά, ο μοναδικός προπονητής που άντεξε δύο φορές μάλιστα, δις, και δεν έφυγε τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, είναι ο μεγάλος, ο ένας και μοναδικός Άκης Μάντζιος. Λοιπόν, μάλιστα, γράφτηκε, λέει, από άλλο συνάδελφο στην Αθήνα, ναι, ότι η πρόταση του Άρη στον Παναθηναϊκό είναι 600-700.000 και ο Παναθηναϊκός θεωρεί χαμηλή, αλλά το πιθανότερο να μείνει στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Okay. Ο συγκεκριμένος έλεγε την προηγούμενη Παρασκευή ότι ο παίκτης έκλεισε, ο μεγάλος Μιστακίδης άνοιξε τα σαυροφυλάκια και τον πήρε στον ΠΑΟΚ. Έτσι έλεγε αυτός ο συγκεκριμένος που τα λέει αυτά τώρα. Αφερέγγυος. Πάμε παρακάτω. Ο Άγγελος κάθε χρόνο λέει τα ίδια, ρε Δημήτρη, με την προετοιμασία. Συνεχόμενα ίδια λάθη, λέει. Και το προπονητή λες και δεν ξέρουμε ότι θα τον αλλάξει τον Οκτώβριο. Δυνατό σε βλέπω. Ο Λευτέρης, αν είναι σοβαρός, λέει, μέχρι να φύγει η ομάδα στην Ιταλία και δεν έχει παίκτες να παρατηθεί. Δεν το κάνει κανένας, παιδιά, αυτό τώρα τζάμπα τα λέμε. Κράζαμε τους Λαρισαίους, λέει ο Γιάννης, που πήγανε κάτω από το σπίτι του ιδιοκτήτη, αλλά ο ίδιος ο ιδιοκτήτης πρόχνει τις διαδικασίες προς τον Μπάχαλο, λέει ο Γιάννης. Γιάννη μου, έπεσε στη Β' Εθνική και είπε: δεν έχω φράγκο, χρωστούσε σε όλους. Αυτό έλεγε. Μην τρελαίνεσαι, δεν είμαστε στην ίδια φάση, παιδιά. Θέλω λίγο να είμαστε συγκεντρωμένοι. Η Λάρισα έπεσε στη Β' Εθνική. Και ο ιδιοκτήτης της ουσιαστικά είπε: δεν έχω φράγκο, δεν πληρώνω κανέναν, διαλύω την ομάδα. Σε εμάς καθυστερούμε, δεν κάνουμε μεταγραφές, έχουμε προβλήματα, ό,τι θέλετε, αλλά δεν είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή, λίγο μεταμπερδεύουμε τα πράγματα. Ο Κώστας λέει: δεν έχει το χρήμα για να γίνουν οι κινήσεις. Ο Γιώργος, μόλις διάβασε, λέει: γενικός αρχηγός της ΑΕΛ, ο Δελιζήσης. Καλή επιτυχία να έχει. Αν θεωρούσουμε, λέει, ότι ακούστηκαν Φούντας, λέει, Μάγνουσον και Λοντίγκιν, και ξέρεις, εσύ ξέρεις άλλα ονόματα παικτών και θέσεις πιθανόν παίζουν. Ούτε αυτό δεν γίνεται. Φέτος, αν εξαιρέσει τις που αναφέραμε, το θέμα είναι μόνο το οικονομικό, υπάρχει και κάτι άλλο. Κύριε Γιώργο, είναι η πρώτη φορά, το έχω πει πολλές, είναι η πρώτη φορά καλοκαίρι που υπάρχει αυτό το σκοτάδι. Τις άλλες χρονιές πάντα κάτι υπήρχε. Πάντα κάτι υπήρχε, έστω και σαν. Δεν μπορούν να μην τα λέγανε και σε εμάς, να βγαίνανε σε ξαγνωστά site εκεί τα δικά του κτλ. Τα έλεγε δεξιά και αριστερά. Έκανε τα διάφορα τα δικά του. Τώρα δεν κάνει ούτε αυτό. Ο Δημήτρης, καλός ή κακός, πρέπει να δεχτούμε και να παλέψουμε με αυτά που έχουμε. Μέχρι να βρεθεί κάποιος να αλλάξει χέρια η ομάδα, έχουμε υποχρέωση να στηρίζουμε την ομαδάρα μας, λέει ο φίλος μου. Ο Παντελής. Την καλησπέρα μου, λέει, τα λεφτά από τον Διαντή ήρθαν, αν τελείωσε η μεταγραφή. Τελείωσε η μεταγραφή, τα λεφτά νομίζω δεν ήρθαν ακόμα. Ο Χρήστος, τι ρόλο παίζει, λέει, και τι θα κάνει στον Άριο Αβραάμ Γκραντ, πότε έρχεται. Έρχεται μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Το τι ακριβώς θα κάνει,

0: μας το πούνε οι ίδιοι οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Ο Νίκος, δυστυχώς τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο είναι άσχημα. Η χρονιά που έρχεται θα είναι γολγοθάς. Μοιάζει με το σκοτεινό 97 μας. Απαξίωση της ομάδας από τον ιδιοκτήτη. Δύσκολα δεδομένα. 20 Αυγούστου θα πάει. Εντάξει, μην τα λένε και εσύ. Να σου πω κάτι. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα. Μην είμαστε τόσο ισοπεδωτικοί, έτσι. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο ισοπεδωτικοί. Δεν κερδίζουμε κάτι. Αυτό είναι που λέω καμιά φορά. Ότι πιανόμαστε από το ένα και ισοπεδώνουμε τα πάντα. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν. Ο Σάκης. Ναι. Σάκη, στην ειρωνία δάσκαλη. Στην ειρωνία δάσκαλη. Να σου πω για αυτό που με έστειλες. Ο Χάρης, μόλις βγήκε η πληροφορία, λέει ότι απέναντι απέστειλε τον διαφέρον για τον Τολιόπουλο, τα είπαμε. Χάρη μου, ο Γιώργος φούσκωσε το κασέ του, λέει, και πάνε εσύ, λέει. Ναι, ναι. Άστα, Γιώργο μου, τίποτα δεν φούσκωσαν. Το κεφάλι του, το φουσκωμένο, το χτύπησαν στον τοίχο για μία ακόμη φορά. Αύριο έχουμε κλήρωση πρωταθλήματος. Αύριο έχουμε κλήρωση πρωταθλήματος. Ο Θάνος, δύσκολο να τον αφήσει ο Παναθηναϊκός τον Τολιόπουλο και τώρα το παρουσιάζουν έτσι. Παιδιά, σας είπα την αίσθηση τη δική μου. Αν καταλάβαιναν οι συγκεκριμένοι ότι δεν θα τον αφήσει τον Τολιόπουλο ο Παναθηναϊκός, δεν θα βγαίναν και θα έλεγαν να αποσύρουμε το ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε πολλούς περιφερειακούς. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Και εγώ 70-30 Παναθηναϊκός λέω ότι θα μείνει στον Παναθηναϊκό 70-30. Αλλά βάζω το πονηρό μου το μυαλό και σκέφτεται ότι αν ισχύει ότι ο Παναθηναϊκός θα τον κρατήσει και έβλεπαν αυτό στον ΠΑΟΚ, δεν θα έλεγαν να αποσυρώμαστε. Θα το άφηναν να πει ο Παναθηναϊκός τον κρατάω και θα έλεγαν δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε αφού τον κράτησε ο Παναθηναϊκός. Το ότι αποσύρονται, ίσως κάτι ψηλιάζονται κι αυτοί. Αν πάρει λέει τον Μπουλακίδα, θα αφήσει τον Τολιόπουλο. Και αυτό είναι ενδεχόμενο, ναι. Δεν λέω μόνο γι' αυτόν, αλλά. Ο Νίκος γράφτηκε ότι για τον. Τέτοιο το είπα για τον Τολιόπουλο. Μήπως ήταν παγίδα, λέει, και την πατήσαμε. Την πατήσαμε γιατί, ρε παιδιά. Ρε Χρήστο, γιατί την πατήσαμε, ακριβώς. Ο Μιχάλης. Τελικά το κομμάτι πότε Βούδας, πότε Κούνδας που χόρεψε, όπως λέγανε την πλανήτη Τζάμπα, πήγε. Εντάξει, παιδιά, αυτό ήταν για γέλια. Το έγραψαν site παοξίδικα, αλλά το πήραν και το γράψαν και σοβαρά site. Το έγραψε, θα πω και το όνομα, γιατί το λέμε όλοι, το είπε το τάδε site, το Sport 24. Δηλαδή, ρε Sport 24 που βαφκαλίζεις ότι είσαι ένα σοβαρό site, βγαίνεις και βάζεις τέτοιο δημοσίευμα, ότι χόρεψε Βούδας και Κούδας, άρα μήπως. Τι να πω τώρα. Για τις μεταγραφές λέει, περιμένει την έγκριση του Αβραάμ Γκραντ. Ναι, περιμένει την έγκριση του Αβραάμ Γκραντ. Ο Μακάριος, αφού χόρεψε, λέει πότε Βούδας, πότε Κούδας ο Βασίλης. Χόρεψε πότε Βούδας, πότε Κούδας. Λογικό, λέει, αν τον κρατούσε ο Παναθηναϊκός, δεν θα έβγαινε και δημοσίευμα πρώτα από τον Παναθηναϊκό. Ο Μίλτος, να κάνουμε λίγο υπομονή με τις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. Ούτε και οι άλλοι έχουν το ρόστερ. Μίλτο, όση υπομονή θέλεις να κάνουμε. Πρέπει την άλλη εβδομάδα που θα πάμε στην προετοιμασία να έχει τουλάχιστον τον Μπασίρου και άλλους δύο παίκτες. Να έχει το δεύτερο χαφ δίπλα στον Χόγκλα, στον Ράτσιτς, που ο Χόγκλα δεν είναι ακόμα έτοιμος. Να έχει ένα αριστερό μπακ να δουλεύει και να έχει ένα αριστερό και ένα στόπερ. Για να μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά. Ο Βασίλης. Έκανα μπλόφα, λέει, οκ. Okay. Μα εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν τα λεφτά. Άντε πάλι τώρα. Αν πάρουν λέει παίκτη με 3 εκατομμύρια το χρόνο, σημαίνει ότι τα έχουν τα λεφτά. Δηλαδή θέλουν να τα δώσουν στον Τολιόπουλο. Τώρα δώσουμε εμείς τα 5 για τον Βασίλη και σας πείσουν να μας δικαιώσει. Ρε, δουλεύει ο εγκέφαλός σας. Είπα εγώ ότι δεν έχουν τα λεφτά να τα δώσουν. Μπορεί να πάρουν παίκτη με 3 όπως πήραν τον Όσμαν. Μπορεί να πάρουν πάλι κι άλλον. Να δώσουν 3 εκατομμύρια και να πάρουν κι άλλον. Αλλάζει αυτό που λέμε. Μην τα μπερδεύετε στο μυαλό σας, εσείς. Μην τα κάνετε αχταρμά στο μυαλό σας. Δεν είπε κανείς ότι δεν έχουν τα λεφτά να τα δώσουν. Λέμε για την αλαζονία τους. Την αλαζονία αυτή. Που βγάζουν πάντα προς τα έξω. Λοιπόν, ναι, ναι, έκανε μπλόφα ο συγκεκριμένος. Θα σου έλεγα τι έκανε τώρα. Ο Χρήστος από την Ορεστιάδα. Γεια σου Χριστάρα. Ο Ιωάννης λέει χόρευε πότε Βούδας, πότε Κούδας. Ο Φίλιππος, όπως σου έλεγα, λέει και χθες δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι κάναμε πρόταση χωρίς να έχουμε σύμμαχο τον παίκτη. Ο παίκτης σίγουρα είπε στον Παναθηναϊκό: θέλω να πάω στον Άρη. Τώρα για να μείνει ο παίκτης στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να του κάνει γερή αναπροσαρμογή. Για μένα κατά 90% θα έρθει σε εμάς, λέει ο Φίλιππος. Φίλιππε μου, τα είπα από τη Δευτέρα αυτά που λες. Ότι κάτι έχουμε για να κάνουμε την πρόταση. Και να βγάλουμε προς τα έξω ότι κάνουμε πρόταση. Έτσι, τα είπα. Ο Χάρης. Ναι. Ο Κώστας. τι περιθώρια να δώσουν για Άρντ Ρόμπινσον. Αφού ο Γιάννης είπε ότι δεν θα γίνει ανακοίνωση 19 και 14 σήμερα, θα γίνει αύριο, συνδυάζοντας το με το ότι αύριο το πρωί λήγει η προστασμία που έχει ζητήσει και συμφωνηθεί με την ΚΑΕ. Εγώ κατάλαβα ότι περιμένουμε ανακοίνωση Ρόμπινσον αύριο. Κώστα μου, άσε τι κατάλαβες εσύ και τι κατάλαβα εγώ. Τον άκουσα τον το Γιάννη τι είπε. Εγώ λέω ότι ίσως του δώσουμε, αν ζητήσει κάποιες μέρες ακόμα. Δεν έχει πρόταση μέχρι στιγμής. Δεν κεγόμαστε. Δεν λέμε στον Ρόμπινσον, απάντησε μας τώρα, πεθαίνουμε. Ας απαντήσει και σε 2-3 μέρες, δεν θα πάθουμε κάτι. Μπορεί να γίνει και αύριο. Και να ανακοινωθεί ο Ρόμπινσον αύριο. Ο Κώστας, το επόμενο αφήγημα θα είναι, λέει, ότι θα είναι διπλάσια στην υποδοχή του η μνητή του Κεμάλ στο αεροδρόμιο από ότι εμείς τον Σπανούλη. Ναι, περιμένω να πάνε και αυτοί κάποιοι που βλέπω κάποια βίντεο που είχαν κάνει και τον βρίζαν τον Όσμαν όταν ήταν στον Παναθηναϊκό και είχε κάνει ανάρτηση για τον Κεμάλ. Και τον βρίζανε σχρά. Και λέγανε τι κάνουν στον Παναθηναϊκό. Περιμένω και αυτούς να είναι και να τον υποδεχθούν με κασκόλ. Ο Λευτέρης, δύσκολο του Λάρη στον Άρη, λέει, θα πάρει χρόνο αν θα γίνει. 3-3,5 θέλει ο Γόκα, λέει, χώρια ο Ντόρση, οπότε αν δεν συμφωνήσουν μαζί του, δεν θα αφήσουν τον Λαριτζάκη. Συμφωνώ, παιδιά, το είπα. Ο Ιωάννης, όσα δεν φτάνει Αλεπού, λέει, ναι. Ο Μιχάλης, ήρθε η ώρα να αποσυρθούμε και εμείς από τον Τολιόπουλο. Ο Ιωάννης, θα έχουμε νέα για Ρόμπινσον και Νουά σήμερα. Ελπίζω θετικά. Τώρα στο θέμα του Τολιόπουλου, το μεγαθύριο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αποσύρθηκε. Τώρα το θέμα είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Όσο για την Αργεντινή, η Αγγλία θέλουν να περάσει η Αργεντινή, λέει ο Γιάννης. Ο Αλέξανδρος, απόσυρση λέει των διπλανών για τον Τολιόπουλο, να δούμε τι θα γίνει και με εμάς και για τον Νουά και για τον Ρόμπινσον. Και στο ποδόσφαιρο θέλουμε μεταγραφές. Ο Μανώλης έφτιαξε πάλι μέρα μας, λέει. Αυτοί που τον είχαν σίγουρο τον Τολιόπουλο σήμερα αποσύρονται από την διεκδίκηση, γιατί από την αρχή ήξεραν πως όσα λεφτά και να δώσουν δεν θα πάει εκεί για πολλούς λόγους, όπως είπες. Ο Πάνος, εκεί στην πάει με μέτρο της ανακοινώσεις, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τόση χαρά. Συμπολίτες νομίζουν ότι ο Άρης θα πέσει στην παγίδα του να πετάει λεφτά. Άλλη μία επικοινωνική νίκη. Στη Νία Ρίς του Βορρά. Ξυπνάνε οι εφιάλτες σιγά σιγά. Ο Γιώργος, με Θανάση τι γίνεται, λέει, δεν θα χωρέσει με τόσα power forward. Ο Θανάσης, αν θέλει να έρθει στον Άρη, θα παίξει στον Άρη. Ο Ανδρέας, στις 15.000 εγγραφές, λέει, ξυρίζεις μουσια και κεφάλι. Και αν έρθει και επενδυτής στην ΠΑΕ, θα ξυριστούμε κι εμείς. Ανδρέα, αν έρθει επενδυτής στην ΠΑΕ, το υπόσχομαι ότι θα ξυριστώ τελείως μετά από. Κι όμως ξυρίστηκα μια φορά στον κορονοϊό. Όταν τελείωσα το στρατό και μετά, δεν ξαναξυρίστηκα τελείως. Ξυρίστηκα μια φορά στον κορονοϊό. Μου την έδωσε μια φορά εκεί που ήμασταν στην κλεισούρα μέσα και ξυρίστηκα. Δεν με είδε κανένας βέβαια γιατί ήμουν κλεισμένος μέσα. Όταν βγήκα, είχαν βγει πάλι τα μουσια. Όταν άρχισα πάλι να κυκλοφορώ. Αυτό. Από το στρατό είχα να. Από το τέλος του στρατού είχα να ξυριστώ. Ο Κωστής, νόμιζα θα έλεγε, λέει, Κούζελα αντί για Καλαϊτζίδη. Όχι, ο Καλαϊτζίδη, ο μεγάλο Καλαϊτζίδη. Τι να τα κάνουμε τα φιλικά, έλεγε. Δεν χρειαζόμαστε φιλικά. Ο Παναγιώτης, με Νουά, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ο Βασίλης, κανένα νέο με το Λιόπουλο, γιατί λόγω δουλειά δεν άκουσα κάτι. Βασίλη, αν ακούσει τώρα, να το ο Βασίλης εδώ. Στο φορτηγό, προσοχή στο φορτηγό, Βασίλη μου, να οδηγά με ασφάλεια. Είπαμε το νέο ότι αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ από τη διεκδίκηση και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Βασίλης, από πότε, όταν κάποιος λέει τρώει άκυρο, το λέμε ότι αποσύρθηκε. Από τότε που θέλουμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Ο Μιχάλης δεν ανακοινώνει καμία μεταγραφή σήμερα. Κάτι πήγες να πεις, αλλά το διέκοψε. Δεν θα ανακοινώσει σήμερα. Ναι, από ό,τι είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, δεν θα ανακοινώσει σήμερα μεταγραφή ομάδα. Το καθιερωμένο Τετάρτη 19 και 14. Ίσως έχουμε αύριο κάτι στις 19 και 14. Ο Άρης νωρίς, αν ο Γρηγορίου έχει κάνει παράπονα διότι δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Ακριβώς παράπονα, ναι. Το λέει. Και με το Ρέγγες που μιλάει, του το αναφέρει. Ότι πρέπει να γίνουν οι κινήσεις. Φυσικά, ρε παιδιά. Ο Δημήτρης, η οικογένεια του Μάγνουσον ήθελε Αθήνα. Πιθανόν, ναι, Δημήτρη, πιθανόν, αλλά. Πιθανόν. Ο Κυριάκος, μου το έστειλαν κιόλας, λέει το Θεαρκέας. Ευχαριστώ πολύ. Να το ο Κυριάκος, ο φίλος μου εδώ που κέρδισε το εισιτήριο διαρκέας στο οικογενειακό για τον ίδιο και τα δύο τα παιδάκια του, τη Μαρία και το Χαράλαμπο, του πήγε κιόλας το διαρκέας. Να είσαι καλά, Κυριάκο μου. Να το χαρείτε και να σας κάνει και η ομάδα να το χαρείτε, έτσι, να παίζει καλά και η ομάδα και να το χαρείτε και από την ομάδα. Αν και το να είσαι στο γήπεδο νομίζω από μόνο του είναι χαρά, έτσι κι αλλιώς. Ο Νίκος Βάμος από το Εγάλεο, ο Δημήτρης, φτάνει με τον Τολιόπουλο, φτάνει με τον μπάσκετ. Ρίξε το βάρος στο ποδόσφαιρο. Αναγκάστε τον να βγει να μιλήσει. Ποιον αναγκάζω, τον Καρυπίδη, να τον αναγκάσω εγώ. Δεν τον αναγκάζω. Όταν τον αναγκάσα μια φορά να βγει, δεν πήγε πολύ καλά. Είπαμε, είναι λίγο κολοτούμπες, Δημήτρη μου συγκεκριμένη. Ο Θωμάς, εννοείται ότι είναι τριμάρισμα, λέει ο Θωμάς, πάλι μουσια έχεις. Α, ήταν αυτός που πήγε για το τριμάρισμα προχθές. Ο αδερφός είναι ξυρισμένος, λέει, όχι εσύ. Ναι, ο αδερφός μου ξυρίζεται κιόλας. Αφήνει και εκείνος μουσική καμιά φορά, αλλά ξυρίζεται κιόλας. Εγώ δεν. Πλάκα, πλάκα, λέει, τώρα που σου λείπουν άτομα και ο Άκης ο Μουτζουρίδης, τι κάνει, είναι καλά. Θωμά μου την προηγούμενη Τρίτη. Δεν έκανε εκπομπή. Την προηγούμενη Τρίτη, δεν τον άκουσες μάλλον. Την προηγούμενη Τρίτη 6-8. Δεν μπόρεσε να κάνει εκπομπή αυτή τη βδομάδα γιατί είχε δουλειές. Την άλλη, ίσως τον έχουμε κάποια μέρα. Έκανε την προηγούμενη Τρίτη 6-8 ο Άκης. Ο Αντώνης, ο Καρυπίδης, λέει, τα τσούγκρισε με το Sport Time. Δεν έχει άλλα αποκλειστικότητες. Μήπως δεν έχει να τους δώσει καμιά αποκλειστικότητα, ξέρω εγώ. Ο Αντώνης, ο Πουλακίδας δεν έχει ελληνικό διαβατήριο και δεν είναι τόσο απλό να βγάλει. Το είχε ψάξει ο Ζήσης για εθνική. Αντώνη, έχει Ελληνίδα πατέρα. Ελληνίδα πατέρα. Ρε ο Σάνλη, τι πράγμα είσαι. Έχει Έλληνα πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Αν αυτός δεν μπορεί να βγάλει ελληνικό διαβατήριο, ποιος μπορεί να βγάλει ελληνικό διαβατήριο. Ο Παναγιώτης, ναι, αλλά στο Instagram λέει το όνομα Μάριος το είχε με κίτρινα. Ναι. Αλλά χόρεψε Βούδας και Κούδας, ρε, εσύ. Ο Κοσμάς, 1 Αυγούστου λέει ξεκινάω. Κοσμά, όταν κατέβεις, πάρε τηλεφωνάκι να βγούμε για ένα καφεδάκι. Δεν παθαίνει ο συγκεκριμένος τίποτα, μην φοβάσαι. Εγώ πάντως λέω όταν τραγουδάω σε πίστα το τραγούδι Πότε Βούδας, το έχω αλλάξει ο στίχο, το έχω κάνει Πότε Βούδας, Πότε Μπούρδας. Ο Αρεστίδης, πολύ κυτερνίλα λέει, αυτό πάντα συνέβαινε. Τώρα με το ίντερνετ ακόμη χειρότερα. Αλήθεια είναι, Αρεστίδη μου. Ο Αντώνης, σ' ακούω, λέει, και νιώθω πως θέλεις να ρίξεις μεγάλο δούλεμα στους διπλανούς, αλλά κρατιέσαι. Όχι, ρε, τι να, να σου πω κάτι. Ούτε δούλεμα θέλω να τους ρίξω. Καλή ομάδα κάναν στο μπάσκετ. Και ο Όσμαν καλός παίκτης είναι. Καλή ομάδα κάναν. Μην τους πιάνει αυτή η αλαζονία, αυτή η τρέλα. Πιάνει και στους δικούς μας καμιά φορά και σε κάποιους δικούς μας. Αλλά σε αυτούς οι δύο, άντε σε εμάς, έχουμε και μια δικαιολογία. Είμαστε το Άρης. Είμαστε το Άρης. Δικαιολογείται να μας πιάνει και μια αλαζονία. Εσείς, γιατί σας πιάνει αλαζονία. Κόκκινος είναι ο Σβέρκος, ακόμα κόκκινος είναι από αυτά που πάθατε στο μπάσκετ. Κόκκινος, άμα τον κοιτάξεις, ακόμα και αυτοί που το γεννηθήκατε πολύ μετά και είστε πιτσιρικάδες, κόκκινος είναι ο Σβέρκος. Τι αλαζονία. Μην έχετε αλαζονία στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο πέστε ό,τι θέλετε. Στο μπάσκετ μην έχετε αλαζονία. Δεν σας παίρνει. Τι να κάνουμε δηλαδή. Επικοινωνική ήταν για τους διπλανούς. Ο Αντώνης λέει: ο Γκάλης ήρθε ή πάλι άργησε. Σαν τον Ασλαμά έχει γίνει. Ο Γκάλης είναι εδώ από τις 3 η ώρα. Μην κατηγορείς τον Γκάλη, Αντώνιο ψηλέ. Κάτσε φρόνημα. Ο Γκάλης είναι εδώ και περιμένει πώς και πώς να εισβάλλει στο στούντιο. Να τελειώσω για να εισβάλλει. Ο Γιώργος. Πάλι καλά λέει που δεν χωρίζει. Το 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά μπορεί και να γράφουν ότι θα πάει στο Λιβαδιακό. Καλό. Να πάνε λέει και οι ποντιακοί σύλλογοι με τα λάβρα να υποδεχθούν τον Όσμαν. Γιατί όχι. Ο Ανδρέας, η απόλυτη τρέλα λέει θα είναι να πάει ο Όσμαν σε καμία φενέρ και να φάνε και εκεί φάπα λέει ο Ανδρέας. Να σου πω κάτι τώρα αυτό που λες για τους ποντιακούς σύλλογους και τα λοιπά. Έκανε βιντεάκι ένας συναδιανός, ο οποίος κάνει βιντεάκια με τη σύζυγό του. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει ποτέ. Έχουν ένα μαγαζί με έπιπλα, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα. Με έπιπλα ένα μαγαζί και ένα μαγαζί με νηφικά και τα λοιπά. Έκανε ένα βιντεάκι, στο οποίο μέσα στο βιντεάκι κάποια στιγμή λέει η γυναίκα του, γιατί θα το πήγαιναν κάπου, καλά και τον Άρη, πώς θα τον βλέπεις. Και λέει ρε παιδί μου, θα κατεβαίνω Θεσσαλονίκη κάθε Σαββατοκύριακο για να βλέπω τον Άρη. Και γράφουν από κάτω. Καλά λέει Πόντιος και Αριανός γίνεται. Βρε παπατζίδες. Βρε παπατζίδες που προσπαθείτε να τα οικειοποιηθείτε όλα. Οι Πόντιοι στην πλειοψηφία τους Αριανοί είναι. Χαλβάδες. Εγώ επειδή είμαι από την Καλαμαριά, δεν είμαι Πόντιος, αλλά είμαι από την Καλαμαριά και ξέρω δεκάδες Πόντιους, το 90% είναι Αριανοί. Μην προσπαθείτε να οικειοποιηθείτε τα πάντα. Δεν σας ανήκουν. Με το μυαλό σας μπορεί να σας ανήκουν. Δεν σας ανήκουν. Ξέρω λοιπόν εκατοντάδες Πόντιους και Αριανούς. Για αυτούς που είχαν την απορία, πώς γίνεται να είσαι Πόντιος και Αριανός. Και Πόντιος είναι περήφανος και ωραίος και φυσικά και Αριανάρας. Και το έβαλε και σε ένα βιντεάκι γιατί δεν το έβαζε και τον είχα. Θα τον κυνηγούσα κι αυτόν. Ο Τελειορίδης. Μπράβο το φίλο μου το σπίτι, το θυμήθηκε το όνομα. Και Πόντιος περήφανος και Αριανός περήφανος. Ο Βασίλης. Πολλά έχετε πει λέει, για τον Όσμαν. Αν είχατε λεφτά στον πέναντι εσείς. Αυτό δεν λέω. Μια χαρά είναι ο Όσμαν. Πολύ καλός παίχτης και μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν ακούς. Βασίλη μου, αγαπημένα μου, άνοιξε αυτά και σου να ακούσεις. Μάλλον δεν ακούς. Ο Δημήτρης, όχι, δεν ανοίγουμε γραμμές. Εγώ δεν ανοίγω τουλάχιστον γραμμές, Δημήτρη μου. Μετά ο Χρήστος ούτε εκείνος. Δεν ξέρω, μπορεί να ανοίξει αργότερα. Γραμμές, όρμηξαν εδώ οι Πόντιοι και Αριανοί. Γράφουνε. Μα τι να πούμε τώρα δηλαδή. Τι να πούμε, για πέστε μου. Εγώ ξέρω, σας λέω εκατοντάδες. Επειδή ζω και στην Καλαμαριά, εκατοντάδες. Όχι μόνο κόκκινος βέλος, αλλά και τρίχες στην πλάτη. Στους ώμους πιο πολύ. Στην πλάτη, λίγο προς τους ώμους πάνε περισσότερο οι τρίχες. Ο Στέλιος λέει: λογικό να έχουν αλαζονία. Αυτός που νιώθει μικρότερος έχει κόμπλεξ, πάει να δεχθεί με την αλαζονία και τον νεοπολιτισμό. Ο Χορτάτος δεν έχει ανάγκη, σωστός. Η γνώμη σου λέει για το χθεσινό και το σημερινό Match Mundial. Η γνώμη μου για το χθεσινό, ανύπαρκτη Γαλλία που την πίστευα και έλεγα ότι θα το πάρει, ανύπαρκτη. Τρομερή Ισπανία, δουλεμένη, με πλάνο, μπράβο της, τελικό. Και για το σημερινό ημιτελικό, θέλω Αγγλία. Αν και γουστάρω Μέση, σας έχω πει, μ' αρέσει ο Μέση, αλλά θέλω να τελειώσει το ποδόσφαιρο. Λες αν πάρει το Μουντιάλ να σταματήσει και μαζί με τον Ρονάλντο να πάνε σε καμιά βουνοπλαγιά να ισχάσουμε από αυτούς. Που παίζουν τόσο ωραίο ποδόσφαιρο και το Μέση. Έτσι. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, μ' αρέσει ο Μέση. Μ' αρέσει. Αλλά είμαι Αγγλία, θέλω τους Άγγλους να τους δω να τρελαίνονται. Οπότε θα γίνω με την Αγγλία σήμερα. Θα αλλάξω τον εαυτό μου. Είμαι Πόντιος και Αριανός από Κατέρινη, ο φίλος. Λοιπόν. Πόντιος και Αριανός παρών. Και ο φίλος ο Χρήστος. Και ο Ηλίας παρών Πόντιος Άρης και Σαββίδης στο επίθετο. Μα αμαύρωσε το όνομα, λέει. Και εγώ Πόντιος, τέταρτη γενιά, Αριανή. Ο φίλος μου ο Δημήτρης. Ο Μπάμπης, και εγώ πάντως είμαι και Πόντιος και Αριανός. Και ο Σοκράτης παρών Πόντιος και Αριανός. Σωστός. Ο Τάσος Όσμαν, τι θέση είναι, τριάρι. Τριάρι, τεσάρι. Ο Αριστίδης. Μην πας μακριά, λέει. Τι ήταν ο Τσιλικαρίδης, ήταν ο Πεταλίδης, ήταν ο Παραμανίδης, Πόντι, Ποντιάρης. Μα αυτό δεν λέω, ρε, εσύ, Αριστίδη. Και ο Θωμάς, ούτε βουνό, ούτε θάλασσα, μόνο Άρης. Και εγώ Πόντιος και Αριανός και σήμερα πήρα το διαρκείας του ΑΣΥΓΜΑ. Γεια σου, Θωμά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Θα ακολουθήσει τώρα. Να κάτσουμε, Χρήστο. Όχι. Ο Γκάλης εδώ έρχεται και έχει να σας πει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά το μπάσκετ. Εγώ δεν είπα τίποτα. Ο Γκάλης θα σας τα πει όλα, κρατώντας συντροφιά μέχρι τις 6. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Πάλι έτσι θα είμαστε αύριο. 2-4 εγώ, 4-6 ο Χρήστος. Οπότε θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Χορηγή της εκπομπής μας, Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο, και Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αχ, πείνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο εσείς.
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS, λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις.
22: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
0: Με ημάλεις.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. 17 λεπτά μετά τις 4, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Είπαμε ότι απολαμβάνεται πλέον διευρυμένες μορφές της εκπομπής Yellow News. 2 ώρες στον ποδοσφαιρικό Άρη, 2 ώρες στον μπασκετικό. Λοιπόν, ξέρω ότι η ανησυχία, η αγωνία όλων είναι το τι μέλη γενέστε με το θέμα του Βασίλη Τολιόπουλου. Βέβαια υπάρχουν και άλλα ανοιχτά θέματα, όπως αυτό του Νουά και φυσικά του Ρόμπινσον Ερλ, το οποίο περιμένουμε και αυτόν να μην υπογράψει στο NBA και να ισχύσει το συμβόλαιο που έχει ήδη υπογράψει με την ομάδα του Άρη.

Λοιπόν, ας τα πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα, για να πιάσουμε αυτό το οποίο είναι τώρα στην επικαιρότητα, το θέμα του Τολιόπουλου. Είναι ένα θέμα στο οποίο είχαμε μια εξέλιξη σήμερα. Είχαμε την απόρριψη ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ. Λογικό είναι, σωστά είπε ο Δημήτρης, από χθες έπρεπε να το είχε κάνει. Και αυτό γιατί έβλεπε ότι με τον πάσιμο του Άρη δεν έχει καμιά τύχη, όσα χρήματα και να δώσει για να αποκτήσει τον παίχτη. Εξάλλου αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να του το δώσει ο ΠΑΟΚ και δεν είναι τα λεφτά. Μίλησα αρκετά σήμερα με Αθήνα, όχι μόνο με συναδέλφους στην Αθήνα, αλλά μίλησα και με ένα άτομο του μπασκετικού υποκόσμου, έτσι τον λέω. Είναι μέσα στο παρασκήνιο, ξέρει πολύ καλά το παρασκήνιο και εγώ χαριτολογώντας το λέω, είσαι ο μπασκετικός υπόκοσμος. Εντάξει, το παιδί είναι καθαρό, δεν έχει κάνει τίποτα. Το ποινικό του μητρό είναι πιο καθαρό και από το δικό μου, που και το δικό μου είναι λευκό. Λοιπόν, μου είπε, στη Θεσσαλονίκη λέει δεν έχετε καταλάβει κάτι. Λέω, τι έγινε. Λοιπόν, μου λέει, δεν ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διαπραγματεύονται. Λέω, τι διαπραγματεύονται, αυτοί θα σκοτωθούν. Κουράστηκαν να τους εκμεταλλεύονται οι Έλληνες παίχτες. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός νιώθουν ότι αυτό το 6 παίχτες Έλληνες στη δωδεκάδα το εκμεταλλεύονται οι καλοί Έλληνες παίχτες και παίρνουν μεγαλύτερα συμβόλαια, και όχι μόνο αυτό, αλλά για να συμπληρωθεί και η εξάδα καμιά φορά στις μετριότητες δίνουν μεγάλα συμβόλαια. Και αυτό μου λέει που βλέπει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να έρχεται, λέω, όπως μου λέει το ότι, τι σας έλεγα εγώ εχθές, το μεγάλο κενό, το ότι υπάρχουν κάποιοι καλοί παίκτες άνω των 30 και οι υπόλοιποι καλοί παίκτες είναι κοντά στο 20. Δηλαδή έχουμε μια δεκαετία που είναι λίγοι ως ελάχιστοι οι παίκτες. Το θέμα όμως είναι αυτό που έχουν πρόβλημα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, είναι ότι πλέον δεν ελέγχουν την αγορά των Ελλήνων. Κάποτε ήταν οι δυο τους. Ερχόταν στον Άρη και λέγανε, «Ω, τι ωραίος παίχτης ο Βεζένκοφ, πάρε 500.000 και φέρτονα». Που γι' αυτούς το ποσό δεν ήταν τίποτα. Παπα-Νικολάου, πάρε 1.000.000 και φέρτονα. Μποχορίδης, πάρε 370.000 και φέρτονα. Τώρα όμως δεν μπορούν. Ήδη στην προσπάθεια να πάρουν τον Μπαζίνα, πήγε ο ΠΑΟΚ και εκτείναξε την τιμή στα ύψη και δεν ακολούθησε κανένας από τους δύο. Ο Ολυμπιακός έχει δύο παίχτες τους οποίους έχει συμβόλαιο την επόμενη χρονιά, αλλά για τα επόμενα χρόνια και να είναι σίγουρος στην εξάδα, λοιπόν, πρέπει να τους υπογράψει από τώρα επέκταση. Και οι δύο ανεβάζουν την τιμή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν χάσει τον έλεγχο της αγοράς. Και ο Άρης μπαίνει, ανέβασε την τιμή, πήρε το Χαραλαμπόπουλο πριν κανένας από τους δύο καταφέρει να κινηθεί. Από την υπόθεση Χαραλαμπόπουλου άρχισε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να αντιλαμβάνονται ότι πλέον η ελληνική αγορά δεν είναι δικό τους μονοπόλιο όπως το είχαν μέχρι τώρα. Όποιος παίχτης τους άρεσε, φέρτονα. Πάρε τα ψίχουλα εσύ και φέρτονα σε μένα. Ετοίμασέ τον, κάν τον παίκτη και φέρτονα.
Και εσύ έπαιρνες τα 500 χιλιάρια και το 1 εκατομμύριο και τα έρχνες στα χρέη για να μπορείς να επιζήσεις. Αυτά έχουν τελειώσει πλέον. Και έχουν τελειώσει διότι έχουν μπει και άλλοι παίχτες στην αγορά και ανεβάζουν τις τιμές και δεν είναι καθόλου διατεθειμένοι αυτοί να παίξουν με ανταγωνισμό. Τα θέλουν όλα δικά τους. Γεια σου Ραντιγόνη, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Λοιπόν, τι μου είπε ο άνθρωπος του μπασκετικού υποκόσμου? Ότι αυτή τη στιγμή Παναθηναϊκός με Ολυμπιακός συζητάνε και προσπαθούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αυξηθούν οι ξένοι παίχτες από 6 σε 7. Να δηλώνεις όπως δηλώνεις τώρα 8, αλλά να μην παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα οι 6, να παίζουν οι 7. Που σημαίνει ένας πονοκέφαλος λιγότερος. Δηλαδή, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουν 5 παίχτες στην ομάδα τους, Έλληνες, εντάξει. Άρα ένας πονοκέφαλος λιγότερος. Και στα επόμενα χρόνια μπορεί και αυτός ο αριθμός να φανεί μεγάλος και να το μειώσουν κι άλλο στους 4. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Αυτό που τους καίει τώρα είναι να μειώσουν τον αριθμό των Ελλήνων παικτών στην δωδεκάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα από 6 σε 5. Που θα τους βοηθήσει αυτό? Έτσι κι αλλιώς το ελληνικό πρωτάθλημα σαν προπόνηση το βλέπουν. Θα τους βοηθήσει να παίζουν πιο συγκεντρωμένα, πάνω να παίζουν καλύτερα στην Ευρώπη, γιατί θα πάρουν 10 ξένους παίχτες που η Ευρωλίγκα δεν έχει, κοιτάει εθνικότητες, κοιτάει μόνο συμβόλαια. Θα πάρουν 10, από τους 10 θα δηλώσουν τους 5 καλούς και στο ελληνικό πρωτάθλημα, εντάξει. Από τους άλλους 5 θα έχουν πάρει και 2 ξένους βοηθητικούς, θα τους δηλώσουν στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτούς τους 2, και αν χρειαστεί κάποιος θα κάνουν και κάποια αλλαγή. Έτσι αλλιώς θα έχουν 3 και 3 αλλαγές, 6 αλλαγές όλη τη σεζόν, πράγμα που σημαίνει ότι ξαφνικά ξαναπαίρνουν τα ηνία του πρωταθλήματος, γιατί κανένας δεν θα μπορεί να τους ανταγωνιστεί άμα φέρουν 10 ξένους παίχτες. Έτσι αλλιώς ελέγχουν την αγορά. Οι μανατζαρέοι πάνε και τους καλύτερους παίχτες τους δίνουν σε αυτούς. Ακόμα δεν έχουν νιώσει απειλή όσον αφορά την ξένη αγορά. Την ελληνική αγορά είδανε να νιώθουν μεγάλη απειλή, καθώς έρχονται νέες δυνάμεις με χρήματα, οι οποίες νέες δυνάμεις αυτές τεινάζουν την μπάγκα στον αέρα και αυτοί δεν μπορούν να πάρουν παίκτες για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό. Και εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Στον ΕΣΑΚΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους στη Γενική Συνέλευση. Τώρα 23 του μηνός είναι. 23 του μηνός είναι. Στον ΕΣΑΚΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους και το ψηφίζουν. Ναι, αλλά δεν ξέρετε όμως κάτι? Ότι όσες φορές και να το ψηφίσουν στον ΕΣΑΚΕ, εάν δεν το επικυρώσει η Ελληνική Ομοσπονδία, δεν αλλάζει ο κανονισμός του πρωταθλήματος. Και αυτή τη στιγμή με τα βάσανα που έχει ο Λιόλιος δεν θα ασχοληθεί με αυτό. Δεν θέλει να έχει κι άλλη γκρίνια. Και όταν λέμε γκρίνια εννοούμε μεγάλη γκρίνια. Και από τους Έλληνες παίχτες και από πολλές ομάδες, γιατί πολλές ομάδες δεν θέλουν να δυναμώσει κι άλλο ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και γενικότερα οι ομάδες που έχουν λεφτά. Σου λέει έλα Παναθηναϊκέ να παίξεις με 6 Έλληνες που δεν έχεις και με 6 ξέρους παίκτες που έχεις πολύ καλούς, αλλά έχεις 10 ξέρους παίκτες και θα χρειαστεί να κάνεις επιλογή, γιατί σκέφτεσαι και την Ευρωλίγκα πάνω απ' όλα, εκεί που είναι τα χοντρά λεφτά. Λοιπόν,
και γενικότερα είναι μια δύσκολη περίοδος για το Λιόλιο, ο οποίος όχι πως θα τον κάνουν τίποτα όλες αυτές οι φασαρίες με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά είναι δύσκολα για το Λιόλιο, γιατί πέφτει η δημοτικότητά του. Άλλο να πάει στις εκλογές ένα χρόνο με 80% προοπτική και άλλο να πάει με 60%. Το 80% λόγω της εξουσίας της φθοράς μπορεί να γίνει 70% και 60%. Άμα πάει όμως με 60% γίνεται 50% και 45%. Γι' αυτό και ο Λιόλιος δεν θέλει να προκαλέσει πρόωρη φθορά στα ποσοστά του, αλλάζοντας έναν κανονισμό ο οποίος βολεύει τις περισσότερες ομάδες, γιατί αν το σκεφτείτε, βολεύει τις περισσότερες ομάδες πλην των ομάδων των μεγάλων που έχουν κάποιους Έλληνες παίχτες, απλώς όταν δεν μπορούν να διατηρήσουν αυτό τον αριθμό, δηλαδή Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Γι' αυτό και ο Σπανούλης, βλέποντας την αδυναμία των δύο, τι είπε στη συνέντευξη τύπου ο Σπανούλης? Να κάνουμε μια ομάδα με ελληνικό χαρακτήρα, με ελληνικό δυνατό κορμό. Το θυμάστε? Γιατί αυτή είναι η αχίλιο πτέρνα των δύο. Άρα πάμε στο ζητούμενο, το ότι και οι δύο ομάδες θέλουν αύξηση των ξένων παιχτών. Είπαμε, σας είπα προηγουμένως, ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βοηθήσει. Ναι, ο ΠΑΟΚ θα ψηφίσει τον ΕΣΑΚΕ, δεν μπορεί να βοηθήσει. Ποια ομάδα μπορεί να τους βοηθήσει στο να πιέσουν το Λιόλιο να το περάσει?

Λοιπόν, ποια ομάδα, ρώτησα, ποια ομάδα μπορεί να βοηθήσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στις συζητήσεις με το Λιόλιο? Και μου απαντάει ποιος είναι, θα σε δώσω στο λαό του Άρη, θα σε δώσω στο λαό του Άρη, φίλε Μίλτο, ΑΕΚ. Τη Δευτέρα με τον Γηδεμόνα σου μένεις μεταξεταστέως. Μία δύναμη, μία ομάδα με πολύ μεγάλη δύναμη στην Ελληνική Ομοσπονδία είναι ο Άρης. Με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Άλλο να πάει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός στο Λιόλιο και να τον πούνε σε παρακαλώ πάρα πολύ, πέρασε τους 7 ξένους παίχτες, και άλλο να πάει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Και ο Άρης θα δώσει, προσέξτε, σημαντικό αυτό, θα δώσει άλοθη στο Λιόλιο. Γιατί θα πει ο Άρης, ο GM της Εθνικής και ο προπονητής της Εθνικής μου είπανε δεν πειράζει, πέρασε το. Καταλάβατε. Γι' αυτό προσπαθούν να πιέσουν τον Άρη να πει στους 7. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο Άρης, δεν ξέρω εάν θα το κάνει. Πάντως είναι ένα θέμα για το οποίο ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί με τον Άρη, έχοντας τόσο τον Τολιόπουλο, ο οποίος, παιδιά, ο Βασίλης κακά τα ψέματα, και 100 εκατομμύρια να του έδινε άλλη ομάδα από τη στιγμή που υπάρχει πρόταση του Άρη, προς τα εκεί θα έκλεινε. Εξάλλου σας το είπε και ο Γιάννης, κατά 30% μικρότερη ήταν η πρόταση του Άρη σε σύγκριση με αυτή του ΠΑΟΚ, που υποτίθεται ότι τον ήθελε και κεγότανε και είχε τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Οπότε ο Βασίλης δεν είναι αχάριστος. Γλυκό ψωμάκι έφαγε από τον Άρη. Ανέστησε την καριέρα του. Δεν είναι χαζός. Ούτε αγνώμων είναι. Και να σας πω και κάτι, έφαγε τόσα πολλά χαστούκια στην καριέρα του κάνοντας λάθος επιλογές, που πλέον δείχνει ιδιαίτερη σοβαρότητα και ωριμότητα όσον αφορά τις επιλογές του. Με το που μπήκε ο Άρης στην υπόθεση, σας είπα ότι ο Άρης ήταν το φαβορί. Λοιπόν, απλούστατα, ο Παναθηναϊκός, παιδιά, δεν τον νοιάζουν τα λεφτά αν θα του δώσει ο Άρης 1 ή 2 εκατομμύρια. Τον νοιάζει να έχει επαρκή αριθμό Ελλήνων παικτών. Εάν δεν έχει επαρκή αριθμό Ελλήνων παικτών, δεν θα αφήσει τον Τολιόπουλο. Εάν αυξηθούν οι ξένοι παίκτες από 6 σε 7 και πέσει ο αριθμός των Ελλήνων παικτών σε 5, τότε πολύ σοβαρά μπορεί να σκεφτεί να αφήσει τον Τολιόπουλο. Να αφήσει, να τον πουλήσει. Γιατί ουσιαστικά είπαμε, νομίζω ότι το έχουμε ξεκαθαρίσει, ότι ο Παναθηναϊκός δεν αφήνει πλέον κανέναν παίκτη, ζητάει ανταλλάγματα. Και ιδιαίτερα από τον Άρη. Λοιπόν, γιατί ο Άρης έχει καλές σχέσεις με την Ομοσπονδία και ο Παναθηναϊκός αντιπολιτεύεται την Ομοσπονδία. Λοιπόν, τώρα, άρα το θέμα του Λιόπουλου, σύμφωνα με τον φίλο μου, τον άνθρωπο του μπασκετικού υποκόσμου, έτσι που ξέρει πάρα πολύ καλά το παρασκήνιο, θα υπάρξει τουλάχιστον μια εβδομάδα. Και λέω μια εβδομάδα γιατί στις 23 του μηνός είναι η Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ. Εκεί θα συζητηθούν τα περισσότερα φλέγοντα θέματα, όπως αυτό πώς θα μοιραστούν τα τηλεοπτικά. Γιατί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μπορεί να συσπυρώνονται όσον αφορά τους Έλληνες παίχτες, αλλά συσπυρώνονται για να διατηρήσουν τα ηνία όσον αφορά τα τηλεοπτικά. Δηλαδή να παίρνουν αυτοί οι δύο από 1 εκατομμύριο και όλοι οι άλλοι να μοιράζονται τα υπόλοιπα. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ όμως, που ήδη έχουν μιλήσει, και η ΑΕΚ μπαίνει σε αυτό,
ή μάλλον για να σας πω την ακρίβεια, η ΑΕΚ ήταν αυτή που έφερε Άριο και ΠΑΟΚ και τους λέει παιδιά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το νταβαντζιλίκι, εμείς από 1 εκατομμύριο, ο πρωταθλητής 1,1, ο δευτεραθλητής, δηλαδή ποιος θα έρχεται δεύτερος, ποιοι παίζουν στον τελικό, 1,40 χιλιάρικα και όλοι οι υπόλοιποι στα 200, στα 300 και στα 400. Όχι λέει, δεν θα συνεχιστεί αυτό, θα τα αλλάξουμε, θα τα κάνουμε βάση θέσης. Είσαι δεύτερος Παναθηναϊκέ, πάρε το 1 εκατομμύριο. Αν είμαι όμως εγώ δεύτερος, θα το πάρω εγώ το 1 εκατομμύριο. Ενώ τώρα τι γινότανε, ο Άρης έπαιζε στο τελικό έτσι πως μοιράζονται τώρα τα λεφτά και θα έπαιρνε 500 χιλιάρικα και ο Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο, που θα ήταν εκτός τελικού. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το θέμα του Τολιόπουλου και του μπασκετικού παρασκηνίου, δεν θα σας τα πει κανένας αυτά γιατί δεν τα ξέρουν. Πρέπει να είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, να ξέρεις τον κατάλληλο άνθρωπο που θα σου δώσει την κατάλληλη πληροφορία. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή καίγονται για να αλλάξουν τον κανονισμό, βρίσκουν κόντρα προς στιγμή την Ελληνική Ομοσπονδία, η οποία δεν θέλει να έχει άλλους πονοκεφάλους, να το αφήσει το θέμα έτσι όπως είναι, αλλά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κουράστηκαν να πληρώνουν, να χρυσοπληρώνουν Έλληνες παίκτες. Εκεί είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό και θέλουν να αλλάξουν από φέτος ή το αργότερο από του χρόνου. Γιατί μπορεί να τους πει ο Λιόλιος, παιδιά φέτος δεν το περνάω, έχω πολλά στο κεφάλι μου, εξαιτίας του Παναθηναϊκού το πάμε του χρόνου. Αλλά του χρόνου να υπάρξει δέσμευση ότι σίγουρα θα το περάσει. Μπροστά σε αυτό όλο το τοπίο δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο Άρης. Θα το στηρίξει, θα αντιδράσει. Εγώ βλέπω το πιθανότερο είναι να αντιδράει ο Άρης. Να μην κάνει το χατήρι του Παναθηναϊκού. Πράγμα που σημαίνει ότι άμα δεν κάνει το χατήρι του Παναθηναϊκού να στηρίξει την πρόταση για να έχει άλλο Θεολιόλιος, θα τον ξεχάσει τον Τολιόπουλο. Θα σου πει ο Παναθηναϊκός 2 χρόνια συμβόλαιο τον έχω. Εδώ θα του κάνω και μια αναπροσαρμογή και μια αύξηση του μέσα στα χρόνια και θα τον ξεχάσεις. Δύσκολο ερώτημα. Πάντως το πλάνο του Σπανούλη είναι να στηρίξει πολύ τον ελληνικό κορμό. Και ήδη φέτος έκανε τα πρώτα βήματα. Του χρόνου θα κάνει ακόμα περισσότερα. Θα προσπαθήσει να πάρει περισσότερους παίχτες καλούς Έλληνες. Και μην ξεχνάτε ότι ο Άρης έχει και τις ακαδημίες. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μπορεί να ξοδεύουν εκατομμύρια στις ακαδημίες τους, αλλά τις έχουν μόνο και μόνο για να κερδίζει ο ένας τον άλλον. Δεν βγάζουν παίχτες. Έχουν πάρα πολλά χρόνια και οι δύο να βγάλουν παίχτες από τις ακαδημίες τους. Γιατί δεν τις δίνουν τις απαραίτητη προσοχή. Ο Άρης όμως έχει τις ακαδημίες. Έρχονται παίχτες από πίσω. Θα δούμε φέτος το Χατζηλάμπρου. Προϊόν των ακαδημιών. Μην ξεχνάτε ότι ο Άρης πήρε το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας, το οποίο όταν θα ενηλικιωθεί και θα γίνει 18, θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα σαν Έλληνας, άσχετα αν θα παίζει, γιατί μέχρι στιγμής αυτό έχει επιλέξει, στην Εθνική Σερβίας. Μπορεί βέβαια μετά όταν θα πάρει, θα μπορεί να παίζει σαν Έλληνας, μπορεί να πάρει και ελληνικό διαβατήριο, αλλά θα παίζει σαν naturalizé. Το θέμα όμως είναι ότι ο Άρης θα έχει έναν σέρβο πολύ καλό παίχτη, ο οποίος θα αγωνίζεται σαν Έλληνας. Έχει το Χατζηλάμπρου, περιμένει πολλά από το Χατζηλάμπρου. Έρχεται ο Γιος Σιγάλας, περιμένει πολλά από το Γιος Σιγάλα. Έρχονται οι αδερφοί από το Ισραηλινή, ξέχασα και το όνομα τώρα, η Silverstein, μπράβο, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός.
ο ένας από τους δύο, ο πιο ψηλός. Λοιπόν, δηλαδή και αυτοί θα πάρουν, αγωνίζονται στην Εθνική Ισραήλ ήδη, αλλά θα έχουν το δικαίωμα, γιατί έχουν κάνει το λύκειο εδώ, χοντρά σας λέω τον κανονισμό, εντάξει, πληρούν τις περισσότερες προϋποθέσεις για να μπορούν να αγωνιστούν στο πρωτάθλημα ως σαν Έλληνες. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ στην Ισπανία. Στην Ισπανία υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες επενδύουν, όπως η Βαλένθια επενδύει πάρα πολύ στις ακαδημίες. Ήταν χρήσιμο το ταξίδι που πήγανε όταν έπαιξε ο Άρης με τη Βαλένθια για το Euro Cup και πήγανε όλοι οι άνθρωποι των ακαδημιών μέρες νωρίτερα για να δούνε, να μιλήσουν, να δούνε, να πάρουν ιδέες και γενικότερα να εκπαιδευτούν πάνω σε ένα πετυχημένο σύστημα όπως αυτό της Βαλένθια. Και η Βαλένθια και η Μπανταλώνα λίγο πιο πάνω και άλλες ομάδες στην Ισπανία και η Σεβίλη που έχουν πολύ καλές ακαδημίες, φέρουν παιδιά κυρίως από τη Λατινική Αμερική και την Κεντρική Αμερική που μιλάνε τη γλώσσα και κάποιοι από αυτούς βγαίνουν και κάποιοι αγωνίζονται με το δικαίωμα που έχουν, το ότι επειδή κάνανε το λύκειο, πήραν δηλαδή την παιδεία τη βασική της χώρας, άρα έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν στο πρωτάθλημα σαν με την ταυτότητα της συγκεκριμένης χώρας. Ο Άρης έχει κάποια, έχει πολλά πράγματα να σκεφτεί και όλα αυτά είναι η πίεση που θα ασκήσει ο Παναθηναϊκός για τον Τολιόπουλο. Έχει δίκιο, είχε δίκιο νωρίτερα που το είπε ο Δημήτρης, το ότι είναι παράξενο το ότι ο Παναθηναϊκός, ενώ τα νούμερα δείχνουν ότι δεν έχει Έλληνες παίχτες, τον χρειάζεται τον Τολιόπουλο, δεν έχει βγάλει μια ανακοίνωση να πει δεν τον δίνω ρε παιδιά, ο παίχτης είναι δικός μου, έχει συμβόλαιο, τον έχω χρυσοπληρώσει, τον έχω υπογράψει τριετή συμβόλαιο, γεια σας, γεια σας. Εδώ ο φίλος λέει η πίεση από τον ίδιο παίκτη τον Τολιόπουλο δεν μπορεί να παίξει το ρόλο για την πώλησή του από τον Παναθηναϊκό. Όχι. Όχι. Όπως και ένας παίκτης στον Άρη, λέμε τώρα. Γιατί κάποιοι μου λένε ότι

σε θέλει ο Ολυμπιακός, πάνε. Αλλά οποιαδήποτε άλλη ομάδα δεν. Άρα έλα 20 Αυγούστου σε περιμένω για να ξεκινήσουμε προετοιμασία. Συν όλα τα άλλα έχουμε και το φίλο μας εδώ τον Γκρινιάρη. Α, λοιπόν, είπα στην αρχή ο φίλος μας ο Βασίλης ο Γκρινιάρης. Ρε πότε θα βάλεις μυαλό. Λοιπόν, ωραία το παίξουπα ο Χρήστο. Εξαρχίζει τον ήθελα τον Τουλιόπουλο, ανέβησαν την τιμή, ότι να το αυξηθεί, αυτό κατάλαβες. Έστειλες το μήνυμα χωρίς καν ακούσεις. Το είδα εγώ πότε ήρθε το μήνυμα. Πριν ακούσεις το οτιδήποτε, ό,τι σου μπαίνει στο μυαλό σου, δηλαδή θεωρείς ότι είσαι σωστό. Εκτίθεσαι. Περίμενε να ακούσεις τι έχει να σου πει. Σου ανέλησα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να στα πει κανένας γιατί δεν τα ξέρει. Εντάξει. Δεν είναι τόσο απλό ότι ο Άρης και ο Πάοκ θέλουν τον Τολιόπουλο. Ο μάνατζερ του παίχτη βρήκε την ευκαιρία που άνοιξε την πόρτα ο άλλος για τον Οσμάν. Προφανώς θέλει να πάρει έναν άλλον παίχτη και γι' αυτό είπε στον Οσμάν, άντε αγόρι μου, γλιτώσαμε από σένα την κρίνια σου και το συμβόλαιό σου. Λοιπόν, του βρήκε ένα καλό συμβόλαιο. Δεν είναι ομάδα της Ευρωλίγκας αύριο μεθαύριο να έρθει ο Οσμάν να το βάλει 10 τρίποντο και να χάσει. Τώρα ξέρεις, άμα χάσει ο Παναθηναϊκός στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, θα στεναχωρηθεί ο Γιαννακόπουλος, δεν θα φάει και ο Μπράτος δεν θα φάνε όλο το φαγητό τους. Λοιπόν, και γενικότερα όλοι μείναν ευχαριστημένοι. Και αυτή την ευκαιρία την είδε ο Μάριος Ολύμπιος και σου λέει ότι αφού αφήνει παίκτες να φύγουν ο Παναθηναϊκός, κάτσε μήπως πάρω τον Τολιόπουλο. Ήξερε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει πολλά λεφτά. Σου λέει με το που πάω θα μπει και ο Άρης στο παιχνίδι. Ξέρεις τι θα πει Βασίλη μου για έναν μάνατζερ το 10% από τα 500 χιλιάρικα και το 10% από το εκατομμύριο. Έχει διαφορά. Ε, για πες μου λίγο, εσύ που ξέρεις και στέλνεις τα μηνύματα. Λοιπόν, ό,τι και να πει ο Τολιόπουλος, όσο και να γκρινιάσει, και όποιος παίχτης έχει συμβόλαιο, λοιπόν, οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα με τα λεφτά και πληρώνουν κανονικά πρώτη του μηνός τα συμβόλαιά τους, δεν μπορούν να εκβιαστούν από κανέναν. Στο λέω, γιατί γράφεις και από κάτω μπουλτες που δεν μπαίνουν στη διαδικασία της διαβάσου. Αλλά είναι γενικό χάρισμα το δικό σου, Βασίλη Γκρίνια, να μου γράφεις μπουλτες και να γκρινιάζεις. Γιατί έχεις μια δικιά σου λογική για το οτιδήποτε. Η δικιά σου λογική λέει μπορεί σήμερα να είναι νύχτα. Αυτή τη στιγμή είναι νύχτα. Μαύρα σκοτάδια. Όπως είναι μέσα το θολωμένο σου μυαλό. Μαύρα σκοτάδια έχει το θολωμένο το μυαλό. Λοιπόν, μάθε πρώτα να ακούς και δε βεβαίως. Λοιπόν. Μάθε πρώτα να ακούς και βεβαίως να μάθεις να λειτουργεί και η κρίση σου. Και μετά στέλνε μου μήνυμα. Τώρα όσο και να μου στέλνεις, χαλάς τζάμπα θερμίδες από τους αντίχειρές σου γράφοντας μηνύματα. Δεν πρόκειται να διαβάσω τίποτα. Εντάξει, γιατί είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Λοιπόν, αυτά λέει το μπασκετικό παρασκήνιο. Ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει να δει όπως και ο Ολυμπιακός τι θα γίνει με τους Έλληνες παίκτες. Καίγονται. Δεν θέλουν να πληρώσουν άλλο υπεραξίες. Δεν θέλουν να τους εκβιάζει ο καθένας ότι επειδή έχω διαβατήριο θα με πληρώσεις. Δεν θέλουν. Και πλέον δεν είναι τόσο εύκολο για αυτούς. Δεν είναι τόσο εύκολο για αυτούς. Έχουν ανταγωνισμό. Έχουν τον Άρη, έχουν τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ακόμα. Μην κοιτάτε τώρα που η ΑΕΚ είναι κουμπωμένη και η ΑΕΚ ακόμα θα βγει στο παιχνίδι. Μόλις βάλουν τα λεφτά αυτοί που πήραν το 10-20% που επενδύουν στην ΑΕΚ και αυτοί θα βγει στο παιχνίδι. Και το πρόβλημα δεν είναι να δώσουν πολλά λεφτά στους ξένους. Μπορούν να πάρουν ξένους και με λίγα λεφτά. Καλό GM να έχεις και καλό προπονητή. Και καλές γνωριμίες με τους μανατζαρέους σου.

0: Είδατε, ο Ρόμπινσον Ερλ. Τον θέλαν, τον θέλαν, τον θέλαν, τον θέλαν, τον θέλαν, τον θέλαν. Ποιος τον έφερε? Είναι να το φέρει, εντάξει, μην προτρέχουμε, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή. Έχει μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, έχει σχεδόν 10 ώρες και παραπάνω να κλείσει. Όχι, παραπάνω από 12 ώρες για να κλείσει συμβόλαιο. Λοιπόν, ποιος τον έφερε? Ο Ζήσης. Ποιος τον έφερε τον Νουά? Ο Ζήσης. Είναι συμφωνίες από μπανατζαρέους που τους ξέρει στην αγορά. Έλα και όλα αυτά. Αυτός είναι καλός παίχτης. Έχει περάσει από τα ραντάρ πολλών. Πέρτονα. Εντάξει, και στο παρελθόν είχαμε και τον Καστρίτη. Είχε τις δικές του γνωριμίες. Ποιος θα ξεχάσει τον Γκάουαν? Με 40 χιλιάρικα τον Γκάουαν. Λοιπόν, θα περιμένουμε τουλάχιστον μια εβδομάδα ακόμα μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα των Ελλήνων παικτών. Εάν δεν αλλάξει, δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός να αφήσει τον Τολιόπουλο. Καταρχήν, φίλε Λευτέρη, τώρα μου στέλνεις ένα μήνυμα γιατί ο Ολυμπιακός λέει δεν μπήκε σφήνα για τον Τολιόπουλο. Καταρχήν, αν έμπαινε ο Ολυμπιακός, θα γινόταν ρεζίλι. Ξέρεις από πού ξεκίνησε ο Τολιόπουλος? Από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ξέρεις που μένουν στο Κερατσίνι, μένουν στο Κερατσίνι μεγάλος ο Τολιόπουλος. Ολυμπιακός ήταν από μικρός. Τώρα έγινε Άρης, σε εμάς. Γι' αυτό σας λέω ότι το θέμα είναι τι θα γίνει με τους Έλληνες παίχτες. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο νωρίτερα διάλειμμα διαφημιστικό, γιατί έχω εδώ και ώρα το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, να κάνουμε διαφημιστικό, να τον βολέψω να μπει και αυτό στο στούντιο, οπότε να ξεκινήσουμε να έχουμε μία ολόκληρη ώρα, όπως σας είχαμε πει, για να μιλήσουμε για τον μπασκετικό Άρη, για τα αγωνιστικά θέματα, αυτά που μας καίνε ιδιαίτερα. Όσον αφορά τώρα για το παρασκήνιο, είδατε ότι σήμερα ήρθα πολύ καλά ενημερωμένος. Πήρα τον μπασκετικό υπόκοσμο της Αθήνας, εκεί που υπάρχει, γιατί δυστυχώς στην Αθήνα είναι η λήψη αποφάσεων, μου τα εξήγησε, σας τα εξήγησα. Αυτά που σας είπα δεν πρόκειται να σας τα πει κανένας, γιατί απλούστατα δεν τα γνωρίζουν. Και δεν τα γνωρίζουν γιατί δεν έχουν γνωστούς στο μπασκετικό παρασκήνιο της Ελλάδος. Λοιπόν, ό,τι θέλετε θα το συζητήσουμε με δικά σας μηνύματα, αλλά να πάμε στα αγωνιστικά. Ο κύριος που βιάζεται, καλά θα κάνει να κλείσει το τηλέφωνο για να ακούσει την εκπομπή. Δεν δεχόμαστε τηλεφωνήματα. Λοιπόν, πάμε λίγο νωρίτερα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε κάποια μηνύματα που ίσως σας ενδιαφέρουν. Επιστροφή σε λίγα λεπτά με Παναγιώτη Κουβάτση, τον οποίο μπαίνοντας στην εκπομπή, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πρέπει να αποθεώσουμε, διότι την Παρασκευή μας είπε όχι, ο Άρης θα κάνει ακόμα μια μεταγραφή, γιατί το έβλεπε το προπονητικό του μάτι. Εγώ δεν το έβλεπα, ότι μου λέγανε έλεγα. Αυτός το έβλεπε, το είπε. Σάββατο πρωί ανακοινώθηκε ο Γιώβιτς. Αλλά όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφράζει.
2: μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
12: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
13: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
12: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
13: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
12: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
17: Digital Markt.
16: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
18: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
19: GPS και βυθώματο έχεις.
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
19: GPS, λογικό έχεις.
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
18: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μπήκε στην παρέα μας και ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Χρήστο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους.
0: Αν μπορείς λίγο το μικρόφωνο, μη σε κρύβει το πρόσωπο. Μην νομίζουν ότι κρύβεσαι. Όχι, προς τα εκεί το μικρόφωνο και θα καθίσει. Α, μπράβο, έτσι, έτσι. Όπως και εγώ. Έχουμε προς τη στιγμή ένα πρόβλημα με τις κάμερες. Είπε η διεύθυνση του ραδιοφώνου ότι θα πάρει καινούριες κάμερες για να φαινόμαστε καλύτερα και να φαινόμαστε και στις σωστές μας τέτοιες αναλογίες. Τώρα μην φαινόμαστε και χοντροί και αδύνατοι. Χοντροί φαίνονται χοντρότεροι, οι αδύνατοι φαίνονται πιο αδύνατοι. Εντάξει. Εγώ με τον Δημήτρη που έχουμε περισσότερα κιλά δεν μπορώ να παραπονηθώ ότι μας αδικεί περισσότερο η κάμερα από ότι αδικούμε εμείς τον εαυτό μας. Ο λόγος είναι για τον Γιάννη το δασκάλο, ο οποίος είναι πολύ fit και στην κάμερα δεν δείχνει τόσο fit όσο είναι. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, Παναγιώτης Κουβάτσης, εδώ την Παρασκευή έπρεπε να είχαμε εδώ απόσπασμα δικό μου. Δεν το ετοίμασα, λάθος. Λοιπόν, τον ρώτησε ευθέως, πιστεύεις ότι ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση και λέει πρέπει να πάρει ένα playmaker. Και την επόμενη μέρα λες και τον άκουσε ο Σπανούλης. Εντάξει, πλάκα λέγα κάνω, αλλά βγήκε η ανακοίνωση για την απόκτηση του Γιόβιτς. Λοιπόν, οπότε οφείλουμε να τον πούμε συγχαρητήρια για την πρόβλεψη, γιατί το παιδί βλέπει μπάσκετ, βλέπει μπροστά και αυτό που έβλεπε ο ίδιος, και θα μας εξιστορήσει τώρα πώς, τι σκέφτηκε για να το πει αυτό, για να αρχίζουμε να μπαίνουμε και εμείς όλοι όσον αφορά σε πιο μπασκετικά ζητήματα, έτσι λίγο να τα βλέπουμε και λίγο από την πλευρά του Σπανούλη, γιατί ξέρετε, ξέρεις Παναγιώτη, εμείς τα βλέπουμε πολύ απλά. Ο Σπανούλης τα βλέπει από το δικό του το μετερίζει, και όσο για μας κάτι είναι εύκολο, για τον Σπανούλη είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Ή και το αντίθετο, ότι για μας είναι ένα άλυτο πρόβλημα, για τον Σπανούλη είναι ένα εύκολο.
1: Σωστά. Λοιπόν,
0: σε ρωτάω την Παρασκευή, θα πάρει, βλέπεις κανένα κενό στο ρόστερ του Άρη στην περιφέρεια που φαίνεται ότι έχει κλείσει, και λες θα πάρει και ένα playmaker. Πού βασίστηκε αυτή σου η πρόβλεψη?
1: Ωραία. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Δεν είναι κάποια πρόβλεψη. Ήτανε, όπως λέμε, η εκτίμηση που κάναμε μπασκετικά. Θα εξιστορήσουμε τώρα πώς έγιναν τα πράγματα, γιατί είχαν συμμετοχή και όλοι οι φίλοι που μας ακούνε σε αυτό. Θα καταλάβεις στη συνέχεια. Και η αλήθεια είναι ότι την Κυριακή το πρωί ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος όταν έμαθα την είδηση. Και μου την είπε ο κουμπάρος μου, που στην αρχή νόμιζε ότι μου κάνει πλάκα, γιατί ήξερε ότι θέλω να πάρουμε έναν άσο, αλλά γιατί ήταν πραγματικότητα. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν καταρχήν πριν με βγάλει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος πριν κάποιο καιρό εδώ στο ραδιόφωνο, για να μιλήσουμε για το ρόστερ του Άρη και να το αναλύσουμε μετά την εκπομπή που κάναμε μαζί για τους κοντούς, για τους περιφερειακούς. Και επειδή τώρα με αυτό ασχολούμαι, την ανάλυση του Άρη και των υπόλοιπων ομάδων, ακούω όσο περισσότερο μπορώ εκπομπές αντίστοιχες, και οι περισσότεροι φίλοι που μου στέλνανε μέχρι και χθες το βράδυ μήνυμα μου λένε δεν χρειαζόμαστε τριάρι. Και με αφορμή λοιπόν το τρία που κάθισα και ανέλησα το ρόστερ και στα δικά μου μάτια δεν χρειαζόμαστε τρία, θα το πούμε και στη συνέχεια γιατί, είδα ότι εντοπίζω ένα κενό στον άσο. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι μέχρι πρότινος είχαμε μόνο έναν καθαρό άσο, τον Δημητρίγεβιτς. Μπορούσε να παίξει ο Μόργαν, γι' αυτό είπαμε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι ρόλο θα του δώσει ο κότς Πανούλης. Καθώς υπάρχει φυσικά και ο Μήτρουλον και ο Πουλιανίτης. Αλλά μέσα σε μια πολύ μεγάλη χρονιά, μέσα σε μια χρονιά που έρχεται, που δεν είναι η πρώτη χρονιά που ήταν πέρσι προσαρμογής και πλέον πας να διεκδικήσεις με πολύ ψηλότερο μπάτζετ στόχους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δηλαδή στην Ελλάδα να πας πιο ψηλά και στην Ευρώπη να φτάσεις μέχρι το τέλος. Πίστευα ότι δεν είναι δυνατόν ο κόουτς Πανούλης και ο Νίκος ο Ζήσης να μην έχουν στο μυαλό τους την προσθήκη, την ενίσχυση με έναν ακόμη άσο. Δεν ήθελα να φτάσουμε στο σημείο να περάσει μέσα στη χρονιά να φανεί ότι θέλουμε αυτό και μετά να τον πάρουμε. Όπως φυσικά απ' την άλλη ευχόμουν να ισχύσει ο σχεδιασμός της ομάδος και ας έλεγα εγώ άσο να είχα εκτεθεί και να φανόταν στη χρονιά ότι δεν χρειαζόμασταν. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Η ομάδα πήρε άσο, πήρε έναν φοβερό παίχτη. Όποιος δει το βιογραφικό του, όποιος γνωρίζει, όποιος έχει δει παιχνίδια του, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα μας. Τώρα που ασχολούμαι πιο πολύ δημοσιογραφικά, δεν είμαι δημοσιογράφος προπονητής, είμαι και θα παραμείνω εδώ, εννοώ με τα μέσα, βλέπω πόσο σημαντική είναι η επικαιρότητα που ασχολούνται όλοι τις τελευταίες μέρες με τον Βασίλη τον Τολιόπουλο, που είναι βέβαια και Έλληνας και είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης που έχει προσφέρει πολλά στον Άρη, όπως και ο Άρης φυσικά του έχει προσφέρει πολλά. Αλλά πέρασε πιο πίσω η είδηση αυτή του Γιώβιτς, που είναι ένας παίκτης με πολύ πολύ θετικά πράγματα και μόνο η πρώτη δήλωση που έκανε ότι έρχομαι για την άμυνα και για να κάνω καλύτερους τους συμπαίκτες μου, δηλαδή στη δημιουργία, νομίζω ότι έχει βάλει το πλαίσιο και είναι ο ρόλος ακριβώς αυτός για τον οποίο συζητήσαμε την Παρασκευή.
0: Μπράβο. Μέσα στο μυαλό μου είσαι, γι' αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι δυστυχώς μία συμφωνία με τον Γιώβιτς σχεδόν, γιατί είναι μεγάλη μπασκετική προσωπικότητα με πλούσιο παλμάρο Γιώβιτς, αλλά σχεδόν επισκιάζεται από το θέμα του Βασίλη Σπανούλη. Κατάλαβες, λόγω επικαιρότητας, όχι λόγω σύγκρισης παικτών. Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα του Γιώβιτς, λοιπόν, που τόσο σωστά πρόβλεψες ότι ο Άρης θα πάρει ακόμα ένα playmaker. Ερώτηση, είναι καθαρό playmaker ο Γιώβιτς?
1: 100%.
0: Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε, εντάξει, εάν πεις ότι ο Δημητρίεβιτς είναι άσος και λίγο δύο, ο Μόργαν είναι δύο και πάρα πολύ λίγο ένα, ή καθόλου.
1: Λίγο ένα.
0: Λίγο ένα.
1: Όχι δημιουργικός άσος, άσος σκόρερ. Άμα θέλεις την πεντάδα σου να φτιάξεις μια πεντάδα, ναι, με πέντε παίχτες που θα απειλούν και οι πέντε περισσότερο.
0: Μήτρου Λόγκ, δύο και λίγο ένα και αυτός. Πουλιανίτης, ένα και δύο.
1: Σωστά.
0: Αν και βέβαια έχει βελτιώσει το σουτ του, το είδαμε και πέρσι, ιδιαίτερα από 45 μοίρες, ο Πουλιανίτης είναι μπομπέρ από τις 45 μοίρες, δηλαδή που σημαίνει ότι το δουλεύει.
1: 100% δουλεύει πάρα πολύ ο Στέλιος και...
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά μέχρι στιγμής καθαρό άσο δεν είχες.
1: Ο Γιώβιτς είναι πιο άσος ακόμα και από τον Δημητρίγεβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά δηλαδή στα χαρτιά, με εκκρεμότητες όπως είπαμε, το Λίντελ που δεν τον έχουμε δει μέσα στο γήπεδο και ξέρουμε μόνο τη θεωρία, και τον Ελ Ρόμπισον που είναι η πιο σημαντική από όλες κίνηση που θέλουμε όλοι να επικυρωθεί. Έχεις μια ομάδα που στα χαρτιά, αν ένας προπονητής πήγαινε με βάση, όχι με βάση χαρακτηριστικά παιχτών και όχι τα ονόματα των παιχτών, νομίζω ότι θα έκανε ακριβώς, θα επέλεγε ακριβώς αυτό το ρόστερ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι μπορεί να πάρει ο Άρης από το Γιώβιτς? Παιδιά, μιλάμε μπασκετικά. Έχουμε εδώ τον προπονητή, τον coach Παναγιώτης Κουβάτσης, με θητεία στην ομάδα του Άρη, βέβαια στα τμήματα υποδομής. Με ποιος ήταν τότε υπεύθυνος αρχιπροπονητής?
1: Ήμασταν με τον Δημήτρη τον Μπουσβάρο, ήταν εκείνος προπονητής που πήραμε και το τελευταίο πρωτάθλημα
0: και το τελευταίο
1: ΕΚΑΣ.
0: Οπότε μπορείτε να συμμετείχετε και εσείς στην κουβέντα με δικά σας μηνύματα στο Viber. Να σας ξαναθυμίσω το Viber του σταθμού, 6936. Οχ, αδιάβαστος πιάστηκα τώρα. Λοιπόν, 6936. Λοιπόν, 6936-512-099. 6936-512-099. Στέλνετε στο Viber του σταθμού ερωτήσεις προπονητικού χαρακτήρα, έχοντας εδώ τον Παναγιώτη, όσον αφορά για το παρασκήνιο, για αυτό που αφιερώσαμε το μπασκετικό παρασκήνιο στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα, αλλά οτιδήποτε άλλο θέλετε να το διευκρινίσουμε, στέλνετε μήνυμα σήμερα μόνο με μηνύματα. Θα έχουμε στο μέλλον τις ευκαιρίες, καλοκαίρι είναι εδώ, θα έχουμε και τον coach, να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, να μιλάτε απευθείας μαζί του. Λοιπόν, ερώτηση, τι μπορεί να κερδίσει ο Άρης από το Γιώβιτς?
1: ο Άρης μπορεί να κερδίσει από το Γιώβιτς μια πολύ σημαντική παρουσία καταρχήν μέσα στο παρκέ. Είναι ένας παίκτης με πάρα πολλές παραστάσεις, ουσιαστικά βασικός με την Εθνική Σερβίας, μια top εθνική ομάδα, σέρβικη σχολή με πολύ μπάσκετ, που θα αναδείξει και τους συμπαίκτες του χωρίς να υστερεί στην εκτέλεση, αλλά κυρίως επειδή με νοιάζουν πάρα πολύ, κοιτάω τις δηλώσεις που κάνουν οι παίκτες, γιατί τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Η λέξη άμυνα που χρησιμοποίησε τα λέει όλα. Είναι ένας παίκτης που πιστεύω ότι θα τον αξιοποιήσει ο κόουτς Σπανούλης πιο πολύ στην Ευρώπη. Γιατί? Επειδή είναι και μεγάλο σε ηλικία, είναι στα 35 αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει δική μεταχείριση για να είναι όσο πιο φρέσκος γίνεται στο μεγάλο στόχο της Ευρώπης. Και επειδή πλέον στο σχεδιασμό οι ξένοι μας, οι ξένοι του Άρη, είναι 8, είτε παίξουν 6 είτε γίνει κάποια αλλαγή και γίνουν 7, θεωρώ ότι στο σχεδιασμό αυτή τη στιγμή ο Γιώβιτς είναι να παίζει στην Ευρώπη και αν χρειαστεί στο τελευταίο κομμάτι του ελληνικού πρωταθλήματος που θα γίνει τελευταία αλλαγή, αν κρίνει ο coach ότι εκεί είναι επιβεβλημένο να μπει, όπως μπήκε π.χ. ο Τζόζεφ άμα θυμόμαστε στον Ολυμπιακό στο τέλος των ελληνικών play-off, και θα δώσει το βάρος εκεί, δηλαδή στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Είπαμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος σε σύγκριση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του είναι περισσότερο άσος. Δηλαδή, τι παίρνεις από το συγκεκριμένο παίκτη?
1: Ο Γιώβιτς σε σχέση είναι και ο Δημητρίγεβιτς καθαρός άσος, αλλά από το συγκεκριμένο παίκτη θα πάρεις περισσότερη εμπειρία, περισσότερη δημιουργία, πολλή δουλειά στην άμυνα, δηλαδή είναι καλύτερος αμυντικός από τον Δημητρίγεβιτς, χρησιμοποιώντας κυρίως το μυαλό του και την εμπειρία του στις τοποθετήσεις, αλλά είναι ένας παίκτης που έχω διαβάσει πάρα πολύ πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του στην καθημερινότητα της ομάδος. Όπως λέμε π.χ. για τον αρχηγό μας, τον Λευτέρη τον Μποχορίδη, ο οποίος ξέρει τα του Άρη, το ελληνικό στοιχείο, και έχει και αυτός πολλές παραστάσεις, αυτό θα το φέρει ο Γιώβιτς στο επίπεδο των ξένων και στο διεθνές επίπεδο.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια και την αμαρτία μου. Όταν άκουσα ότι ο Άρης παίρνει το Γιώβιτς, γιατί γράφτηκε από ένα πολιτικό μέσο στην Αθήνα, το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό, είπε ότι σου λέω την αμαρτία μου. Τώρα άμα τα ακούσει κανένας και το πει στο Ζήση, θα με πάρει κατευθείαν τηλέφωνο, μου φωνάζει. Το ότι αυτό που σκέφτεται ο Σπανούλης είναι η μη τελική του EuroCup και η τελική.
1: Κι εγώ θα σε πάρω, χωρίς να είμαι ούτε ο Ζήσης ούτε ο Σπανούλης. Αυτά
0: βλέπω,
1: τα παιδιά.
0: Ότι βλέπω πολύ ψηλά και πολύ νωρίς, αυτό μου λες.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτά τα παιδιά. Εντάξει, δεν είναι ούτε ο κότς Σπανούλης ούτε ο Ζήσης, παιδιά.
0: Παιδί μου, είναι ένας παίχτης ο οποίος, πρόσεξε λίγο. Είναι του πόσο γεννηθείς, του 90. Δηλαδή είναι 36 χρονών.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Είναι ένας παίχτης που έχει παίξει σε πολλές ομάδες της Ευρωλίγκας. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει επιτυχίες, κύπελα. Το ένα. Έχει παίξει σε τελικούς, έχει παίξει σε τα κρίσιμα μάτσα, αυτά που λέμε εμείς κρίσιμα μάτσα που μπάλα καίει. Αυτός τα έχει φάει με το κουτάλι, πλέον γι' αυτόν είναι προπόνηση.
1: Είναι καθημερινότητα, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, παίρνεις αυτό τον παίκτη μόνο και μόνο για να έχεις τα σίγουρα χέρια που θα θέλεις στα παιχνίδια που η μπάλα στην κυρολεξία θα καίει και αυτά θα είναι, σε ποια και η μπάλα όταν είναι να προκριθείς από τον ημιτελικό στον τελικό. Αυτό.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Θα διαφωνήσουμε στον αέρα. Το κάθε παιχνίδι, με έμφαση φυσικά στην Ευρώπη, το κάθε παιχνίδι από την πρώτη αγωνιστική έχει την αξία του.
0: Ναι.
1: Όπως είδαμε και στο format πλέον του EuroCup, με τους 4 ομίλους, το πλεονέκτημα έδρας και ιδανικά η πρώτη θέση που εμείς έχουμε και το δύσκολο όμιλο με τη Χάπολ, η πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια ουσιαστικά σε φτάνει μέχρι το τέλος, άμα φτάσεις, με το πλεονέκτημα έδρας. Οπότε ο Άρης θα μπει από την πρώτη αγωνιστική, από το εκτός έδρας αγώνα με τη Λεμάν, με στόχο να κερδίσει κάθε αγωνιστική για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση αρχικά στην πρώτη φάση και στη συνέχεια έχοντας το πλεονέκτημα έδρας σαν μεγαλύτερο εφόδιο και πλεονέκτημα να φτάσει όσο πιο πάνω. Αλλά κανείς αυτή τη στιγμή, και το κάνει ο Σπανούλης όλη του την καριέρα σαν παίχτης και σαν προπονητής, ενώ πιστεύει στην ομάδα του, βγάζει την αυτοπεποίθηση, γι' αυτό φτιάχνει αυτό το ρόστερ, πιστεύει στη δουλειά και στην εξέλιξη μέσα στη χρονιά, το αποτέλεσμα θα είναι το τι, που θα φτάσει, δεν θα το, έχει στόχους, αλλά δεν θα πει θέλω να φτάσω στην κατάκτηση του Euro Cup ή όχι όλα αυτά, θα το κάνει στην πράξη. Θα το κάνει στην πράξη και όχι στα λόγια.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα ο φίλος ο Γιώργος τη ρίχνει την πηχτή του. Λέει, τα ίδια ακούγαμε για Άντζουσιτς. Σίγουρα χέρια. Καθαρό μυαλό. Έμπειρος. Προσθέτω εγώ στο μήνυμά του. Και τελικά είδαμε έναν βαρύ πρώην, έναν βαρύ βετεράνο.
1: Ωραία. Σίγουρα δεν το άκουσα από μένα, ναι, γιατί όχι. Δεν ήμουν εδώ.
0: Ναι, εγώ το είπα ότι το συγκεκριμένο τον παίχτη τον πήρε για να βοηθήσει καλύτερα στην κυκλοφορία της μπάλας που ο Άρης είχε πρόβλημα πέρσι, εντάξει, να βοηθήσει στο να διαβάσουν τη φάση, γιατί ο Άρης εκεί ήταν τα μεγάλα τα προβλήματα. Γενικότερα πήρε έναν παίχτη έμπειρο που να μπορεί να βοηθήσει την περιφέρεια από το μονοδιάστατο one man show, ένας εναντίον ενός, isolation κτλ.
1: Ωραία. Να μιλήσουμε για τον Άντζουσιτς για ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Παίρνοντας
0: ναι.
1: την πάσα του φίλου, γιατί εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Ναι. Μου αρέσει να συζητάμε. Αυτό θέλω να προσφέρω, όχι να κάνω μονόλογο. Ο Άντζουσιτς, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε αυτό το κίνητρο και τη δίψα να παίξει περισσότερο. Δεν ξέρω φέτος αν είναι σε κάποια ομάδα για την επόμενη χρονιά. Όταν ήρθε, θυμάμαι τον αγώνα με τον Προμηθέα που ήταν το πρώτο του που ήμουν μέσα στο γήπεδο, έδειξε μέρος της ποιότητάς του. Δεν αμφισβήτησε κανένας ότι ο Άντζουσιτς ήταν ένας παίκτης με πολύ μεγάλη ποιότητα στις πάσες, στο διάβασμα, close out επίθεση.
0: Εγώ θυμάμαι δύο φάσεις χαρακτηριστικά σε εκείνο το παιχνίδι με τον Προμηθέα που βάζει τον αντίπαλο στην πλάτη.
1: Σωστά, μετά από pick and roll. Παίζει πάρα πολύ ωραία το pick and roll.
0: Και επειδή είναι, και ήταν και ψηλό κορμί για γκάρτ και δυνατό παιδί για γκάρτ. Λοιπόν,
1: κερδίζει πολύ εύκολα το φάουλ. Είχε αυτή την ικανότητα.
0: Βεβαίως.
1: Χάρη στην εμπειρία του. Είχε εξαιρετικό σουτ. Ο Άντζουσιτς.
0: Αυτά δεν τα ξαναείδαμε βέβαια.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Στο πέρασμα της χρονιάς, ο Άντζουσιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος πιο πολύ δουλεύει μέσα, είπαμε. Δεν ξέρω κατά πόσο είχε το εσωτερικό του κίνητρο και τη δίψα να παίξει. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Αλλά ο Άντζουσιτς είναι ένας παίκτης που λειτουργεί περισσότερο μέσα από την ομάδα. Η ομάδα πέρσι σε ομαδικό επίπεδο, σε επίπεδο ρόλων, σε επίπεδο αυτοματισμών, σε επίπεδο καθημερινότητας μέσα στο παρκέ, δεν ήταν καλή. Κάποιοι παίκτες από αυτό επηρεάζονται περισσότερο. Παραδείγματος χάρη, σε αυτή την κακή εικόνα ο Νουά ξεχώρισε. Αναφερόμενος στον Νουά, ο οποίος είχε τα καλύτερα νούμερα και ήταν η άλλη προσθήκη, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ στο να βελτιωθεί η κατάσταση της ομάδος. Δεν ξέρεις, και μακάρι να είναι ακόμα καλύτερος φέτος, πώς θα παρουσιαστεί φέτος, έτσι. Γιατί κάθε κατάσταση, κάθε ομάδα είναι διαφορετική. Για να κλείσω το θέμα με τον Άντζουσιτς, αυτό που έχασε ο Άρης με τον Άντζουσιτς και φάνηκε, ήταν ότι δεν είχε την ενέργεια, τη διάθεση ή ενδεχομένως την εμπειρία και τη στόχευση να παίξει καλή άμυνα. Γι' αυτό τονίζω τη δήλωση, και έτσι έρχεται και δένει τη δήλωση του Γιώκη, του Γιώβιτς, περί άμυνας. Και τέλος, δεν είχε προπονητή το Σπανούλη. Που καλός ή κακός, το Σπανούλη τον παίρνεις,
0: λοιπόν,
1: για να βγάλει το 100% από τους παίχτες.
0: Έχουμε χρόνο, μου δίνεις μερικά λεπτά να ξεπετάξω κάποια μηνύματα που έχουν έρθει από την αρχή της εκπομπής, ο φίλος ο Μανώλης, ωραίο το βιντεάκι, θα το προωθήσω στο κινητό μου γιατί δεν μπορώ να το δω εδώ πέρα, θα παίξει και στον αέρα. Λοιπόν, οι φίλοι Παρασκευή, σε παρακαλώ πες επιτέλους να ακούνε σωστά τα νέα. Τα έλεγες εσύ, αλλά κάποιοι από εμάς είναι αδιόρθωτοι. Και μια ανακοίνωση έντονη οσμή, και μια ανακοίνωση έντονη οσμή μεθανίου στην πόλη, μην ανάβετε τσιγάρο, θα πάρει φωτιά η πόλη, ρέντρον την κέρι τι έπαθε. Ναι, όχι μόνο τρικέρι, όλο οργανισμό. Λοιπόν, και ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλο γλεντάει την κατάσταση. Έκλεισε, λέει το Λιόπουλος, στον ΠΑΟΚ. Ο φίλος μου συνονόματος ο Τζέλο. Λοιπόν, καλή εκπομπή, καλές ποιοτικές ειδήσεις. Είδε, σήμερα σε έχω από μπασκετικό παρασκήνιο με ανθρώπους του μπασκετικού υποκόσμου. Δεν έχεις παράπονο. Σήμερα σε έχω βάλει σε πολύ μαφιοζική κατάσταση. Λοιπόν. Και σήμερα μιλούσαμε για την Ορεστιάδα. Λοιπόν, Χρήστο, η πίεση από τον ίδιο τον Τολιόπουλο, το απαντήσαμε αυτό, φίλε Γιώργο, δεν πρόκειται καμία ομάδα που έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο, όσο πίεση και να έχει, να υποπέσει στην πίεση ενός αθλητή. Λοιπόν, τα συμφέροντα της ομάδας κοιτάνε, και ιδιαίτερα όταν η ομάδα δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, είναι οικονομικός ανεξάρτητη και οικονομικός δυνατή, δεν υπάρχει περίπτωση να υποπέσει στην πίεση κανενός παίχτη. Λοιπόν, οι φίλοι Αντιγόνη από site του ΠΑΟΚ που πανηγύριζαν και προέβλεπαν ότι θα κλείσει ο Τολιόπουλος 3 χρόνια σε αυτούς. Φίλος ο Μίλτος, φίλε, δεν σε κάνω σεμινάρια, σου δίνω ρεπορτάζ και σου δίνω πράγματα τα οποία δεν μπορείς να ακούσεις πουθενά. Εντάξει, σου λέω, αυτό θα συμβεί ή αυτό συμβαίνει τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε για τον Ολυμπιακό, θα ξεφτυλιζόταν ο Ολυμπιακός. Είχε τον παίχτη, τον μεγάλωσε, τον έδιωξε σαν αποτυχημένο, 10 χρόνια τον δικαίωσε ο Τολιόπουλος, να τα λέμε αυτά, 10 χρόνια τον δικαίωσε ο Τολιόπουλος, και τι έγινε τελικά, αν πήγε να τον ξαναπάρει πίσω τώρα που ο Τολιόπουλος ανέβηκε, έφτασε και στην Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, γιατί κάναν πρόταση αυτή, γιατί ρε φίλε, ψάχνουν Έλληνες. Λοιπόν, ο Χάρελ θα μείνει ο φίλος ο Όλυμπος 0%. Πού το θυμήθηκε στο Χάρελ, φίλε, Όλυμπε, νομίζω ότι ο Γκάλης το έλεγε. Δεν υπάρχει περίπτωση Χάρελ. Εντάξει, τουλάχιστον αυτό είπα. Λοιπόν, θεωρώ ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει δεύτερος καθαρός σκόρερ πέρα του Μόργαν. Συμφωνεί μαζί μου ο coach. Τώρα ερχόμαστε στα δικά σου τα μηνύματα. Έλα, coach, μπαίνεις στα βαθιά τώρα. Επικοινωνείς με τον κόσμο του Yellow Radio.
1: Αυτό θέλω κι εγώ. Καθαρό είμαι ο σκόρερ, είπε ο φίλος.
0: Ναι, πέρα από του Μόργαν.
1: Ναι, το άκουσα αυτό. Καθαρό είμαι ο σκόρερ, καταρχήν οι περισσότεροι το έχουν συνδεδεμένο με κοντό παίχτη. Ωραία. Στους κοντούς λοιπόν, για να το πάμε από εκεί. Έχουμε τον Μουκόκα. Δεν τον έχουμε δει να παίζει, ενώ δεν ήταν πέρυσι στην ομάδα. Άρα να κρατήσουμε τον Μουκόκα. Να πάμε. Δεν βάζω το Χαραλαμπόπουλο που είναι καθαρό αιμοσκόρερ και είναι στο 3, γιατί μπορεί ο φίλος να το πάει στο ανώτερο επίπεδο που είναι στην Ευρώπη. Έτσι. Ναι. Να πάμε στο 4. Ο Νουά είναι καθαρό αιμοσκόρερ. 18 πόντους μέσο όρο είχε πέρυσι. Θεωρείται παίκτης του Άρη, μπορώ να τον αναφέρω. Καθαρό αιμο σκόρερ, δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Λίντελ, γιατί δεν τον έχουμε δει ακόμα. Δεν τον έχουμε δει το ρόλο που θέλει να τον προσαρμόσει ο κότς Πανούλης και δεν τον έχουμε δει και στη θέση ακριβώς που θα παίξει. Ωστόσο, μπορώ να πω δεδομένα ότι καθαρό αιμο σκόρερ είναι και ο Ρόμπινσον, αν έρθει. Ο Ελ Ρόμπινσον, ο οποίος δεν έρχεται για να κάνει τα screen, για να παίξει το pick and roll και να τελειώσει απλά τις φάσεις. Είναι ένας ψηλός, ο οποίος εκτός ότι παίζει και στο 5 και στο 4, εκτός ότι είναι 25 μόλις χρονών και έρχεται με θητεία στο NBA, είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλο επιθετικό ταλέντο. Άρα, όλα αυτά που είπαμε σε όλες τις θέσεις, το σκορ μοιράζεται. Άρα γίνεται πολύ πιο δύσκολο για την αντίπαλη ομάδα να σε αντιμετωπίσει. Αν είχες έναν ή δύο παίκτες μόνο, πιο σκόρερ από αυτούς που έχουμε, πιο καλούς επιθετικούς, με πιο πολλά επιθετικά προσόντα, επιθετικά ταλέντο. Θα ήταν πιο εύκολο να τους κόψει άλλη ομάδα. Και επίσης, όταν μιλάμε για την επίθεση και μιλάμε για σκορ, μην ξεχνάμε ότι ο παίκτης ο οποίος βάζει την μπάλα στο καλάθι και είναι επιθετικός, παίζει και άμυνα. Άρα δεν είναι μόνο μπροστά τι κάνεις, είναι και πίσω τι κάνεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει ένα παίκτη όπως, είναι, όπως είχαμε πέρυσι τον Άντζουσιτς. Ο Άντζουσιτς επιθετικά, αν έβρισκε ρυθμό, μπορούσε να σου βάλει 20 και 30 πόντους πολύ εύκολα στο παιχνίδι. Υστερούσες όμως πάρα πολύ σαν πεντάδα, σαν ομάδα, στην άμυνα με τον Άντζουσιτς. Αυτή είναι η θέση μου, ότι άμα σε κάλυψα στην απάντησή μου, ότι
0: ναι.
1: Καθαρόμοι σκόρερ υπάρχουν και άλλοι.
0: Εντάξει, γενικότερα, παιδιά, μην περιμένετε δηλαδή μόνο από τους κοντούς θα παίρνει ο Άρης πόντους. Εντάξει, υπάρχουν και από άλλες θέσεις περιμένει να πάρει ο Άρης πόντους. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Και όλα αυτά είναι μια εξίσωση την οποία την έχει λύσει στα χαρτιά ο Σπανούλης. Δηλαδή τα έχει βάλει κάτω, ότι θέλω από αυτόν 10-15 πόντους και 5 assist, από αυτόν να 10 rebound, 3 assist και 8 πόντους. Όλα αυτά είναι μια εξίσωση την οποία έχει λύσει ο Σπανούλης κάνοντας το roster.
1: Λοιπόν, σωστά. Συγγνώμη που διακόπτω, επειδή μιλάμε πολύ ωραία πάνω σε αυτό, να το ολοκληρώσω. Απομένουν ακόμα δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να ολοκληρωθεί το roster. Είμαστε σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί το roster. Μετά τις 15 Αυγούστου, γύρω στις 20 νομίζω που ξεκινάει η προετοιμασία, όλα θα είναι ξεκάθαρα. Αυτό είναι το ένα στάδιο. Μετά όμως μπαίνουμε στο κυρίο στάδιο. Το κύριο στάδιο είναι το μοντάρισμα της ομάδος, το δέσιμο της ομάδας, η χημεία της ομάδας και η καθημερινή δουλειά μέσα από τα πολλά παιχνίδια που θα βελτιώνεται η ομάδα σε κάθε παιχνίδι. Δεν μπορούν όλα να φτάσουν στο τέλος πριν ακολουθήσουν αυτά τα στάδια. Η Μονακό πέρσι, μόλις πριν φύγει ο Σπανούλης, ο κόουτς Σπανούλης, ήταν δεύτερη στην κανονική διάρκεια. Είχε ακολουθήσει όμως μια πορεία για να βρεθεί εκεί. Εννοείται ότι ο κόσμος του Άρη, βλέποντας μέσα στο γήπεδο και κρίνοντας κάθε αγωνιστική, θα βλέπει την πρόοδο της ομάδος. Πέρσι όλοι κάναμε υπομονή, δεν είχαμε την αντίστοιχη βελτίωση σίγουρα. Γι' αυτό έγιναν και οι αλλαγές. Αλλά η απάντηση αυτή θα δίνεται μέσα στη χρονιά, παιχνίδι με παιχνίδι.
0: Λοιπόν, με την προσθήκη του Βασίλη Τολιόπουλου ρωτάνε πάρα πολύ τι αλλάζει στην ομάδα και ιδιαίτερα στου γκάρτ, το οποίο το ρόστερ δείχνει ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
1: Ναι, τέλεια. Επειδή ξέρω ότι έχουμε πιστούς ακροατές όπως είναι το Yellow, είπα την Παρασκευή και τόνισα κάτι που κάνει μόνο ο Άρης, να το επαναλάβω. Μόνο ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει δείξει και μέσω του προπονητή που έχει πάρει, γιατί το να χρησιμοποιούμε το όνομα του coach Σπανούλη από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ότι επηρεάζει τον Τολιόπουλο να μην πάει στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε για τους δικούς τους λόγους και ο καθένας κάνει τη ρητορική του, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Σαν προπονητής μιλάω εδώ, είναι ότι ο coach Σπανούλης ως προπονητής του Άρη έμπρακτα δείχνει πόσο πιστεύει τους Έλληνες παίχτες και το ελληνικό στοιχείο. Και γι' αυτό, όπως είπα και συζητήσαμε τότε με τον Παπα-Νικολάου, που είπες ότι δεν τίθεται κανένα θέμα Παπα-Νικολάου και την ίδια μέρα, για να ευλογούμε και τα γένια σου, ανανέωσε στον Ολυμπιακό την επέκταση της συνεργασίας του. Ο Άρης ασχολείται με οποιονδήποτε Έλληνα παίχτη υπάρχει. Ο Βασίλης Οτολιόπουλος είναι ένα παιδί ο οποίος τον ξέρουμε πολύ καλά εμείς τον Άρη, πόσο έχει προσφέρει στην ομάδα, και επαναλαμβάνω, και πόσο ο Άρης έχει προσφέρει στον ίδιο και συγκεκριμένο ο κόουτς Καστρίτης στο ρόλο και το χώρο που του έδωσε να αναδείξει το ταλέντο του. Και από τις 25.000 που πήρε στον Άρη, αρνούμενος, γιατί δεν τα λέμε αυτά, και το συμβόλαιο που έπαιρνε στον ΠΑΟΚ, που στον ΠΑΟΚ είχε γύρω στα 60 νομίζω χιλιάδες συμβόλαιο, και ζήτησε να φύγει από τον ΠΑΟΚ γιατί δεν είχε το ρόλο και τον αγωνιστικό που ήθελε, και πήγε στον Άρη με πολύ λιγότερα χρήματα και έκανε αυτές τις χρονιές. Για να κλείνουμε την παρένθεση για τον Τολιόπουλο. Άρα η απάντηση είναι ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για κάθε Έλληνα παίχτη αξιόλογο, πόσο μάλλον ένας παίχτης εθνικής ομάδος με αποδεδειγμένο σκορ και ταλέντο. Και την απάντηση στο αν χωράει και πού χωράει και τα λοιπά θα τη δώσει η ίδια η ομάδα με την τελική κατάρτιση του ρόστερ. Ένας παίκτης δεν μπαίνει μόνος του σε μια ομάδα, μπαίνει μέσα σε άλλους. Οπότε ας περιμένουμε καταρχήν να δούμε. Θα έρθει ο Τολιόπουλος? Και αφού έρθει ο Τολιόπουλος, να δούμε τα δεδομένα που υπάρχουν. Και είμαι σίγουρος ότι εφόσον τον θέλει ο Άρης, ο Βασίλη Τολιόπουλο, που του έχει κάνει πρώτες, άρα τον θέλει ο κότς Πανούλης και ο Νίκος ο Ζήσης, θα τον αξιοποιήσουν κατάλληλα.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Τζίο Μπουσβάρος Κουβάτσης Παολεάνους, κράτησα τις ακαδημίες ψηλά, αριανή με γνώσεις. Όταν λες έχω Γιώβιτς στον Άσο, τελειώνει η κουβέντα. Δεν χρειάζονται εξηγήσεις, το ξέρω από 18 ετών στην Σερβία, λέει ο φίλος ο Τζίο. Προφανώς γνωρίζεστε.
1: Δεν ξέρω να γνωρίζω.
0: Τώρα για να ξέρει
1: τόσες. Δεν ξέρω από τίποτα, ναι. Ευχαριστώ για το μήνυμά του. Αλλά να πούμε ότι εγώ στον Άρη ήμουνα τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα στο εφηβικό, το 18-19, και που για ελάχιστα με τον Μποκουσεύσκη στον Ολυμπιακό και το Περιστέρι, μια πολύ καλή ομάδα, και τον Όμηρο εμείς στην ομάδα μας, δεν πήραμε το πρωτάθλημα εμείς στην Ελευθερούπολη. Αλλά για να είμαστε πάντα ειλικρινείς και σωστοί, ο κόουτς ο Μπουσβάρος και ο Γιώργος ο Παολεάνου ήταν στον Άρη περισσότερα από 3 χρόνια, 4. Άρα εγώ τους βρήκα. Εγώ με μία χρονιά δεν μπορώ να έχω προσφέρει τα ίδια που έχουν προσφέρει αυτοί οι άνθρωποι που είχαν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης. Λοιπόν, Χρήστο, ρώτησε παρακαλώ τον Κώστα να μας πει πώς περιμένει φέτος τον Μποχωρίδη και επίσης τον Κώστα Αντετοκούμπο. Σε πάνε στους ψηλούς, στους υψηλότερους παίκτες. Μποχωρίδη στα γκάρτ και μετά πάμε στους ψηλούς. Με τους ψηλούς δεν έχουμε ασχοληθεί. Οφείλουμε μια εκπομπή.
1: Οφείλουμε μια εκπομπή, αλλά υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Γι' αυτό δεν την έχουμε κάνει.
0: Κοίταξε, σήμερα,
1: δεν θέλουμε να μιλάμε για να μιλάμε.
0: 12 η ώρα ελπίζω να κλείσει το θέμα του ΝΟΑ. Λοιπόν, και μετά πάμε αύριο τα ξημερώματα του Ελ Ρόμπινσον. Τι άλλη εκκρεμότητα έχουμε? Και μετά θα έχουμε το Θανάση. Να υπογράψει και ο Θανάσης να τελειώνουμε. Εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, για τον Μποχωρίδη, το Λευτέρη. Που τον ξέρω το Λευτέρη από όταν ήταν στο παιδικό του Άρη. Και έρθει στα Γιάννενα τότε που ήμουνα. Ο Λευτέρης τον άκουσα και σε μια συνέντευξη που έκανε στο Γιάννη το δασκάλου πριν αρκετό καιρό. Ανυπομονεί να ξεκινήσει η χρονιά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έδειξε και στο δεύτερο μισό της προηγούμενης χρονιάς πόσο πολύ βοήθησε τον Άρη μέσα στο παρκέ, μέσα στο γήπεδο, με την εμπειρία του και τη γνώση του. Χρησιμοποίησε περισσότερο το μυαλό του από όλους τους υπόλοιπους παίχτες. Και αυτή την εμπειρία θέλει ο κόουτς Πανούλης και τον προορίζει δεδομένα για τη δωδεκάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όσους Έλληνες νομίζουμε. Οπότε είναι ο φυσικός αρχηγός της ομάδος, αυτό τα λέει όλα. Είναι το 94 γεννημένος, άρα 32 χρονών, στην καλύτερη θα πω εγώ μπασκετική ηλικία. Έχει βελτιώσει πάρα πολύ το τρίποντό του. Πάντα έχει μια έφεση στο rebound, άρα θεωρώ ότι η θέση 3 είναι αυτή που του ταιριάζει καλύτερα. Παίζει πολύ έξυπνα στην άμυνα, οπότε ούτε εκτίθεται, και απ' την άλλη βοηθάει έμπρακτα με το πολύ μεγάλο του κορμί και τα πολύ μεγάλα του χέρια σε αυτό το πλαίσιο. Ο ρόλος που τον βλέπω είναι πιο πολύ του συμπαίκτη και λιγότερο του παίχτη που θα πάρει προσπάθειες, αλλά όταν χρειαστεί θα τις λίγες προσπάθειες θα είναι καλές οι προσπάθειές του, αυτό που δεν είχαμε φέτος στο παιχνίδι μας. Είχαμε πολύ λίγες καλές προσπάθειες. Αυτά για τον Λευτέρη τον Μποχωρίδη. Και για τον Κώστα τον Αντετοκούμπο, ο οποίος έχει δείξει πάρα πολλές στο θαυμασμό του για τον coach Πανούλη, γιατί εγώ δυστυχώς σκέφτομαι μόνο σαν προπονητής. Όταν ήμουν μικρός σκεφτόμουν σαν οπαδός. Μπασκετικά δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι. Ο προπονητής λοιπόν, ο παίχτης λοιπόν, επηρεάζεται πάρα πολύ από τον προπονητή που έχει. Ο προπονητής του είναι σαν μπαμπάς του μέσα στην καθημερινότητα της ομάδος. Άρα το πόσο ασχολείται, το τι του λέει, το τι οδηγίες του μεταφέρει, και το τι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του δίνει, θεωρώ ότι είναι αυτό το σημείο κλειδί για να κάνει το ξεπέταγμα φέτος ο Κώστας ο Αντετοκούμπο, ο οποίος και αυτός πέρσι βοήθησε στην αρχή της χρονιάς, στην αρχή μάλλον όχι της χρονιάς, με τον ερχομό του στον Άρη, γιατί έδειξε ο Άρης πόσο τον πιστεύει και του έδωσε χρόνο να παίξει που δεν είχε πάρει στις προηγούμενες ομάδες του. Βοήθησε αγωνιστικά πάρα πολύ, θυμάμαι την νίκη με τον Παναθηναϊκό, με πάρα πολλά κοψίματα, με πάρα πολλά rebound, βελτιωμένος και στο θέμα του σκοραρίσματος και κυρίως το θυμάμαι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ειδικά να βάζει την μπάλα κάτω από το τρίποντο, δείχνοντας πολύ μεγάλη δουλειά ότι έχει κάνει σε προσωπικό επίπεδο. Το θέμα με τον Κώστα είναι σίγουρα η διάρκεια του μέσα στο παιχνίδι και το πιο βασικό, η πρόληψη με τους τραυματισμούς, που έχουμε και πολύ καλό γυμναστή στον Άρη και πολύ καλούς γιατρούς, να δουλέψει σωστά το κορμί του από την αρχή της προετοιμασίας και τώρα ειδικά στην αποκατάσταση. Αν ο Κώστας είναι υγιής, που δεν ήταν στο τέλος της χρονιάς, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και σαν ελληνικό μπάσκετ, όχι μόνο στον Άρη.
0: Μες. Λοιπόν, ο φίλος ο Άγγελος Χρήστο λέει, τα έλεγε, τα έλεγα ρε Άγγελε, τα έλεγα. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος ο Γιώργος, επιθετικό ταλέντο είχε και ο Forbes στο NBA, αλλά μόλις ήρθε γελούσαν και τα τσιμέντα. Τώρα, για ποιον συγκρίνεις τώρα, ποιος είχε...
1: Για τον Άντζουσιτς, για αυτό που είπαμε ότι ουσιαστικά νομίζω ότι μας δικαιώνει σε αυτό που λέμε, ότι δεν αρκεί μόνο το επιθετικό ταλέντο και να είσαι σκόρερ, μετράνε και άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος ο Χάρης, ρε παιδί μου, εννοώ ότι δεν τραβάει ο ένας, να τραβάει ο άλλος με αυτή τη λογική.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό θέλει οι δύο, λέει. Θέλει και τον...
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Άμα θυμάσαι, μπορείς να φέρεις στο μυαλό σου την περσινή Μονακό. Mm. Ότι υπήρχαν πάρα πολλοί παίκτες που κάθε φορά έβγαιναν μπροστά. Ή, να στο πάω πιο πίσω, αν είσαι πιο παλιός, την εθνική ομάδα του 2005 και του 2006. Ήταν μια ομάδα που κανένας δεν είχε πάνω από 10 πόντους μέσο όρο. Είχε ο καθένας το ρόλο του και ο καθένας προσέφερε στην ομάδα. Μία μέρα θα είναι η σειρά του Μουκόκα. Δεν έχεις κάποιο παίκτη που υστερεί επιθετικά, δηλαδή να γίνεται εύκολη η δουλειά της άμυνας της αντίπαλης ομάδας, να τον αφήσει αυτόν και να ασχοληθεί πιο πολύ με τους επιθετικούς. Οι περισσότεροι παίκτες απειλούν επιθετικά, που σημαίνει ότι ο αμυντικός, ο οποίος θα είναι ο χειρότερος στο ματσάρισμα, εκεί θα έχει πλεονέκτημα ο δικός σου παίχτης.
0: Ο φίλος ο Νόντας, ήθελα να ρωτήσω τι είναι αυτό που μας κάνει, που σας κάνει να πιστεύετε ότι ο Ρόμπινσον είναι τόσο τρομερός παίχτης, δεδομένου βέβαια και του συμβολέου του, το μεγαλύτερο στην ομάδα, να δεν κάνω λάθος. Άσε τα συμβόλαια, δεν τα πληρώνουμε εμείς, φίλε. Να ξεμείνει, τουλάχιστον είναι λίγο νωρίς για να μιλήσουμε για συμβόλαια. Αλλά, γιατί από τα highlight που έχω δει στο YouTube βλέπω έναν παίχτη 2-6 με έφεση στο shoot και λίγα πράγματα στο low post. Και το λέω χωρίς να θέλω να αποδομήσω τον παίχτη, αλλά 2 εκατομμύρια. Λοιπόν, να τα αφήνουμε τα συμβόλαια. Πάμε όσον αφορά για τον παίχτη. Σίγουρα τον έχεις δει. Τι έχεις να πεις για τον παίχτη, εσύ, coach?
1: Σίγουρα τον έχω δει. Μου αρέσει. Καταρχήν, μου φαίνεται εντυπωσιακό ένας παίχτης 25 μόλις χρονών. Ναι. Να αφήνει το NBA αν δεν βρει εγγυημένο συμβόλαιο, και μακάρι για μας να μην το βρει, και να συμφωνεί να έρθει στον Άρη. Και μόνο και μόνο που έχει απασχολήσει και τον έχουν ζητήσει πάρα πολλές

0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αγωνιστικά απλά να πω ότι είναι ένας παίχτης που εμένα μου φαίνεται ένα σύγχρονο πεντάρι. Τι σημαίνει ένα σύγχρονο πεντάρι? Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να έχει από τρίποντο μέχρι να μπορεί να κατεβάσει την μπάλα, να μπορεί να τη βάλει κάτω από το τρίποντο και να παίξει ένας εναντίον ενός, να ποστάρει, να πάρει το rebound και να εκτελέσει με σουτ. Το θεωρώ έναν ολοκληρωμένο παίχτη και συμφωνώ για τα συμβόλαια ότι δεν παίζουν από μόνα τους, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι όταν ένας προπονητής αποφασίζει να δώσει τα περισσότερα χρήματα ή πολλά χρήματα σε έναν παίχτη, θεωρεί ότι αγωνιστικά προσφέρει πολλά περισσότερα σε σχέση με κάποιον άλλο παίχτη. Αλλιώς θα δημιουργηθούν προβλήματα μέσα στην ομάδα. Εσωτερικά. Άρα αυτό με κάνει αισιόδοξο ότι ο Ελ Ρόμπισον, πρώτα απ' όλα να είναι υγιής όπως όλοι οι παίχτες, θα προσφέρει πολλά στον Άρη.
0: Ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλαιο θυμήθηκε ότι εσύ την προηγούμενη εβδομάδα έλεγες ότι πάμε για δεύτερο άσο βλέπε Γιώβιτς και εγώ διαφωνούσα. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξαρος τους γλεντάει με τον Μεγιστάνα και στο μήνυμά του λέει καλή εκπομπή, αλήθεια Χρήστο, αυτό που αποκαλούσε υπόκοσμο του μπάσκετ μήπως είναι... Όχι, κάνεις λάθος, δεν είναι αυτός. Λοιπόν, θα μείνει λέει στον Παναθηναϊκό εκεί που ανήκει, δεν το ξέρω φίλε. Λοιπόν, περιμένουμε, αλλά σίγουρα δεν θα ξεκαθαρίσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Λοιπόν, Νουά περιμένουμε μέχρι το βράδυ, Ελ Ρόμπισον μέχρι αύριο τα ξημερώματα. Και εδώ ρωτάει μήπως χρειαζόμαστε τελικά κάποιο βαρύ πεντάρι. Για πες, εσύ θα βλέπεις ένα πιο βαρύ πεντάρι
1: αντί κάποιου άλλου?
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τον Κώστα στα 2-10,
0: ναι,
1: έτσι 29 χρονών. Τον Μπίρτς 2-6, 33 χρονών, κατάκτηση Ευρωλίγκας με τη Φενέρ και πρωταθλημάτων Τουρκίας. Και το τρίτο πεντάρι που έχουμε στο πλάνο και πρώτο στην ιεραρχία βάσει συμβολέου είναι ο Ρόμπινσον. Νομίζω καλύτερη τριάδα, και μάλιστα ο Κώστας είναι και Έλληνας, έτσι, γιατί πάω δίπλα στον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: και βλέπω ότι έχει τρία πεντάρια, ναι, ο ένας βέβαια μπορεί να παίξει και στο τέσσερα ο Μουρ, οι οποίοι είναι ξένοι και σαν τέταρτο έχουν τον Κακλαμανάκη.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι ένας από τους τρεις ψηλούς τους θα μένει έξω. Άρα θεωρώ ότι στα δεδομένα του Άρη και του EuroCup, έτσι, όχι της Ευρωλίγκας, γιατί στο EuroCup παίζουμε, η τριάδα στο 5 είναι εξαιρετική. Γιατί καλύπτει όλα τα σχήματα και όλα τα σχήματα που μπορεί να θέλει να κάνει ο κόουτς Σπανούλης. Πόσο μάλλον όταν ο Ρόμπινσον μπορεί να πάει και στο 4.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Θωμάς, θα σου δείξω μετά το επίθετο, μην το διαβάσουμε το ανθρώπου.
1: Άμενα από τα Γιάννενα, τον ξέρω.
0: Από τα Γιάννενα είναι, κατάλαβες για ποιον λέμε. Γεια σου Θωμά, πες, στείλ τον, πες τον κάτι, μην τρέπεσαι.
1: Πολλά χαιρετίσματα στα κίτρινα Γιάννενα.
0: Στα κίτρινο μαύρα Γιάννενα. Για τους NBAers λέει που θα έρθουν, είναι σίγουρο ότι θα έχουν το ίδιο σουτ και στην Ευρώπη, που εδώ παίζουμε κανονική άμυνα και όχι με τα μάτια?
1: Εντάξει, αυτό θα πω ότι τον τελευταίο καιρό έχει αλλάξει. Δηλαδή και στην Ευρώπη η άμυνα πολλές φορές δεν είναι στα επίπεδα που ήταν παλιά. Και στο NBA έχει ανεβεί το, αν και είναι διαφορετικό το mindset, ok. Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει κανένας. Αλλά το γεγονός ότι ο coach Σπανούλης με τόσες επιλογές που έχει κάνει στους παίχτες, να θυμίσω το Φραντζίσκο στο Περιστέρι την πρώτη του χρονιά, και τώρα ο Φραντζίσκο ήταν πέρσι νούμερο 2 στην Ευρωλίγκα πίσω από τον MVP το Βεζέγκοφ και ξέφρασε και τα παράπονα του δεν ήταν πρώτος. Εμένα η επιλογή αυτών των ανθρώπων, δηλαδή του Σπανούλη σαν προπονητή και του Νίκο Ζήση σαν GM, αυτές τις αμφιβολίες που έχω σαν προπονητής και φίλος του Άρη μου τις λύνουν. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας.
0: Δηλαδή ώρες θέλω να είστε ρεαλιστές. Δηλαδή μήνυμα τώρα. Κάνε μας λέει μια σύγκριση τους παίχτες μας με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός καταρχήν δεν έχουν ολοκληρώσει τα ρόστερ, ό,τι και σου πούμε θα είναι και... Δηλαδή θα σου πούμε και πολλές μπουρδες. Δεύτερον και σημαντικότερο, αυτό θέλει προετοιμασία. Για να μην σου λέμε μπουρδες, πρέπει να καθίσει ο coach και εγώ να διαβάζουμε, να συγκρίνουμε, να

0: δίνουμε αριθμούς και εσύ θέλεις μέσα σε μερικά λεπτά, δευτερόλεπτα, να κάνουμε μια δουλειά τα οποία θέλει μέρες για να την προετοιμάσουμε.
1: Θα το κάνουμε,
0: αλλά όταν είναι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όχι τώρα.
1: Θα το κάνουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και, και την αλληλεπίδραση. Αλλά η λέξη σύγκριση roster μπορεί να κρύβει ημέρες και ώρες εκπομπών. Δεν είναι απλά μια σύγκριση. Δηλαδή τι θα πεις, ότι στο ένα είναι καλύτερος αυτός και ο άλλος? Μα αυτό είναι η μαγεία του μπάσκετ, ότι υπάρχει χημεία, υπάρχουν ρόλοι, υπάρχει ομαδικότητα. Παραδείγματος χάρη. Και πάμε στα επόμενα, γιατί τελειώνει και ο χρόνος.
0: Ναι, τελειώνει ο χρόνος. Έχουμε πολλά.
1: Μακάρι να είχαμε πιο πολλά.
0: Δεν πειράζει, μερικούς να τους αδικήσουμε. Δεν πειράζει.
1: Απλά είναι σημαντικό να το πούμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Στη σύγκριση Ολυμπιακού με Παναθηναϊκού φέτος στο ρόστερ, γιατί στα χαρτιά να ήταν καλύτερος Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό? Νομίζω ο Παναθηναϊκός είχε πιο ακριβό ρόστερ, επειδή τις ανέφερε τις ομάδες. Στη θεωρία ήταν καλύτερο το ρόστερ, ειδικά όταν ήρθε και ο Χέις Ντέιβις και πήρε το κύπελλο εκεί τον Γενάρη με το Φεβρουάριο. Όμως, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τον Παναθηναϊκό να μένει έξω από τη Βαλένθια, που το προβλέψαμε και αυτό, Χρήστο, θυμάσαι,
0: ναι,
1: στο 2-0. Πρέπει να παίζουμε στοίχημα σιγά σιγά. Και τον Ολυμπιακό.
0: Τους ξεσηκώνεις κουμαρτζίδες είναι. Το βλέπω τώρα με τον τέτοιο, με τον Λυσίκατο.
1: Ναι.
0: Τους έχει κάνει πλούσιους.
1: Εξαιρετικός ο Γιάννης. Ναι. Ναι. Να παίρνει το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν είπαμε ότι μετράει και η καθημερινή δουλειά. Σίγουρα μετράει το πώς φτιάχνεις το ρόστερ, όχι από πλευράς μόνο ονομάτων. Και αυτό είναι η εκπομπή μου. Όποιος θέλει μπορεί να μπει και να τη δει, που έκανα την Κυριακή για τις μεταγραφές και το πώς φτιάχνεις ένα ρόστερ από την προπονητική πλευρά. Όσο από τους ρόλους και από τι οδηγίες δίνεις στον κάθε παίχτη και πώς τους χρησιμοποιείς αυτούς μαζί και τι δουλειά έχεις κάνει καθημερινά. Αυτό.
0: Μάλιστα. Εδώ ο φίλος ο Κος στη θέση 3 είναι πλήρους ο Άρης ή χρειάζεται ένα τριάρι με έφεση στο σκοράρισμα στο μακρινό σουτ?
1: Ωραία. Επειδή μου το γράφουν πάρα πολύ για το 3 και μου το γράφανε για να τους δικαιώσω και πριν πάει ο Οσμάν στον ΠΑΟΚ, που συγκρινόμαστε με τον ΠΑΟΚ, καλό είναι η σύγκριση με τον ΠΑΟΚ γιατί παίζουμε στην ίδια διοργάνωση και έχουμε τον ίδιο στόχο, με αυτήν την έννοια, όχι επειδή είναι απλά ο γείτονας. Έτσι. Στο 3 εγώ θεωρώ ότι ο Άρης είναι πλήρης. Και τι εννοώ πλήρης? Εννοώ ότι όταν έχεις καταρχήν με το δεδομένο ότι έχουμε 8 ξένους, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί παραπάνω ξένοι σημαίνει ότι δεν μπορούν να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μουκόκα για μένα μπορεί πολύ εύκολα να παίξει στο 3. Είναι ένα πολύ μεγάλο κορμί. Του αρέσει του coach Πανούλη να παίζει με έναν guard forward στο 3. Δίνει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία. Πίσω από τον Μουκόκα, άμα τον πούμε σαν βασικό τριάρι στη θεωρία, είναι ο Χαραλαμπόπουλος, ένα παιδί με εξαιρετικός, που ο Μουκόκα λειτουργεί πάρα πολύ, όπως μου έγραψε ο φίλος μου ο Πέτρος, πολύ καλά και μακριά από την μπάλα. Είναι ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, λειτουργεί και αυτός πολύ καλά χωρίς την μπάλα και έχει εξαιρετικό σουτ και είναι και αριστερόχειρας. Το ίδιο για τον Λευτέρη τον Μποχωρίδη. Και φυσικά σαν επιλογή είναι ο Λίντελ. Δεν ξέρω γιατί αυτόν τον παίχτη δεν ασχολούμαστε καθόλου και είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν έρχεται μόνο σαν 4, έρχεται σαν 3. Και μια πέμπτη επιλογή που την είδαμε πέρσι, που την παίξαμε λίγο, είναι ακόμα και ο Νουά στο 3. Άρα, ναι, ποιο να πάρεις περισσότερο στο 3, αφού έχεις κάνει αυτό το ρόστερ? Θεωρώ ότι είμαστε πλήρεις στο 3.
0: Ωραία. Ο φίλος ο Γιάννης, τον Τανούλη λέει στο 4-5, στο 5-4 ξεχνάτε. Εντάξει, το ξεχάσαμε, όχι, τον είπαμε τον Τανούλη, τον είπε στον Τανούλη. Δεν τον είπε.
1: Φυσικά, φυσικά τον είπε. Δεν αναλύσαμε το ρόστερ, τον έχουμε αναφέρει τον Τανούλη, ασφαλώς.
0: Δεν το ξεχνάμε το παιδί.
1: Ασφαλώς. Την τριάδα, επειδή είπα την τριάδα των ψηλών, εννοούσα για την Ευρώπη. Εντάξει, ο Τανούλης είναι ένα παιδί ο οποίος ο Γιώργος θέλει πρώτα απ' όλα το χρόνο του και την ηρεμία να επανέλθει στο 100% της αγωνιστικής του απόδοση μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που πέρασε πέρσι. Θα τον δούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και σιγά σιγά μακάρι να τον δούμε και στην Ευρώπη. Για μένα ξεκινάει οπωσδήποτε από το 5, είναι 2-10 άλλωστε, ξεκινάει από το 5. Μικρός που τον θυμόμουν, αυτή ήταν η θέση που του τέριαζε. Αν μπορεί να πάει και στο 4 και μπορεί να παίξει και στο 4, ακόμα πιο ευχάριστο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξανδρος Και αυτός μας υπενθυμίζει τον Ντανούλη, ο φίλος ο Γιώργος. Με τον Γιώργο εγώ πάντως πιστεύω ότι χάνουν τη ισορροπία στην ομάδα, δεν μπορεί να παίρνει. Άσε πώς θα τα παίρνει ο καθένας, βρε, άσε βρε Γιώργο. Βασίλη, τι έγινε, αγόρι μου. Λοιπόν, ο Βασίλης μας κάνει και επίθεση, λέει, δεν ρωτάς για τον Γιώργο που λέει, μάλλον ο Μάριος Ολύμπης είναι φίλος σου. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι.
1: Έχετε αγάπη με τον Βασίλη.
0: Μιλάμε, είναι ο βασιλιάς της γκρίνιας.
1: Μια χαρά.
0: Μπορεί να γκρινιάξει τώρα γιατί είναι μέρα και όχι νύχτα. Στους χώρες ξεχάζεται το Λόγκ και στους ψηλούς τον Ντανούλη, Κώστας από Άνω Τούμπα. Γεια σου ρε Κώστα από την Άνω Τούμπα.
1: Δεν ξεχάσαμε, απλά αναφέρθηκα στους ξένους παίχτες. Ασφαλώς και δεν ξεχάσαμε τον Μιντουλόγκ. Πολλές φορές έχουμε αναφέρει με τον Χρήστο το επιθετικό του ταλέντο. Ασφαλώς και είναι σκόρερ.
0: Λοιπόν, θα αφήσουμε μηνύματα, άσε τα υπόλοιπα, γιατί πλησιάζει η ώρα, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, έχουμε τίποτα...
2: Όπα, ξέχασα το μικρόφωνο ανοιχτό. Έχουμε τίποτα όσον αφορά τον επίλογο?
1: Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Είμαι στη διάθεση τη δική σου να κάνουμε μπασκετικές κουβέντες και είμαστε μια χαρά.
2: Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, πάλι την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 4. Να έχετε ένα δροσερό, ωραίο απόγευμα Τετάρτης. Λοιπόν, θα τον ξαναέχουμε τον coach Παναγιώτη. Παιδιά, ο coach Παναγιώτης είναι πολύ χρήσιμος γιατί ξέρει μπάσκετ όσον το roster οριστικοποιείται. Λοιπόν, όσο οριστικοποιείται το roster, κλείνουν και ψηλοί και κοντοί, έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Λοιπόν, γι' αυτό και θα τον ξανακαλέσουμε με την πρώτη ευκαιρία που θα μπορεί να έρθει εδώ στο στούντιο για να έχετε και εσείς μαζί του την άμεση επικοινωνία. Λοιπόν, coach, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που ήσουν στη διάθεση της εκπομπής και των ακροατών. Να και ο Γιώργος στέλνει, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας διέθεσες. Εγώ θα τα πω μαζί τους αύριο λίγο μετά τις 4, μαζί μάλλον κάποια μέρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
1: Όποτε
2: θα ξαναέρθεις εδώ να συζητήσουμε μπασκετικά, να διδάξεις λίγο μπάσκετ στους ακροατές μας, όχι τίποτα άλλο, να το παίζουν και ξερόλες στα καφενεία. Λοιπόν, σας χαιρετώ, καλό σας απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
6: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
5: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
6: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
6: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
5: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
6: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
5: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, Star στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
13: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο έχεις?
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS λογικό έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
13: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
14: Μεϊμάρης.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
16: Κάνω παιδομάζωμα σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και δύο ακόμα. Πώς δεν είναι έτσι? Βγαίνουν και λένε ότι είναι πολλά τα λεφτά. Τι προτείνουμε για τούτο κλπ. Αυτά τα ακούνε, δεν είναι χαζί. Ας μην σχολιάζουμε τις τσέπες και τα θέλω τους για κανένα παίκτη. Αυτοί ξέρουν καλύτερα, μάλιστα. Ωραία, και το τελευταίο μήνυμα για σήμερα να πω και εγώ όλοι. Ο Τολιόπουλος ως επαγγελματίας έχει ακόμα δύο συμβόλαια. Άρα θα πάει, αν τον αφήσει ο ΠΑΟ, στα περισσότερα χρήματα. Δεν θα πάει, ναι, οκ, okay, θα πάει για άλλους. Ποιοι είμαστε εμείς που θα πούμε τι να κάνει? Και γαλιά στην τσέπη του είμαστε όλοι φυσικά, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, αυτά από μένα, να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα δροσερό μεσημέρι σας εύχομαι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9, πρώτα Θεός, εκτός αν υπάρξει διαφορετική νόρμα από το διευθυντήριο ή προγράμματος. Στο επανακούει λοιπόν, έρχεται ο Γιάννης δασκάλου με την εκπομπή «Μόπιον δάσκαλο καθίσεις». Να δούμε τη νέα μας φέρνει.
15: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
20: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
21: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να το περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπρικέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, η πιπεριά σου, χάρμα φαλμών.
27: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
26: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
27: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
26: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
27: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
28: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
29: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
28: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
29: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
28: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
30: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
31: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
30: Στη Θεσσαλονίκη?
31: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
32: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
33: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
34: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
33: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
34: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
33: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
34: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
33: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
35: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
36: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
37: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
36: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
37: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
36: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
37: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
36: Καλά τώρα.
38: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
39: Αχ, πίνασα.
40: Κι εγώ.
0: αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
0: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
0: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
0: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
0: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
0: Food for You,
1: το δικό μου αγαπημένο.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φυλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό γονάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
8: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
10: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λογικό έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις.
10: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
11: Μεϊμάρις.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρει η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά. Αν θέλετε να φυσάει ένας φρέσκος αέρας στον προσωπικό σας χώρο, επιλέξτε μέσα από τον νέο ισχυρό συνεργάτη σας στην Άριες τα κλιματιστικά νέας γενιάς Carrier και το Σύμπα. Άρας ανανέωσης μόνο μέσα από τον πανίσχυρο συνεργάτη σας στην εταιρεία Άριες. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Μια γλυκιά συνήθεια 50 ετών. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Καφεδάκια, γλυκά, πρωινά, έτοιμα μαγειρευμένα γεύματα, αρτοποιήματα. Παγωτά υπέροχα και αναρρύθμιτα υπέροχα γλυκάκια. Όλα με τη φροντίδα και την αγάπη και την εγγύηση των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. Κοντά μας και οι άλλοι πλαστοί αδερφοί Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ρισκάρετε σε αμφιβόλου προελεύσεως κουφώματα PVC. Κάντε μια βόλτα από τον πολυχώρο της Alloplast, το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στην περιοχή του Φίνικα, για να λύσετε όλες τις απορίες σας. Ιουλίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη. Επικοινωνία με την εκπομπή 6936-512-099. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Παρακολουθείτε την εκπομπή καθώς και όλο το δημοσιογραφικό υλικό που παράγει ο Yellow μέσα από το κανάλι του στο YouTube. Κάντε και μια εγγραφή, δωρεάν είναι η εγγραφή, για να μπορείτε να ενισχύετε την προσπάθεια και να παρακολουθείτε τα πάντα. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Θα προσπαθήσουμε ως τις 2 να σας κάνουμε σοφότερους για τα θέματα του Άρεως, της κυτρινόμαυρης επικαιρότητας και όχι μόνο. Καλή ακρόαση.

15 Ιουλίου σήμερα του 2026 και είναι μια ημέρα η οποία έρχεται και σηματοδοτεί το αντίο και το μεγάλο ταξίδι σε μια ακόμα πολύ μεγάλη προσωπικότητα με την οποία μεγαλώσαμε παρακολουθώντας τον ελληνικό κινηματογράφο. Εδώ και λίγες ώρες δεν είναι κοντά μας η Μάρο Κοντού. Έφυγε στα 92 χρόνια πλήρης ημερών. Ταλαιπωρήθηκε στο τέλος από βαριά αρρώστια, αλλά έφυγε πλήρης ημερών, πλήρης αγάπης και πλήρης απόλυτης επαγγελματικής τουλάχιστον επιτυχίας. Ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή πλέον που η δική μου γενιά των 50-άριδων πλάς θα αρχίσει να αποχαιρετά ανθρώπους, πρόσωπα και είδωλα που μεγάλωσε μαζί τους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η κυρία Κουκουβίκου μαζί με όλους τους άλλους ρόλους που διαδραμάτισε στον ελληνικό κινηματογράφο οπωσδήποτε θα μείνει βαθιά χαραγμένη μέσα μας. Μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα, μια αρχόντισσα, μια εξαιρετική Ελληνίδα ηθοποιός και ένα πολύ πολύ οικείο, ζεστό πρόσωπο της οποίας το χαμόγελο και όλες τις ερμηνείες θα μείνουν βαθιά χαραγμένες μέσα μας. Καλό ταξίδι στη σπουδαία Μάρο Κοντού. Οπωσδήποτε θα την περιμένουν μια αρμάδα τεράστιων ανθρώπων με τους οποίους συμπροταγωνίστησε. Φαντάζομαι πρώτος θα είναι ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας. Το ραδιοφωνικό, το τηλεοπτικό της τέρισε πάρα πολλές σημαντικές ελληνικές ταινίες. Καλό ταξίδι στη σπουδαία Μάρο Κοντού. Μπολική αγάπη στη φίλη μου την Αντιγόνη, η οποία είναι έτοιμη και συντονισμένη από νωρίς. Στον καλό μου φίλο το Λευτέρη. Έχει ανάψει η κουβέντα για τον Τολιόπουλο. Λευτέρη, έχω φέρει ένα κουβά νερό. Να σβήσουμε. Έχουμε και πυροσβεστήρες καινούργιους εδώ στο γέλο. Ό,τι ανάβει να το σβήνουμε. Δεν είναι καιρή για τέτοια. Τεράστια αγάπη στην Ευαγγελία, η οποία νομίζω ότι πρέπει να επισκεφθεί τώρα πρόσφατα και στα πολύ γρήγορα έναν καλό οφθαλμίατρο και λέει καλησπέρα όμορφε. Έναν καλό οφθαλμίατρο Ευαγγελία μου. Έχω τον Πέτρο το Ράσογλου, έτσι αριανός, υπέροχος επιστήμονας. Μιλάμε για κορυφή στον οτιδήποτε έχει να κάνει με το μάτι, με τους οφθαλμούς μας. Ακούω όμορφε. Χρόνια πολλά στον υπέροχο μπαμπάκα σου που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Τον βαμμένο αριανό. Τον υπέροχο αυτό άνθρωπο που φαντάζομαι ότι σε έκανε αριανά και από μικρή και γι' αυτό είσαι και στην παρέα μας. Χρόνια του πολλά, χρόνια του καλά και χρόνια κυτρινόμαυρα και χαμογελαστά να είναι αυτά που θα έρθουν. Μπράβο φίλε μου, και μόνο που αφιέρωσες 2 λεπτά στην τεράστια Μάρο Κοντού. Αλίμονο, παιδιά, ξέρετε, οι αξίες στη ζωή, αυτή η δουλειά που κάνουμε, εμάς μας δίνει τη δυνατότητα όσους εκφέρουμε δημόσιο λόγο και έχουμε ένα μικρόφωνο. Το χειρότερο πράγμα, πιστεύω εγώ προσωπικά, όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν, όλοι θα πεθάνουμε, όλοι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, θα έρθουν άλλοι, ο κύκλος της ζωής είναι πολύ συγκεκριμένος. Δεν ξέρω τι γίνονταν πριν, τι γίνεται μετά θάνατον. Με απασχολεί να ζήσω κάθε μέρα όσο καλύτερα μπορώ και πιο γεμάτα με αγαπημένους μου ανθρώπους και συνήθειες. Αλλά το χειρότερο πράγμα από όλα είναι η λύθη. Όχι η ηλίθιοι με ήττα και όμικρον για το τέλος, γιατί αυτή θα είναι πάντα στη ζωή μας. Άλλωστε, όπως λέει, η μάνα του ηλίθιου είναι πάντα έγκυος. Η λύθη με 2 ήττα είναι πολύ άσχημο πράγμα. Να μην θυμάσαι, να μην ξεχνάς, να μην τιμάς κάποιον. Γι' αυτό και λέμε ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν μέσα μας όταν τους ξεχάσεις. Σίγουρα, εύχομαι όχι, αλλά πάντα όλοι μας έχουν χάσει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Μπορεί και παραπάνω. Δεν ξεχνιούνται αυτά, άρα δεν πεθαίνουν και μέσα μας. Η Μάρο Κοντού είναι ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι επειδή συνόδεψε πολύ όμορφα χρόνια της νιώτης μας, αισθάνθηκα την ανάγκη να την τιμήσω με το μικρόφωνο που έχω στην διάθεσή μου.
Και θέλω να, πριν περάσω στα σχόλια τα δικά μας τα μπασκετικά, να σας πω ότι έχω μια πολύ ωραία συνέντευξη προγραμματισμένη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αν όλα πάνε καλά. Θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Λετωνικής Ρίγα, την οποία ο Άρης θα βρει μπροστά του στους ομίλους του EuroCup, τον κύριο Edgars Bulls, και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε λίγο μαζί του για το πώς περιμένει τη διοργάνωση, το πώς περιμένει το φετινό EuroCup και φυσικά πώς κρίνει την συνάντηση της δικής του ομάδας με την ομάδα του Άρη στους ομίλους του EuroCup. Θα αρχίσουμε λίγο να κάνουμε και μια ευρωπαϊκή βόλτα, να σκαλίζουμε σιγά σιγά τους ρυθμούς.

Θέλω να πω επίσης κάτι άλλο σε ό,τι αφορά το... το ποδόσφαιρο και κάποια μηνύματα που έρχονται σε καθημερινή, έτσι, καθημερινά εδώ. Δεν θέλω να αρπάζομαι, ξέρετε, με κανέναν και δεν θέλω να, να αντιμάχομαι με κανέναν. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου εδώ στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται σε αυτή την εκπομπή, η οποία είναι φύση και θέση εκπομπή που ασχολείται κατά 90% με τον μπάσκετ, και όταν υπάρχει κάτι πραγματικά στο ποδόσφαιρο που μας το δίνει επικαιρότητα, προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπασκετική είναι η εκπομπή στο 90%. Για μπασκετικό λόγο συγκεντρώνει το ακροατήριο. Μπασκετικά είναι τα θέματα της κουβέντας μας. Μπασκετικό είναι το ρεπορτάζ που ασχολούμαι καθημερινά. Υπάρχει, ας πούμε, τώρα ένα μήνυμα που έρχεται εδώ ενός φίλου και λέει: «Συνένοχοι όλοι που δεν βγάζουν κύχ, ενώ η κατάσταση είναι ξεκάθαρη ότι οδηγείται προς τον γκρεμό για τα μεταγραφικά και όλα αυτά στο ποδόσφαιρο». Χθες ήταν ένα μήνυμα που πάλι ειρωνευόταν, μας αποκαλούσε γκαλάκια και δύο ώρες με το μπάσκετ κλπ. Ακούστε λίγο, παιδιά. Προσωπικά δεν πρόκειται να νιώσω ούτε συνένοχος με κανένα, σε κανένα έγκλημα, ούτε να νιώσω ενοχές, ούτε και να απολογηθώ σε κανέναν που κάνω τη δουλειά μου καλά, πιστεύω. Προσπαθώ μάλλον να την κάνω καλά. Το αν την κάνω καλά ή όχι το κρίνετε εσείς εκεί έξω. Έχω ένα πεδίο στο οποίο ασχολούμαι. Η επικαιρότητα, η κυτρινόμαυρη, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, έχει στο αντικείμενο και σε πρώτη γραμμή προτεραιότητα στο μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο εγώ προσωπικώς υποστήριζα και ακολουθούσα και ως ρεπόρτερ και στις δύσκολες και στις χειρότερες στιγμές του, στα limit down του, όταν όλοι ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο και με το γκάμα και με τις μεταγραφές Καρυπίδη που τότε ικανοποιούσαν και με τις ευρωπαϊκές προοπτικές και όλα αυτά. Είναι πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι εγώ προσωπικά έχω όλη την καλή διάθεση να ασχοληθώ με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Όλη την καλή διάθεση. Είχα τη δυνατότητα φέτος να φιλοξενήσω στην εκπομπή πριν τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του διευθυντή του τμήματος marketing της ΠΑΕΑΡΙΣ, του Άκη του Παρταλίδη, και το έκανα. Και θα το κάνω σε κάθε δοθήσα ευκαιρία και όποτε μου δώσει η ΠΑΕ την ευκαιρία και τη δυνατότητα. Δεν μπορώ να απολογούμε για το ότι ο κύριος Καρυπίδης και το τεχνικό του επιτελείο και ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕΑΡΙΣ και ο προπονητής και όλοι όσοι ασχολούνται με τα μεταγραφικά δεν έχουν ανακοινώσει κάποια μεταγραφή. Δεν μπορώ να απολογηθώ για το γεγονός ότι ο Αθανασιάδης πήγε στον Ηρακλή, που δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε ο Ηρακλής εκεί ήθελε να πάει. Δεν μπορώ να δώσω να απολογηθώ για το γεγονός ότι ο Μάγνουσον υπέγραψε ή συμφώνησε με τον Ατρόμητο τη στιγμή που, όταν ακούστηκε το όνομα του Μάγνουσον, είπε: «Καλά ρε Καρυπίδη, βρες και κανέναν χωρίς χιαστούς». Ούτε εκείνο το είχα σχολιάσει, ούτε αυτό θέλω να το σχολιάσω. Δεν έχει νόημα να εκφράζω την ανησυχία. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ αυτές τις μέρες. Είναι πολύ απλό. Μπορείς να ειρωνεύεσαι και να κράζεις τον Καρυπίδη από το πρωί στο βράδυ. Θα είσαι ένας πολύ πετυχημένος ρεπόρτερ που τα λέξει από τα δόντια. Μπορώ να ειρωνευτώ πολύ εύκολα τον Καρυπίδη και για τον Μάγνουσον και για χίλια δυο ακόμα. Και για τον Αβραάμ Γκραντ, και να τον ειρωνευτώ και για τον Μαντσίνη, ο οποίος τελικά έμεινε στην Κύπρο. Και να τον ειρωνευτώ και για ποια άλλη μεταγραφή ήταν να γίνει και δεν έγινε. Και για τη βόμβα του Μάνου Γκαρθία. Φώναξε όμως να ακούσει ο λαός του Άρη τι κατάσταση επικρατεί. Μην κάνετε τουμπεκί. Είστε συνένοχοι για αυτό που γίνεται, λέει ο φίλος. Φώναξε. Εγώ λοιπόν, για να κάνω σωστά τη δουλειά μου και για να με παραδεχθεί εδώ ο φίλος, πρέπει να φωνάξω ότι ο Άρης πάει στον γκρεμό. Πρέπει να φωνάξω ότι ο Άρης διαλύεται. Πρέπει να φωνάξω ότι ο Άρης, τι κάνει άλλο, πάει στη Β' Εθνική. Τι άλλο να φωνάξω, πείτε μου ακριβώς τι θέλετε να πω. Να βγαίνω κάθε μέρα να το φωνάζω για να είμαι ένας καλός ρεπόρτερ σαν και εσάς, που εσείς επιθυμείτε. Η πλάκα είναι ότι πεθαίνετε όλοι και ψοφάτε όλοι για λαϊκισμό. Θέλετε κάποιον να βγαίνει να το παίζει επαναστάτης Ποπολάρος και είστε έτοιμοι να το φάτε το δόλωμα, να το φάτε το, να σας πει κάποιος το πείμα και εσείς να το αποδεχτείτε και να πείτε: «Άρε, τα λέξω από τα δόντια». Τώρα που είναι αδύναμος ο Καρυπίδης,
τώρα εγώ θα βγω να κράξω τον Καρυπίδη, τώρα πιστεύω ότι είναι καλή ευκαιρία να φέρω τον Καρυπίδη και να το σταυρώσω και να τον κοπανάω κάθε μέρα. Θα βοηθήσω σε τι? Στο να έρθει ο επενδυτής ή να έρθει η καινούργια ιδιοκτησιακή κατάσταση που όλοι θέλουμε? Έτσι θα βοηθήσω, πιστεύετε? Όχι, φίλε. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν μιλάω για την δύσκολη καθημερινότητα του Άρη, που δεν έχει να μου προσάψει τίποτα θετικό στο αγωνιστικό κομμάτι, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι προσφέρω ένα έργο. Γιατί δεν έχω να προσφέρω άλλη λύση. Γιατί είμαι υποχρεωμένος να περιμένω τον Καρυπίδη και τον τεχνικό του διευθυντή και τον προπονητή του να μου κάνουν τις μεταγραφές που μπορούν να μου κάνουν βάσει των οικονομικών τους δυνατοτήτων για να προχωρήσει. Γιατί? Γιατί δεν έχω κάτι εναλλακτικά να προσφέρω σε αυτό. Αν φωνάξουμε εδώ, δηλαδή από τον γέλο, εσύ προσωπικά θεωρείς ότι ο Καρυπίδης, η πίεση λείπει στον Καρυπίδη για να κάνεις μεταγραφές? Αυτό μου λες, Τιμ. Δεν λείπει λοιπόν η πίεση στον Καρυπίδη για να κάνει μεταγραφές. Δεν του λείπει η πίεση. Τα χρήματα του λείπουν. Και αν φωνάξω εγώ και φωνάξεις και εσύ και φωνάξουμε και όλοι μαζί, δεν θα έρθουν, δεν θα έρθουν τα χρήματα. Ξέρεις τι μπορεί να έρθουν? Τα χρέη. Να κάνει μεταγραφές που δεν μπορεί να πληρώσει. Και αν έρθουν τα χρέη στον Καρυπίδη, που δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή με τα χρέη, που λέει ο ίδιος ότι είναι διαχειρίσιμη, αν λοιπόν έρθουν τα χρέη και κάνει τις μεταγραφές για να ικανοποιήσει εμένα, εσένα, τον οποιοδήποτε, αν λοιπόν αν έρθουν τα χρέη και έρθει αυτός που θέλουμε κάποια στιγμή να έρθει για να πάρει την ομάδα, ξέρετε τι θα πάρει? Τον Μπούλο. Δεν έρχεται λοιπόν η διάδοχη κατάσταση φωνάζοντας. Κανένας δεν έρχεται. Καμία διάδοχη κατάσταση. Η διάδοχη κατάσταση θα έρθει μόνο εάν, που δεν το βλέπω, επιθυμεί η ίδια η πολιτεία, όπως έκανε σε όλες τις υπόλοιπες μεγαλοεταιρείες, να βρει επενδυτές και ανθρώπους. Θα βρεθεί η επόμενη διάδοχη κατάσταση μόνο εάν βρει πόρτα διαφυγής ο Καρυπίδης. Γιατί αν εμείς θέλουμε να τον παγιδεύσουμε σε μια γωνιά του Καρυπίδη, την κάτσαμε τη βάρκα μετά με την ομάδα, να ξέρετε. Την κάτσαμε τη βάρκα. Είναι πολύ εύκολο για μένα να βγω και να κάνω τον έξυπνο στα social media με ειρωνία και να πουλάω τρελίτσα. Στα 33 χρόνια που κάνω ρεπορτάζ, μην μου λέτε για πίεση, μην μου γράφετε για πεσήματα και για μπινελίκια. Μην μου λέτε ότι οι δημοσιογράφοι του Άρη, οι ποδοσφαιρικοί, δεν με αφορά καν το θέμα, αλλά φανταστείτε τώρα. Γιατί κράζεται πάρα πολύ τους ποδοσφαιρικούς ρεπορτέρ που δεν είμαι τέτοιος, αλλά πρέπει να τους υπερασπιστώ. Θεωρείτε ότι αυτή η κατάσταση, δηλαδή, την καλύπτουν οι ποδοσφαιρικοί ρεπορτέρ γιατί διευκολύνει τη δουλειά τους? Ποια δουλειά τους? Τι διευκολύνει? Σε λίγο, έτσι όπως πάει ο Άρης που είναι αδιάφορος, δεν θα γράφουν ούτε μονόστιλο στα site. Πάλι καλά που είναι το μπάσκετ και το έχουν γυρίσει όλοι και μπορούν και γράφουν 5 άρθρα για το μπάσκετ. Ποιοι? Ο Τσαλτίδης? Ο Σαββόπουλος? Ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παραδοσιακά ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ αναγκάζονται και ασχολούνται με το μπασκετικό. Γιατί? Γιατί αυτό τους ζητούνε πλέον. Γιατί αν πρέπει να ασχοληθούμε με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, η κατάσταση θα είναι πολύ πιο δυσχερής. Δεν αλλάζει η κατάσταση στην ΠΑΕ Άρης η διάδοχη φωνάζοντας. Εγώ χθες πήγα και παρακολούθησα μία συνέντευξη τύπου. Ένιωσα υποχρέωση να το κάνω. Ο Άκης ο Παρταλίδης ως υπεύθυνος μάρκετινγκ της ΚΑΕ Άρης έκανε τρομερά πράγματα στην ΚΑΕ Άρης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ήτανε φοβερή η συνεισφορά του στην ΚΑΕ Άρης τα προηγούμενα χρόνια. Πάλεψε πάρα πολύ και έφερε πολλά χρήματα στην ΚΑΕ Άρης όταν τα είχε ανάγκη τα προηγούμενα χρόνια. Αποχώρησε από την ΚΑΕ Άρης με το καινούργιο ιδιοκτησιακό καθεστώς γιατί έκαναν τις επιλογές τους οι άνθρωποι και άφησε πίσω του συμφωνίες τις οποίες ο Άρης μέχρι και φέτος τίμησε και τιμά. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που με τίμησε και βγήκε στον Yellow Radio να μιλήσει μόλις ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του στην ΠΑΕ Άρης, είχε χθες μια συνέντευξη τύπου. Ξέρετε πόσα άτομα είμαστε σε αυτήν? 5, 4. Ξέρετε
Ξέρετε τι κράξη μου έχει φάει αυτός ο άνθρωπος χθες στα social media, που βγήκε ως ο υπεύθυνος marketing της ΠΑΕ Άρης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και αριανός και είναι και εξαιρετικός επαγγελματίας, αλλά γνωρίζει τον Άρη, τις ιδιαιτερότητες του, την ιδιοσυγκρασία, το περιβάλλον, το κλίμα, τη στεναχώρια του αριανού, το τι θέλει πραγματικά ο αριανός να συμβεί με την ΠΑΕ, όλα τα ξέρει. Όλα τα ξέρει. Και είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος στην καταλληλότερη θέση αυτή τη στιγμή. Ήταν λοιπόν χθες εκεί και παρουσίασε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Χορηγικό. Με καινούργιες χορηγίες. Με ένα πολύ ωραίο πλάνο που βοηθά πάρα πολύ τον εξυγχρονισμό της ΠΑΕ στο κομμάτι του marketing. Την έλευση, την εισρωή εσόδων, την εξωστρέφεια. Παρουσίασε 40 λεπτά ο άνθρωπος ένα εξαιρετικό πρόγραμμα marketing. Μπήκανε στα social media η ΠΑΕ, η σταθμή, το All About Άρης, το Press Άρης, το Γέλο. Αναδημοσίευσαν την χθεσινή του παρουσίαση. Ξέρετε τι έγραφαν από κάτω? Άσε μας ρε παρτάλι, το μπούλο ρε τέτοιε μπροστινέ κλπ. Τι είναι αυτό? Εγώ δεν έχω να προτείνω, αγαπητέ φίλε Γιώργο, κάτι. Το τελευταίο μάλλον που θα σου πρότεινα είναι να βγεις και να κάνεις την επανάστασή σου σήμερα και να βγούμε όλοι μαζί να πινελικιάσουμε τον Καρυπίδη. Η πίεση που πρέπει να ασκηθεί στον Καρυπίδη είναι θεσμικά. 100.000 φορές θα σας το πω. Θεσμικά. Ο Καρυπίδης πρέπει να γίνει μέρος της λύσης του προβλήματος και ας είναι ο ίδιος το πρόβλημα. Πρέπει να γίνει μέρος της λύσης. Δεν πρόκειται να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην ΠΑΕ Άρης αν γίνει ένα τσουνάμι διαμαρτυρίας απέναντι στον Καρυπίδη. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το πώς λειτουργεί η ομάδα στο κομμάτι του αγωνιστικού και το μεταγραφικό, όπως λειτουργούσε όλα τα τελευταία χρόνια. Και ναι, φέτος που δεν έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, υποτίθεται δεν τρέχουμε να βιαστούμε, που ήταν μια σημαντική, αν θέλετε, δικαιολογία για τα λάθη που έγιναν. Αλλά φέτος που δεν έχουμε, πού είναι οι στοχευμένες κινήσεις? Μα είναι προφανές ότι δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε, λάθος, με συγχωρείτε. Δεν έχει χρήματα ο μεγαλομέτοχος για να μπει και να ολοκληρώσει και να διεκδικήσει και να κλείσει κάποιες μεταγραφές. Είναι υποχρεωμένος να πάει με βάση αυτό που μπορεί. Εάν πιεστεί πολύ και πάει με βάση αυτό που θέλουμε, να ξέρετε ότι μπορεί ο Καρυπίδης να κάνει και 2-3 πολύ καλές μεταγραφές και να δώσει μόνο την προκαταβολή και τα συμβόλαια μετά να είναι στον αέρα. Αλλά δεν θα είναι στον αέρα της Θεσσαλονίκης, θα είναι στον αέρα της ΠΑΕ Άρης και στον επόμενο που θα έρθει να τα πληρώσει. Το να πιέσουμε έχοντας έναν άνθρωπο να αναλάβει την ΠΑΕ Άρης, όχι απλά να το καταλάβω και να το δικαιολογήσω, θα το υποστηρίξω με όλο μου το είναι. Το να μην έχουμε τίποτα για την επόμενη μέρα μετά τον Καρυπίδη, όποιος και να είναι ο Καρυπίδης, είναι εγκληματικό. Και είναι και εγκληματικό να καίμε και ανθρώπους σαν τον Άκη τον Παρταλίδη, τον εμπορικό διευθυντή, και να μας... Και να βγαίνει ο άνθρωπος να λέει 5 πάρα πολύ ουσιαστικά πράγματα για το θέμα της ενίσχυσης των εσόδων της ΠΑΕ Άρης, και από κάτω να υπάρχει μια τυφλή, ανόητη, ανούσια, άκαρπη επίθεση από όλους. Στο όνομα του Καρυπίδη. Ούτε εισιτήρια μπορεί κάποιος να ζητήσει από κάποιον αριανό να πάει να πάρει αν δεν το νιώθει και δεν το θέλει, ούτε να πάει στο γήπεδο να στηρίξει. Αλλά πίεση. Όσοι δεν πιστεύετε ότι η αλλαγή στην ΠΑΕ Άρης θα γίνει θεσμικά, κάντε αυτό που νομίζετε. Τι, κατάληψη γραφείων, τι γίνεται στον Πετύχη, τι έχει γίνει στον Άρη παλιά? Κατάληψη γραφείων έχει γίνει, έχει γίνει. Πορείες έχουν γίνει, διαμαρτυρίες έχουν γίνει. Τι άλλο έχει γίνει? Κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ Άρης έχει γίνει. Και εμπρισμοί έχει γίνει. Τι άλλο, έκτακτη συνέλευση έχει γίνει. Επιτροπή τριμελής, πενταμελής, οχταμελής έχει γίνει. Τι αποτέλεσμα είχαν όλα αυτά? Τι μπορεί δηλαδή ο ρεπόρτερ του Άρη? Εγώ είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να αποκαλούμε και να θεωρούμε μπασκετικός ρεπόρτερ. Στην πολύ ευχάριστη θέση.
Είναι πολύ ευχάριστη η θέση μου. Γιατί πολύ απλά έχω πλέον να ασχοληθώ με μια πάρα πολύ οργανωμένη κατάσταση, δομημένη, με μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με οργάνωση, με επενδυτή, με μεγαλομέτοχο, με διακριτούς ρόλους κλπ. Αυτοί οι τρεις μυρί

Το μόνο που έχω τη φετινή χρονιά από την ΠΑΕ Άρης, πέρα από τον κύριο Παρταλίδη που βγήκε θεσμικά και μίλησε και είπε κάποια πράγματα εξαιρετικά που δυστυχώς δεν εκτιμήθηκαν, η μόνη δήλωση που έχω για την καινούργια χρονιά ανήκει στον κύριο Γρηγορίου. Κάνω λάθος? Νομίζω παραχώρησε μια συνέντευξη διαδικτυακή, δεν θυμάμαι πού, ας με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι, σε κάποιο βίντεο ήτανε. Ακόμη και αυτό είναι ενδεικτικό, για να καταλάβετε τώρα, είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης που επικρατεί στον Άρη γενικότερα. Δηλαδή ο κύριος Γρηγορίου, δεν κακίζω, όλοι κάνουν καλά τη δουλειά τους και όλοι έχουν και μπορεί να έχουν και πολύ καλούς ισχυρούς χορηγούς και να υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή ο κύριος Γρηγορίου, ο προπονητής του Άρη, δεν λέω να μιλήσει στον γέλο που το αντικείμενο του είναι ο Άρης και ακούνε καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι. Δεν λέω να μιλήσει στο All About Άρη, στο Press Άρης, είναι μέσα που οπουδήποτε ασχολούνται αποκλειστικά με τον Άρη. Δεν λέω να δώσεις μια συνέντευξη στο Media Factory, Άρης και λοιπά, και να μιλήσεις εκεί. Εγώ λέω σαν προπονητής του Άρη, όλα αυτά που είπες στη συνέντευξή σου, την ωραία συνέντευξή σου, να τα πεις στους ρεπόρτερ του Άρη σε μια οργανωμένη συνέντευξη τύπου που θα μιλήσει ο προπονητής για τη νέα χρονιά. Εγώ το μόνο που έχω για την καινούργια χρονιά του Άρη είναι από τον κύριο Γρηγορίου. Τα όσα είπε, τα όσα δήλωσε και τους στόχους τους αγωνιστικούς. Κάτι άλλο δεν έχω. Ζητώ να πάρω να μιλήσω με τον Γιάννη τον Γιαννιώτα που ανανέωσε το συμβόλαιο με τον Άρη. Η απάντηση είναι δεν έχει να πει κάτι τώρα. Θα μιλήσει εν καιρό. Τι μου μένει να κάνω? Να σχολιάσω τα μη μεταγραφικά μας. Τις ελάχιστες κινήσεις που έχουν γίνει. Τι μπορώ να κάνω? Να βάλω πίεση μεταγραφική στον Καρυπίδη? Ναι. Μήπως αυτό όμως τελικά δεν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα? Μήπως ο Καρυπίδης στην μεγάλη πίεση που του ασκήσω εγώ σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι σαν δασκάλου ή σαν γέλο, προχωρήσει σε κινήσεις που δεν μπορεί ο ίδιος να καλύψει και τρέχουμε μετά με μαύρα δάκρυα και αρχίζει και μας παίρνει από κάτω η μπάλα των χρεών? Δεν ξέρω τι γίνεται στην ΠΑΕ, αλλά διάολο πιστοποιητικά συμμετοχής παίρνουμε στα πρωταθλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια κατάσταση ελεγχόμενη. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι στα λογιστήρια και στα γραφεία της ΠΑΕ. Υπάρχει εκεί ένα λογιστικό γραφείο το οποίο είναι πολύ μεγάλο, πολύ δυνατό. Άνθρωπος πέρα από εξαιρετικός επαγγελματίας είναι και αριανός. Δεν μπορεί διάολο να πηγαίνουμε τόσο στραβά. Χρέη μπορεί να έχουμε όπως έχουν όλες οι εταιρείες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι ελεγχόμενα. Και χρέη τα οποία όταν θα έρθει μια επόμενη κατάσταση ο Θεός να δώσει, μάλλον ο Θεός δεν θα δώσει. Αν θέλει θα δώσει ο Καρυπίδης και αν θέλει θα δώσει και ο ΑΣΥΓΜΑ. Έγινε μια κίνηση με τον Αβραάμ Γκραντ. Κάτι σημαίνει αυτή η κίνηση, κάτι φαίνεται να υπάρχει πίσω από αυτή την κίνηση. Τελειώνει το Μουντιάλ, θα έρθει μετά ο άνθρωπος αυτός εδώ. Να τον δούμε, να τον ακούσουμε, να μας πει τι θέλει να κάνει. Να ρωτήσουμε αν υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από την παρουσία του. Αλλά κατηγορούμε εγώ γιατί μιλάω 2 ώρες για τον μπάσκετ καθημερινά. Έχω την αίσθηση ότι λέω κάποια ενδιαφέροντα πράγματα και παρουσιάζω κάποιο αρκετά καλό ρεπορτάζ. Το οποίο μάλιστα είναι και τρέχει. Και σήμερα θα αφήσω κάποια θέματα να μιλήσω λίγο και για το ποδόσφαιρο.

Αυτό που λες φίλε ότι τα χρέη ακολουθούν τον ιδιοκτήτη και όχι την ΠΑΕ, να το κρατήσεις και να το θυμηθείς αγαπητέ Σπύρο. Να το κρατήσεις και να το θυμηθείς. Γιατί δεν συνέβη το ίδιο και με την ΚΑΕ αγαπητέ μου. Ούτε με το Λάσκαρη συνέβη αυτό, ούτε με το Γουλιέλμο συνέβη, ούτε με κανέναν συνέβη. Τα χρέη δεν ακολουθούν τον ιδιοκτήτη μιας ανώνυμης εταιρείας. Και έχουν αναπτυχθεί πολλοί μηχανισμοί που το αποδεικνύουν αυτό. Δεν πάω πολύ μακριά, πήγαινε στην ΚΑΕ. Γιατί τα χρέη της ΚΑΕ δεν ήταν 5,5 εκατομμύρια, γιατί χρωστούσε ο Άρης 5,5 εκατομμύρια στο δημόσιο, η ΚΑΕ Άρης, και δεν τα χρωστούσε ο Λάσκαρης που έφυγε και την έκανε με ελαφρά. Τα δύο ήταν στο δημόσιο.

Ξέρεις ποιος τα πλήρωσε, φίλε Σπύρο? Τα πλήρωσες εσύ. Τα πλήρωσε ο φίλος ο Αντώνης, ο φίλος ο Αδάμ, ο φίλος ο Απόστολος, ο φίλος ο Ευθύμης, ο φίλος ο Μίλτος, ο φίλος ο Δημήτρης. Και μη μου λέτε για νόμους σε ό,τι αφορά τα ιδιοκτησιακά και τα εταιρικά. Ξέρετε ότι για κάθε νόμο υπάρχουν άλλα 10 παράθυρα που μπορούν να περάσουν αυτό το νόμο και να τον βάλουν από κάτω. Δεν υπάρχει. Ακούστε με λίγο και θα το κλείσω εδώ. Τι πιστεύω εγώ? Δεν υπάρχει ούτε ένας, ούτε ένας, ούτε ένας, και θέλω να με πιστέψετε. Δεν υπάρχει ούτε ένας δημοσιογράφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ του Άρη, είτε ασχολείται με το ποδόσφαιρο, είτε ασχολείται με το μπάσκετ, είτε ασχολείται με το βόλεϊ, είτε με τον ερασιτέχνη, είτε με οτιδήποτε. Ούτε ένας δημοσιογράφος που να ασχολείται με τα του Άρη, που δεν επιθυμεί μια παρόμοια αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ Άρης, όπως έγινε στην ΚΑΕ. Και στην ΚΑΕ Άρης η αλλαγή έγινε όχι γιατί πιέσαμε, όχι γιατί κάναμε επαναστάσεις. Ξέρετε γιατί έγινε η αλλαγή στην ΚΑΕ Άρης? Θα σας πω εγώ γιατί έγινε. Πρώτα απ' όλα γιατί στηρίξατε εσείς εκεί έξω. Είδατε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πάλεψαν, δούλεψαν, χρηματοδότησαν, μπλέχτηκαν, τους στηρίξατε, τους πιστέψατε. Στηρίξατε όμως. Στηρίξατε πάρα πολύ. Καλός ή κακός, στα δύσκολα του Άρη ο κόσμος ήταν ενωμένος και στήριξε την προσπάθεια. Η προσπάθεια λοιπόν, χωρίς πίεση, χωρίς αφορισμούς, μπορεί να υπήρχαν προβλήματα, μπορεί να υπήρχαν προβλήματα και σε προσωπικές σχέσεις, αλλά δεν υπήρχαν ούτε επαναστάσεις, ούτε κινήσεις πανικού, και κυρίως δεν υπήρχαν βεβαιασμένα πράγματα που θα μας έφεραν σε δύσκολη θέση. Εμφανίστηκε λοιπόν ο κύριος Χιάου. Πιστεύω ότι ό,τι συνέβη στην ΚΑΕ πρέπει να είναι οδηγός για την ΠΑΕ. Και γι' αυτό το μιλώ για το θεσμικό κομμάτι. Γι' αυτό εγώ πάντα στην εξίσωση της ΠΑΕ θα βάζω τον Αλφα Σίγμα Άρης. Αυτά έχω να πω για την ΠΑΕ. Σας λέω και πάλι ξανά για μια ακόμη φορά, αν θέλετε με πιστεύετε, εάν θέλετε δεν με πιστεύετε. Δεν υπάρχει ούτε ένας, ούτε ένας ρεπόρτερ που να, όχι να είναι αριανός, αφήστε το αυτό, να ασχολείται με το ρεπορτάζ του Άρη επαγγελματικά και να μην θέλει μια διαφορετική κατάσταση στην ΠΑΕ Άρης. Αυτό σας λέω και κρατήστε το. Τώρα, μπορεί ο Καρυπίδης να γίνει Ρουσιαμάνης? Η συμπεριφορά του μέχρι τώρα και ο χαρακτήρας του μου δείχνουν ότι δεν το αντέχει να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί αν ήταν Ρουσιαμάνης, δηλαδή τι, χαμηλών τόνων, φιλότιμος, να προσπαθούσε να εκτιμήσει κάποια πράγματα, να μην λειτουργεί με βάση το ανόητο πολλές φορές μυαλό του, προσβάλλοντας τον κόσμο που τον στηρίζει, που τον στήριζε, νομίζω ότι δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο των σχέσεων που υπάρχουν σήμερα. Και είπα, τη μεγαλύτερη ευθύνη για τις σχέσεις κόσμου ΠΑΕ σήμερα την έχει ο κύριος Καρυπίδης, αναμφισβήτητα. Αλλά εγώ θεωρώ, πιστεύω προσωπικά, σαν Γιάννης, ότι η αλλαγή στην ΚΑΕ Άρης και ο τρόπος που ήρθε, όχι στον απόλυτο βαθμό, σε κάποιο βαθμό, νομίζω ότι είναι ο μοναδικός δρόμος και μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κάποια στιγμή θα υπάρξει αλλαγή στην ΠΑΕ. Αυτά είχα να πω. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν δεν υπάρχουν ρουσιαμάνιδες, πρέπει παιδιά να τους φτιάξουμε εμείς. Και να ξέρετε ότι κανένας ρουσιαμάνης μελλοντικός του ποδοσφαίρου, όχι ο ίδιος ο Αχιλλέας, δεν θα εμφανιστεί εάν υπάρχει πολεμική κατάσταση. Εγώ χθες, θα σας πω την αλήθεια, χάρηκα πάρα πολύ που ξαναπήγα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μπήκα στην πόρτα, ανέβηκα στη δένεια του Σατύπου, είναι το χορτάρι. Άνοιξε η ψυχούλα μου. Και την ίδια στιγμή νιώσα και στεναχώρια. Στεναχώρια, γιατί νιώθω στεναχώρια για το ποδόσφαιρο, όπως νιώθετε κι εσείς. Εντάξει. Αυτά είχα να πω. Και επιτρέψτε μου.
Πάμε λίγο στο μπασκετικό ρεπορτάζ, θέλετε να πάμε και λίγο εκεί. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ που τα στέλνετε, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Εγώ προσπαθώ να δώσω σε αυτό το δίωρο που μου εμπιστεύεται ο Yellow αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να δίνω στο ακροατήριο μου. Ένα πολύ καλό, εμπεριστατωμένο, θέλω να πιστεύω και αξιόπιστο, τουλάχιστον αποδεικνύεται μέχρι τώρα. Όχι ότι τα κάνουμε όλα καλά ή δεν κάνουμε λάθη ή δεν έχουμε λάθος εκτιμήσεις, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ που αντικατοπτρίζει την αλήθεια. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Είναι σήμερα μια πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ κρίσιμη ημέρα για τον μπασκετικό Άρη. Και πρέπει να κοιτάζω και λίγο παραπάνω το κινητό μου τηλέφωνο σήμερα, φίλες και φίλοι, διότι το ρεπορτάζ τρέχει γενικώς και πρέπει να είμαστε σε θέση να το παρακολουθούμε. Καταρχήν, αγαπητέ φίλε Θοδωρή, κανένας δεν αλλάζει ισορροπίες. Μην τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα για τον Βαλατσιούνας. Χθες άκουσα ότι υπέγραψε στην Ζαλγκύρης. Τώρα δεν έχει ανακοινώσει κάτι Ζαλγκύρης, αλλά δεν ασχολούμαστε. Την αγάπη μου στη φίλη την Μπένη, η οποία έχει αγωνία για τον Τολιόπουλο. Μέρα σταθμό στο φετινό σχεδιασμό χαρακτηρίζει σημερινή ο Νίκος. Και ο φίλος ο Κωνσταντίνος εδώ μου στέλνει την καλημέρα του. Λοιπόν, για να φτάσουμε παιδιά στην ΚΑΕΑΡΙΣ να έχουμε μεσεγγιούχους και να φτάσουμε μέσα στην ΚΑΕΑΡΙΣ να έχουμε μια διοικούσα επιτροπή όπως υπήρξε, έγινε πάρα πολύ δουλειά. Δεν θυμάστε μάλλον πόσο μεγάλη δουλειά έγινε. Δεν ξέρω, θυμάστε κάποια πράγματα? Θυμάστε τι ακριβώς είχε συμβεί στην ΚΑΕ Άρης για να φτάσουμε στους μεσεγγιούχους?

Θέλω να το βρω αυτό. Θέλω να το βρω. Κάποια πράγματα, ξέρετε, προσπαθώ να τα αποβάλω από το μυαλό μου, από τη μνήμη μου. Θέλω να τα πετάξω μακριά από το, μυαλό μου. Και

0: Αγαπητοί κύριοι, είναι γνωστό ότι όταν εισήλθα ως μεγαλομέτοχος στην ομάδα του Άρη, το έπραξα με γνώμονα αλλά και την πληροφόρηση ότι αν δεν την αγόραζα θα διαλυόταν. Το έκανα με αγάπη και με την πίστη ότι ένας τόσο μεγάλος σύλλογος που αποτελεί τον φάρο του ελληνικού και ευρωπαϊκού, του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, και μέσω του οποίου έμαθα και αγάπησα το μπάσκετ, δεν πρέπει να διαλυθεί. Δαπάνησα τεράστιο κόπο αλλά αρκετά εκατομμύρια ευρώ προκειμένου ο Άρης να κερδίσει την αξιοπιστία του στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθε, ενεργώντας πάντα με αγάπη. Δυστυχώς όμως, τον τελευταίο 1,5 έτος, λόγω του γνωστού μου προσωπικού νομικού προβλήματος αλλά και κάποιας αστοχίας επιλογών μου σε διάφορα θέματα, κατέστη αδύνατο να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου απέναντι στην ΚΑΕ. Είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα στενάχωρη για μένα και αυτό θα ήθελα να το γνωρίζετε. Έλεγε ο κύριος Λάσκαρης και συνέχιζε: γνωρίζω πολύ καλά και αποτελεί παγιωμένη βούλησή μου ο Άρης να αλλάξει η διαξιόκατος και η πρότασή σας με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Κατ' εμέ η πρόταση των επιχειρηματιών που αντιπροσωπεύεται αποτελεί τη μόνη βιώσιμη λύση και ξέρω ότι αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει. Γνωρίζω πολύ καλά και συμφωνώ ότι αναλαμβάνω να αποπληρώσω το συνολικό δημόσιο χρέος, το οποίο βαρύνει εμένα και τον αδελφό μου Μάνο, ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ περίπου. Συναισθάνομαι την αγωνία σας προς τούτο, ίσως και το γεγονός ότι τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας αυτή την περίοδο στον κόσμο του Άρη με όλα αυτά που ακούγονται. Όμως θα ήθελα πραγματικά και από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή δεν δύναμαι να δώσω τις εμπράγματες εγγυήσεις που μου ζητάτε, διότι απλά δεν είναι νομικά δυνατόν. Οι λογαριασμοί τόσο εμού όσο και τη συζύγου μου είναι δεσμευμένη, οι εταιρείες μου το ίδιο, καθώς και κάθε περιουσιακό στοιχείο στο όνομά μας ικανό να εγγυηθεί την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Και σας μιλώ με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό το οποίο μου ζητάτε. Αν μπορούσα να είστε σίγουροι ότι θα ανταποκρινόμουν αμέσως στην βούλησή σας, διότι κάθε μέρα που περνά χωρίς λύση αποτελεί χωρίς λύση, αχ μου το φελέκι μου, δεν βλέπω τίποτα, αποτελεί και για μένα έναν προσωπικό γολγοθά που μόνο άσχημες συνέπειες έχει δια εμέ και τον Άρη μας. Δεσμεύτηκα και δεσμεύομαι ότι τα χρήματα που θα καταβάλω θα προέρχονται από χρήματα που έχω λαμβάνει, καθώς και από κάποιες νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και χορηγίες διαφόρων εταιριών οι οποίες έχουν εκδηλώσει σοβαρότατο ενδιαφέρον να διαφημιστούν στην ΚΑΕ Άρης. Να διαφημιστούν στην ΚΑΕ Άρης. Μισό λεπτό και λίγο, παιδιά. Θα σας διαβάσω όλη την επιστολή εκείνη του κυρίου Λάσκαρη. Μέσω των εταιριών User Dunning Mansley KS και User Corporation, αυτές είναι οι τούρκικες, συμβουλευτικές και επενδυτικές εταιρείες διεθνού αναγνωσιμότητας συμφερόντων του κυρίου Ερόλ Ούσερ, ο οποίος μεταξύ άλλων την χάνει και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου της Τουρκίας και υπεύθυνος για θέματα ενέργειας, τουρισμού και ναυτιλίας. Τι παπάς. Με τις ανωτέρες εταιρείες μέσω των νομίμων εκπροσώπων έχουμε σχεδόν συμφωνήσει σύμβαση χορηγίας για τη νέα χρονιά, οι οποίες παρακολουθούμε ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο ιδιοξιακό καθεστώς της ΚΑΕ Άρης. Παράλληλα, αυτό το διάστημα καταβάλλεται προσπάθεια από τους δικηγόρους που με εκπροσωπούν στη γνωστή υπόθεση που με ταλανίζει το τελευταίο διάστημα να άρουν τις όποιες δεσμεύσεις μου έχουν επιβληθεί από την τράπεζα, από τις τραπεζικές ελβετικές αρχές, προκειμένου πλέον τόσο εγώ όσο και εσείς δικός μου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας και να αποκαταστήσουμε το όνομά μας. Σας θυμίζω και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, καθώς έχουμε συνεργαστεί, ότι παρά τα προβλήματα έχω καταβάλει μέσα στο διάστημα λιγότερο από 18 μηνών το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ στην ΚΑΕ, πληρώνοντας δημόσια ασφαλιστικά, ταμεία και λοιπές υποχρεώσεις. Αυτό ήταν ψέματα βέβαια. Και θέλω να συνεχίσω να το πράττω, προκειμένου να αποκατασταθεί πάλι τόσο το όνομά μου απέναντι στους ανθρώπους, αλλά και τους φιλάθλους του Άρεως, αλλά και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Και θα το πράξω, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση είμαι και προσωπικά υπεύθυνος έναντι του δημοσίου για την αποπληρωμή των χρεών. Δεσμεύομαι ότι αν δεν μπορέσω να ανταποκριθώ ολικά ή μερικά στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων, θα σας μεταβιβάσω παραχρήμα και το υπόλοιπο ποσοστό του 30% του μετοχικού κεφαλαίου. Δια της παρούσης θέλω να σας επισημάνω τις αγνές προθέσεις μου απέναντί σας, αλλά και την πραγματική βούλησή μου, η ΚΑΕ Άρης, μπλα μπλα μπλα, να αλλάξει ιδιοξιακό καθεστώς, και θα σας αφήσω μόνος όπως ελπίζω να μην σας αφήσουν μόνος όπως έμεινα εγώ. 7 Φεβρουαρίου του 2018, παιδιά. Αυτό είναι μια επιστολή πριν από 8 χρόνια. Για αυτούς που μιλήσατε για τους μεσεγγιούχους. Γιατί είπατε για μεσεγγιούχους. Οι μεσεγγιούχοι του Άρη, ξέρετε πως την πήραν την ομάδα? Παίζοντας κορώνα γράμματα το κεφαλάκι τους. Δεν υπήρχαν λοιπόν οι μεσεγγιούχοι, αυτή η εγγύηση που εσείς θεωρείτε. Υπήρχαν τα χρέη στον αέρα. Και αν ευτυχώς ο Λάσκαρης είχε δώσει 800 χιλιάρικα εκείνη την εφορία εκείνης χρονιάς, γιατί θα προφυλακιζόταν από τον εισαγγελέα που τον είχε τσιμπήσει τότε για την υπόθεση με τον Λετωνό. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Και ευτυχώς το κράτος δηλαδή είχε μείνει στα 2 εκατομμύρια και δεν πήγε παραπάνω. Γιατί δεν δόθηκε ούτε δεκάρα τσακιστή. Ήταν μόνο τα 800 χιλιάρικα εκείνης χρονιάς, τα οποία αποπληρώθηκαν επειδή ο Λάσκαρης πούλησε εύκολα και γρήγορα και σκότωσε ένα ακίνητο στη Μύκονο. Και του είχε πει ο δικηγόρος ότι αν δεν πληρώσει την ΚΑΕ Άρη στην εφορία, σε έχει προφυλακίσει. Και ήμασταν πολύ τυχεροί γι' αυτό. Ακούστε με λοιπόν. Ακούστε με, τα βιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μην μπλέξουμε. Μην μπλέξουμε χειρότερα. Με τον κύριο Καρυπίδη έχουμε μπλέξει, όπως εσείς λέτε, και συμφωνώ στο ότι έχουμε μπλέξει, γιατί έχουμε βαλτώσει στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν έχουμε όραμα αγωνιστικό για να πάμε κάπου παραπάνω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μην μπλέξουμε χειρότερα, παιδιά. Γιατί μπορούμε να μπλέξουμε πολύ χειρότερα. Πολύ πολύ χειρότερα. Και δεν θα βγει το έργο. Δεν το αντέχει ούτε ο ΑΣΥΓΜΑ ο σημερινός. Δεν το αντέχετε ούτε εσείς. Δεν το αντέχουμε ούτε εμείς. Κανένας δεν το αντέχει. Και η σύγχρονη εποχή με τους σύγχρονους νόμους που υπάρχουν, ξέρετε το μια πόλη, μια ομάδα πόσο εύκολα μπορεί να τελειώσει μιας, μόνο μιας, αν τους δώσουμε το δικαίωμα. Γι' αυτό λέω. Μεγάλη ψυχραιμία χρειάζεται. Μεγάλη ψυχραιμία και μεγάλη υπομονή. Ξέρω, τα στομαχάκια σας είναι full από υπομονή στο ποδόσφαιρο. Μόλις σας διάβασα μια ανακοίνωση πριν από 8 χρόνια, δεν είναι πριν από 15 αιώνες, πριν από 8 χρόνια η ΚΑΕ Άρης είχε αυτήν την ανακοίνωση του Λάσκαρη τη δημόσια. Και μετά είχαν μπλέξει ο Ερόλου Σερ, θυμάστε τους Τούρκους και τους εκπροσώπους του. Μην τα σκαλίσουμε πάλι. Με τις χορηγίες τις υπογεγραμμένες δεκάδων εταιριών από την Τουρκία κολοσσών, που όλοι θα έρχονταν να βάλουν τα λεφτά τους στον Άρη και θα μας έκαναν Lakers. Δύσκολα, παιδιά. Να το σκεφτούμε μια και δύο και τρεις φορές. Πράγματα που ζήσαμε, δεν θέλω να τα ξαναζήσουμε σε άλλο άθλημα. Τώρα, κάνουμε μια στάση. Να ξεπλύνουμε λίγο την κατάσταση. Έχω να σας δώσω μπόλικο ρεπορτάζ, αλλά δεν με αφήσατε. Είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα σήμερα για την ΚΑΕ Άρης και πολύ σημαντική για όλα τα μεταγραφικά θέματα και για όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό. Την εκπομπή την προσφέρουν τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, ο ισχυρός συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, η εταιρεία Άρης που αλλάζει το κλίμα στο χώρο σας. Με τα νέα γενιάς κλιματιστικά Carrier και το Simba, που ο ισχυρός συνεργάτης σας οι Άρης σας προσφέρουν. Και φυσικά τα ακουφώματα της Άλουπλας και αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της κορυφαίας εταιρείας με τα ποιοτικότερα ακουφώματα PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Πάμε να κάνουμε τον break, η ώρα είναι μία και επιστρέφουμε φίλες και φίλοι σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να είστε εδώ γιατί θα πούμε τα μπασκετικά μας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
1: Είμαστε.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια. Αχ, πίνασα.
3: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
2: Και από πού θα παραγγείλουμε?
3: Από το Food for You.
2: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
3: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
2: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
3: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
3: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
3: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
4: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
5: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
4: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
5: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
4: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 23 10 84 90 56.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-889-781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, η πιπεριά σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach.
12: Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα.
15: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελεί είτε η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ολοκληρώσαμε την κουβέντα μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τουλάχιστον εγώ το σχόλιο μου για τα της ΦΑΕ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Φαντάζομαι ότι και από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τα μηνύματα, πάρα πολλοί συμφωνούν, πάρα πολλοί διαφωνούν. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, πάμε στο μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής. Υπάρχουν αρκετά σοβαρά ζητήματα της σημερινής ημέρας που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, υπομονή και

0: Μου ζητάτε να διαβάσω κάποια άρθρα. Α, είναι το payroll, τι γράφει για το Σπανούλι. Το ποδοσφαιρικό payroll του ΠΑΟΚ γράφει για το Σπανούλι. Πέρα από διαιτησίες, λέει, ομοσπονδίες, συμβόλαια, ακαδημίες, πειθαρχικές επιτροπές, δύο ομάδες διεκδικούν έναν παίκτη, έναν Έλληνα διεθνή, τον Τολιόπουλο. Όλα τα ρεπορτάζ συμφωνούν ότι ο ΠΑΟΚ έχει ως πλεονέκτημα την οικονομική πρόταση και ο Άρης τον προπονητή. Στη διαπραγμάτευση που γίνεται, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με τα λεφτά και ο Άρης θέλει να πει στον Έλληνα διεθνή χρησιμοποιώντας τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Μάλιστα. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, ούτε αυτά καθ' αυτά τα πρόσωπα. Η διαδικασία είναι θεμητή. Στέκει ηθικά κάτι τέτοιο με σύλλογο να έχει τον προπονητή της εθνικής που αξιοποιεί τη θέση αυτή προς όφελος του συλλόγου? Αυτό όμως είναι το μπάσκετ και αυτό είναι το μπάσκετ. Μάλιστα. Άρα, κατά τον κύριο Τσορμπατζόγλου, το ρεπόρτερ της Γκαζέτα, ο Άρης χρησιμοποιεί τον Σπανούλη και την εθνική ομάδα ως ανήθικη διαπραγμάτευση για τον Τολιόπουλο. Ξέρετε, ο Ερντογάν μιλά για την αξία της δημοκρατίας. Μεγαλύτερος δικτάτορος από αυτόν δεν υπάρχει. Κάποιοι από τους μεγαλύτερους δολοφόνους στην ιστορία της παγκόσμιας, των παγκοσμίων εγκλημάτων, μιλούσαν για την αξία της ζωής. Δεν μου φαίνεται περίεργο να μιλούν για ηθική αυτοί οι οποίοι την έχουν, εν πάση περιπτώσει, την έχουν κοστολογήσει χρόνια τώρα και πολύ καλά έκαναν. Από τη στιγμή που μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια σπίτι τους. Πάμε λοιπόν λίγο στο θέμα του Τολιόπουλου. Βλέπετε ότι το Σάββατο το απόγευμα ο Τολιόπουλος ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ. Μετά τον μπαμ με τον Οσμάν, ο παίκτης ήταν με το 1,5 πόδι και άλλο μπαμ με τον Τολιόπουλο. Το γιατί δεν έχει ανακοινωθεί από εκείνα τα μπαμ και τα μπούμ ο Τολιόπουλος από το Σάββατο μέχρι σήμερα που είναι Τετάρτη, σίγουρα δεν έχει καμία ευθύνη ο Σπανούλης και σίγουρα δεν έχει καμία ευθύνη ο Σιάο και ο Άρης. Πρώτον, διότι ο Άρης δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τις βουλές του Τολιόπουλου, ούτε τις βουλές του Παναθηναϊκού, και είναι σε μια κατάσταση, έχει κάνει μια προσφορά. Έχει κάνει μια προσφορά εις γνώση του χαμηλότερη οικονομικά, αλλά πολύ πολύ πολύ μεγάλη προσφορά επίσης, με πολύ μεγάλη τιμιότητα, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, και στον Παναθηναϊκό και στον παίκτη και στον ατζέντη του. Περιμένει λοιπόν ο Άρης. Το γιατί ο Τολιόπουλος δεν έχει ζητήσει, δεν έχει υπογράψει στον ΠΑΟΚ και δεν έχει αποδεχτεί την προσφορά του, ή γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει αποδεχτεί την προσφορά του ΠΑΟΚ, δεν είναι κάτι που μπορεί να ελέγξει ο Σπανούλης, δεν είναι κάτι που μπορεί να ελέγξει ο Ζήσης και δεν είναι κάτι για το οποίο φυσικά πρέπει να απολογηθεί ο Άρης. Ενδεχομένως το γεγονός ότι κάποιοι έχουν αλλάξει λίγο το τροπάρι από το Σάββατο είναι γιατί ίσως αισθάνονται ότι κάτι αλλάζει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που αλλάζει. Δεν ξέρω αν η βεβαιότητα για την συνεργασία ΠΑΟΚ Τολιόπουλου είναι δεδομένη. Δεν ξέρω αν η σημαία του Άρη έχει μπει στον ιστό της Πηλέας. Ξέρω ότι ο Άρης έχει κάνει μία πρόταση. Take it or leave it, είπε στον παίκτη. Πάρ' την ή κάν' τη δεκτή ή απόρριψέ την. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχει θέμα διαπραγμάτευσης. Δεν υπάρχει θέμα πληστηριασμού. Ο Άρης δεν πρόκειται να ανέβει παραπάνω τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλει να ανέβει παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Έχει κάνει μια πρόταση πολύ μεγάλη, αντιπροσωπευτική, για την αξία του παίκτη και για την ιστορία του παίκτη στην ομάδα. Και περιμένει την απόφαση πρώτον του αθλητή, τι είναι αυτός που θα επιλέξει, τι αυτό που μέσα του του επιβάλλει να επιλέξει τις δύο προτάσεις που έχει για αυτόν, και τι θα πει και ο Παναθηναϊκός. Γιατί σήμερα η κουβέντα και η κρίσιμη μέρα στην υπόθεση του Τολιόπουλου αφορά τη συζήτηση του εκπροσώπου του Τολιόπουλου με τον Παναθηναϊκό. Ο Μάριος Ολύμπιος θα επικοινωνήσει με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αν δεν το κάνει ήδη, αν δεν είναι ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ραντεβού, και θα του εκθέσει τα δεδομένα και την επιθυμία του παίκτη. Ο παίκτης δεν έχει εκφράσει την επιθυμία του ακόμη δημόσια. Την επιθυμία του τη γνωρίζει μόνο ο εκπρόσωπός του, και αυτήν θα μεταφέρει σήμερα στον Παναθηναϊκό. Οι διαφορές μεταξύ των προτάσεων ΠΑΟ και Άρη δεν είναι όσο μεγάλες ακούγονταν. Του Άρη είναι δεδομένες οι προσφορές και η πρόταση, την είχαμε αναφέρει εδώ, και για το τριετές ή τετραετές συμβόλαιο στον Τολιόπουλο, αλλά και στο τι προσφέρει στον Παναθηναϊκό οικονομικά, αλλά και με τη δυνατότητα έμψυχων ανταλλαγμάτων. Και από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός πρώτον έχει πάρει απόφαση ότι ο παίκτης θα παραχωρηθεί, και δεύτερον, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός θα ακούσει την επιθυμία του παίκτη και ανάλογα με την επιθυμία του παίκτη θα κάνει και δεκτεί την πρόταση της ομάδας που τον έχει προσεγγίσει. Η ομάδα που τον προσέγγισε είναι δύο, είναι ο ΠΑΟΚ και είναι και ο Άρης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί, αλλά δεν είναι το ξεκάθαρο φαβορί που ήταν στη διεκδίκηση του Τολιόπουλου. Ούτως ή άλλως ο Άρης έχει διαμηνήσει με κάθε τρόπο και σε κάθε μέσο ότι η μεταγραφή του Τολιόπουλου θα είναι το έξτρα στο μπάτζετ του και το έξτρα στο ρόστερ του, και ότι δεν έχει πρόθεση να ξυλώσει μια ολόκληρη ομάδα την οποία έχει δομήσει και ήξερε ποια κομμάτια προσθέτει στο αγωνιστικό του παζλ. Ο Τολιόπουλος λοιπόν είναι αυτός που θα αποφασίσει Άρη ή ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ή Άρη. Είναι δύο πολύ μεγάλες προτάσεις. Και από εκεί και πέρα θα παίξουν, πέρα από το οικονομικό ρόλο, θα παίξουν και κάποια άλλα πράγματα. Αυτά τα πράγματα τα έχει βάλει στη ζυγαριά του ο Βασίλης ο Τολιόπουλος. Σας είπα χθες ότι υπάρχει ο περίγυρός του που του έχει καταθέσει και του έχει εκφράσει την άποψή του για το τι πιστεύουν καλύτερο για αυτόν, και ο Τολιόπουλος δεν είναι πια μόνος του, έχει μια οικογένεια την οποία εκπροσωπεί, και με βάση και την οικογένειά του θα πάρει την απόφαση. Σήμερα θα γνωρίζουμε πολλά περισσότερα πράγματα στη διάρκεια της ημέρας για την υπόθεση του Βασίλη Τολιόπουλου, που είναι πλέον ανοιχτή. Αν ο Τολιόπουλος πάρει μία απόφαση, να ξέρετε ότι αυτή την απόφαση θα την έχει πάρει για αγωνιστικούς, οικογενειακούς και οικονομικούς λόγους μαζί. Θα προσπαθήσει να πάρει μία απόφαση που θα τον καλύπτει σε όλες τις πτυχές. Κάποιοι γράφετε ότι θα πάει στους δίπλα. Λέτε, λέει, αδέρφια, στους δίπλα θα πάει. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένος μισθοφόρος. Μην τρέφετε φρούδες ελπίδες. Εγώ θα σου έλεγα, φίλε Αρμάντο, ότι θα σου έβαζα 50 ευρώ στοίχημα τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, όπως κάνει και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ότι ο Τολιόπουλος θα επιλέξει τον Άρη. Έτσι για τον αντίλογο, όχι για τίποτα άλλο. Εν πάση περιπτώσει, πέραν της πλάκας τώρα, το θέμα είναι ανοιχτό. Απλά αυτοί που, οι κάποιοι που θεωρούσαν ότι το Σάββατο έχει τελειώσει η υπόθεση του Τολιόπουλου και έχει υπογράψει τον ΠΑΟΚ, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ίσως δεν περίμεναν ότι και ο Άρης θα καταθέσει μια τόσο σημαντική πρόταση. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για κανέναν Τολιόπουλο. Το δικό σας το ενδιαφέρον για την υπόθεση την κάνει μεγάλη τη συζήτηση, και οι μεγαλοστομίες και τα δημοσιεύματα της άλλης πλευράς την κάνουν μεγάλη υπόθεση. Ο Άρης δεν την έχει κάνει καθόλου μεγάλη υπόθεση, την υπόθεση του Τολιόπουλου. Ένας από τους κορυφαίους Έλληνες σκόρερ, ο Άρης έχει κάνει την πρότασή του, έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση χωρίς να μπει σε πληστηριασμό, και θα κάνει την επιλογή του Τολιόπουλος. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Πριν περάσω στο υπόλοιπο ρεπορτάζ, θα κάνουμε μια μικρή στάση στην κουβέντα μας και θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Λετωνία για να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της ομάδας της Ρίγα, τον κύριο Edgars Bulls, και θα μιλήσουμε μαζί του για αυτό που έρχεται. Να κάνουμε μια έτσι μικρή ευρωπαϊκή παρένθεση. Οπότε μπορούμε...
1: Hello.
0: Good evening, Mr. Edgar from Thessaloniki, Mr. Edgar Bulls. How are you?
1: Hello. Good. How are you?
0: Hello from Yellow Radio Station and we're very happy and delighted to hear you.
1: Thank you very much. It's pleasure is mine. Hello to you from Riga, Latvia. Hello to sunny Thessaloniki.
0: Riga is a very beautiful city and we're very happy to see it once again because we've seen it with Aris, we've seen it with the Greek national team and we will have the chance to visit again Riga because of the games that we play against your team at the Eurocup group of stages. First of all, I would like a comment from you for the fact that this Eurocup is updated, is more difficult, is upgraded, and in general they say that it looks like a small Euroleague.
1: Yes, we are happy to be here. We are happy that Euroleague expanded Eurocup to 32 clubs. It gave us chance also to be in amongst top 50 clubs in Europe. Yes, we can see that a lot of clubs are coming back from Champions League, back to Eurocup, as Tenerife club, several other clubs, as Aris is here, and also other strong, very strong clubs from all the strongest, like 16, 17 countries of Europe. So EuroLeague is doing big job and doing efforts to maximize not only EuroLeague, which is superb level now. Mm-hmm. EuroLeague is top of their ever history, but also Eurocup will be super strong, and we are happy to be part of that.
0: Mm-hmm. Let me translate, please, Edgars. Ο Edgars Bruce, λοιπόν, ο πρόεδρος της Ρίγα, μας λέει ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι. Δίνει χαιρετισμού στην Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Λέει είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μας έδωσε την δυνατότητα του Eurocup με την επέκταση των ομάδων που έκανε να βρισκόμαστε και εμείς ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες ενός θεσμού που φυσικά πέρα από την Euroleague που είναι ένα top επίπεδο, το κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη, και το Eurocup δείχνει πολύ μεγάλη προοπτική με πολύ μεγάλες ομάδες όπως ο Άρης και άλλες πολύ δυνατές ομάδες που συμμετέχουν από 16-17 χώρες. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, χαιρόμαστε πάρα πολύ και είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο. Well, we saw the photos of you and of the GM of Aris, ex-former Greek player Nikos Zisis, and I think I saw one statement that you said that, okay, it's nice to have Aris in our group, but okay, we're not very happy because it's a very strong team. Of course, this is something that you said it, in the kind words of being along with Aris in the same group, right?
1: Yes, of course. To be honest, we would love to have from sixth seed some of Lithuanian club, which would be a bit closer to us. We could go by bus. It would save a bit on travel. But you know, from sports, from entertainment, from hype point of view, Aris is the best opponent. Of course, it will be the strongest from seed six, and because it's legendary club. I grew up watching how Nikos Galis played for Greece national team. I remember how Greece won back in 1987 USSR in final, and Aris was top scorer of the tournament. So I'm a big fan of Nikos Galis and Greece basketball since that time. So it will, and I know that he spent the best years of his career in Aris. So Aris is a legendary club. I commented on TV. I was ex-commentator. I commented how Vasilis Spanoulis played in EuroLeague, won EuroLeague titles, how he played for Greece national team, how Nikos Zisis played for Greece national team, and also in EuroLeague. So I was surprised to meet Mr. Zisis in EuroCup draw, and I said, hey, listen, I have commented your matches on TV, so it will be a big honor for us, Riga Zelli, to host such a legendary club as Aris in Riga. I hope your fans will come to Riga to support your club, to bring this special Greece basketball fan atmosphere to Riga, and to also be a nice event in Riga. So we are a bit afraid of you, of course, because it will be a big, strong club, and Spanoulis is a great, great personality and big coach. But of course, we are excited also to host you and to play with you.
0: First of all, Edgars, before I translate, you gave me a lot of chills by remembering Nikos Galis because he's our basketball god and a legend for us. So thank you for that. Let me translate now. Λοιπόν, καταρχήν, όπως καταλάβατε, ο άνθρωπος αυτός λέει ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε κάποια άλλη Λιθουανία ισπανική ομάδα από το έκτο γκρουπ και όχι τον πανίσχυρο Άρη, για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε με ένα λεωφορείο και να είναι πολύ πιο εύκολο για μας. Αλλά είναι πολύ μεγάλη μας τιμή και μεγάλη χαρά και μας δίνει πολύ μεγάλη ενέργεια και ανυπομονησία ότι θα παίξουμε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ και ανυπομονούμε να έρθει και ο κόσμος του Άρη, ο σπουδαίος κόσμος του Άρη στη Ρήγα να το φιλοξενήσουμε στο δικό μας το παιχνίδι. Θυμάμαι τον Άρη πόσο μεγάλο κλαμπ ήταν και πόσο μεγάλη ομάδα ήταν. Θυμάμαι τον τεράστιο Νίκο Γκάλη και το τι είχε κάνει με την εθνική ομάδα μπάσκετ το 1987 απέναντι στην Σοβιετική τότε Ένωση που πήρε η Ελλάδα το Euro Basket. Θυμάμαι τον σπουδαίο Βασίλη Σπανούλη και ήμουν σχολίαζα τα παιχνίδια για την Λετωνική τηλεόραση για τα φοβερά μάτς που έκανε με την εθνική. Τον Νίκο το Ζήση, στον οποίο είπα ότι θα ήταν τιμή μου να βγούμε και μια φωτογραφία που τον είδα στην Βαρκελόνη με τον Άρη. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και πολύ πολύ μεγάλη τιμή που θα έχουμε απέναντί μας ένα τόσο μεγάλο κλαμπ. Edgar's Aris is in a new path, in a new chapter of his younger history, with a new ownership, with the Antetokounmpo family close to the team, with Vasilis Panoulis on the bench, GM Nikos Zisis, and a lot of good players signed from EuroLeague, and it looks like Aris will be a very competitive roster. What's your opinion about the team so far? Because I know that you know very well all the movement in the European basketball, and especially for the opponents of Riga Zeli.
1: I would say you just name it, the persons, the families, the surnames, yeah?
0: Yeah.
1: Spanoulis, Zisis, Antetokounmpo, these are big, big personalities in Greece basketball. So for sure, Aris will be very, very strong. Otherwise, Spanoulis would not agree to come to coach Aris, yeah, because he just coached in EuroLeague Monaco. He's Greece national team head coach, so for sure you will be very strong. And I'm just to be honest, I'm a bit afraid how it will be for us to play with you. But okay, we will do our best to show good opposition, and hopefully we will have a tough matches, and wins for Aris will not be so easy.
0: Are you willing or looking forward to come to Thessaloniki to the legendary Nick Gallis Hall and feel the Greek atmosphere and the Irish fans' atmosphere, which is one of the most named in the history of European basketball?
1: I can't wait it. Of course, I myself will be with the team, and I know that not a lot, but fans from Riga will also would like to feel this atmosphere. I hope you, Greece and Aris basketball fans, will leave a couple tickets also for our fans.
0: Of course.
1: It will be a lifetime experience. I heard from your colleagues, from Zisis, Nikos Zisis, that 80% of tickets, like more than 4,000 season
0: true.
1: Tickets, were sold
0: it
1: in 3.5 minutes.
0: It is true. 3 minutes, 30. Three minutes, 39 seconds to be precise.
1: Oh my God, this is crazy. And I'm anxious about you. I would love the same. I would love the same here in Latvia, yeah? Because I'd love that so passionate our fans would be. But of course, our club is only 3 years old. We were born in 2023. Remind me, how old is Aris?
0: 1914, 112 years of history.
1: More than 100 years, 112 years.
0: 112,
1: right?
0: Yes.
1: So, of course, traditions in basketball in Aris is in a completely different level. And so I hope that Riga Zeli will also become some traditional strong Riga club. And one day our fans, our most passionate fans, would kill the season ticket sales in couple minutes. But we are only in say baby steps.
0: Yes, of course. And you're doing great so far for the 3 years that you're in the command of the team, and you're doing really great. You're a great professional,
1: you,
0: and you're close to big personalities of sports,
1: hopefully,
0: like Ostapenko.
1: I envy you in a good way. I envy that you have so much fans, so crazy fans that are buying full house tickets. I hope that one day something similar will be here in Latvia. So I cannot wait to play in Saloniki. I hope we will be alive after match.
0: You will be, because okay, we're crazy about our team, but our hospitality is great, and we always embrace the fans that come into our home.
1: I've heard the bad things about Saloniki as a city. It has grown so much in last years.
0: True.
1: So I can't wait to come here with our club members, with our club fans, and to enjoy not only basketball, but to enjoy Greek culture, Saloniki culture, your restaurants.
0: Yes, of course.
1: Hospitality. So we can't wait. Remind me which date we play in Saloniki. I know in Riga we play January 12, 13, but which date we play in Saloniki?
0: I have to check the program right now.
1: Somewhere in November.
0: I think it's November. I think it's the late November, but still the weather is good and you can enjoy the hospitality of Thessaloniki. Edgars, one last thing for you. A lot of fans of Aris are listening to your interview. They thank you for the very warm words that you used to describe Aris, not only the leadership of the history, but the club also. And they're asking you for the game in Latvia. Do they have some available tickets, a good number, to join and come to the away game in Riga, in the beautiful Riga?
1: Of course, of course. We haven't opened it yet. Ticket sales for Aris match, because exact date has to be approved by Europe.
0: Of course.
1: It's either January 12 or 13. Once it will be, we can start selling our game dates, and then we will send the link to you, maybe through you or through other Aris persons, and all the Aris fans could be able to come. We have 11,000 places, spectator places, so there will be place for all the fans, for Riga fans, Aris fans, and I hope that many, many thousands will come to Riga and enjoy Riga. Okay, weather will be not so good maybe as in Saloniki.
0: Don't worry, Edgar.
1: Basketball atmosphere, arena is good here, airport is good, there is a lot of hotels, a lot of restaurants. Riga is a very good city for you also. Greece just won bronze medal in Eurobasket, as you know.
0: Of course.
1: The Aris was here. And all your legends, Papa Lucas was here, and everybody, Spanoulis was coaching. So Greece has always performed good in Riga. So hopefully Aris will have a very tough game here in terms of sports-wise, but fans will enjoy the atmosphere in Riga too.
0: And to tell you my own story, I have been to Ventspils end of December before a lot of years, so I know how to deal with the cold of Latvia, with very nice wines and beers, because you got very nice places there. So don't worry about us. We will survive the cold of the winter.
1: I know. You Greece fans, to be honest, Greece fans, I can say you are the most passionate, craziest, in a good way, fans, I guess, in the whole Europe. Because what you do in all these big EuroLeague derbies, what you do in Saloniki, what you do in Greece championships, what you do in EuroCup, this is crazy in a good way. And I hope that one day Latvian basketball fans will come close to you.
0: Edgars, all the fans of Thessaloniki and all the organization of Aris wish you a healthy and successful year, a successful season, and we're looking forward to see you and meet you in our upcoming games.
1: Super. See you in Saloniki and later in Riga.
0: Thank you very much, Edgars.
1: Thank you.
0: Bye. Thank you very much. Αυτός ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο πάρα πολύ φιλικός Edgars Bulls, ο πρόεδρος της Riga Zeli. Να κάνω και μια μικρή μετάφραση, να το πιάσω από εκεί που το ξεκίνησε να μιλά, για στην ερώτηση που του έκανα, ότι στον Άρη έχει έρθει ο Σπανούλης προπονητής, ο Νίκος Ζήσης, ο κύριος Σιάος, νέος ιδιοκτήτης, η οικογένεια του Κούμπο. Λέει, φαντάσου, λέει, τι ονόματα μου έχεις πει ως τώρα, και καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η δουλειά που κάνει ο Άρης. Και μόνο που μιλάμε για τον ηγέτη, για ένα από τους καλύτερους παίκτες που πέρασε ποτέ.

Πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε αυτή την εμπειρία του να έρθουμε στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη που έχω ακούσει ότι έχει βελτιωθεί πολύ σε πάρα πολλά επίπεδα και να ζήσουμε αυτή την τεράστια εμπειρία του Παλέ. Ευχόμαστε να μας έχετε και έναν αριθμό εισιτηρίων για εμάς, γιατί έμαθα λέει και ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Μας είπε ο Νίκος ο Ζήσης ότι το 80% των εισιτηρίων του γηπέδου πουλήθηκαν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Εμείς είμαστε λέει μια ομάδα με 3 χρόνια ιστορίας. Ο Άρης είναι μια ομάδα με 112 χρόνια ιστορίας. Είμαστε ένα μωρό που έχει αρχίσει και μπουσουλάει και περπατάει τώρα. Ενώ ο Άρης είναι ένας πραγματικός γίγαντας με μια πολύ μεγάλη ιστορία. Θέλουμε πάρα πολύ να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Ελπίζουμε λέει, να επιβιώσουμε λέει, από αυτό και να μπορέσουμε και μετά το μάτς να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Ξέρω λέει ότι ο Άρης είναι εξαιρετική ομάδα, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Για την αλήθεια λέει, φοβάμαι και λίγο για τα αποτελέσματα των μεταξύ μας παιχνιδιών. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να δώσουμε ανταγωνιστικά παιχνίδια στον Άρη και για να μπορέσουμε να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών μιας τέτοιας διοργάνωσης. Παράλληλα, είπε ο κύριος Edgar Bulls ότι είναι απολύτως έτοιμος να διαθέσει πάρα πολλά εισιτήρια για τον κόσμο του Άρη για τον αγώνα που θα γίνει τον δεύτερο γύρο, είναι γύρω στις 12-13 Γενάρη στη Ρήγα. Μας είπε ότι το γήπεδο χωρά 11.000 ανθρώπους, οπότε λέει θα υπάρχει άπλετος χώρος για χιλιάδες φίλους του Άρη που πραγματικά λέει θεωρώ ότι ειδικά αυτοί αλλά και οι Έλληνες φίλοι είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν στην Ευρώπη και θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Θα είναι για μας κάτι συγκλονιστικό. Οπωσδήποτε θα ήθελα κάποιον πιο εύκολο αντίπαλο, αλλά από τη στιγμή που είναι ο Άρης μας δίνεται δυνατότητα να έχουμε αυτή την εμπειρία να ζήσουμε σε δύο πολύ δυνατά παιχνίδια και σε δύο παιχνίδια στα οποία και εμείς ελπίζω να είμαστε ευπρόσδεκτοι στη Θεσσαλονίκη, αλλά σίγουρα μόλις ανακοινωθούν οι ημερομηνίες θα στείλουμε το link για να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότερες χιλιάδες φίλοι του Άρη στη Ρήγα και να απολαύσουν την ατμόσφαιρα. Άλλωστε λέει ότι στη Ρήγα η Εθνική Ελλάδος με τον Βασίλη Σπανούλη προπονητή έχει πάρει το μετάλλιο. Έχουν έρθει εδώ και έχουν παίξει πολύ μεγάλοι παίκτες σαν τον Θοδωρή τον Παπαλουκά, τον Βασίλη τον Σπανούλη σαν παίκτη της Εθνικής, τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Έχει ξαναέρθει ο Άρης στην Λετωνία. Είναι μια πολύ φιλόξενη και σας το λέω και εγώ, είναι μια πανέμορφη πόλη η Ρήγα. Και αυτό του είπα γιατί μου λέει να ξέρετε ότι θα είναι πολύ κρύος ο χειμώνας εκείνο το καιρό που θα έρθετε. Και του εξήγησα ότι από τη στιγμή που έχουμε πάει στο Βέντσπιλς, γιατί σαν ρεπόρτερ του Άρη έχω πάει στο Βέντσπιλς, μια κακάσχημη πόλη με πάρα πολύ κρύο, και η Ρήγα είναι μια πανέμορφη πόλη, αλλά του είπα ότι καταφέραμε να επιβιώσουμε γιατί έχουν και πάρα πολύ ωραία μπαρ και άλλα πολύ ωραία μέρη για να περάσει την νυχτερινή σου ζωή. Λοιπόν, αυτή ήταν η συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Edgar Bulls. Ήταν ο πρόεδρος της Ρήγα και δεν είναι μόνο πρόεδρος της Ρήγα, είναι ένας από τους κορυφαίους manager, sportcaster στην Λετωνία. Ο ίδιος είναι μάνατζερ και πολύ σπουδαίων αθλητών. Πρόσφατα η Γέλενα Οσταπέγκο, η Λετωνή τενίστρια, κατέκτησε το μεικτό διπλό στο Wimbledon. Είναι ατζέντης της, εκπρόσωπός της ο κύριος Edgar Bulls. Και με βάση τις δικές του προσωπικές ενέργειες, εδώ και 3 χρόνια η Ρήγα Ζέλ είναι μια ομάδα που ανεβαίνει και κατάφερε να πάρει και wild card για να συμμετέχει στο φετινό Eurocup. Θέλω να πιστεύω ότι και από τα λόγια που χρησιμοποίησε και από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον Άρη κατανοείται φίλες και φίλοι τι αντίκτυπο έχει η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο Άρης και ποιο είναι το αποτύπωμα που μπορεί και θέλει να αφήσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ακούσατε τον πρόεδρο μιας λετωνικής ομάδας αντιπάλου του Άρη στο EuroCup της Ρήγα Ζέλη, ο οποίος μάλιστα φυσικά και θυμότανε τον Νίκο Γκάλη που οργίαζε με την εθνική ομάδα και το 87 που πήραμε το πανευρωπαϊκό απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, αλλά και θυμάται γενικότερα το τι ακριβώς πράγματα έχει πετύχει αυτός ο σύλλογος στα χρόνια της ιστορίας του.

Τρομάρα στη Ρίγα, δεν μας χωράει το τσάρτερ και δεν έχει απευθείας από εδώ. Πάλι Αθήνα πρέπει να κατέβουμε. Δημήτρη, μην βιάζεσαι. Καταρχήν θα, και η Καεάρης θα έχει τη δυνατότητα, είπαμε, θα κάνει τσάρτερ σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι κανένα τρελό ταξίδι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Όσοι δεν έχετε πάει στην Ρίγα, να την επισκεφτείτε. Είναι μια υπέροχη πόλη. Και καλά, τώρα το Γενάρη μπορεί να παίζετε καμιά πρώτη θέση στη Ρίγα τελευταία αγωνιστική. Δεν θα ήταν άσχημο να πάνε κανένα 2-3 χιλιάδες κομμάτια εκεί να πάθουν την πλάκα της ζωής τους. Ωραίος τύπος αυτός, λέει ο φίλος ο Κώστας.

προηγούμενο σχόλιο που έκανες φίλε, να ξέρεις κάτι, για να σας το αποκαλύψω και αυτό. Ο Άρης στην υπόθεση Τολιόπουλου έχει κάποιους απροσδόκητους συμμάχους. Πρώτον, οι γονείς του Βασίλη Τολιόπουλου, που σε πολύ στενό περιβάλλον είπαν μακάρι ο Βασίλης να επιλέξει τον Άρη. Ακόμη και η σύζυγός του, η οποία θεωρεί ότι και ο ίδιος ο Βασίλης θα είναι πιο ευτυχισμένος αγωνιζόμενος με τα χρώματα του Άρη. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο για το ρεπορτάζ, έτσι, για την οικονομία του ρεπορτάζ. Γιατί χθες σας είπα ότι ο μάνατζερ του πιστεύω ότι θα θέλει τα λεφτά. Και είναι το πιο λογικό αυτό σε ένα επαγγελματία. Λοιπόν, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος ότι η πρόταση του Άρη είναι τέτοια που ανάγκασε ακόμα και τον ατζέντη του Τολιόπουλου να πει ότι η γνώμη μου είναι, την απόφαση θα την πάρει ο Βασίλης, ότι η ψυχή του παίκτη θα είναι πολύ πιο ήρεμη και πολύ πιο όμορφα αυτά που θα θέλει να κάνει στον Άρη. Τα υπόλοιπα συμπεράσματα είναι δικά σας. Δεν θέλω να σας πω και άλλα πράγματα πιο μικρά του ρεπορτάζ, γιατί επαναλαμβάνω, η υπόθεση του Τολιόπουλου είναι ανοιχτή. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ μεγάλη, σπουδαία θα τη χαρακτήριζα πρόταση. Σήμερα είναι το ραντεβού του εκπροσώπου του Τολιόπουλου με τον Παναθηναϊκό, που έχει πάρει την απόφαση να τον αποδεσμεύσει και θα ακούσει τις προτάσεις, αλλά και όλα κυρίως την επιθυμία του παίκτη. Αυτήν θα τη μάθουμε πολύ σύντομα. Η Μαρία λέει, άσε τα ψέματα. Ποιον Αρβαλνό, ποιον Αριανό έβαλες να μιλήσει, Θεούλης ο τύπος. Μάλιστα λέει, είπε ο Κώστας ήταν ο παδός του Νίκου Γκάλη. Μήπως τον έκοψε όταν μιλούσε για το μεγαλείο των παικτών του ΠΑΟΚ. Μην είσαι τέτοιος. Πάψε ρε Κώστα. Καλησπέρα Γιάννη, συγχαρητήρια για την συνέντευξη. Ο πολύ συμπαθής πρόεδρος της Ρήγα, μιας ομάδας που οι περισσότεροι υποτιμούμε, μας είπε ότι έχουν σύγχρονο γήπεδο 11.000 θέσεων, δεν περιγράφω άλλο. Και μας περιμένουν κατά χιλιάδες, φίλε Κωνσταντίνε. Ο Ιγκόρ λέει, σίγουρα ήταν ο πρόεδρος της Ρήγα αυτός. Σαν Αριανός από το εξωτερικό μιλούσε. Edgar's Bulls. Μπείτε τον και κάντε τον και φίλο στο social media. Να ξέρετε ότι αυτό θα βοηθήσει και τα εισιτήρια του αγώνα της Ρήγα. Κάντε αυτό που σας λέω, ακούστε το Γιαννάκη. Το marketing πρέπει να είναι επιθετικό, παιδιά. Edgar's Bulls λέγεται ο κύριος. Ed23 βγάζει στο Instagram. Κάντε του μια επίθεση φιλίας όσοι μας ακούτε. Ο Ηλίας άκουσε κάτι και ανεβάζει το στοίχημα. Σήμερα θα μάθουμε για το Λιόπουλο, λέει ο Χρήστος. Σήμερα κατά πολύ μεγάλο βαθμό, φίλε Χρήστο, θα ξεκαθαρίσει το θέμα, γιατί υπάρχει μια συζήτηση του ατζέντη του παίκτη με τον Παναθηναϊκό. Miss before the sun, somewhere in the... Φίλε Μάμπα, είσαι πάρα πολύ μέσα στο ρεπορτάζ και σου κάνω και μια καρδούλα στο μήνυμα που έστειλες και δεν χρειάζεται να διαβάσω παραπάνω, αλλά είσαι πάρα πολύ μέσα. Δημήτρη, πάρε και εσύ μια καρδούλα για το μήνυμα που στέλνεις. Τα λέει πολύ καλά ο πρόεδρος. Αν θέλεις τώρα τον Βάλτης Βάλτες, και εμείς το θυμόμαστε καλά, λέει ο Γιώργος. Όντως, αλήθεια είναι αυτό. Η Σοβιετική Ένωση παλιά. Τα λόγια του λέει του πρόεδρου της Ρήγα μόλις με ψήλωσαν τουλάχιστον ένα κεφάλι. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσετε και κολακευτικά λόγια από έναν ξένο, ο οποίος κάνει μπάμ ότι είναι μπασκετάνθρωπος και νιώθει από μπάσκετ γενικά. Τα συμπεράσματα δικά σας, παιδιά. Εμείς εδώ σαν εκπομπή θα προσπαθήσουμε με κάθε ευκαιρία να φέρουμε κοντά σας και ανθρώπους από ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει ο Άρης στη διάρκεια του EuroCup. Δεν είναι εύκολη περίοδος, πιστέψτε με, αλλά θα τις κάνουμε τις προσπάθειες. Ο Γιώργος λέει ότι ο Τολιόπουλος καλείται να αποδείξει αν εκτός από πολύ καλός παίκτης είναι και σοβαρός άνθρωπος ή απλά ένας μισθοφόρος που δεν διστάζει να λέει, λέει κάποιους χαρακτηρισμούς μετά ο Γιώργος. Καλό είναι να μην τους διαβάσει ο Γιώργο τώρα, δεν πειράζει. Εσύ αποφασίζεις για το τώρα και για την υστεροφημία σου, κλείνει ο Γιώργος το μήνυμα του. Επίσης να ξέρετε ότι ζήγησαν
πάρα πολύ σοβαρά στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος βρέθηκε με πάρα πολλούς Αριανούς στη Βέρεια, που είχε ένα τουρνά μπάσκετ, νομίζω ότι ο αδερφός του το έτρεξε το πρόγραμμα αυτό. 3-on-3. Ήταν πάρα πολλοί Αριανοί που τον πλησίασαν τον Βασίλη τον Τολιόπουλο και τον πλησίασαν όχι επιθετικά, μετά την γνωστοποίηση του τεράστιου ενδιαφέροντος και της τεράστιας πρόοδος του ΠΑΟΚ. Απλά ήταν πολύ ο τρόπος που τον πλησίασαν, να ξέρετε ότι δεν τον άφησε ασυγκίνητο καθόλου. Ανδρέα, τα ερωτήματά σου τα απαντά το προπονητικό team του Άρη και η πρόταση που έκανε ο Άρης. Από τη στιγμή που ο Άρης, από τη στιγμή που ο Ζήσης, από τη στιγμή που ο Σπανούλης και από τη στιγμή που ο κύριος Χιάο ενέκριναν ένα πολύ μεγάλο κονδύλιο έξτρα από το υπόλοιπο budget για να κινηθεί η ομάδα για τον Τολιόπουλο στα δικά της πλαίσια και τα δικά της θέλω όμως, και όχι να μπει σε πληστηριασμούς, είναι κάτι που πρέπει να το σεβαστούμε. Τώρα το πώς θα χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα που θα έχει στη διάθεσή του, όποια και να είναι, θα το δούμε. Ο Στέφανος λέει Έντγκαρς ψυχάρα για πάντα Αριανάρα, για τον πρόεδρο της Ρίγα. Ο Γιώργος πιστεύει ότι πρέπει να δώσουμε τα λεφτά του Τολιόπουλου σε τριάρι σκόρερ. Και αν τα δώσουμε και εκεί και τα δώσουμε και σε τριάρι σκόρερ, φίλε Γιώργο, λέω εγώ τώρα. Σας είπα και χθες, πάψτε να στεναχωριέστε για τα οικονομικά του Άρη. Λυμμένα είναι. Δεν βγάζω νεοπλουτισμό, ούτε ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, κανένα πορτοφόλι, θα τα αγοράσουμε όλα, πάρε, φέρε, κάνε, ράνε και φέρε και το free και άλλες τέτοιες παπαρολογίες. Αλλά τουλάχιστον έχω να σας πω ότι ο Άρης μπορεί να διαθέσει τα χρήματα για τους παίκτες που θέλει να φέρει στην ομάδα του, χωρίς να νοιάζεται για το αύριο και για το αν θα μπορέσει να πληρώσει ενίκιο, υποχρεώσεις, δώσει εφορία. Ούψ, ξέχασα, δεν έχει δώσει εφορία πια η ΚΑΕΜ. Δεν χωστάει. Το ότι η υπόθεση του Τολιόπουλου αργεί σημαίνει ότι σκέφτεται σοβαρά την πρόταση του Άρη και οι πιθανότητες αυξάνουν. Αν το οικονομικό έπαιζε τον πρώτο ρόλο, θα είχε ήδη συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ χωρίς δεύτερη σκέψη, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Θέλω να ξέρετε, και πάλι το επαναλαμβάνω, ο Βασίλης ο Σπανούλης και ο Νίκος ο Ζήσης έχουν υπηρετήσει την εθνική ως παίκτες με πολύ μεγάλη αγάπη, με πολύ μεγάλη αυταπάρνηση, και έχουν αποδείξει πόσο πολύ την αγαπούν. Όταν τέθηκε λοιπόν και το ερώτημα συνέντευξη τύπου, οι ίδιοι άνθρωποι είπαν ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά να ξεχωρίζουν τις ομάδες από την εθνική, γιατί η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ποτέ και σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα χρησιμοποιούσε τη θέση του στην εθνική ο κύριος Σπανούλης και ο κύριος Ζήσης για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για θέματα του Άρη. Απολύτως καμία. Αυτά είναι επικοινωνιακοί ελιγμοί εκείνων οι οποίοι για μια ακόμα φορά θα προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν ασκήσεις κολοτούμπας. Άλλωστε, σε αυτό το άθλημα η αλήθεια είναι ότι δεν τους πιάνει κανείς. Ειδικά κάποιους κονδυλοφόρους, όσο κιλά και να έχουν, έχουν κάνει την πολύ καλή γυμναστική που λέγεται payroll, σηκώνοντας με βαράκια το payroll. Επομένως έχουν πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχουν αποκτήσει τεράστια ευληγησία, γιατί ως φιοκαμψία και το yes sir χρειάζεται να κάνεις βαθιά καθίσματα και κυβιστήσεις. Επομένως σε αυτό είναι μάστορες, δεν τους πιάνεις με τίποτα. Τα είπαμε, Χρήστο, η εκπομπή έχει δώσει το ρεπορτάζ για την πρόταση του Άρη και στον Παναθηναϊκό και στον παίκτη. Αναλυτικά τα έχουμε πει. Μην με ρωτάτε αν αληθεύει. Εκεί που το διαβάσατε, τα παιδιά αυτά που το έγραψαν το άκουσαν από την εκπομπή και από το Yellow Radio. Φίλε Γιάννη, να ξέρεις ότι δεν έχει μπει στη διαδικασία ακόμη η ΚΑΕ Άρης να ασχολείται με εκείνους που αφήνουν σχρά υπονοούμενα για την ηθική του Σπανούλη, του Ζήση και του τρόπου που κινείται η ΚΑΕ. Θα ασχοληθούν όμως κάποια στιγμή. Και όταν θα ασχοληθεί η ΚΑΕ Άρης, ξέρετε, θα δυσκολέψουν τα πράγματα.
γιατί πέραν των υπολείπων υπάρχει πολύ

Φίλε Γιώργο, χαλάλη σου που κάθισες και άκουσες 50 δευτερόλεπτα. Αυτούς που μιλάνε για τον Σιάο και λέγω, το λένε ο μπροστινός από τα Τέμου, ο Λαμπούμπου, ο μπροστινός του Αντετοκούμπο. Κάνουν το σπανούλι, λέει, τηλεφωνήτρια κλπ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ξέρεις τι, ο φόβος δεν κρύβεται πίσω από λόγια, προσβολές και άλλες τσιτάτες μαγκίτσες, ούτε στα social media, ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε στα γραφόμενα. Τον φόβο τον καταλαβαίνεις, τον μυρίζεις. Και τον φόβο τον μυρίζουμε πλέον. Και δεν το εννοώ με την κακή έννοια, δεν έχει χεστεί κανένας επάνω του από το φόβο του. Μπορεί βέβαια και να το κάνανε κάποιοι αυτό, αλλά τον φόβο κάποιου τον μυρίζεις και την ανησυχία του. Αυτό είναι. Και εμείς βέβαια δεν θέλουμε να δαγκώσουμε κανέναν, απλά να τον μυρίσει θέλει. Γιάννη με 74, συγκινήθηκα από τον εκπρόσωπο της Ρήγα, πρόεδρο παρακαλώ, ημνή τον αυτοκράτορα, υπερήφανος Μαριανός. Α, είδατε, δεν σας ολοκλήρωσα το ρεπορτάζ, μίλησα μόνο για τον Τολιόπουλο. Ρόμπινσον Έρλ.

Σήμερα δεν θα ανακοινωθεί λογικά μεταγραφή από την ΚΑΕ Άρης. Το ραντεβού για τις 19 και 14 σήμερα μην πατήσετε F5. Η ΚΑΕ Άρης σήμερα λογικά δεν θα είναι συνεπής στο ραντεβού μαζί σας, γιατί ενδέχεται να κάνει αύριο μία ανακοίνωση 19 και 14. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και αυτό είναι το σχόλιο που έχω να σας κάνω για την περίπτωση του Robinson Earl. Και να σας πω επίσης ότι ετοιμαστείτε, παιδιά, για αυτή την υπερπεκτούρα που έρχεται στο Αλεξάνδριο και θα κάνει αίσθηση στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό είναι το σχόλιο που έχω να κάνω για το Robinson Earl. Σήμερα δεν έχει μεταγραφή, μπορεί να έχει αύριο όμως. Πότε λήγει η προθεσμία για τον Robinson Earl? Η 16η είναι καταληκτική. Σήμερα το βράδυ, στις 12 τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια, τελειώνει και η προθεσμία για το EuroLeague Out για τον Amin Wa. Αν σήμερα μέχρι τις 12 το βράδυ ο Amin Wa και οι εκπρόσωποι του δεν έχουν καταθέσει κάποια πρόταση από ομάδα της EuroLeague στην ΚΑΕ Άρης για τον Amin Wa, 12 και 1 τα μεσάνυχτα ο Amin Wa θα έχει κλειστό συμβόλαιο τριετές εν ενεργεία με τον Άρη. Έχω μία ανησυχία προσωπική, θα την εκφράσω και δημόσια. Θα το εκφράσω και πείτε το συνωμοσιολογία και σκέψη ανώμαλη που κάνω, αλλά θα την μοιραστώ μαζί σας. Μία ανησυχία έχω, ένα φόβο για τον Wa. Η μοναδική ομάδα για μένα που μπορεί να του κάνει να δώσει το EuroLeague Out είναι ο Ολυμπιακός. Και το βάζω στην εξίσωση μαζί με τη Σανέλ Αρίνα που θέλει να χρησιμοποιήσει για λογαριασμό της ΑΕΚ. Τι λέω πρακτικά? Ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει χρήση του EuroLeague Out, να πάρει τον Wa και να τον παραχωρήσει στην ΑΕΚ μετά με δική του συμφωνία και να τη βάλουν μέσα στη συμφωνία που θέλουν να κάνουν, γιατί είναι στις διαπραγματεύσεις για τη χρήση του Ολυμπιακού της Σανέλ Αρίνα, του γηπέδου δηλαδή της ΑΕΚ, εν ώψη της νέας χρονιάς και των έργων που γίνονται στο ΣΕΦ. Αυτή είναι, το σκέφτομαι φωναχτά, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά από τις ομάδες για τη σκέψη που έκανα και με τριβελίζει μέσα στο μυαλό μου και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι το μοναδικό πράγμα που με ανησυχεί για τον Amin Wa και για τη χρήση του buyout. Από εκεί και πέρα, αν αυτό δεν συμβεί, το επιστημονικό σενάριο φαντασίας που το κατέβασε το άρρωστο μυαλό μου, πείτε το, και ότι δεν θα έχει σχέση με την πραγματικότητα, απλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν θα έχει κάποια ανακοίνωση σήμερα Κώστα, και σίγουρα δεν θα έχει του Τολιόπουλου σήμερα. Μην νομίζετε ότι θα σας αφήσουμε ήσυχους για τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Όπου και να είστε τα επόμενα το επόμενο Σαββατοκύριακο, φροντίστε να έχετε καλό ίντερνετ. Ναι φίλε, αυτά συνήθως, Βαγγέλη, τελευταία στιγμή γίνονται και στο NBA και παντού. Τελευταίο λεπτό, πεντάλεπτο της προθεσμίας γίνεται δουλειά. Γιατί βλέπω τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ να μιλούν για λεπτούς χειρισμούς και πολύ μεγάλη προσοχή στο θέμα του τεσσαριού που είναι στόχος και δεν αναφέρουν το όνομα, αν και είναι, έχει αναφερθεί. Όχι, σήμερα είναι 19 και 14, Φώτη, παίρνεις ρεπό. Ξεκουράζεσαι. Δεν το θυμάμαι, Κώστα, το μήνυμά σου, δεν πρέπει να το διάβασα.

Ο φόβος είναι ο γιος του Θεού Άρη στη μυθολογία. Σύμπτωση, λέει ο Θεοφάνης. Αυτό δεν το ήξερα, Θεοφάνη. Έκανε τέτοιο πράγμα ο μπαμπάς ο Άρης. Τέτοιο γιο έκανε.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Με το Λαρετζάκι, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι νεότερο στο ρεπορτάζ. Είναι καθαρά θέμα Ολυμπιακού, ο οποίος ακόμη δεν έχει ενημερώσει το Λαρετζάκι για το τι θέλει να κάνει. Μόλις ο Ολυμπιακός επικοινωνήσει με το Λαρετζάκι, θα σας έχουμε και νεότερα για το τι θα γίνει σε σχέση με τον Άρη. Ο Λαρετζάκης με τον Άρη έχουν συμφωνήσει. Αν ο Ολυμπιακός τελικά πει στο Λαρετζάκι ότι αποδεσμεύεσαι, ο Λαρετζάκης θα καταλήξει στα κυτρινόμαυρα. Αν όχι,

0: Ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ακολουθεί ο Δημήτρης Ζωσανλής και η εκπομπή Yellow News. Θα έχει και αρκετό ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την οικογένεια Δερβίση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι πέρα από χορηγοί και υποστηρικτές του Γέλλου και της εκπομπής και ακροατές. Την αγάπη μου στα παιδιά, στην οικογένεια Δερβίση, η Άλουπλαστ εγγυάται την ποιότητα, το design, την οικονομία, όλα όσα θέλετε, είτε είστε ιδιώτες και επαγγελματίες, να έχετε από τα κουφώματα PVC. Μια βόλτα από το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά στο Φίνικα, εκεί που είναι η παλιά η Φένα, θα σας πείσει για τους λόγους για τους οποίους πρέπει μοναδική επιλογή σε κουφώματα PVC να είναι η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος με το υπέροχο catering. Ό,τι χρειαστείτε από catering ευκαιρνείτε με την εκπομπή και η αγκαλιά των ζαχαροπλαστείων Μίλτος θα γίνει δικιά σας και πολύ φθηνότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 50 χρόνια γλυκαίων την καθημερινότητά μας, 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη σίγουρα να είναι κοντά σας. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και τον πανίσχυρο συνεργάτη σας, προκειμένου να αλλάξετε το κλίμα στο σπίτι σας και στον ιδιωτικό σας χώρο. Φρέσκος άνεμος με τα κλιματιστικά νέας γενιάς, το Σύμπα Κικάρης από την Άριες, την κορυφαία εταιρεία και τον πανίσχυρο συνεργάτη σας για την επιλογή των κλιματιστικών σας. Αύριο δεν θα είμαι μαζί σας. Μια επαγγελματική υποχρέωση και ένα ταξίδι εκτός Θεσσαλονίκης θα με κρατήσει μακριά από το στούντιο του Yellow. Οποιοδήποτε ρεπορτάζ προκύψει και υπάρξει φυσικά, θα κάνω και παρέμβαση προσωπικά στην εκπομπή, στις εκπομπές των παιδιών που θα είναι εδώ, για να σας δώσω το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε υπάρξει, οτιδήποτε νεότερο. Παρασκευή λοιπόν ξανά εδώ στο στούντιο μαζί σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε όλοι καλά. Δημήτρης Ζωσανλής και Yellow News με αρκετό ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ και όλα τα υπόλοιπα. Να είστε καλά. Στην ώρα που θα ακούσετε στο χορηγό της ώρας, για να είμαστε και πολύ ακριβείς, παρακαλώ πολύ, προσθέστε 4 λεπτάκια. Καλό μεσημέρι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να το περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπρικέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πω ρε φίλε,
9: μπιμπελό τα αγκούρια σου, η πιπεριά σου, χάρμα φαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και νηρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μύλτος.
21: Έλα,
0: Γιώργη!
21: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
0: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
0: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
0: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτριο Σανλή στο πρώτο δίωρο, 2 με 4. Χρήστο Γκάλη στη συνέχεια, 4 με 6. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά λοιπόν για 4 ώρες με αρκετό ποδοσφαιρικό άρι στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, δηλαδή στο κομμάτι της δικής μου παρουσίας, και πολύ μπασκετικού άρι στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, στην παρουσία του Χρήστο, δηλαδή 4 με 6. Θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε ό,τι κάνουμε καθημερινά εδώ με την παρουσία μας στην εκπομπή. Παρέα φυσικά με εσάς, οι οποίοι μπορείτε να μας παρακολουθήσετε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Μπαίνετε, like, subscribe, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Πλέον όποιος επιθυμεί, μας δίνει το like του, δεν κοστίζει κάτι. Κάνει και την εγγραφή του, αν δεν την έχει κάνει. Έχουμε φτάσει 11.000 και ανεβαίνουμε συνεχώς. Και σας ευχαριστούμε όλους για την στήριξή σας με αυτόν τον τρόπο που το ζητάμε από εσάς καθημερινά. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Με έμπειρο προσωπικό καταρτισμένο, το οποίο σας προτείνει την λύση την οποία χρειάζεστε για κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς και ό,τι άλλο επιθυμείτε, και το προσφέρει η Secure 247. Τηλέφωνο 6981 33 44 55, email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310 52 55 85. Εγνατία 45 βρίσκεται το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Να πω έτσι πριν να ξεκινήσουμε αυτά τα οποία λέμε στην εκπομπή μας, να πω ότι την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη συγκεκριμένα, την προσεχή μάλλον Τρίτη, γιατί Τετάρτη είναι σήμερα, την προσεχή Τρίτη 21 του μηνός, 21 Ιουλίου, ο Νίκος Παπαδόπουλος, απεσταλμένος του Yellow Radio, θα βρεθεί στην Πρέσια, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας του Άρη με δύο φιλικές αναμετρήσεις, με την Αταλάντα και τη Μόντσα, οι δύο φιλικές αναμετρήσεις του Άρη στην Ιταλία. Θα παρακολουθήσει φυσικά όλες τις προπονήσεις της ομάδας, θα μεταδώσει τα δύο φιλικά παιχνίδια εδώ για το σταθμό μας, για το Yellow Radio, όπως κάθε χρόνο είμαστε εκεί, δίπλα στην ομάδα, όπου παίζει ο Θεός το Yellow Radio είναι εκεί, και αυτό γίνεται και με τη βοήθεια των χορηγών προετοιμασίας, των φετινών χορηγών για την προετοιμασία του ποδοσφαιρικού Άρη. Είναι Τσομάκος Jewelry. Είναι δίπλα μας, μας στηρίζει χρόνια εδώ και το ραδιοφωνό μας και τις προετοιμασίες της ομάδας. Το Γιώτα Αλεξανδρίδη. Επίσης, σταθερά δίπλα μας, φυσικά σταθερά δίπλα μας και για τις προετοιμασίες της ομάδας κάθε καλοκαίρι. Ergotel. Ergotel.gr. Η επιλογή σου. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός στα καλύτερά του. Ταπετσαρίες Σοκράτης, επίσης σταθερός υποστηρικτής του ραδιοφώνου μας και των προετοιμασιών της ομάδας. Και Advantage Media, ένας καινούριος χορηγός ο οποίος μπαίνει στην οικογένεια του Yellow Radio, μπαίνει στην οικογένειά μας, ένας ακόμη χορηγός, μια εταιρεία η οποία προσφέρει ό,τι χρειάζεται η σύγχρονη εποχή. Θέλεις να προωθήσεις την εταιρεία σου, θέλεις να προωθήσεις το μαγαζί σου, χρειάζεσαι την Advantage Media, και μπορεί να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Την ευχαριστούμε που μπαίνει και αυτή στην οικογένεια του Yellow Radio και στηρίζει και την παρουσία μας στην Ιταλία, στην Πρέσια, εκεί όπου θα βρεθεί η ποδοσφαιρική ομάδα, εκεί όπου θα βρεθεί και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος καθημερινά με ανταποκρίσεις και στη δική μας εκπομπή αλλά και σε άλλες εκπομπές θα βγαίνει, θα δίνει την ενημέρωσή του για το τι γίνεται στις προπονήσεις, και φυσικά το πιο βασικό νομίζω, θα μεταδώσει και τα δύο φιλικά παιχνίδια της ομάδας. Ακόμη δεν έχουμε καταλήξει, δεν ξέρω βασικά, ακόμα δεν μας έχουν πει αν θα έχουν τηλεοπτική μετάδοση στα φιλικά, γιατί αυτό είναι ερωτηματικό. Θυμίζω, τα δύο φιλικά είναι Κυριακή 26 Ιουλίου στις 11.30 ώρα το πρωί με την Αταλάντα και την 5η 30 Ιουλίου στις 7 η ώρα, Ελλάδος πάντα μιλάω, με την Μόντσα. Αυτά είναι τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα του Άρη στην Ιταλία. Οπότε περιμένουμε την ενημέρωση και αν θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση. Αν δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, καταλαβαίνετε ότι μόνο μέσα από το Yellow Radio αλλά και από τους υπόλοιπους απεσταλμένους οι οποίοι θα είναι εκεί άλλων μέσων, θα μπορέσετε να ακούσετε και να μάθετε τι θα γίνει σε αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια της ομάδας στην Ιταλία.
Αυτά και για την προετοιμασία μας. Λίγο πιάνομαι έτσι το ξεκίνημα, πριν πάω στα υπόλοιπα. Άκουγα την πρώτη ώρα της εκπομπής του Γιάννη, του Γιάννη του δασκάλου νωρίτερα, και την αναφορά την οποία έκανε σε σχέση και με την χθεσινή συνέντευξη τύπου του Άκη του Παρταλίδη, του υπεύθυνου μάρκετινγκ της ΠΑΕΑΡΙΣ, σε συνδυασμό με αυτό, με αυτά τα οποία ακούγονται, με αυτά τα οποία λέγονται, με ό,τι έχουμε στο μυαλό μας για τον ποδοσφαιρικό Άρη, που δεδομένα είναι σήμερα 15 Ιουλίου. Δεδομένα μας έχει βάλει σε μια διαδικασία που δεν μπορείς εύκολα να καταλήξεις στο πού βρισκόμαστε, στο τι γίνεται, στο πόσο έτοιμοι θα μπορέσουμε να είμαστε όταν ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Έχουμε πει και νομίζω το ξέρουν και οι άνθρωποι του Άρη, δεν πιστεύω ότι δεν το γνωρίζουν, ότι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του ποδοσφαιρικού Άρη είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν 17, 18 ή 19 Αυγούστου και μάλιστα με το Κύπελλο Ελλάδος. Σε ένα μονό παιχνίδι, το οποίο μπορεί να το παίξεις οπουδήποτε, να χάσεις, έτσι το αρνητικό λέω, να χάσεις και να τελειώνει το παιχνίδι. Ναι, φυσικά είναι και η Νάπολη. Ο φίλος εδώ λέει είναι και το φιλικό με την Νάπολη. Ναι, το φιλικό με την Νάπολη όμως δεν είναι στα πλαίσια της προετοιμασίας της ομάδας, του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Είναι μετά το φιλικό με την Νάπολη. Στις 12 Αυγούστου. Θα γυρίσει η ομάδα από την Ιταλία 31 Ιουλίου. Θα μείνει στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει φιλικό σίγουρα με τον Πανσεραϊκό που έχει ανακοινωθεί. Δεν ξέρω αν θα γίνει άλλο. Σίγουρα ένα στις 5 του μηνός με τον Πανσεραϊκό. Και συνέχεια 12 Αυγούστου θα πάει και πάλι από τις 11 θα πάει στην Ιταλία για να παίξει το φιλικό με την Νάπολη που θα είναι και πρόβα τζενεράλε εν ώψη της έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Αυτό δηλαδή το φιλικό δεν είναι στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Υπάρχει φυσικά και το φιλικό με την Νάπολη 12 Αυγούστου, 10 η ώρα Ελλάδος, αργά. 10 η ώρα Ελλάδος θα γίνει το φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Αυτό έτσι το αναφέρω. Το φίλο μου τον Αντώνιο τον Ψηλό να τον πω ότι και το επόμενο διάστημα έτσι θα είμαστε. 9 η ώρα λέει ξεκίνησε το πρόγραμμα σήμερα. Ούτε οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ανοίγουν τέτοια ώρα. Σαν τις τράπεζες είμαστε. Εμείς οι τράπεζες ανοίγουν 9 η ώρα. Βέβαια ανοίγουν 9, αλλά δεν μπορείς να πας έτσι όπως έχουν κάνει τις τράπεζες. Όλα να είναι απρόσωπα κτλ. 9 η ώρα θα ανοίγουμε το επόμενο διάστημα μέχρι και το τέλος Ιουλίου που θα λείπει και ο Νίκος στην Ιταλία. Έχει άδεια και ο Βασίλης ο Κεχαγιάς και ο Χάτζη έχει άδεια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι με αυτές τις απουσίες. Έτσι θα είναι το πρόγραμμά μας. Τα απογεύματα θα έχουμε και κάποιες επαναλήψεις. Όσο μπορούμε. Έτσι, εμείς θα είμαστε εδώ. Όσες μέρες αντέχουμε και εμείς. Με τον Χρήστο και με τον Γιάννη τον δασκάλου. Η πιο σταθερή. Μετά το 15 Αύγουστο εμείς τώρα κάπου θα πάρουμε τις αδειές μας. Θα γυρίσουν όλοι δηλαδή. Θα πάρουμε και εμείς κάποιες ανάσες. Τώρα το καλοκαίρι θα είμαστε εδώ για να σκατάμε συντροφιά καθημερινά. Όσο παραπάνω μπορούμε. Έτσι. Το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά εδώ στο ραδιόφωνο. Τώρα, να πω κάτι έτσι, σε σχέση και με αυτά που έλεγε ο Γιάννης που έλεγα πριν στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα, εγώ καταλαβαίνω την απογοήτευση που υπάρχει, καταλαβαίνω τον προβληματισμό που υπάρχει από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι προβληματισμένος, γιατί, okay, λέμε ο ποδοσφαιρικός Άρης μας έχει απογοητεύσει, δεν πιστεύουμε στον Καρυπίδη, δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει τίποτα, δεν πιστεύουμε ότι θα κάνουμε ομάδα, δεν πιστεύουμε τίποτα. Είμαστε πλήρως απογοητευμένοι. Και το θέμα είναι ότι ενώ ο κόσμος έχει αυτή την εικόνα και την άποψη, αυτό το φοδοτείται κιόλας από την απραξία, που φαίνεται τουλάχιστον σαν απραξία, από την πλευρά της ΠΑΕ. Δηλαδή υπάρχει μια εικόνα από τον κόσμο η οποία ενισχύεται από όσα δεν γίνονται από την ΠΑΕ Άρης. Εγώ τώρα δεν στέκομαι ούτε στον Μάγνουσον ούτε στον Μαντσίνη. Και ξέρετε, το πιο εύκολο πράγμα είναι να μπαίνεις στη διαδικασία να, ενώ δεν θέλεις τη διοίκηση, δεν σ' αρέσει η διοίκηση, θες μια άλλη διοίκηση. Νομίζω ότι αυτό πλέον είναι κοινός τόπος για όλους τους Αριανούς, ότι θέλουν κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο, κάτι δυνατότερο όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Να μπαίνεις στη διαδικασία να ηρωνεύεσαι οτιδήποτε υπάρχει στην ομάδα. Είτε αυτό είναι ο εμπορικός διευθυντής που θα κάνει την προσπάθειά του, μακάρι ο άνθρωπος να καταφέρει κάτι να βοηθήσει την ομάδα. Είτε είναι η ίδια η ομάδα, είτε είναι ο προπονητής, είτε είναι κάποιος παίκτης, είτε είναι το οτιδήποτε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, δεν μ' αρέσει. Ναι, λειτουργεί η ποδοσφαιρική ομάδα σε αυτόματο πιλότο. Έτσι δείχνει. Ιδίως στη φετινή σεζόν, αυτό δείχνει μέχρι στιγμής. Ότι λειτουργεί σαν να είναι σε αυτόματο πιλότο. Μπορεί την άλλη εβδομάδα να κάνει τρεις κινήσεις, τέσσερις και την παράλληλη να κάνει άλλες τρεις και να πεις πήρε παίκτες που ήθελε, στις θέσεις που ήθελε, έκανε. Τις κινήσεις έστω και πιο αργά από ό,τι θα έπρεπε, όσο θα είναι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, που είναι σημαντικό να είναι κάποιοι παίκτες στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
για τον φίλο που με ρωτάει. Αύριο, επειδή θα λείπει ο Γιάννης ο Δασκάλου, να μια που είπαμε για το πρόγραμμα και πριν, επειδή θα λείπει ο Γιάννης ο Δασκάλου, έχει μια υποχρέωση ανηλυμένη στα Αθήνας, εκπομπή στη θέση του, 12-2 θα κάνει ο Δημήτρης Χατζηαθανασίου. Τον σταματάω από την αδειά του. Τι να κάνω, το χώνω τον Δημήτρη, είναι αδερφός μου. Γι' αυτό με. Αλλιώς δεν θα ερχότανε. Έχει κάνει αποτοξίνωση Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Μετά το 15 Αύγουστο θα επιστρέψει. Θα κάνω, λέει, αποτοξίνωση. Βέβαια, δεν τον έχω αφήσει να κάνει τελείως αποτοξίνωση. Τον φέρνω από καιρούς, από καιρό εις καιρό, έτσι, όταν υπάρχει κάποιο κενό. Είναι αδερφός μου και έρχεται για να το καλύψει. Αύριο λοιπόν 12-2 θα έχει εκπομπή ο Δημήτρης Χατζηαθανασίου. Θα σας κρατήσει συντροφιά πριν έρθουμε εμείς. Λογικά ο Χρήστος πρώτα και εγώ αύριο. Θα το κάνουμε έτσι, δηλαδή 2-4 ο Χρήστος, 4-6 εγώ. Όπως βολεύει, παιδιά, το Χρήστο. Εγώ είμαι ανοιχτός. Ό,τι ώρα μου πούνε να έρθω να κάνω εκπομπή, έρχομαι. Ποιος να μου πει, βασικά εγώ, ο εαυτός μου. Αν μου πει ο εαυτός μου πάνω 8 η ώρα, θα πάω 8 η ώρα. Αν μου πει 10, θα πάω 10. Αν μου πει 12, θα πάω 12. Αν μου πάνε στην ώρα σου, θα έρθω στην ώρα μου 2 η ώρα. Έτσι. Ό,τι αποφασίζει ο Σανλής, εγώ το ακολουθώ, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να κάνουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και αυτό κάνουμε εδώ για το ραδιοφωνό μας. Τώρα πάμε στο ποδοσφαιρικό, Άρη. Αυτό που έλεγα και πριν. Η ομάδα θα φύγει σε λιγότερο από μια εβδομάδα για προετοιμασία. Θα πάει στην Ιταλία. Θα πάει στην Ιταλία. Το βασικό στάδιο προετοιμασίας λέμε πάντα ότι είναι πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες. Όλες οι ομάδες, όλοι οι προπονητές που είναι σε ομάδες θέλουν να έχουν τους παίκτες τους, τους περισσότερους, στις θέσεις που καίγονται κιόλας και έχουν ανάγκη, να έχουν μια γεμάτη ομάδα, ένα γεμάτο σύνολο, να μπορέσουν να δουλέψουν μαζί τους, να τους προετοιμάσουν. Όταν ξεκινήσει η χρονιά, να μπορείς να πεις, γιατί ρε Μιχάλη Γρηγορίου, το ρε συγγνώμη για τον αδερφό μου τον Μιχάλη, γιατί Μιχάλη Γρηγορίου δεν είσαι έτοιμος, γιατί δεν την έχεις έτοιμη την ομάδα. Όταν τα κάνεις εσύ όλα σωστά και όταν ετοιμάζει το σύνολο όπως πρέπει και το δίνει στον προπονητή, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Εγώ δεν λέω να το κάνει στο 100%. Εμείς το έχουμε κάνει στο 5%. Σε σχέση με αυτά που χρειαζόμαστε. Έτσι, δεν λέω ότι δεν έχουμε μια βάση. Δεν λέω ότι δεν έχουμε και κάποιους παίκτες. Αλλά είμαστε σε μια φάση που υπάρχει τελείως απραξία. Μια τέλεια απραξία. Διάβαζα από κάποιους φίλους τώρα πώς πιάνομαι. Λέει, ας πούμε, για τον Μαντσίνη ή για τον Μάγνουσον ή για τον Φούντα. Δεν το είπε, λέει, ΠΑΕ, το γράψαν οι δημοσιογράφοι. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αλλά οι δημοσιογράφοι δεν ξυπνάνε μια μέρα και λένε δεν γράφουμε ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Μάγνουσον. Δεν γράφουμε ότι ενδιαφέρεται για τον Μαντσίνη ή για τον Φούντα ή για τον οποιονδήποτε. Από κάπου προκύπτουν όλα αυτά. Έτσι, όπως μπορείς να τα προκύψεις, όπως μπορείς να τα μάθεις, όπως μπορείς να πληροφορηθείς το οτιδήποτε συμβεί στην ομάδα. Καταλαβαίνετε, γίνεται, δηλαδή, είμαστε σε μια. Πώς να το πω, σε μια φάση. Είμαστε σε μια φάση που πρέπει κάτι να γίνει. Εγώ διαφωνώ, να ξέρεις εσύ, Γιώργο, τώρα συγγνώμη, πέφτω μάτι μου που λες για τις ειρωνίες. Εγώ διαφωνώ. Ξέρεις γιατί διαφωνώ? Γιατί όσο κι αν με εκνευρίζει, με θυμώνει, με απογοητεύει ή οτιδήποτε άλλο, όποιο επίθετο θέλετε βάλτε ή όποιο ρήμα θέλετε βάλτε, η Παϊάρης, ο Καρυπίδης, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, δεν θα καταφερθώ εναντίον της ομάδας μου, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι τρελό να καταφέρουμε να την ομάδα μου, είτε ηρωνευόμενος, είτε προσπαθώντας. Και εγώ δεν ξέρω να αποδείξω ότι. Πες αυτό που θες να πεις. Πού είναι, ρε Καρυπίδη, οι μεταγραφές? Κάνε, ρε άνθρωπε μου, τις μεταγραφές. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε 5, 6, 7 παίχτες. Φέρ' τους εκεί πέρα να έχει ομάδα, να έχει ο προπονητής ο άνθρωπος να δουλέψει. Αυτό να πούμε στα ίσια. Γιατί πρέπει να ηρωνευτώ? Γιατί πρέπει να. Πού είναι, ρε, αυτό και πού είναι το άλλο? Και γιατί πρέπει να κοροϊδεύω και να ηρωνεύομαι? Ή να ερωνεύομαι τον άνθρωπο που βγήκε χθες να πει 5 πράγματα, να προσπαθήσει να δείξει ότι θα κάνει και αυτό μια δουλειά. Ανέλαβε μια δουλειά, εμπορικός διευθυντής, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ήταν και στην ΚΑΕ, έκανε 5 πράγματα και εκεί, να δούμε τι μπορεί να κάνει και εδώ. Ό,τι μπορεί να κάνει, έτσι, γιατί πάντα από την κεφαλή ξεκινάνε όλα. Αυτό είναι για μένα δεδομένο 100%. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εκείνη σου δίνει την ικανότητα, τη δυνατότητα, όλα αυτά που χρειάζονται για να μπορέσει να δουλέψει. Αν η κεφαλή, αν η ηγεσία, η ιδιοκτησία είναι στον κόσμο της και δεν κάνει, όχι μόνο δεν κάνει τίποτα, αλλά σου βάζει και τεκλοποδιές με τον τρόπο της. Δεν λέω ότι έρχεται επίθεση και σου βάζει τεκλοποδιά, αλλά με τον τρόπο που λειτουργεί, σου βάζει τεκλοποδιές. Εγώ αυτό λέω. Δεν θες να ασχοληθείς, μην ασχολείσαι. Η ειρωνία δεν βοηθάει σε τίποτα. Εγώ σε αυτό στέκομαι μόνο. Δεν κερδίζεις κάτι. Δηλαδή, τι κερδίζεις? Εκείνη τη στιγμή λες, πω ρε, τι έγραψα τώρα. Τι έξυπνος που είμαι, ρε, εσύ.
Πώς κατάφερα τώρα και έγραψα και ειρωνεύτηκα την ομάδα μου, τον άνθρωπο που είναι στην ομάδα μου, τον ειρωνεύτηκα. Πω, πω, τι επιτυχία μεγάλη. Μπράβο μου. Κοιτιέμαι και στον καθρέφτη και λέω, τι ωραίος που είμαι, εσύ. Πώς τα κατάφερα και σήμερα και ειρωνεύτηκα την ομάδα μου. Γιατί δεν γουστάρω τον Καρυπίδη. Ε, όχι, δεν είναι έτσι. Ας προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Όσο μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Εγώ αυτό λέω. Κάποιος θα συμφωνήσει μαζί μου, κάποιος θα διαφωνήσει μαζί μου. Όλα είναι δεκτά. Όλα είναι δεκτά. Όλα. Τίποτα άλλο. Τώρα, πάω λίγο σε αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο έλεγα και πριν. Η ομάδα φεύγει στην Ιταλία σε 6 μέρες. Αυτή τη στιγμή καινούριος παίκτης στην ομάδα είναι ένας. Ένας πιτσιρικάς που ήρθε από την Νόρτζελαντ. Ως πρόσπεκτο, όχι κάτι, όχι ως ένας έτοιμος παίκτης να έρθει και να παίξει. Να είναι έτοιμος να μπει να παίξει αυτή τη στιγμή με την ομάδα. Περισσότερο ως ένας παίκτης που έχει κάποιες δυνατότητες για να δουλευτεί και να δει αν μπορεί να κάνει κάτι σε μια ομάδα. Αυτός είναι ο Σανουσί Ντιαλό. Έχει ανακοινώσει ο Άρης ότι έχει και μια συμφωνία με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Έχει περάσει βέβαια, πόσο καιρός από τότε, έχει περάσει 2 εβδομάδες, μπορεί και παραπάνω. Δεν θυμάμαι κιόλας πότε, πότε μας είχαν ενημερώσει για τον, για τον συγκεκριμένο, τον Μπασίρου. Ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάποια διαδικαστικά με τη βίζα του. 16 του μηνός μου είχαν πει ότι θα λυθούν τα θέματα. Έχουμε και ανθρώπους που έχουν τα ζητήματά τους, οπότε μπορούμε να τους στείλουμε μια βόλτα. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο παίκτης δεν έχει έρθει ακόμα λοιπόν. Έχει ένα θέμα λοιπόν με τη βίζα του, λέει, και με το διαβατήριό του, το οποίο αναμένεται να λυθεί στις 16 του μηνός. Πότε είναι 16 του μηνός, 15 του μηνά, αύριο. Αύριο. Άρα αύριο περιμένουν να μας πούν ότι έρχεται ο παίκτης μέσα στο Σαββατοκύριακο, το πολύ Δευτέρα, και Τρίτη φεύγει με την ομάδα στην. Υπογράφει και Τρίτη φεύγει με την ομάδα στην Ιταλία. Δηλαδή θα πάμε τώρα στην Ιταλία και ακόμα και εκεί που λέμε ότι είναι γεμάτη η ομάδα. Ότι υπάρχει κάτι στην ομάδα, στα ΧΑΦ. Και εκεί θα είμαστε χωρίς τον Μπασίρου και χωρίς τον Χόγκλα που δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Σηκώνω τα χέρια μου ψηλά για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τι θα πάμε να κάνουμε στην Ιταλία, αν δεν έχουμε έστω τον Μπασίρου δίπλα στο Ράτσιτς μέχρι να είναι έτοιμος και ο Χόγκλα, που εντάξει έχει παίξει δίπλα στο Ράτσιτς, ήταν από πέρσι στην ομάδα. Θεωρητικά, όχι θεωρητικά, πιο εύκολα θα προσαρμοστεί γιατί έχει ήδη γνωρίζει το περιβάλλον, γνωρίζει την ομάδα, γνωρίζει πράγματα. Δηλαδή ούτε αυτό θα το έχουμε. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Για προσπαθήστε να μου το εξηγήσετε. Όχι ρε εσύ Άρης Αντίξιος, διαφωνώ. Τι εννοείς, θυμώνεται. Δηλαδή εμένα τώρα που λέω αυτά που λέω, με θυμώνει κάποιος. Τι πρέπει να πω για να με θυμώσει. Αν αρχίσω και ειρωνεύομαι και κοροϊδεύω. Τότε ρε φίλε πραγματικά, αυτό, για μένα αυτό είναι το λάθος. Πες ό,τι θέλεις. Γιατί ειρωνεύεσαι. Τι κερδίζεις ειρωνευόμενος στην ομάδα σου. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σε ικανοποιεί μέσα σου όταν ειρωνεύεσαι στην ομάδα σου. Τι σε φτιάχνει ρε παιδί μου. Τώρα μπορεί όλοι αυτοί να μην είναι και αριανοί έτσι τώρα να τα λέμε. Και κάποιοι από αυτούς να μην είναι καν αριανοί που τα κάνουν αυτά. Έτσι. Λέω για αυτούς που γνωρίζω έτσι που ξέρω ότι είναι αριανοί. Οπότε δεν μπαίνω στην παρακάτω διαδικασία. Η ομάδα λοιπόν φεύγει την άλλη Τρίτη και πρέπει να έχει μαζί της τουλάχιστον το λιγότερο 2 παίκτες ακόμη. Αν δεν, τον Μπασίρου και άλλους 2. Αν δεν τους έχει και αυτούς, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά πάει να κάνει προετοιμασία σαν να μην πηγαίνει να κάνει προετοιμασία. Είναι σαν να μην πηγαίνει να κάνει προετοιμασία. Θα γυρίσει μετά και θα έρχονται ένας-ένας οι παίκτες, θα προσπαθεί να τους βάλει ο προπονητής μέσα στην ομάδα, θα παίξουμε στο κύπελο, θα μας τύχει και καμιά περίεργη. Αν εγώ είμαι ύποπτος εσείς, θα σου έλεγα τι είσαι, αλλά... Λοιπόν, θα μας τύχει καμιά περίεργη κλήρωση, εκτός έδρας με κανένα αντίπαλο περίεργο, και πάνε και χτύπα το κεφάλι σου. Εσένα, εγώ φταίω που σ' άφησα τόσο καιρό να είσαι εδώ μέσα. Καραγκιόζο παίχτη. Όλοι μου λέγανε διώξ' τον, εγώ το παίζω δίκαιος. Εγώ το παίζω σωστός, να μην σε στείλω. Να μην σε στείλω. Λοιπόν, αν η ομάδα λοιπόν πάει χωρίς έστω αυτούς τους παίκτες,
Το λέω ξανά, δεν ξέρω τι πάει να κάνει στην προετοιμασία. Δεν ξέρω γιατί πάει. Ποιος είναι ο στόχος της. Πηγαίνει για να δουλέψουν οι πιτσιρικάδες, για να ετοιμάσει τους πιτσιρικάδες ο προπονητής, για να κάνουν τι. Για να βρεθούν πού. Εμένα αυτές είναι οι απορίες μου. Εμένα αυτές είναι οι απορίες μου. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ξέρετε και κάτι άλλο. Δεν λέω πάντα. Και αυτό το πράγμα το ίσως, το μπορεί, το είναι μια πραγματικότητα. Πώς να το πω. Το ότι λέμε ότι πρέπει να τις κάνει τις μεταγραφές, αν δεν τις κάνει, αν δεν έρθουν οι παίκτες, αν πάμε στην προετοιμασία χωρίς τους παίκτες, δεν ξέρω τι περιμένουμε. Είναι πάλι αυτή η απορία μου. Δηλαδή θα λέμε μετά, φταίει ο Γρηγόριο. Είσαι Γρηγόριο. Γιατί ρε φίλε δεν κάνεις. Γιατί δεν προχωράς. Γιατί δεν κάνεις κάτι. Αυτό που θέλω να καταλάβω. Θα λέμε πάλι ότι φταίει ο προπονητής. Ότι φταίει αυτός. Ενώ δεν του έχουμε δώσει την ευκαιρία να μπορέσει να δουλέψει. Δεν του έχουμε δώσει την ευκαιρία να έχει όλο το ρόστερ μαζί του και να δείξουμε τι μπορεί να κάνει εσείς. Να δείξουμε τι μπορεί να κάνει. Εμένα με ξέρετε ότι και όχι υπομονή. Έχω υπομονή. Γιατί βλέπω ότι έχουμε μια ομάδα η οποία έχει ένα αλφαρός, έχει κάποιους παίκτες. Με τον φόβο που έχω πάλι για κάποιους εξ αυτών ότι έχουν μια ευπάθεια με τραυματισμούς και όλα τα υπόλοιπα που με προβληματίζει. Που με μπερδεύει. Εμένα. Αλλά μέχρι εκεί. Είναι μια πραγματικότητα η οποία βρίσκεται σε ένα, ξέρεις, είναι σε μια λεπτή γραμμή. Κάνεις ή δεν κάνεις. Προχωράς να κάνεις κάτι ή δεν προχωράς να κάνεις κάτι. Εγώ έτσι το βλέπω, έτσι προσπαθώ να το βάλω κάπου. Δεν μπορώ να το βάλω αλλιώς. Και θα μου πει τώρα κάποιος, γιατί ο Γρηγορίου δεν απαιτεί οτιδήποτε άλλο. Δεν θα απαιτήσει ρε παιδιά ο Γρηγόριο. Ο Γρηγορίου, ξαναλέω, ζει

Εγώ σε αυτό επιμένω. Δεν είναι. Είναι, ξαναλέω, αυτή η λεπτή γραμμή την οποία την ξεπερνάμε. Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα και την. Και το ξεπερνάμε. Το περνάμε το θέμα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεν, εγώ στέκομαι εκεί. Εγώ στέκομαι εκεί. Κάνε κινήσου. Φέρε δύο παίκτες. Δεν γίνεται να μήπως να φέρεις δύο παίκτες. Δεν γίνεται να μήπως να πάρεις μια απάντηση από κάποιον παίκτη. Θα πει κάποιος δεν έχουμε τα λεφτά. Εντάξει, και τι είναι δηλαδή, προκαταβολή θα δώσεις. Αν δεν έχεις να δώσεις μια προκαταβολή 20, 30, 40 χιλιάρικα, πώς, τι προκαταβολή δίνεις σε έναν παίκτη που του δίνεις 200 χιλιάρικα συμβόλαιο. Τι προκαταβολή θα του δώσεις. Πάνω από 20, 30 χιλιάρικα. Και μην μου πει κάποιος ότι δεν έχουμε βρει παίκτες ή δεν έχουμε. Εγώ σας είπα προσωπικά, από προσωπική μου γνώμη, άποψη, συγγνώμη, και ρεπορτάζ. Ο Ρέγιες έχει φέρει τουλάχιστον 7 προτάσεις για παίκτες. Είτε για back κεντρικά, είτε για αριστερό back, είτε για extreme. Και όλες μείναν στο. Έχουν παγώσει. Εγώ αυτό λέω. Εγώ αυτό λέω. Μην. Όταν τις παγώνεις. Μακάρι, ξαναλέω, την άλλη εβδομάδα να ξυπνήσουμε Δευτέρα και να πει έρχονται 3 παίκτες, ήρθαν τώρα. Τρίτη, όχι, Τετάρτη, ξέρω εγώ, ανεβαίνουν στην Ιταλία. Για να πεις ότι έχει ένα ρόστερ να μπορέσει να δουλέψει. Να παίξει και στα φιλικά, να προσπαθήσει να ετοιμάσει την ομάδα. Αυτό το 17, 18, 19 του μηνός που ξεκινάει το κύπελο, μου είπαν ότι μάλλον την άλλη εβδομάδα θα γίνει κλήρωση του κυπέλου. Την άλλη Τετάρτη, αν τώρα δεν κάνω και κάποιο λάθος, νομίζω την άλλη Τετάρτη θα γίνει η κλήρωση του κυπέλου και θα μάθουμε. Όχι, να ξέρετε παιδιά, πώς το λένε, ο Ρέγιες καθόλου άχρηστος δεν είναι, και όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του, όσοι έχουν μιλήσει μαζί του, μιλούν για έναν άνθρωπο ο οποίος και γνώσεις έχει μέσα στο ποδόσφαιρο και γνωριμίες έχει και επαφές έχει. Θα κάνει και λάθος κινήσεις, θα κάνει και σωστές κινήσεις, γιατί θα πει κάποιος, έλα μωρέ, τώρα μας έφερε τον Μισεού, ξέρω εγώ, που δεν έπαιξε, ή μας έφερε τον Μπέρεθ, ξέρω εγώ, ή τον Άλβαρο. Αυτά είναι σχετικά. Κινήσεις, έτσι, μια χαρά γνωριμίες έχει και κινήσεις μπορεί να κάνει και τα πάντα μπορεί να κάνει. Πάμε στους εύκολους στόχους. Και αυτοί είναι οι εύκολοι στόχοι πάντα. Προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, αυτά είναι. Έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους πάντα. Δεν τους αθώνω. Δεν λέω ότι αυτοί τα κάνουν όλα σωστά και τα κάνει όλα λάθος ο Καρυπίδης, αλλά είναι και συνδυασμός καμιά φορά. Τι συνένοχος είναι, ρε Σεβάγγελε, ήρθε σε μια ομάδα. Σκεφτείτε το λίγο πάλι. Μπείτε λίγο και στη δική τους θέση. Ξέραν τον Άρη και από χθες. Ήρθε ο Ρέγιες από την Ισπανία. Βρέθηκε σε μια ομάδα. Μπήκε σε μια ομάδα με έναν συγκεκριμένο πρόεδρο. Εγώ τώρα να σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Είχα μιλήσει μαζί του πριν έρθει. Πριν ολοκληρώσει η συμφωνία του με τον Άρη, όταν έμαθα ότι ενδιαφέρεται ο Άρης, βρήκα το τηλέφωνό του και τον πήρα και μίλησα μαζί του. Δεν έχω ξαναμίλησει από τότε μαζί του στο τηλέφωνο, έτσι. Όταν τον βλέπω στο γήπεδο, του λέω γεια κτλ. Δεν έχω επαφή μαζί του. Αλλά πριν έρθει, το ρωτάω το περιβάλλον, ξέρει λίγο η ομάδα κτλ. Προσπάθησα έτσι να δω τι ξέρει για το που έρχεται. Μου λέει, ξέρει τι πρόεδρο είχα στην. Που ήταν στη Χετάφε. Μου τον εξηγεί τώρα. Ήταν ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος, ο οποίος ανακατευόταν σε όλα, έμπαινε μέσα λέει στις προπονήσεις, μου έλεγε ποιους παίκτες να βάλω, μου έλεγε εμένα να πω τον προπονητή τι να κάνω κτλ. Μου λέει, έχω περάσει λέει πολλά με αυτόν που είχα πρόεδρο στη Χετάφε. Ήθελα να μου δώσει δηλαδή, να μου δώσει να καταλάβω ότι ξέρω ρε παιδί μου, μάλλον είχε μιλήσει με κάποιους ανθρώπους πριν έρθει, ότι ξέρω ότι υπάρχει ένας πρόεδρος ο οποίος είναι λίγο πρόεδρος. Του αρέσει ρε παιδί μου να μπλέκεται σε κάποια πράγματα. Σε τέτοια πράγματα που αφορούν το αγωνιστικό, έτσι. Θα ήθελα τώρα, πραγματικά το δεν θέλω επειδή είναι στην ομάδα, αλλά αν φύγει κάποια στιγμή, ξέρετε γιατί δεν θέλω. Θα πει κάποιος, με δημοσιογράφος είσαι, η δουλειά σου είναι αυτή, να προσπαθείς να μάθεις, να κάνεις οτιδήποτε. Γιατί όταν είναι στην ομάδα κάποιος, δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Όταν είναι στην ομάδα, όλα τα λέει μια χαρά. Καθόλου εκπαιδευόμενος, μια χαρά είναι ο Ρέγιες. Ο Ρέγιες μια χαρά είναι. Αν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις, μια χαρά είναι. Θα κάνει και τα λάθη, δεν θα κάνει μόνο σωστά. Δεν υπάρχει κάποιος τεχνικός διευθυντής ο οποίος όλους τους παίκτες που φέρνει είναι σωστοί. Δεν φέρνει κάνει κανένα λάθος. Όλες οι κινήσεις είναι σωστές. Αυτό μου θυμίζει το παρελθόν που έλεγε δεν θέλω τεχνικό διευθυντή ο Καρυπίδης, γιατί είχα τότε εκείνον που έκανε αυτό το λάθος.

0: Λες και παίρνεις κάποιον και λες ότι θα τα κάνει όλα 100% σωστά. Δεν θα έχει λάθη. Μην ξαναπάρω τεχνικό διευθυντή. Να μείνω εκεί. Ο Παταλής δεν τον ξέρει. Μια χαρά τον ξέρει. Τέλεια τον ξέρει. Είναι αντί να μην τον ξέρει. Όχι, δεν τα είπε. Τα είπε σε μένα γιατί είχε μιλήσει σε παιδιά με ανθρώπους. Δηλαδή πιστεύετε ότι πριν έρθει ο Ρέγγες εδώ δεν πήρε ανθρώπους να μιλήσει μαζί τους. Δεν είχε μιλήσει με τον... Πες τον, πώς τον λένε. Εκείνον τεχνικό διευθυντή της... όχι Μπιλμπάο, άντερε κόλλησα, της Μπέτης. Πώς το λέγαμε, που πήγε μετά στην Αραβία. Ο οποίος μας είχε φέρει το Μωρόν, μέσω αυτού δηλαδή είχαμε φέρει το Μωρόν και τον Μοντόγια τότε. Πληρώνοντας το 1/5 του συμβολέου τους. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Δεν είχε μιλήσει με αυτόν. Δεν του είχε πει αυτός ότι έτσι είναι τα πράγματα. Πάνε. Τέσσερις δεν ξέρω αν επέλεξε. Μα δεν θα μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, να χαιρετήσει και ο Ρέγγες και οποιοςδήποτε. Παιδιά, τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Τίποτα. Καθόλου απάτη θέση δεν είναι, φιλαράκια μου. Πρέπει να ξέρεις να τα χρησιμοποιείς όλα. Πρέπει να ξέρεις να τα χρησιμοποιείς. Δηλαδή, όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν ανθρώπους αυτούς τους ρόλους ανά τον κόσμο είναι άσχετοι. Σίγουρα η θέση του μάνατζερ είναι λίγο γενικά του μάνατζερ. Γιατί αυτός που γίνει τεχνικός διευθυντής πιθανόν ξεκινάει από τη θέση του μάνατζερ, σταδιακά εξελίσσεται και βρίσκεται εκεί και πηγαίνει κάπου τεχνικός διευθυντής. Αυτά είναι κάπως έτσι γίνονται. Κάπως έτσι γίνονται για να φτάσει εκεί. Άλλες φυσικά φορές είναι κάποιος που τελειώνει το ποδόσφαιρο και μπαίνει σε μια θέση. Το ότι κάναμε καλές πορείες χωρίς τεχνικό διευθυντή δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε άνθρωπο να κάνει τις μεταγραφές ή ανθρώπους να κάνουν τις μεταγραφές. Μπορεί να μην φαινόταν μπροστά ότι κάποιος ήταν τεχνικός διευθυντής, αλλά με κάποιους ανθρώπους τις κάναμε τις επαφές και τις κινήσεις και με τους παίκτες και όλα τα υπόλοιπα. Ραμόν Πλάνες. Μπράβο, ρε Ιωάννη, το θυμήθηκε στο όνομα. Τον Ραμόν Πλάνες. Αυτός ήταν που μας είχε φέρει τον Μωρόν. Μέσω αυτού είχαμε πάρει τον Μωρόν, μέσω αυτού είχαμε πάρει και τον Μοντόγια. Άσε τώρα πόσο έπαιξε, δεν έπαιξε καλά ο Μοντόγια. Λέμε ότι τους πήραμε πληρώνοντας για τον έναν 300.000 και για τον άλλον 200. Ενώ είχαν συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο ένας και 1 εκατομμύριο άλλος. Το 1/5 δηλαδή. Είχαν 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο και οι δύο μαζί και εμείς τους δώσαμε 500.000. Και τους είχαμε στον Άρη. Με ελεύθερη μεταγραφή, τους πήραμε στον Άρη με ελεύθερη μεταγραφή πληρώνοντας αυτά τα χρήματα. Αυτός είχε συνεργάτη παλιότερα σε άλλη ομάδα που ήταν τον Ρέγγες. Άρα σίγουρα μίλησε μαζί του και του είπε που πάει. Γιατί τον ήξερε τον Καρυπίδη πάρα πολύ καλά. Είχαν πάρα πολλές επαφές. Γνώριζε ποιος είναι ο Καρυπίδης και πώς λειτουργεί. Άρα δεν ήρθε σε αχαρτογράφητα νερά. Γενικός αρχηγός στην ΑΕΛ ο Δελιζής. Καλά κάνει. Μπράβο. Στην ΑΕΛ και να κάνει την καλύτερη δυνατή δουλειά. Την καλύτερη δυνατή δουλειά να κάνει ο άνθρωπος στην... Όχι, δεν ανήκει. Παιδιά, επειδή ο γιος του Ρέγγες δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα. Δεν έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα ο γιος του Ρέγγες. Έπαιξε πέρσι στην ΚΑΠΑ 19 του Άρη, μέσω ενός δελτίου κτλ. Δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη. Ξέρω ότι γύρισε στην Ισπανία ο γιος του. Όχι, δεν ξέρω αν γύρισε για να παίξει η ποδοσφαιρική, αλλά γύρισε στην Ισπανία μαζί με τη μάνα του, μαζί με τη γυναίκα δηλαδή του Ρέγγες, έχουν γυρίσει στην Ισπανία. Εγώ αυτό γνωρίζω μέχρι εκεί. Το τι θα γίνει θα το δούμε. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν έστω την επόμενη εβδομάδα δεν γίνουν 2-3 κινήσεις, να πάνε αυτοί οι παίκτες και πάνω στην. Μακενάθηκε ο Μπασίρου και να πάνε αυτοί οι παίκτες πάνω στην προετοιμασία, δεν, όλα τα βλέπω. Βλέπω μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει. Έχω, σας είχα μεταφέρει και προχθές τις πληροφορίες ότι ο Άρης συζητάει και με ένα κεντρικό αμυντικό, αλλά και με έναν εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ. Αυτά τα δύο τα γνωρίζω, ότι μιλάει με δύο παίκτες τέτοιους. Τώρα, αν είναι από την Ισπανία, δεν το γνωρίζω. Ψηλιάζομαι από όσο έχω καταφέρει να συλλέξω ότι μάλλον είναι από την Ισπανία οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Αλλά είναι πάλι, είμαστε πάλι στην αναμονή. Άλλο συζητάω, άλλο συμφωνώ, άλλο έρχεται ο παίκτης. Είμαστε πάλι στην αναμονή, πάλι στο περίμενε. Μία κουβέντα να πω για τον Μάγνουσον. Μία κουβέντα για τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον, μάλλον ο Άρης συζήτησε με τον Μάγνουσον, του έκανε πρόταση οικονομική, συγκεκριμένη. Στον Ατρόμητο πήγε σχεδόν με τα ίδια χρήματα που του έκανε πρόταση και ο Άρης. Τώρα, πέντε πάνω, πέντε κάτω, κάπου εκεί πάντως, σχεδόν τα ίδια χρήματα με την πρόταση που του έκανε ο Άρης, του έκανε την πρόταση και ο Ατρόμητος. Ο Άρης κάπου το πάγωσε, δεν το συνέχισε. Ο παίκτης είχε και την πρόταση από τον Ατρόμητο, επέλεξε αυτήν και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο. Εγώ προσωπικά τον ήθελα τον Μάγνουσον. Σας είπα, με τις όποιες αμφιβολίες μπορεί να είχα για την αγωνιστική του κατάσταση, για τους όποιους τραυματισμούς και στο παρελθόν, γιατί έκανε πέρσι γεμάτη χρονιά, δεν είχε πρόβλημα, ήταν οκ. Okay, οπότε, γιατί όχι, λέω, να μην είναι ο Μάγνουσον στην ομάδα. Και να πάρω όμως και έναν, θυμάστε τι έλεγα, Μάγνουσον, να έχω τον Φαμπιάνο και να πάρω και έναν νεαρό, ο οποίος θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Εγώ λοιπόν τον ήθελα, τον Μάγνουσον. Τώρα, οι άνθρωποι που υπάρχουν, οι οποίοι έβριζαν για τον Μάγνουσον, είναι δυνατόν? Ποιος Μάγνουσον? Ο έτσι, ο αλλιώς, ο Πάτιος, ο Δίξιος, ο Γέρος. Τώρα να λένε πού είναι ο Μάγνουσον, έφυγε. Το λένε βασικά γιατί δεν κάναμε μεταγραφή, έτσι. Απλά τα πράγματα. Ο Άρης θέλει 2, 4, 5, ίσως 6 μεταγραφές στην άμυνα. 2 κεντρικούς αμυντικούς, 2 αριστερά μπακ όπως μου λένε, 1 δεξί μπακ και πιθανόν και ένα τερματοφύλακα. Δηλαδή έχει μια αμυντική γραμμή που αυτή τη στιγμή έχει 2 τερματοφύλακες, 1 κεντρικό αμυντικό και ένα δεξί μπακ. Αυτό έχει η αμυντική γραμμή του Άρη. Οι υπόλοιπες θέσεις, αν δεν γίνουν απουσίες, αν δεν φύγουν παίκτες, αν, δεν είναι άσχημες. Και φυσικά τα εξτρέμ που για μένα θέλουν 2 προσθήκες. 2 προσθήκες εγώ θέλω στα εξτρέμ. Ο ένας θα μπορεί να παίξει και δεκάρι, λέω. Ή δεκάρι μπορεί να παίξει τον καρέ κάποιες φορές. Okay. 2 εξτρέμ. Κανονικά εξτρέμ, έτσι ενεργά. Κατά τα άλλα, αν στα χάφη ξαναλέω είμαστε και δεν φύγει κάποιος, στα φόρη είμαστε υπερπλήρης, η ομάδα έχει ένα καλό ρόστερ αν κάνει αυτές τις κινήσεις. Όσο δεν τις κάνει όμως, τώρα θα γίνει μια ερώτηση. Θα γίνουν οι κινήσεις? Δηλαδή, πιστεύεις εσύ? Πιστεύω ότι θα γίνουν οι κινήσεις, παιδιά. Δεν γίνεται να μην γίνουν οι κινήσεις. Το θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνουν οι κινήσεις. Το θέμα είναι πότε θα γίνουν. Αυτό για το κύπελο. Ο φίλος με εδώ ρωτάει Β' Εθνικής. Δεν είναι δεδομένο, παιδιά, ότι θα παίξουμε ομάδα Β' Εθνικής. Τα έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Θυμάσαι, τα έβαλα κάτω και τα είδα. Τι ίσχυε για το κύπελο. 17, 18 ή 19 Αυγούστου μπαίνουν στη μάχη του κυπέλου οι ομάδες της Super League 2. Πόσες είναι? 13, όπως γράφανε. Αυτός που πήρε το κύπελλο ερασιτεχνών, μάλλον οι 13 μαζί με αυτό που πήρε το κύπελλο ερασιτεχνών, μπαίνουν σε μια κλήρωση. Οι 13 περνάνε κατευθείαν και ο ένας, και θα, μάλλον οι 12 συγγνώμη, περνάνε κατευθείαν και ο ένας θα είναι ζευγάρι με μια άλλη ομάδα. Θα υπάρχει ένα ζευγάρι δηλαδή και 12 ομάδες που θα περάσουν κατευθείαν. Θα προκύψουν μόνο 13, οι 12 που πέρασαν κατευθείαν, συν αυτό που θα προκύψει από το ζευγάρι. Αυτές οι 13 ομάδες μαζί με τις 9 ομάδες που τερμάτισαν, που δεν είναι μάλλον οι 5 Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι 9, δηλαδή ο Άρης, ο Λεβαδιακός, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας, η Κηφισιά και οι ομάδες οι οποίες ανέβηκαν, ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, αυτές οι 9 ομάδες μαζί με τις 13 θα μπουν σε μια κλήρωση, θα δημιουργηθούν 11 ζευγάρια. Μπορούν να παίξουν όλοι με όλους. Δεν παίζει δηλαδή αυτομάτως με ομάδα Β' Εθνικής, αφού είναι 13 αυτές οι ομάδες και 9 από τη Super League. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να παίξουν ζευγάρια μόνο με ομάδα Super League και ομάδα Super League 2. Είναι μπερδεμένο. Μπορεί να παίξει με τον οποιονδήποτε. Μπορεί να παίξει Λεβαδιακό Άρης, μπορεί να παίξει και πέστε μια ομάδα της Β' Εθνικής. Τώρα από τον Καλαμαριά ανέβηκε. Μα παίξει μια ομάδα της Β' Εθνικής. Ούτε η έδρα παίζει ρόλο. Αν είναι με χαμηλότερη κατηγορία ομάδα, παίζει εκτός έδρας κτλ. Ούτε αυτό παίζει ρόλο. Γίνεται κλήρωση, μπαίνουν αυτές οι 22 ομάδες μέσα στην κληρωτίδα. Η πρώτη που βγαίνει είναι γηπεδούχος, η δεύτερη φιλοξενούμενη. Πρώτη γηπεδούχος, δεύτερη φιλοξενούμενη. Και βγαίνουν 11 ζευγάρια. Άρα μπορεί να παίξει οπουδήποτε. Και να είσαι μετριότατος. Να είσαι μετριότατος. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνω μια παρένθεση στα ποδοσφαιρικά. Θα επιστρέψω μετά. Υπάρχουν δημοσιεύματα διάφορα τα οποία κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία λεπτά, συγγνώμη, μου τα στέλνουν και εμένα, αναφέρονται στο Βασίλη Τολιόπουλο. Δεν βγάζουμε γράμμα στο ποιος παίρνει τηλέφωνο. Αναφέρονται λοιπόν στον Βασίλη Τολιόπουλο και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Το ψηλιαζόμουν, γιατί από χθες το βράδυ άρχισαν διάφορα να διαραίουν. Πριν πάω σε αυτό, να πω ότι υπάρχει και μία ακόμη πληροφορία η οποία κυκλοφορεί, την οποία δεν μου κάνει εντύπωση, ότι θα αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της προεδρίας της Super League ο Μαρινάκης, βλέποντας πώς εξελίσσονται τα πράγματα, και νέος πρόεδρος της Super League θα είναι ο Γιάννης Ολαφούζος. Αυτή είναι μια πληροφορία που έχει κυκλοφορήσει, τη μετέφερε και ο δημοσιογράφος με το μεγάλο σαγόνι στο 33-33-33. Όσον αφορά αυτό πρώτα, να πω. Έτσι, το περιμένω έτσι κι αλλιώς. Για μένα κάνει και μεσαιωτικά βλακεία ο Μαρινάκης που αποσύρεται. Έπρεπε να μείνει, να κατέβουν και ας ψηφίσει η ΕΠΟ τον Αλαφούζο, να δείξει την πρόθεσή της, τι στηρίζει. Κακώς το κάνει. Αν το κάνει τελικά, γιατί είναι πληροφορία, αν το κάνει, κακώς το κάνει για μένα. Θα μου πεις από χθες, με αυτά που έχουν υποθεί, έχουν ξεπροστιαστεί κάποια πράγματα, αλλά λέω. Υπάρχει λοιπόν και, υπάρχουν και δημοσιεύματα σε παοξίδικα, σε site του ΠΑΟΚ, που βλέπω και λένε ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι εμφανίστηκαν και λέγανε για τον Βασίλη Τολιόπουλο θα δώσουμε αυτά τα εκατομμύρια έτσι, αλλιώς τον θέλουμε, τον παίρνουμε, τον κάνουμε, τώρα λέει έχουμε, λέει, γεμάτο ρόστερ, πολλούς παίκτες στην περιφέρεια, οπότε δεν θα κινηθούμε για τον Τολιόπουλο. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη, ούτε αν μου πούν ότι έξω έχει ήλιο τώρα, εγώ παίρνω ομπρέλα και βγαίνω έξω. Δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη. Από χθες ξαναλέω έχουν ξεκινήσει και το διαραίουν όλο αυτό. Από χθες έχουν αρχίσει και διαραίουν την είδηση ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τον Τολιόπουλο, δεν το θέλουμε τον Τολιόπουλο, δεν είναι προτεραιότητά μας ο Τολιόπουλος. Αυτοί που μας έλεγαν για τα εκατομμύρια που θα μοιράσουν για να πάρουν τον Τολιόπουλο, τώρα λέει δεν είναι ο Τολιόπουλος, δεν ενδιαφερόμαστε για τον Τολιόπουλο. Είναι γνωστές τούμπες, να μην πω το υπόλοιπο. Ξαφνικά έχουν γεμάτη περιφέρεια. Μέχρι χθες δεν είχαν γεμάτη περιφέρεια. Σήμερα αποφάσισαν ότι έχουν γεμάτη περιφέρεια. Τώρα στο διάλειμμα θα κάνω και ένα τηλέφωνο να δω αν υπάρχει κάτι παραπάνω για να σου το μεταφέρω. Εντάξει, πασχετικό είναι, αλλά εμείς κάνουμε τώρα εκπομπή. Ό,τι υπάρχει θα σου το μεταφέρω. Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Πρώτον, αν δεν ξεκαθαρίσει η υπόθεση με τον Παναθηναϊκό, θυμάστε εγώ από χθες ακόμα που ήταν μέσα ο ΠΑΟΚ θεωρητικά στην διεκδίκηση, γιατί τώρα λένε ότι δεν είναι στην διεκδίκηση. Και το έγραψε και site το οποίο είναι μυστακίδιο site. Έχουμε μυστακίδια site, σαβίδι αυτοί έχουν διάφορα δικά τους. Το έγραψε δηλαδή site το οποίο ουσιαστικά, πώς το λένε, γράφει ό,τι τους λένε η διοίκηση της ΚΑΕΠΑΟΚ. Οκ, okay, να το πω έτσι. Δύο είναι τα ενδεχόμενα, εγώ και χθες. Σε όποιους με ρώτησαν, αυτό το πράγμα τους είπα. Έτσι. Σε όσους με ρώτησαν, είπα αυτό το πράγμα. Μα αν αποσυρθήκατε, Άντωνη Κουκ, πριν σας σβήσω, αν αποσυρθήκατε, δεν θα δώσουμε όσα χρήματα φαντάζεσαι εσύ, θα δώσουμε λιγότερα αφού αποσυρθήκατε εσείς. Αν είναι να έρθει σε εμάς. Άσε τις ιστορίες τώρα. Αφήστε τις εξυπνάδες τώρα, ψάχνετε να βρείτε τη δικαιολογία για αυτό που πάθατε. Που τον είχατε παρουσιάσει σχεδόν ότι τον πήρατε. Άστο, θα το δούμε αυτό. Εγώ δεν λέω τίποτα γιατί μπορεί πάλι να γυρίσει το παιχνίδι. Μην βιάζεστε. Το παιχνίδι μπορεί πάλι να γυρίσει. Λέω εγώ. Εγώ λοιπόν από χθες σας είπα που ακόμα μέσα ήταν το παιχνίδι αυτό. Μέσα ήταν στο παιχνίδι αυτό. Ο ΠΑΟΚ. Σας είπα από χθες ότι εμένα η αίσθησή μου είναι ότι ή θα μείνει στον Παναθηναϊκό ή δίνω πιθανότητες στον Άρη. Τα είπα από χθες. Πριν ακόμα προκύψει αυτό που βλέπουμε τώρα. Σαν αίσθηση, έτσι. Ξεκάθαρα, χωρίς ρεπορτάζ από τη δική μου πλευρά. Ακούω τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, τα υποδέχομαι, τα υιοθετώ, γιατί όταν δεν κάνω εγώ κάποιο ρεπορτάζ, υιοθετώ των συναδέλφων που έχω εμπιστοσύνη, το δικό του ρεπορτάζ, του Γιάννη, του Χρήστου κατά πρώτο λόγο, αλλά και άλλων συναδέλφων που τους έχω εμπιστοσύνη, τους γνωρίζω χρόνια και ξέρω πώς λειτουργούν. Οπότε στέκομαι εκεί. Το αν αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ ή όχι δεν ξέρω αν έχει σχέση με τα του Άρη. Η πρώτη απόφαση είναι που πρέπει να πάρθει είναι η απόφαση του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να τον δώσει, αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει ότι ο Τελειόπουλος είναι διαθέσιμος, ο Άρης θα έμπαινε έτσι κι αλλιώς. Είτε υπήρχε ο ΠΑΟΚ στην εξίσωση, είτε δεν υπήρχε. Έτσι. Είτε δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ στην εξίσωση, ο Άρης θα έμπαινε στην περίπτωση του Τολιόπουλου. Είχε μιλήσει μαζί του, είχε κάνει πρόταση, είχε δώσει χρήματα καλά, περισσότερα από αυτά που παίρνει στον Παναθηναϊκό, γιατί για τον Δελεάση να έρθει πρέπει να του δώσει και περισσότερα χρήματα από αυτά που παίρνει στον Παναθηναϊκό. Εμένα, ξαναλέω, αυτή ήταν η αίσθησή μου. Αυτό πίστευα και από χθες ακόμα, ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Δεν, ξέρετε κάτι, τα είπα και χθες. Η κάθε ομάδα κινείται όπως νομίζει, ακόμα και επικοινωνιακά και οτιδήποτε, όπως νομίζει. Τώρα, αν κάποιος θέλει να βαυκαλίζεται και να πιστεύει ότι το έκανε αυτό ο ΠΑΟΚ για να αναγκάσει εμάς και τα λοιπά, αυτό είναι λίγο για να γελάσουμε. Αυτό είναι λίγο για να γελάσουμε. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι σε φαντασίες μόνο. Αυτό είναι μόνο σε φαντασίες. Ο Άρης έχει κάνει τις κινήσεις του, έχει την ομάδα του, το έχει χτίσει το ρόστερ του σε μεγάλο βαθμό. Αλλά όπως σας είπα και τη Δευτέρα, ο Τολιόπουλος είναι μια διαφορετική περίπτωση. Όποια υπέρβαση κάνει ο Άρης θα την κάνει μόνο για το συγκεκριμένο παίκτη. Όχι γιατί πιστεύει ότι αγωνιστικά θα του αλλάξει την ζωή και την ιστορία. Αλλά για πολλούς ιδιαίτερους μικρούς λόγους, βάλτε τους κάτω, πιστεύει ότι αξίζει να δώσει κάποια χρήματα παραπάνω από αυτά που αξίζει στην μπασκετική αγορά ο παίκτης για να τον πάρει. Εγώ λοιπόν τώρα, αν με ρωτήσετε, αν όντως αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ, γιατί ξαναλέω δεν τους έχω εμπιστοσύνη για τίποτα τους συγκεκριμένους, αν όντως αποσύρθηκε όμως και μου πείτε να δώσω πιθανότητες, σήμερα τώρα θα έλεγα 70-30 Παναθηναϊκός Άρης. 70 να μείνει στον Παναθηναϊκό, 30 να έρθει στον Άρη. Αν ξεκαθαρίσει, σας είπα χθες ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα για τον Παναθηναϊκό, ότι κυνηγάει έναν παίκτη Έλληνα. Όχι απαραίτητος κοντό. Όχι απαραίτητος Αντιτολιόπουλο. Έναν Έλληνα. Αν τον πάρει, τότε πιο εύκολα μπορεί να πει Τολιόπουλε, αφού θέλεις και εσύ, φύγε. Αυτό. Κρατήστε το. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κάνω και κάποια τηλέφωνα. Αν έχω κάτι θα σας το μεταφέρω μετά. Εντάξει, ποδοσφαιρική είναι εκπομπή μας, αλλά ό,τι έχουμε το μεταφέρουμε. Πάω στο διάλειμμα και επιστρέφω για να συνεχίσω. Για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και την παρέα μας. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπρικέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας,
8: δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστανας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 23 10 84 90 56.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewelers. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμονάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7191. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Ε, καλά τώρα.
8: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
26: GPS και βυθόματο εσείς.
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
26: GPS λογικό έχεις.
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
25: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Σανλής, μέχρι τις 4 σας κατά συντροφιά, 4 με 6 Χρήστος Γκάλης θα έρθει για να συνεχίσει την ενημέρωσή σας για τον μπασκετικό Άρη. Θα κάνω τώρα μία, έτσι, πώς να το πω, μία παρένθεση έτσι με τον μπασκετικό Άρη, όπως τελειώσαμε και την προηγούμενη ώρα, για να σας πω έτσι τι έμαθα στο διάλειμμα όσον αφορά τον Ανατολιόπουλο. Να θυμίσω ότι η χορηγή της εκπομπής μας είναι το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και η Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, και τους ευχαριστούμε πολύ που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Λοιπόν, για να μαζευτείτε λίγο για να σας πω τι γίνεται και θα πω μετά και πάλι στα ποδοσφαιρικά, έτσι κι αλλιώς ποδοσφαιρική είναι η εκπομπή μας, αλλά ό,τι υπάρχει σαν ενημέρωση εδώ είμαστε για να σας το μεταφέρουμε. Να σας θυμίσω ότι ο Άρης την επόμενη εβδομάδα, από την επόμενη εβδομάδα θα είναι στην Ιταλία, στην Πρέσια, 21 Ιουλίου με 31 Ιουλίου, και το Yellow Radio θα είναι εκεί. Όπου βρίσκεται ο Θεός, όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο στην Πρέσια της Ιταλίας, 21 Ιουλίου με 31 Ιουλίου, με χορηγούς προετοιμασίας, Τσομάκος Τζούλερι, το Γιώτα Αλεξανδρίδης, ergotel.gr, τα Πετσαρίες Σοκράτης και Advantage Media, που είναι καινούριος χορηγός, ο οποίος μπαίνει στην οικογένεια του ραδιοφώνου μας μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Μεγάλη χορηγή προετοιμασία της ομάδας, για να είμαστε και εμείς, να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε εκεί. Αυτές οι 5 εταιρείες τις ευχαριστούμε που μας στηρίζουν. Πάμε τώρα για το θέμα του Τολιόπουλου. Όντως, αυτό που κατάφερα και πληροφορήθηκα είναι ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε από την διεκδίκηση του Τολιόπουλου. Όχι σήμερα, από χθες ουσιαστικά ξεκίνησε όλο αυτό το γαϊτανάκι, το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα. Σήμερα κατάλαβαν ότι έχουν γεμάτο ρόστερ στην περιφέρεια. Μέχρι χθες δεν ήξεραν ποιους παίκτες έχουν πάρει. Αυτό συμβαίνει, παιδιά, καμιά φορά. Ξέρετε, έχει πάρει παίκτες μια ομάδα, τους πήρε τι μάνατζερ, ο προπονητής, ξέρω εγώ. Δεν το ξέραν οι άνθρωποι ότι έχουν πάρει παίκτες αρκετούς στην περιφέρεια. Σήμερα το κατάλαβαν, τους μέτρησαν και λένε, παιδιά, 1, 2, 3, 4, έχουμε 5, έχουμε και ένα από πίσω 6. Τι να τον κάνουμε τον Τολιόπουλο. Σήμερα λοιπόν το κατάλαβαν, από αυτό το βράδυ ξεκίνησαν να το καταλαβαίνουν. Σήμερα το συνειδητοποίησαν. Εντάξει, δεν είναι, ξέρεις, οι εγκέφαλοι δεν δουλεύουν και πάρα πολύ γρήγορα όλοι. Άλλοι δουλεύουν πιο γρήγορα, άλλοι πιο αργά. Και αποσύρονται, λέει, από τη διεκδίκηση του Τολιόπουλου. Δεν συνεχίζουν στην προσπάθειά τους να πάρουν το συγκεκριμένο παίκτη. Αυτό μου το επιβεβαίωσαν κατά 99%. Έτσι, ότι κατάλαβαν ότι έχουν πολλούς παίκτες στην περιφέρεια, αποχωρούν από τη διεκδίκηση του Λιόπουλου. Άρα πλέον ο Τολιόπουλος, όντας παίκτης του Παναθηναϊκού, έχει αυτό, είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και έχει και την περίπτωση του Άρη. Σας έχω πει ότι ο Άρης, άσχετα τον ΠΑΟΚ, άσχετα από οτιδήποτε, αν ο Τολιόπουλος έβγαινε στην αγορά, ο Άρης θα έμπαινε στη διαδικασία να τον διεκδικήσει. Γιατί είναι μια εξαίρεση, γιατί είναι ένας παίκτης που δέθηκε με την ομάδα, που προσέφερε στην ομάδα. Μετά από πολλά χρόνια είχαμε μικρά παιδάκια να λένε, Βασίλη, Βασίλη, δώσε μας τη φανέλα σου, Βασίλη, να βγούμε μια φωτογραφία μαζί, δώσε μας ένα αυτόγραφο. Που για πολλά χρόνια δεν το είχαμε αυτό. Και το έχουν ανάγκη όλες οι ομάδες να έχουν ανθρώπους, να έχουν παίκτες στο ρόστερ τους που δένονται με τον κόσμο. Και όπως και να το κάνουμε, ο γηγενής παίκτης, ο Έλληνας παίκτης δένεται πιο εύκολα με τον κόσμο. Θυμάστε πόσες φορές τα λέγαμε αυτά και στο ποδόσφαιρο. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια περίπτωση λοιπόν που ο Άρης μπορεί να κάνει την εξαίρεση και να ασχοληθεί. Εδώ τώρα λοιπόν είναι θέμα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει ξεκαθαρίσει ακόμα στον Τολιόπουλο και στον ατζέντη του ότι ναι, μπορείς να βρεις πρόταση και να φύγεις. Δεν έχει πει δηλαδή, Βασίλη, μπορείς να βρεις ομάδα, να βρεις πρόταση, να πάρουμε και εμείς κάποια χρήματα και να φύγεις. Υπάρχει όμως η περίπτωση του Όσμαν. Υπάρχει η περίπτωση του Όσμαν. Υπάρχει μια πολύ γεμάτη περιφέρεια στον Παναθηναϊκό που θέλουν να τη γεμίσουν ακόμα περισσότερο με την προσθήκη ενός ακόμη παίκτη. Και ο Τολιόπουλος ξέρει ότι άσχετα αν έφυγε ο Αταμάν που δεν τον υπολόγιζε, τον είχε ως μια έσχατη λύση, αυτό βλέπαμε κάθε φορά, και με τον Ομπράντοβιτς που του είπε σε θέλω, έτσι όπως είναι τα δεδομένα τα οικονομικά,
τα αγωνιστικά στον Παναθηναϊκό, πάλι θα είναι δύσκολο να βρει χρόνο. Και εφόσον έχει και την ευκαιρία να πάρει περισσότερα χρήματα από κάποια άλλη ομάδα, εν προκειμένου τον Άρη τώρα, μπορεί από τη δική του πλευρά όσο μπορεί να πιέσει. Όπως το έκανε ο Όσμαν από τη δική του, στη δική του περίπτωση. Εγώ τώρα, αυτό το λέω σαν Δημήτρης, όπως μπορώ να ψυχολογήσω, το είπα και στο Χρήστο πριν. Εντάξει, μπορεί να μην συμφωνεί ο Χρήστος, θα πει μετά εκείνος, θα σας δώσω το ρεπορτάζ όλο. Μετά ο Χρήστος, εγώ τώρα λέω τα δικά μου. Μετά τις 4 θα έχει όλο το ρεπορτάζ ο Χρήστος αναλυτικά να σας το μεταφέρει. Εγώ λέω τα δικά μου, αυτά στο μυαλό μου. Μία ομάδα, η οποία μέχρι προχθές έλεγε και διέδιδε και προσπαθούσε να περάσει ότι εμείς εδώ θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα πάρουμε τον το Λιόπουλο, θα τον αρπάξουμε μέσα τα χέρια του ΠΑΟΚ. Του Άρη, συγγνώμη, τον αρχηγό του. Ποιον αρχηγό του, εντωμεταξύ, αρχηγό ήταν όταν ήταν στην ομάδα. Τον τάδε, τον έτσι, θα του τον κλέψουμε, θα του τον κάνουμε. Αυτά έλεγαν μέχρι χθες οι συγκεκριμένοι. Τώρα ξαφνικά λένε ότι δεν ασχολούνται. Τι μου λέει εμένα λοιπόν στο πονηρό μου το μυαλό? Αν καταλάβαιναν ότι θα μείνει στον Παναθηναϊκό, γιατί να το πούν αυτό? Γιατί να μην αφήσουν να πει ο Παναθηναϊκός δεν τον αφήνω? Και να πούνε, ρε παιδιά, πώς να τον πάρουμε τον Τολιόπουλο αφού δεν τον αφήνει ο Παναθηναϊκός? Και να μην μπορεί κανένα να του πει τίποτα. Για να βγαίνει αυτό το αποσυρώμαστε, στο δικό μου πονηρό μυαλό, χωρίς να ξέρω τι συμβαίνει, μου λέει ότι οι πιθανότητες να έρθει στον Άρη υπάρχουν και αυξάνονται σε σχέση με αυτές που είχα στο μυαλό μου χθες. Που πάλι έλεγα ότι ο Άρης έχει αρκετές πιθανότητες να τον πάρει. Έτσι. Και χθες που ακόμα ήταν σε διεκδίκηση θεωρητικά ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι λογικό αυτό που λέω? Αν μαθαίνω ότι τον κρατάει ο Παναθηναϊκός, γιατί να βγω να πω ότι αποσύρωμαι? Τον κρατάει ο Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να τον πάρω, αφού δεν τον αφήνει, δεν μπορώ να κάνω κάτι, πάμε παρακάτω. Βγαίνοντας και λέγοντας αποσύρωμαι, ψηλιάζομαι, καταλαβαίνω, σαν πάω κλαίω, ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πάει στον Άρη και δεν θέλω να χρεωθώ την ήττα στο 100%, αν τη χρεωθώ στο 90%. Αυτό ξαναλέω, μου λέει το δικό μου, το πονηρό μυαλό, από όσα έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, από όσα έχω δει όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, όπως έχω ξαναπεί, χωρίς πολύ πολύ ρεπορτάζ. Όπως το αισθάνομαι. Λοιπόν, αυτό τώρα ας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, να δούμε πώς, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού. Έτσι, αν ο Παναθηναϊκός πει τον κρατάω, μένει στον Παναθηναϊκό. Θα του δώσει και κάτι παραπάνω και μένει στον Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό λέω, αυτό αισθάνομαι, αυτό καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να έρθει ο Τολιόπουλος, το έχω ξαναπεί. Δεν με νοιάζει πόσα χρήματα θα δώσουμε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι λογιστής. Είμαι δημοσιογράφος και είμαι και παδός της ομάδας. Οπότε εμένα με ενδιαφέρει ένας καλός παίχτης που πάνω από τα αγωνιστικά. Δεν λέω μόνο τι αγωνιστικά μπορεί να προσφέρει, αλλά γενικά τι μπορεί να δώσει στην ομάδα, τι άβρα μπορεί να φέρει και να δώσει στην ομάδα του Άρη, με το δέσιμο που έχει με την ομάδα, με τον κόσμο, με όλους, με τον προπονητή, με όλους έχει ένα πολύ μεγάλο δέσιμο. Μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα ο Τολιόπουλος. Και σε μια ομάδα που δεν θα είναι η ομάδα προτριών 2 και 4 ετών, που δεν είχε τίποτα και προσπαθούσε να πιαστεί πάνω από τον Τολιόπουλο να κάνει κάτι. Πλέον είναι μια ομάδα η οποία έχει παίκτες και ο Τολιόπουλος μπορεί να είναι ένα γρανάζι σημαντικό μέσα στην λειτουργία της ομάδας. Είμαστε λοιπόν στη φάση που ο Βασίλης Τολιόπουλος είτε θα μείνει στον Παναθηναϊκό, είτε θα έρθει στον Άρη. Είπα 70-30 πριν το διάλειμμα. Μένω στο 70-30. 70 Παναθηναϊκό, 30 Άρη. Δεν το αλλάζω. Μπορεί να έρθει ο Χρήστος μετά τις 4 και να το αλλάξει. Γιατί αυτά, παιδιά, διαφοροποιούνται και από στιγμή σε στιγμή, διαφοροποιούνται από ώρα σε ώρα. Όλα μπορούν να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Όλα μπορούν να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Έτσι είναι οι μεταγραφές, έτσι είναι όλη αυτή η διαδικασία. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Αφήνω τα υπόλοιπα να σας τα πει ο Χρήστος συνέχεια. Τώρα, παιδιά, με ρωτάτε για Ρόμπινσον Ιανουά. Θα τα πει ο Χρήστος. Εγώ ξέρω για τον Ιανουά σήμερα τελειώνει
είναι η τελευταία ημερομηνία που έγινε το EuroLeague Out. Άκουσα νωρίτερα τον Γιάννη που είπε ότι έχει μια αίσθηση ότι ίσως ο Ολυμπιακός μπει σε αυτή τη διαδικασία να δώσει τα χρήματα που προβλέπονται στον buyout. Είναι περίπου στο 50% του συμβολέου του, γύρω στα 250 χιλιάρικα. Στο περίπου είναι γύρω στα 250 χιλιάρικα τα χρήματα που πρέπει να δώσει η ομάδα από την Ευρωλίγκα, έτσι. Διευκρινίζω. Είναι Eurolink out. Δεν είναι buyout, είναι Eurolink out. Ομάδα της Ευρωλίγκας μπορεί να δώσει τα χρήματα και να τον πάρει. Έτσι λοιπόν, αυτό για τον Νουά. Για τον Ρόμπινσον δεν έχει κάποια. Για τον Ρόμπινσον δεν ξέρω ότι έχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Είναι ένα περιθώριο που έχει. Εντάξει, θα του δώσει ο Ζωάς και λίγο παραπάνω. Δεν θα αργήσει πάντως. Δεν θα έχουμε σήμερα ανακοίνωση από ό,τι άκουσα τον Γιάννη νωρίτερα, από τον Ρότσα κιόλας μου, ότι δεν θα έχουμε σήμερα ανακοίνωση από την ενημέρωση που έχει από την ΚΑΕ. 19 και 14 λοιπόν σήμερα δεν χρειάζεται να κάνουμε F5 για να δούμε ποιο παίκτη θα ανακοινωθεί από την ομάδα. Ναι, 70-30 πάω, αυτό επιμένω. Δεν το αλλάζω. Αυτή τη στιγμή λέω 70-30 Παναθηναϊκός. Μπορεί μετά 3 ώρες να πω να ισχύει κάτι άλλο. Δεν, ο παίκτης ανήκει στον Παναθηναϊκό. Όταν ο παίκτης. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Όταν λέω ότι ανήκει στον Παναθηναϊκό, ανήκει σε μια ομάδα που είναι δυνατή. Σε μια ομάδα που δεν μπορείς εύκολα να την πιέσεις. Μπορείς να την πιέσεις, αλλά μέχρι ένα σημείο μπορείς να την πιέσεις συγκεκριμένη ομάδα. Τον Παναθηναϊκό. Έχει δύναμη. Οικονομική και πολλά άλλα. Είδαμε τώρα παρά τον αρχικό σχεδιασμό. Ο ένας αποσύρεται, ο άλλος αποσύρεται. Οκ. Okay. Το Λαρετζάκι με ρωτάτε, παιδιά, το Λαρετζάκι δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Λαρετζάκι, αν μείνει ελεύθερος, έχει συμφωνία με τον Άρη. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο να μην την ενεργοποιήσει, δεν τον αφήνει ο Ολυμπιακός ελεύθερο, τον Λαρετζάκι, για την ώρα. Ο Ολυμπιακός έχει δύο προβλήματα. Με τον Γουόκα και με τον Ντόρση. Και οι δύο έχουν συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν και οι δύο αξιώνουν αρκετά χρήματα για να το επεκτείνουν από τώρα για παραπάνω χρόνια. Αξιών πολλά χρήματα. Μάλιστα λένε για το Walkup ότι ήδη φεύγει. Ήδη γεια σας ο Walkup. Αυτό κυκλοφορεί γενικά. Ελληνικά διαβατήρια. Πώς θα μπορείς να χάσεις ελληνικά διαβατήρια. Έχασε ήδη το Φαλ που θα γινόταν Έλληνας και δεν τον έχασε. Δεν μπορείς να χάσεις πολλά ελληνικά διαβατήρια. Είναι πρόβλημα για τις ομάδες αυτό. Έτσι όπως είναι τα πράγματα με το 7-5. Με το 6-6. Αν αλλάξουν και γίνει 7-5, τότε διαφοροποιείται η κουβέντα που κάνουμε. Αυτό. Τα υπόλοιπα στην πράξη. Τα υπόλοιπα στην πράξη. Αφήνω λοιπόν τα μπασκετικά. Θα θέλω ο Χρήστος να σας τα πει. Τώρα. Μου στέλνει τώρα πάρα πολλά μηνύματα. Είναι παιδιά μια. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, λογικό είναι τώρα να τα ακούς κιόλας. Είναι πάντα αυτό που λέω. Πρέπει ό,τι λες να το βάζεις μέσα στο μυαλό σου, να δουλεύει λίγο παραπάνω, να παίρνεις απόσταση από τα πράγματα πριν καταλήξεις να πεις τι ισχύει ή δεν ισχύει. Τώρα γελάω λίγο, συγγνώμη που καθυστερώ. Γελάω λίγο τώρα πριν πάω στα υπόλοιπα πάλι. Γελάω με τους λόγους της απόφασης να μην ασχοληθούν με τον Λιόπλο. Δηλαδή, πραγματικά με πιάνουν γέλια. Δηλαδή είπαν τον θέλουμε, τον κλείνουμε, τον πήραμε, έρχεται, κάνει και τώρα έχουμε λέει πληρότητα στις θέσεις της περιφέρειας. Δηλαδή πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο προκαλούν. Καταφέρνουν ακόμα και τώρα έχοντας κάνει μια πολύ σημαντική μεταγραφή όπως είναι αυτή του Όσμαν, γιατί εμείς δεν είμαστε κομπλεξικοί, ούτε έχουμε χαζέψει. Έχοντας κάνει μια τόσο σημαντική μεταγραφή, πάλι καταφέρουν να δείξουν πόσο λίγοι είναι σε όλα τα επίπεδα. Πόσο λίγοι είναι σε όλα τα επίπεδα. Όταν παρουσιάζουν τα πράγματα έτσι. Δεν ξέρω. Ναι, όντως και πέρσι με τον Κώστα την είχαν φάει. Και με τον Κώστα φάγανε φάπα, να ξέρετε. Και με τον Χατζηλάμπρου φάγανε φάπα. Έτσι, μια που το πιάσαμε τώρα. Με τον Κώστα έκαναν πρόταση στον Ολυμπιακό, δίνοντας και χρήματα στον Ολυμπιακό. Το Κώστας είπε: δεν με νοιάζει. Πόσα είναι τα χρήματα που σας δώσω, θα σας δώσω εγώ, είπε ο Κώστας. Μην ασχολείστε. Δεν πάω σε αυτούς. Πού να πάει, να μπει μέσα στο κοτέτσι τους και να ακούει να φωνάζουν και να βρίζουν τη μάνα του. Για σκεφτείτε λίγο.
με ποιους έχεις να κάνεις. Ας. Και με τον Χατζηλάμπρο, που επίσης προσπάθησαν να τον φέρουν και να τον, να τον πάνε στον ΠΑΟΚ. Έκανε προσπάθεια δίνοντάς του και χρήματα περισσότερα από αυτά που του έδωσε ο Άρης. Αλλά το παιδί, έχοντας ζήσει, έτσι, έχοντας ζήσει την παρουσία του στον Άρη αυτά τα χρόνια, πώς τον έφεραν από το νησί του, από την ομάδα του νησιού του, εδώ στη Θεσσαλονίκη, πώς συμπεριφέρθηκαν στον ίδιο, στην οικογένειά του. Τα είπε χθες, μιλώντας στο Γιάννη. Ότι όλο αυτό με έκανε να θέλω να υπογράψω συμβόλαιο και να μείνω στην ομάδα. Και ας δίναν παραπάνω χρήματα οι διπλανοί. Τώρα καθίστε να μην πάρουμε και ένα ταλέντο που λέγανε ότι θα πάρουν από μια ακαδημία που θα αγοράζανε. Περιμένετε λίγο. Μήπως έχουμε για κανένα τέτοιο και γελάσουμε λίγο και εκεί. Βάλτε το στο μυαλό σας. Μπορεί και εκεί να έχουμε γέλιο. Λοιπόν, θα έχω Λυσίκατο σε λίγο για να μας πει για το Αγγλία Αργεντινή. Δεν χάνω Λυσίκατο. Σε λίγο, σε κάνα πεντάλεπτο, ίσως και πιο νωρίς. Τον έχω. Γίνεται χαμός, πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, βλέπω εδώ διάφορα. Ένα λεπτάκι. Λίγο να προωθήσω κάτι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαι. Συνεχίζω, κάτσε να πάμε σιγά σιγά στον στον Χρήστο. Όχι στον Χρήστο, ο Χρήστος είναι έξω στο Λυσίκατο. Να, όλος, τώρα που είπες αυτό, λέει, πήρες και το like, λοιπόν, ξεχάσεις να κάνω. Γιατί δεν ξεχάσεις να κάνεις το like? Για κάντε like, όσο δεν έχετε κάνει. Μόνο 100 like έχουμε. Δηλαδή, τέτοια ωραία εκπομπή κάνουμε σήμερα, τέτοια ωραία πράγματα λέμε. Για αποσύρσεις και όλα τα υπόλοιπα και έχουμε μόνο 106 like. Θα φύγει ο Γκάλης και μετά θα κλείσω το στόμα και δεν θα λέει τίποτα. Για στείλε τίποτα. Άντε να σας δω. Πολύ μαζεμένοι μου σε τις τελευταίες μέρες. Για λίγο να παίρνουμε μπρος. Για λίγο να παίρνουμε μπρος. Αντί να πατήσω Λυσίκατο, Σπυλιάκος πατάω. Ρε εσύ ο Σανλή, τι πράγμα είσαι ρε, τι χοντροκέφαλος είσαι ρε, τι πράγμα αυτός ο άνθρωπος. Ο Γκάλης με μπερδεύει πάντα, τώρα είναι έξω ο Γκάλης και με μπερδεύει. Αν ήταν εδώ θα με μπερδεύε πιο πολύ. Ευτυχώς τον έχω έξω για να μην μπερδεύει πολύ. Μαζεμένα. Λοιπόν... Πάλι που είσαι πιο πολύ αδιανός από πολλούς εδώ μέσα και μιλάς για τις υπεραξίες και τέτοια, δηλαδή δεν με νοιάζουν, παιδιά, οι υπεραξίες εμένα. Εμένα σαν Δημήτρη δεν με νοιάζουν οι υπεραξίες. Δεν με ενδιαφέρουν. Αν αποφασίσει η διοίκησή μου, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο GM της ομάδας, ο προπονητής της ομάδας, ότι αξίζει τον κόπο να δώσω κάποια χρήματα παραπάνω για να πάρω ένα παίκτη για χύψη λόγους, να τα δώσω. Τα έχω πλέον τα χρήματα. Αν δεν τα είχα και έπρεπε να κάνω παξιμάδι μην πω τι, τότε ναι, δεν με νοιάζει. Εφόσον τα έχω τα χρήματα, να κινηθώ και να πάρω τον παίκτη. Λοιπόν, έχουμε τον Γιάννη. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα. Για τον Λιόπουλο μιλάμε τώρα, για αποσύρσεις μιλάμε.
1: Τι γίνεται τελικά?
0: Αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ από τη διεκδίκηση. Λέει, αποσυρώμαστε. Δεν συνεχίζουμε.
1: Ναι.
0: Δεν τον διεκδικεί. Γιατί?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτές οι υπεραξίες κοστίζουν ακριβά στη συνέχεια, ξέρεις.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Γιατί όταν δίνεις σε κάποιον τριπλάσια, μετά και οι υπόλοιποι θα επηρεαστούν και θα ζητάνε αναλόγως.
0: Αυτό δεν πάθαμε
1: και τριπλάσια και τα λοιπά και τα λοιπά και ξεφεύγει μπαλά.
0: Και με τον ΝΟΑ αυτό πάθαμε. Έτσι, ναι, το κάναμε συμβόλαιο, ναι, πριν αυξήσουμε το budget και μετά πήγαμε, ναι, σε αυτή τη διαδικασία. Okay.
1: Έτσι.
0: Απλά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Απλά ο Τολιόπουλος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Για άλλον παίκτη δεν το κάναμε. Είναι μια ιδιαίτερη, ναι, περίπτωση, ναι, έχει το δέσιμο με την ομάδα. Όλα γι' αυτό γίνονται.
1: Ναι.
0: Τι έγινε ρε Λυσίκατο, τι ήταν αυτό χθες, τι Γαλλία ήταν αυτή, ρε φίλε? Τι χάλι ήταν?
1: Ήταν το χειρότερο μάτς της Γαλλίας. Το χειρότερο timing που μπορούσε να κάνει η Γαλλία, έτσι.
0: Όπως και στο Euro πέρσι, πρόπερσι, έτσι και τώρα.
1: Ναι. Η Ισπανία δείχνει ότι παίζει με την ουσία, συνεχίζει, είναι στο Μουντιάλ. Και η Γαλλία βέβαια είναι στο Μουντιάλ, συνεχίζει, έχει το μικρό τελικό.
0: Το
1: μικρό τελικό,
0: ναι, ναι, το Μουντιάλ κρατάει το μικρό τελικό.
1: Ναι, κανείς δεν φεύγει βέβαια, αλλά εντάξει, τώρα ο τελικός μετράει. Πέσαμε έξω στα προγνωστικά μας και πώς να μην πέσουμε όταν η Γαλλία δεν έκανε το. Ήταν το απόλυτο μηδέν σχεδόν.
0: Τίποτα άρεσε.
1: Ναι, και οι Ισπανοί πολύ άξια, πολύ έξυπνα, όπως σας πες το, έτσι, πήραν την ουσία.
0: Ναι.
1: Και πάμε σήμερα στο καλύτερο μάτς της διοργάνωσης κατά τη γνώμη μου. Νομίζω ακόμα θα είναι καλύτερο και από το τελικό. Είτε είναι Αργεντινή,
0: ναι,
1: Ισπανία, είτε, ναι, είτε Αγγλία, Ισπανία. Για μένα το μάτς της χρονιάς, το μάτς του Μουντιάλ είναι αυτό. Είναι αυτό. Με τα όσα από πίσω τους φέρνει αυτό το παιχνίδι, έτσι. Ξυπνούν μνήμες Φόκλαντ, μνήμες 86, χέρια Θεού, προκρίσεις των Αργεντινών. Στα πέναλτι, κόκκινη κάρτα του Μπέκαμ παλαιότερα, αυτές οι ομάδες έχουν δώσει ωραία μας μεταξύ τους. Και νομίζω ότι θα δούμε ένα μάτς το οποίο θα πάει μέχρι το τέλος. Δεν πιστεύω να ανοίξει πολύ. Έχω την εντύπωση ότι είναι διαφορετικό από το χθεσινό. Θα έχει αρκετή ένταση, νομίζω θα έχει και κάρτες. Προγνωστικά, τι να παίξουμε. Εντάξει, σε αυτό το μάτς πιο πολύ παίζω αυτό που θέλω να δω παρά αυτό που πιστεύω ότι μπορεί να βγει. Εντάξει, θα πεις τι πιστεύεις να βγει. Όλα μέσα, τριπλή είναι προφανώς. Οι Book έχουν δώσει στην ισοπαλία χαμηλή τιμή, τη φοβούνται αρκετά μάλλον.
0: Ναι.
1: Βλέπουν χ στο παιχνίδι και εγώ βλέπω χ, όχι λόγω Book. Θα ήθελα το μάτς να πάει ακόμα και στα πέναλτι. Θα ήθελα αυτό το παιχνίδι να κρατήσει μέχρι τη μία. Δημήτρη, δεν θέλω να φύγεις στις 12 η ώρα να κλείσει την τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να τους δω να παίζουν αρκετά. Θα παίξω το χ, εντάξει, είναι προφανώς μια έμπνευση. Και οι δυο έχουν τους αστέρες τους. Εντάξει, είναι μέσα εδώ. Είναι τριπλή παραλλαγή, ότι και να παίξει κανένας εδώ πέρα είναι πραγματικά μέσα. Δεν υπάρχουν προγνωστικά αυτά τα παιχνίδια. Και θα παίξω και κάρτες.
0: Λογικό. Λες μήπως έχουμε κανένα σπρωξηματάκι προς Αργεντινή, γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει ότι ένα σπρωξηματάκι το έχει. Η αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν θα έχουμε σπρώξιμο, πάντως αν έχει χιούμορ ο Θεός, το μάτς αυτό θα κριθεί από κανένα VAR. Έτσι. Όπως δεν είχε κριθεί τότε από το 86 που λένε οι Άγγλοι ότι αν υπήρχε VAR κτλ.
0: Για τη φάση του
1: Μαραντόνα. Δεν ξέρω πώς θα φέρνει η ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά. Δεν χι και μακάρι δεν είναι πέναλτι. Εγώ αυτά θα παίξω.
0: Θέλεις πέναλτι, ε?
1: Ναι, θέλω πέναλτι. Να πω την αλήθεια, Αργεντινή έχω παίξει. Και ναι. Δεν το έχω παίξει λόγω στοιχήματος. Αργεντινή μου αρέσει γενικά στα τουρνουά, την υποστηρίζω. Αυτή είναι η ομάδα μου, ας πούμε. Ναι. Θα ήθελα να αποκριθεί Αργεντινή, έτσι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Αυτά. Χι και βλέπουμε.
0: Ωραίος. Έγινε, Γιάννη.
1: Και θα λέμε την Παρασκευή για μικρούς τελικούς, μεγάλους τελικούς.
0: Μεγάλο τελικό, βέβαια. Έγινε, να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, χι το βλέπει ο Ιωάννης Λυσίκατος, το σημερινό δεύτερο ημιτελικό, Αργεντινή, πώς είναι ακριβώς, κάτσε να το δω, πώς είναι τυπικά, Αργεντινή-Αγγλία ή Αγγλία-Αργεντινή. Λοιπόν, Αγγλία-Αργεντινή, σημερινός δεύτερος ημιτελικός, να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ της Ισπανίας στον μεγάλο τελικό και ποιος θα είναι ο παρτενέρ της Γαλλίας στο μικρό τελικό. Ο μικρός τελικός γίνεται 12 ώρα το βράδυ, Σάββατο προς Κυριακή. Το Σάββατο 12 ώρα το βράδυ και ο μεγάλος τελικός την Κυριακή στις 10 η ώρα. Ο Χρήστος λέει εδώ, σώπα ρε ο Σανλή, λέει, δεν σε νοιάζουν οι υπεραξίες, ξεχνάς πριν κάποια χρόνια βγάζαμε κουμπιτεράκια για να βγει η χρονιά, τώρα σπετάμε τα λεφτά, δεν έχουμε ανάγκη, καλά λες. Τώρα εσύ μάλλον πλάκα μου κάνεις. Έχει καμιά σχέση η τωρινή εποχή με αυτή που αναφέρεις? Αν ήμασταν σε εκείνη την εποχή δεν το συζητάω. Που αν θυμάσαι, ο Τολιόπουλος είναι ο μοναδικός παίκτης για τον οποίο στη δύσκολη εποχή, στη δύσκολη εκείνη τριετία, τετραετία, πενταετία, κάναμε υπέρβαση για να τον κρατήσουμε, αν θυμάστε. Βέβαια, με τη χρηματοδότηση ανθρώπων εξ Αθηνών. Αυτοί τον κράτησαν στον Άρη τον Τολιόπουλο. Αυτοί πλήρωσαν το συμβόλαιό του και έμεινε στον Άρη. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να μείνει με τα δεδομένα τα δικά μας. Γι' αυτό το λέω. Και φυσικά και δεν με νοιάζει. Έχουμε ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει χρήματα. Αν θεωρεί ότι αξίζει να κάνει την υπέρβαση σε συνεννόηση με τον Ζήση και τον Σπανούλη, να την κάνει. Αυτό λέω. Δεν θα κλάψω. Λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε μερικά μηνύματα. Ο Γιώργος λέει Αγγλία θα το πάρει. Χθες το μάτς χάλασε για την Γαλλία με το πέναλτι δώρο. Δεν είναι δώρο. Γιατί δεν, Γιώργο, είναι δώρο το πέναλτι? Δεν τον είδε ο Ντίνιε, πώς το λένε αυτός, τον κλώτσε. Τον βρήκε τον αντίπαλο. Δεν υπάρχουν πλέον αυτά. Δώρα μόρα δεν υπάρχουν. Εφόσον υπάρχει επαφή, τέτοια επαφή και όλας μέσα στο... είναι. Ναι. Ένας φίλος μου λέει εδώ, ο Γιαννακόπουλος δεν γουστάρει τον το Σπανούλη. Μπορεί να τον κρατήσει, λέει τώρα, τον Λιόπουλο. Δεν το ξέρω, παιδιά, να σας πω κάτι. Γι' αυτό, αν θα το κάνει γι' αυτό. Ο Άρης είναι εδώ, συνεχίζει να διεκδικεί και να δούμε πού θα καταλήξουν. Μεταγραφές 0,6 παίκτες, λέει εδώ. Φίλος U18 για προετοιμασία, φαίνονται πολύ φιλικά, ένα και ένα ακόμη προπονητικού χαρακτήρα, αφού ο αντίπαλος θα παίξει με την κάτω των 21, θα έχει και κάποιους βασικούς, δεν θα είναι μόνο κάτω των 21, Ελλάς χέμιστου, να σε ενημερώσω. Ξέρω, αυτό το στόχο είναι η παραμονή. Άστο ρε φίλε, άσε να δούμε τι ομάδα θα κάνουμε και μετά τα λέμε αυτά εδώ. Άστε τώρα αυτές τις εξυπνάδες. Δώρο του Ντίνια. Δώρο του Ντίνια, οκ. Okay. Sorry, νόμιζα έλεγες του διαιτητή.

Ασχοληθείτε με τα του οίκου σας. Ασχοληθείτε με τα του οίκου σας. Στο φετινό μπασκετικό Άρη, ο σχεδιασμός λειτουργεί υποδηματικά και οι παίκτες είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Όλα δεν κρίνονται στο παρκέ, στόχος θα πρέπει να είναι το νέο γήπεδο. Ευαγγελέ μου, συμφωνώ, άστο νέο γήπεδο. Τώρα έχουμε την ομάδα. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει η ομάδα και θα δούμε και για νέο γήπεδο και τα υπόλοιπα όλα θα τα δούμε. Να δούμε τι θα κάνει η ομάδα τώρα. Έχουμε κάνει καλές κινήσεις, έχουμε φέρει καλούς παίκτες, τους πιστεύω, αλλά στην πράξη. Επειδή ξυρίστηκες, λέει, σου κάνω like. Δεν ξυρίστηκα, έκανα τριμάρισμα που μου γράψε ο άλλος. Δεν ξυρίστηκες, λέει, έκανες τριμάρισμα, έκανα τριμάρισμα. Μάλιστα. Μετά λέει από Χεζόνια, Σίλτς, Κλάιμπερν, Φαλ, Μπίρτς. Τι γίνεται, εντάξει, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Κάναν την προσπάθειά τους, δεν τους έκατσε. Δεν τους έκατσε, οι άνθρωποι προσπάθησαν, ήταν πάρα πολύ κοντά, απλά ξαφνικά απομακρύνθηκαν. Ο Γιώργος δεν έχω καταλάβει, εμείς μιλάμε από αρχή με το Λιό, ήταν μαζί εθνική με Σπανούλη, πώς άλλη ομάδα πόλης έκανε πρώτη πρόταση. Μα γιατί ο Παναθηναϊκός, παιδιά, άντε πάλι, Μήτυρ, πάσης μαθήσεως, η επανάληψη. Ο Άρης ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τον Τολιόπουλο, με το που τελείωσαν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Έκανε πρόταση στον παίκτη, επικοινώνησε και με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είπε στον Άρη: δεν έχουμε προπονητή αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα μείνω ταμάνι ή θα αλλάξω προπονητής. Οπότε δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε αν ο παίκτης είναι διαθέσιμος ή όχι. Πάει αυτό. Ανακοινώνεται ο Μπράντοβιτς. Νέα επικοινωνία του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Και βγαίνει και προς τα έξω τι λέει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι ο Μπράντοβιτς υπολογίζει τον Τολιόπουλο. Οπότε ο Άρης κάνει στην άκρη. Αφού σου λέει: είδε καινούριο προπονητή και αυτό λέει: υπολογίζει τον Τολιόπουλο, τι να κάνει ο Άρης. Αποσύρεται. Μόλις ο Άρης βλέπει τα δημοσιεύματα ότι ο τρισεκατομμυριούχος είναι έτοιμος να μοιράσει, να πουλήσει τον εφρό του ό,τι έχει και δεν έχει για να πάρει τον Τολιόπουλο, χτυπάει ξανά την πόρτα του ατζέντη του και του Παναθηναϊκού και λέει: εδώ είμαστε. Αν όντως είναι διαθέσιμος ο Τολιόπουλος, είμαστε κι εμείς εδώ και έχουμε αυτή την πρόταση. Απλά είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι τα μεταφέρω όσο πιο απλά μπορώ. Λοιπόν, για την Νάπολη τα είπαμε. Ο Νίκος, σας μην παίξουμε κανένα φιλικό, είναι να πάμε σφαίρα στα επίσημα παιχνίδια σιγά τώρα. Κι όμως υπήρχε προπονητής στον Άρη, ο οποίος έλεγε: δεν με ενδιαφέρουν τα φιλικά παιχνίδια, δεν προσφέρουν τίποτα, δεν θέλω φιλικά παιχνίδια. Κι όμως έχει περάσει από τον Άρη τέτοιος προπονητής που έλεγε αυτό το πράγμα. Θέλετε να σας πω το όνομά του? Ο ένας και μοναδικός, Δημήτρης Καλαϊτζίδης. Ο οποίος έλεγε: δεν με ενδιαφέρουν τα φιλικά, δεν προσφέρουν τίποτα τα φιλικά παιχνίδια. Καλύτερα να κάνω προπονήσεις και να πάμε στα επίσημα παιχνίδια κατευθείαν. Άρα έχει υπάρξει προπονητής που το λέει αυτό, να ξέρετε. Ο Παναγιώτης, ούτε να κράξουμε όρεξη δεν έχουμε, λέει, στο ποδόσφαιρο. Λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, τα υπόλοιπα τα ξέρεις. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Αποστολή. Ο Φράγκο, Λευτεριάς, ο Νίκο Παπαδόπουλο, ούτε μία άδεια δεν μπορεί να χαρεί. Πηγαίνει σε συνεντεύξεις και προετοιμασίες έλεος. Φράγκο, ο Παπαδόπουλος θα τελειώσει το καλοκαίρι και εδώ στο ραδιόφωνο ούτε 1,5 μήνα δεν θα έχει έρθει. Άσε τον Παπαδόπουλο, μια χαρά είναι ο Παπαδόπουλος. Τη μια γεννάμε, την άλλη παίρνουμε άδεια, την άλλη φεύγουμε προετοιμασία. Από τους 3 μήνες του καλοκαιριού ούτε τον 1,5 δεν θα είναι εδώ πέρα. Άσε τον Παπαδόπουλο, μια χαρά είναι ο Παπαδόπουλος. Αλλή στον Γκάλι εδώ πέρα που τον έχω σκλάβο κάθε μέρα και με κυνηγάει. Και δίκιο έχει. Ο Δημήτρης εδώ αγαπάει το Χάτζι, θα τον ακούσει αύριο το Χάτζι. Αυτό τον αγαπάς, 12-2. Και ο Άρης όλοι χρειαζόμαστε μια τζούρα από Χάτζι. Αν δεν μπορεί ο Δημήτρης, δεν θα κάνω εγώ. Λέει ο φίλος, εδώ, είσαι Κοσμά εδώ, άμα είσαι εδώ. Ο Ευάγγελος ούτως ή άλλως λέει, επαναλήψεις είναι όλα αυτά τα χρόνια με τον Καρυπίδη. Τώρα εσύ τι κακός που είσαι. Και μόνο λέει, εντάξει ρε παιδιά, τώρα αυτό το πράγμα μην το κάνετε ρε παιδιά. Τι να πει ο Γρηγόρη τώρα, εσύ Ευάγγελε είσαι δηλαδή λίγο... Δεν είναι ωραία αυτά, να ξέρεις. Ο Αλέξανδρος. Κανένας δεν μιλάει, λέει. Δεν μιλάμε, μάλιστα. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά τι ακούτε, τι δεν ακούτε, δεν ξέρω. Ο Θοδωρής επιτέλους λέει, μέλος του ΑΣ από σήμερα. Κρίμα που δεν μπορώ να κάνω καμιά εκπομπή στο σταθμό. Θοδωρέ, έλα να κάνεις καμιά εκπομπή κι εσύ. Άντε, άσε την Ξάνθη είσαι. Ο Δημήτρης, κλήρωση για το διαρκείας έγινε Δημήτρη μου, κλήρωση για το διαρκείας την Παρασκευή.

0: Νικητής ήταν. Εδώ το έχω κάπου γραμμένο το όνομα. Μην το πω λάθος. Τσουκαλάς νομίζω. Λοιπόν, κάτσε να βρω τι. Τη φωτογραφία. Πού το ρε. Επαναθέμαση λοιπόν, κάτσε κάπου το. Κάπου το έχω. Εδώ νομίζω θα το βρω. Να σας πω το όνομα του ανθρώπου που κέρδισε το εισιτήριο διαρκείας στο οικογενειακό. Το βρήκα. Είναι ο Κυριάκος Τσουκαλάς. Κυριάκος Τσουκαλάς είναι ο νικητής, μαζί με τη Μαρία και το Χαράλαμπο. Τα παιδιά του, οι τρεις τους, θα είναι στο γήπεδο για να παρακολουθούν την ομάδα, την ποδοσφαιρική, από κοντά, από τη θύρα. Δύο του Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Δημοσθένης, πότε έχουμε κάνει σωστή προετοιμασία, λέμε παίκτες σε όλες τις θέσεις για να κάνουμε φέτος. Δεύτερη αγωνιστική θα διώξει τον προπονητή λόγω αποτελεσμάτων και μία από τα ίδια. Είναι, κοίτα, είναι παράδοση να φεύγει ο προπονητής στην δεύτερη αγωνιστική. Την έχει σπάσει την παράδοση αυτή με ένας και μοναδικός. Δεν βάζω τον Πάκο Αρέρα. Εκεί ήταν η ομάδα που ήταν από τη Β' Εθνική και τα λοιπά. Άντεξε παραπάνω. Η μοναδική φορά, ο μοναδικός προπονητής που άντεξε δύο φορές μάλιστα, δις, και δεν έφυγε τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, είναι ο μεγάλος, ο ένας και μοναδικός Άκης Μάντζιος. Λοιπόν, μάλιστα, γράφτηκε λέει από άλλο συνάδελφο στην Αθήνα, ναι, ότι η πρόταση του Άρη στον Παναθηναϊκό είναι 600-700.000 και ο Παναθηναϊκός θεωρεί χαμηλή, αλλά το πιθανότερο να μείνει στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Okay. Ο συγκεκριμένος έλεγε την προηγούμενη Παρασκευή ότι ο παίκτης έκλεισε, ο μεγάλος Μιστακίδης άνοιξε τα σαυροφυλάκια και τον πήρε στον ΠΑΟΚ. Έτσι έλεγε αυτός ο συγκεκριμένος που τα λέει αυτά τώρα. Αφερέγγιος. Πάμε παρακάτω. Ο Άγγελος κάθε χρόνο λέει τα ίδια, ρε Δημήτρη, με την προετοιμασία. Συνεχόμενα ίδια λάθη λέει. Και το προπονητή λες και δεν ξέρουμε, θα τον αλλάξει τον Οκτώβριο. Δυνατό σε βλέπω. Ο Λευτέρης, αν είναι σοβαρός, λέει μέχρι να φύγει η ομάδα στην Ιταλία και δεν έχει παίκτες να παρατηθεί. Δεν το κάνει κανένας, παιδιά, αυτό τώρα τζάμπα τα λέμε. Κράζαμε τους Λαρισαίους, λέει ο Γιάννης, που πήγανε κάτω το σπίτι του ιδιοκτήτη, αλλά ο ίδιος ο ιδιοκτήτης πρόχνει διαδικασίες προς τον Μπάχαλο, λέει ο Γιάννης. Γιάννη μου, έπεσε στη Β' Εθνική και είπε: δεν έχω φράγκο, χρωστούσε σε όλους. Αυτό έλεγε. Μην τρελαίνεσαι, δεν είμαστε στην ίδια φάση, παιδιά. Θέλω λίγο να είμαστε συγκεντρωμένοι. Η Λάρισα έπεσε στη Β' Εθνική. Και ο ιδιοκτήτης της ουσιαστικά είπε: δεν έχω φράγκο, δεν πληρώνω κανέναν, διαλύω την ομάδα. Σε εμάς καθυστερούμε, δεν κάνουμε μεταγραφές. Έχουμε προβλήματα, ό,τι θέλετε, αλλά δεν είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή, λίγο μεταμπερδεύουμε τα πράγματα. Ο Κώστας λέει: δεν έχει το χρήμα για να γίνουν οι κινήσεις. Ο Γιώργος, μόλις διάβασε, λέει: γενικός αρχηγός της ΑΕΛ, ο Δελιζήσης. Καλή επιτυχία να έχει. Αν θεωρούσουμε λέει, ότι ακούστηκαν Φούντας, λέει Μάγνουσον και Λοντίγκιν, και ξέρεις, εσύ ξέρεις άλλα ονόματα παικτών και θέσεις που πιθανόν παίζουν. Ούτε αυτό δεν γίνεται. Φέτος αν εξαιρέσει τις που αναφέραμε, το θέμα είναι μόνο το οικονομικό, υπάρχει και κάτι άλλο. Κύριε Γιώργο, είναι η πρώτη φορά, το έχω πει πολλές φορές, είναι η πρώτη φορά καλοκαίρι που υπάρχει αυτό το σκοτάδι. Τις άλλες χρονιές πάντα κάτι υπήρχε. Πάντα κάτι υπήρχε, έστω και σαν. Δεν μπορεί να μην τα έλεγαν και σε εμάς, να βγαίνανε σε ξαγνωστά site εκεί τα δικά του κτλ. Τα έλεγε δεξιά και αριστερά. Έκανε τα διάφορα τα δικά του. Τώρα δεν κάνει ούτε αυτό. Ο Δημήτρης, καλός ή κακός, λέει πρέπει να δεχτούμε και να παλέψουμε με αυτά που έχουμε. Μέχρι να βρεθεί κάποιος να αλλάξει χέρια η ομάδα, έχουμε υποχρέωση να στηρίζουμε την ομαδάρα μας, λέει ο φίλος μου. Ο Παντελής. Την καλησπέρα μου, λέει τα λεφτά από τον Διαντή ήρθαν, αν τελείωσε η μεταγραφή. Τελείωσε η μεταγραφή, τα λεφτά νομίζω δεν ήρθαν ακόμα. Ο Χρήστος, τι ρόλο παίζει, λέει, και τι θα κάνει στον Άρη, ο Αβραάμ Γκραντ, πότε έρχεται. Έρχεται μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Το τι ακριβώς θα κάνει, θα μας το πούν οι ίδιοι οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Ο Νίκος, δυστυχώς τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο είναι άσχημα. Η χρονιά που έρχεται θα είναι Γολγοθάς. Μοιάζει με το σκοτεινό 97 μας. Απαξίωση της ομάδας από τον ιδιοκτήτη. Δύσκολα δεδομένα. 20 Αυγούστου θα πάει. Εντάξει, μην τα λένε και εσύ. Να σου πω κάτι. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα. Μην είμαστε τόσο ισοπεδωτικοί, έτσι. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο ισοπεδωτικοί. Δεν κερδίζουμε κάτι. Αυτό είναι που λέω καμιά φορά. Ότι πιανόμαστε από το ένα και ισοπεδώνουμε τα πάντα. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν. Ο Σάκης. Σακή, στην ηρωνία δάσκαλη. Στην ηρωνία δάσκαλη. Να σου πω για αυτό που με έστειλες. Ο Χάρης, μόλις βγήκε η πληροφορία, λέει ότι απέναντι απέστειλε το διαφέρον για τον Τολιόπουλο. Τα είπαμε. Χάρη μου, ο Γιώργος φούσκωσαν το κασέ του, λέει, και πάνε εσύ, λέει. Ναι, ναι. Άστα, Γιώργο μου, τίποτα δεν φούσκωσαν. Το κεφάλι του, το φουσκωμένο, το χτύπησαν στον τοίχο για μία ακόμη φορά. Αύριο έχουμε κλήρωση πρωταθλήματος. Αύριο έχουμε κλήρωση πρωταθλήματος. Ο Θάνος, δύσκολο να τον αφήσει ο Παναθηναϊκός τον Τολιόπουλο, και τώρα το παρουσιάζουν έτσι. Παιδιά, σας είπα την αίσθηση τη δική μου. Αν καταλάβαιναν οι συγκεκριμένοι ότι δεν θα τον αφήσει τον Τολιόπουλο ο Παναθηναϊκός, δεν θα βγαίναν και θα έλεγαν να αποσύρουμε το ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε πολλούς περιφερειακούς. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Και εγώ 70-30 Παναθηναϊκός λέω ότι θα μείνει στον Παναθηναϊκό 70-30. Αλλά βάζω το πονηρό μου το μυαλό και σκέφτεται ότι αν ισχύει ότι ο Παναθηναϊκός θα τον κρατήσει και έβλεπαν αυτό στον ΠΑΟΚ, δεν θα έλεγαν αποσυρώμαστε. Θα το άφηναν να πει ο Παναθηναϊκός τον κρατάω και θα έλεγαν δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε αφού τον κράτησε ο Παναθηναϊκός. Το ότι αποσύρονται, ίσως κάτι ψηλιάζονται κι αυτοί. Αν πάρει λέει τον Μπουλακίδα θα αφήσει τον Τολιόπουλο. Και αυτό είναι ενδεχόμενο, ναι. Δεν λέω μόνο γι' αυτό, αλλά ο Νίκος γράφτηκε ότι για τον τέτοιο, το είπα για τον Τολιόπουλο. Μήπως ήταν παγίδα, λέει, και την πατήσαμε. Την πατήσαμε γιατί, ρε παιδιά. Ρε Χρήστο, γιατί την πατήσαμε ακριβώς. Ο Μιχάλης, τελικά το κομμάτι πότε Βούδας, πότε Κούνδας που χόλεψε, όπως λέγανε την πλανήτη Τζάμπα, πήγε. Εντάξει, παιδιά, αυτό ήταν για γέλια. Το έγραψαν site παοξίδικα, αλλά το πήραν και το γράψαν και σοβαρά site. Το έγραψε, θα πω και το όνομα, γιατί το λέμε όλοι, το είπε το τάδε site, το Sport 24. Δηλαδή, ρε Sport 24 που βαυκαλίζεις ότι είσαι ένα σοβαρό site, βγαίνεις και βάζεις τέτοιο δημοσίευμα, ότι χόρεψε Βούδας και Κούδας, άρα μήπως.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
22: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
22: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
5: Κατερίνα μου, για πού το βάλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
23: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Έλα, Γιώργη!
25: Φιλά, κύριο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
25: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
25: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
26: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
26: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
22: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως
0: δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Yellow Radio 101,7. Ακούτε τους οδηγούς και την άμεση επιβίωση. Πίσω το μικρόφωνο Νίκος Αδόπλος και Φώτης Αναστασιάδης. Καλησπέρα, Νίκο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Φώτη. Καλά είμαι εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ. Μετά το σύντομο έτσι, διάλειμμα που κάναμε για να βάλουμε το τραγούδι εισαγωγής από. Αλλάζω ουσιαστικά τα tabs.
1: Ναι.
0: Γιατί εννοείται ότι και εμείς, όπως και πιστεύω οι περισσότεροι από εσάς που βλέπετε ή ακούτε μια αθλητική εκπομπή, αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε παράλληλα και το Αγγλία-Αργεντινή, τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, που θα κάνουμε έτσι και μια κουβεντούρα λίγο για αυτό και για το τι έγινε χθες στον έτερο ημιτελικό. Τώρα μια καλή αντεπίθεση για την Αγγλία. Ο Άντερσον δεν στρίβει, αλήθεια. Όχι, μήπως ήταν ο Κέιν αυτός. Α, όχι, πώς ήταν.
1: Ο Γκόρντον.
0: Α, αυτός που έδωσε καμιά 600 εκατομμύρια η Μπαρτσελόνα. Ρε, εσύ τώρα. Εντάξει, είπαμε να δίνετε παραπάνω λεφτά. Να δίνετε, ρε παιδί μου, λεφτά πολλά. Αλλά τώρα τόσα 70-80 εκατομμύρια από εκεί.
1: Ναι, δεν τους έκανε ο Ράσφορντ με 30, ήθελαν τον Γκόρντον με 80.
0: Εντάξει, και καλό παίκτη, καλή χρονιά και με δύο καλές χρονιές τελευταία με την Newcastle έχει κάνει, αλήθεια.
1: Αυτό.
0: Νομίζω ότι την Everton τον πήρε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πρέπει να.
0: Και με την Everton, okay, τον, και η Newcastle είναι και αγοράσει ακριβά από την Everton.
1: Ναι, δεν λέω, εντάξει. Καλά, έτσι και γιος.
0: Μεταξύ του, ειδικά αγγλικές ομάδες, ναι. Είναι βρώμα η δουλειά. Ναι. Αλλά πουλάνε και προς τα έξω, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι η αλήθεια. Αλλά όπου βλέπεις αγγλική ομάδα, ξέρεις σίγουρα ότι από δίπλα θα μπει ένα μηδενικό ακόμα τουλάχιστον. ή πολλά, θα προσταθούν πολλά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια πάνω. Και τι έχει Σιμεώνε τώρα, έχει από εκεί. Άλβαρες και Μέση μπροστά δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί. Εντάξει.
1: Τι προβλέπουμε εδώ?
0: Εδώ τι προβλέπουμε? Προβλέπουμε, πιστεύω θα βάλω από ένα γκολ.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι. Για να δούμε και εμείς λίγο ωραίο ματσάκι.
1: Πρέπει.
0: Θα πω από ένα γκολ τουλάχιστον. Έτσι για να με. Αλλά το βλέπω ότι θα πάει στο 1-1 κάποια στιγμή. Και βλέπω Αγγλία στο τέλος του δρόμου. Εσύ?
1: Εγώ είχα προβλέψει τελικό Γαλλία-Αγγλία. Προφανώς θα πάει Αργεντινή-Ισπανία. Δεν ξέρω, νομίζω θα δούμε κάτι αντίστοιχο με το χθεσινό, δηλαδή μισό μηδέν, όποιος το βάλει.
0: Okay.
1: Και εγώ βλέπω Αγγλία.
0: Τώρα που πες θες. Α, ολοκλήρωσε, εννοείται ότι είναι.
1: Ναι, ολοκλήρωσα. Βλέπω Αγγλία, εντάξει. Επειδή υποστηρίζω ακόμα αυτό ότι θα πάει η Αγγλία, έστω να πιάσω τη μία από τις δύο, ας πούμε, στο τελικό.
0: Κάτι είναι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Έχω φίλο συνάδελφο, ο οποίος έχει παίξει από την αρχή του τουρνουά. Mm. Επειδή έδινε ένα free bet. Νομίζω έπρεπε να βάλεις 20 ευρώ σε αυτή που πίστευες και σου δίνει άλλα 20 ή κάτι τέτοιο. Έβαλε στην Ισπανία.
1: Ακριβώς.
0: Τα 20 και τα άλλα 20 τα βάλε στην Αγγλία.
1: Τρελό. Αν πάει.
0: Αν πάει είναι άψογο. Θα ανάψει. Δεν καπνίζει κιόλας. Βλέπει, θα ανάψει τσιγάρο στον καραπέ.
1: Ναι.
0: Α, κερδίσει το ποδόσφαιρο.
1: Εγώ επειδή είμαι άσχετος από στοίχημα, τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιος το πάρει επί 20 την απόδοση.
0: Όχι, τώρα δεν ξέρω πόσα ήταν η απόδοση. Νομίζω 7 ήταν.
1: Ναι.
0: 2, 7, 14, 140 ας πούμε να το πάρει. Okay. Η Ισπανία άμα είναι το πρώτο φαβορί. Και νομίζω 190 πέρα να το πάρει η Αγγλία.
1: Okay.
0: Και έχει βάλει 20 ευρώ. Συνολικά, ρε παιδί μου. Και τα άλλα 20 ήταν free bet, δηλαδή του το έδωσε έτσι, ναι, δωρεάν να το παίξει. Να το πω έτσι. Οπότε, αν πάει η Αγγλία στο τελικό, θα έχει βάλει 20 ευρώ και θα παίρνει στην κακή περίπτωση 140, στην καλή περίπτωση 190.
1: Τέλειο.
0: Εντάξει, τα αγοράζει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλό, καλό, καλό.
1: Και στην ουσία τα 20 ευρώ πίσω.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι.
0: Ισχύει και το στοίχημα σου πίσω. Ήταν πολύ καλό. Σχολιάζαμε τώρα σε όλο το Μουντουάλ και πώς πήγαινε. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι η Γαλλία δεν μπορεί να πάει στο τελικό.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό ήλπιζε, ξέρεις, να πάει η άλλη ομάδα μαζί τη για να έχει πιθανότητες. Και τώρα έφτασε στους ημιτελικούς που μπορούσαν να πάνε και δύο ομάδες στο τελικό. Τη μία την κατάφερε. Και τώρα που είπα την κατάφερε, πώς την κατάφερε. Αυτό που είδαμε χθες, φίλε.
1: Εντάξει. Πέρασε ο καλύτερος.
0: Πέρασε 100% καλύτερος. Πέρασε. Όχι ο καλύτερος συνολικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί η Γαλλία έχει δείξει καλύτερη. Όχι πως η Ισπανία έχει δείξει άσχημη εικόνα, απλά όταν ξεκινούσε το μάτς έλεγες ότι η Γαλλία μέχρι σήμερα έχει δείξει καλύτερη εικόνα, είναι πιο επιθετική ομάδα, είναι ομάδα με 4-4 επιθετικά, με στόρο ταλέντο στους μεσοεπιθετικούς της. Εντάξει, και αμυντικά δεν είναι κακή, αλλά ήταν μια Ισπανία η οποία ήταν να συνέχεια το know-how. Δηλαδή έκλεισε απίστευτα, εντάξει, Ντεμπελέ εκτρός, ο Λίσε δεν ξέρω αν υπήρχε στο μάτς, δεν τον είδα. Ναι. Μπαρκολά, εντάξει, γελάω. Ένας Εμπαπέ ο οποίος αναγκαζόταν να βγει πίσω να πάρει την μπάλα. Κάθε φορά που την έπεφταν 3-4 πάνω του, τελείωνε εκεί. Τρομερή Ισπανία. Κούρασε πάρα πολύ το παλιό που λέγαμε, που έχει σταματήσει το παίζει η Ισπανία, το τίγιτάκα.
1: Ναι, δεν παίζει πια έτσι.
0: Δεν παίζει. Χθες όσες φορές το έπαιξε, κούρασε πάρα πολύ την Αγγλία. Δηλαδή προσπάθησε να αλλάξει πολλές πάσεις πίσω. Γιατί αυτές οι ομάδες δεν αγχώνονται, ρε παιδί μου. Τώρα η Γαλλία δεν αγχώθηκε, αλλά εκνευρίστηκε.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Είναι δύο τύπου ομάδες. Αυτές που επί τίκη τάκα θυμάμαι τότε, ξέρεις, στην Μπαρτσελόνα και μετέπειτα που πέρασε και στην Ισπανία. Οι ομάδες οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι να το αντιμετωπίσουν, δηλαδή τύπου κάτω από την Ατλέτικο στην Ισπανία, όλες οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Και απλά περίμεναν και έπαιζαν 6.500 πάσεις η Μπαρτσελόνα και η Ισπανία. Και οι ομάδες τύπου Real Madrid, της Ατλέτικο ή στην Ευρώπη, αν έβρισκε την United, τη Liverpool, μια εξίσου μεγάλη ομάδα, οι οποίες προσπαθούσαν να κερδίσουν, να το πω έτσι, την μπάλα, και επειδή κρυδευόντουσαν, δεν μπορούσαν να παίξουν άμυνα, έβγαιναν μπροστά. Το τίκι-τάκα το παίζαν άρρωστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήξεραν ακριβώς όταν θα επιτεθεί, όταν θα κάνουμε μαζική επιθετική άμυνα, πώς θα τη διασπάσουμε. Τη διασπούσαν κάποια στιγμή και βάζανε γκολ. Δηλαδή ήταν αυτά τα δύο μοτίβο παιχνιδιών απέναντι στην Μπαρτσελόνα, κύριε. Εντάξει, σε μεγαλύτερο βαθμό στην Μπαρτσελόνα το είδαμε.
1: Και τα περισσότερα γκολ μέσα από την περιοχή, έτσι.
0: Ναι, είτε η ομάδα, είτε θα έπαιρνε την μπάλα από πίσω, θα την έφερνε με πολύ πολύ υπομονή μπροστά, και με το που έφτανε. Εδώ πέρα πήγε να κάνει μια ωραία στο Μέση. Δεν βρέθηκε κάποιο εκεί. Εδώ πρέπει να είναι και offside το Μέση. Ναι. Ερχόντουσαν στις ομάδες που έπαιζαν άμυνα μαζική, ερχόντουσαν σιγά προς την περιοχή, και εκεί είχε την τρομερή τεχνική όλη η μεσοεπιθετική γραμμή, Τσάβι, Νιέστα, Μέση και όποιος ήταν γύρω από αυτούς. Νεϊμάρ, Βίγια, δεν ξέρω τι να αρχίζουμε να τους αραδιάζουμε όλους. Ναι, όλοι. Και απλά έμπαιναν, όπως λέμε, στην περιοχή και βάζαν γκολ. Είτε όταν βρίσκαν απέναντι τους μια ομάδα που εκνευριζόταν να παίζει άμυνα, δεν μπορούσε να παίξει άμυνα σε όλο το μάτς, τύπου Ρεάλ Ατλέτικο. Βασικά Ατλέτικο ταξί έπαιζε, okay. Αλλά Ρεάλ, η ευρωπαϊκή μεγάλη ομάδα, έβγαινε μπροστά να μαρκάρει και τούκου πάλι μέσα στην περιοχή γκολ.
1: Έτσι απλά.
0: Εδώ έχουμε θετικό. Α, οκ, okay, γιατί αν είχαμε αμυντικό, δεν είναι τελευταίος παίχτης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι...
1: Νομίζω δεν έδωσε και τίποτα.
0: Α, όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Ο Πλάτης ξέρεις με τον που γύρισε και τον είδα κάτω και τον διαιτητή να τρέχει προς τα πάνω, λέω, πατή έχουμε εδώ. Οπότε ναι, χθες ήταν μια Ισπανία η οποία όχι απλά κλείδωσε την Γαλλία, εντάξει, ήταν...
1: Δεν απειλήθηκε ούτε
0: μια στιγμή. Ήταν μαεστρικό, ρε φίλε, ναι, ήταν μαεστρικό.
1: Ναι, τους πήρε το πρωτοβόλι.
0: Και ήταν ένα ολόκληρο μάτς.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν κάποιες στιγμές ή έπαιζα άμυνα ή οτιδήποτε. Ήταν ένα ολόκληρο μάτς. Είτε όταν έπαιζε άμυνα, είτε όταν είχε την κατοχή αυτή, είτε όταν πίεζε ψηλά. Σε όλες τις εκφάσεις και στις φάσεις του αγώνα, η Ισπανία ήταν ανώτερη.
1: Και χωρίς επιθετικό.
0: Και δίκαια πήγε εκεί. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το χωρίς επιθετικό.
1: Καθαρό επιθετικό δεν έχει.
0: Εντάξει. Σαν επιθετικός καθαρός παίζει ο Αρθάμπαλ.
1: Ναι, αλλά δεν είναι.
0: Δεν είναι το εννιάρι το τέτοιο, αλλά παίζει.
1: Δεν είναι Λουκάκου, ας πούμε. Δεν είναι...
0: Ναι, παίζουν όμως ποιο είναι αυτό. Μην πεις Λουκάκου, Λουκάκου δεν είναι βασικός. Παίζουν ποιο είναι το καθαρό το εννιάρι. Το εννιάρι που λέμε το παλιό. Όπως το έχουμε συνηθίσει.
1: Λεβαντόφσκι.
0: Ναι, βλέπεις τι λες. Ναι. Όλες οι ηλικίες τέτοιες. Εγώ παίζουν στο Euro. Ξέρω εγώ τώρα βλέπεις εδώ. Παίζει ο Άλβαρες. Αυτή τη στιγμή παίζει ο Σιμώνε, φαντάσου. Σιμεώνε. Άλβαρες, Σιμεώνε, εντάξει, ο Μέση δεν μπορεί να παίζει. Είναι αυτή καθαρό. Είναι ο Χάρη Κέιν, ναι, ισχύει. Ναι. Ο Χάρη Κέιν είναι ένα καθαρό. Γιατί τώρα σκεφτόμουν ότι και ο Εμπαπέ στη Γαλλία, που έπεσε αυτό κατά κύριο λόγο, δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Ο Εμπαπέ στη Γαλλία είναι ο Ρονάλντο στην Πορτογαλία, κάπως.
0: Ναι, ναι, ναι, okay. Ισχύει ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ομάδες που δεν έχουν επιθετικό, θα μου πεις και το Euro που πήρε η
0: Ισπανία.
1: Η Ισπανία με το Μωράτα βασικό. Με το Μωράτα το πήρε, ναι. Που δεν ήταν στα καλύτερά του. Όχι ότι ήταν και ποτέ τόφ, αλλά ναι.
0: Δεν ξέρω ποια είναι τα καλύτερα του Μωράτα.
1: Ναι, εντάξει. Οι χρονιές που ήταν μάλλον Ατλέτικο Ρεάλ
0: εκεί. Ναι. Την πρώτη χρονιά μετά την Ρεάλ πήγε στην Ατλέτικο, εκεί νομίζω ήταν η καλύτερη του χρονιά. Ναι. Όταν ξαναγύρισε στη Ρεάλ, δεν. Ναι. Μετά στη... Και στη Γιουβέντους έκανε πραγματάκια, είναι η αλήθεια. Και δεν το περίμενα. Σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα.
1: Ναι, όντως.
0: Okay.
1: Επίσης, άλλος επιθετικός.
0: Αγκουέρο, Λαβέτς, Μασεράνο εδώ πέρα. Έτσι μας δείχνει το πλάνο. Και ο Μάξι Ροντρίγκες.
1: Το Μασεράνο, πού τον είδες?
0: Είδα που έγραφε τα.
1: Α, ήταν, ναι, ναι.
0: Γιατί τα
1: είδα, είδα μαγιά και λέω πού ήταν.
0: Όχι. μακριά από αυτό. τα ταμπελάκια εκεί πέρα ήταν. Και χθες είδα Ισπανία. Είχε καθόντουσαν κατά σειρά ο Ράμος με τον Πιόλ, τον Κασίγιας και. Έναν ακόμα έδειξε έτσι ένα πλάνο τέσσερις τους.
1: Ναι, ποιος ήτανε? Πουγιόλ, όχι.
0: Ήτανε Πουγιόλ, Ράμος, Κασίγιας. Α, και Τσάβη. Ναι.
1: Ναι. Okay. Άλλος επιθετικός ο Χάλαντ. Καθαρό φορ.
0: Χάλαντ, ναι, ισχύει.
1: Γιόκερες.
0: Εντάξει, τώρα, ναι, εγώ σου λέω, παιδί μου, θα μου πεις γιατί δεν πρωταγωνίστησε
1: η Νορβηγία.
0: Νορβηγία, ναι. Ναι. Τώρα σκεφτόμουν ομάδες που. Ο... Τι ήταν αυτή.
1: Αυτό με τα φάουλ. Κάθε φορά που γίνεται κόρνερ. Για να δω.
0: Τι κάνεις, αγόρου.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Τι άμενα τον αφήνω τον έπαιξε εκεί πέρα.
1: Αν είναι αυτό.
0: Μην το πάει το άλλο το παιδί στο κεφάλι.
1: Αλλά ναι, εντάξει. Η Ισπανία έχει πολλά χρόνια να βγάλει καθαρό επιθετικό. Και της βγαίνει, οκ, okay, εντάξει. Και όπως λες, ο Γιαρθάμπαλ έκανε και κάνει και έκανε τρομερά παιχνίδια.
0: Και
1: τρομερή, τρομερό μοντέλο.
0: Το παράδοτο έχει σε τροχόρο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα Σβίγια,
0: Μοριέντες,
1: Ραούλ, ναι.
0: Τώρα, αυτή κατά σειρά έτσι ναι. Ήταν προς τα πίσω. Ντάνιελ Γκουίθα, αγαπημένο φόρ.
1: Αντούριθ.
0: Αντούριθ, θυμάσαι.
1: Πεκτάρ.
0: Ξέρεις, πού ήταν ο Αντούριθ, νομίζω.
1: Μπιλμπάο.
0: Ναι, όχι, μια διοργάνωση είχε κάνει πολύ καλή. Ένα γύρο ήταν, νομίζω. Που ήταν ο βασικός για κάποιο λόγο. Βασικά ήταν στην μετά Βίγια εποχή. Νομίζω τελευταίο ο Βίγια, δεν ήταν. Ή ο τώρα. Ο Βίγια, ναι.
1: Ο Βίγια, Βίγια.
0: Μετά το Βίγια δεν είχε το φόρ, το φόβετρο, επειδή μου και ανακυκλώνονταν συνέχεια τέτοιο στυλ φόρ.
1: Ναι.
0: Ο Αντούριθ, ο Μωράτα, ο Ιραθάμπαλ που είναι τώρα.
1: Είχαν βγει και τύπου Σολδάδο και κάτι.
0: Αυτή ήταν μαζί με το Βίγια όμως. Σολδάδο.
1: Είχαν έναν επιθετικό, ο οποίος ήταν ψιλογυρολόγος ένα διάστημα.
0: Πέρα από το Σολδάδο.
1: Πέρα από το Σολδάδο.
0: Γιατί το Σολδάδο ήταν μεγάλο γυρολόγος. Πέρα του Σολδάδο.
1: Ναι, ποιον είχαν να δει.
0: Είχε και Ραούλ Ταμούδο, πολύ καλό σεντερφόρ.
1: Ποιο έπαιξε το προηγούμενο Euro και έπαιζε αλλαγή. Τον είχε και η Ρεάλ, τον πήρε για ένα διάστημα.
0: Κάτσε τώρα εδώ, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Τον πήρε Ρεάλ, δανεικό.
0: Και θέλει τον Σολδάδο.
1: Όχι, όχι τώρα, στο προηγούμενο Euro. Ποιο ήταν.
0: Έπαιζε ο Σολδάδο στο προηγούμενο Euro, μπάλα. Μπάλα. Τώρα μην το νομίζω να ήταν στην. Ποιος ήταν, μεγάλος ηλικιακά.
1: Ήταν αρκετά, ναι.
0: Και τον πήρε και η Ρεάλ δανεικό.
1: Κάτσε το ψάξω.
0: Τώρα ξέρεις, με έχεις και τριγκάρει. Δεν θέλω να με τον πεις, θέλω να με βοηθήσεις να το βρω.
1: Αν το θυμηθώ και εγώ, όπως λέγεται.
0: Center for τώρα, Ισπανός, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν στο προηγούμενο Euro, έπαιζε ψηλοαλλαγή. Γυριστρούλας.
1: Ισπανία, ρόστερ,
0: επιθετική. Κάτι μου έρχεται τώρα για να έχει πάει και στην Τουρκία αυτός.
1: Σου πω
0: τώρα. Να έχει παίξει Φενέρ. Είναι ο Σολδάδο αυτός που γυρνάει στο μυαλό μου συνέχεια.
1: Ο Σολδάδος, σίγουρα.
0: Σαν κάτι τώρα... Κοντό.
1: Όχι πολύ. Καλό κορμί.
0: Καλό κορμί. Δεν ξέρω, τώρα μου το έκανε δύσκολο τώρα για κοντό εγώ σκεφτόμουν. Ποιον να λες εσύ.
1: Όχι ο Μπόρχα Ιγκλέσιας.
0: Μπόρχα Ιγκλέσιας είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα στην εθνική δεν ξέρω αν ήταν και τότε, αλλά μπορεί κιόλας.
1: Δεν νομίζω να έπαιξε Ρεάλ Μπόρχα.
0: Όχι, δεν έπαιξε σίγουρα Ρεάλ Μπόρχα.
1: Έλα ρε, εσύ είχαν έναν επιθετικό. Για δες μήπως στείλαν τίποτα στο Viber. Είναι τσακάλια η δική μας εδώ.
0: Για να δω.
1: Εκτός είμαι μόνος μου σε αυτό. Πού θα το βρω.
0: Δεν μπορεί να έχεις λίγο μοναξιές, αλλά...
1: Ας πούμε 2024, ας πούμε. Χωσέλου.
0: Α, ο Χωσέλου, ναι. Δεν ήταν δανεικό, ήταν.
1: Τον είχε η Ρεάλ.
0: Ναι. Η Ρεάλ πήρε Champions League με τον Χωσέλου.
1: Ναι.
0: Πρόπερση το Champions
1: League. Άρα καλά λέω.
0: Χωσέλου, δύο γκολ.
1: Πριν δύο χρόνια ήταν ο Euro πρόπερση.
0: Ναι.
1: Άρα ήταν σίγουρο.
0: Ναι, ισχύει ο Χωσέλου. Ο οποίος ξεκίνησε και από τη Ρεάλ.
1: Ναι, αυτό το ξέρω. Απλά δεν θυμάμαι αν τον πήρε δανεικό γιατί είχε κάτι, ένα όχι, θέμα με επιθετικό.
0: Τον είχε πάρει.
1: Τον είχε αγορασμένο. Την επόμενη χρονιά έφυγε όμως.
0: Ναι,
1: απλά έτσι για μια χρονιά τον πήρε. Okay.
0: Το πήρε για μια χρονιά, έκανε τα πάντα και.
1: Ναι, ναι, ακραίος.
0: Ο Μάρκος λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, παιδιά. Γεια σου, Μάρκαρε.
1: Γεια σου, Μάρκο.
0: Άρα μπορούμε να βρεθούμε στο παλέ. Δεν υπάρχει ούτε να έρθει εσύ εκεί. Γιάννη Αριανό, καλησπέρα, Φώτη και Νίκο.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιαννάρα. Χίο Γιαννάρα, ο αδερφό, ο Λιγερό. Καλησπέρα, αδερφή, καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Γιαννάρα. Ελπίζω να είσαι κι εσύ καλά. Ο άλλο ρε εδώ πέρα, ο Θεό, να λυπηθεί την Αγγλία. Βλέπουμε κάτι, βλέπει κάτι, δεν βλέπουμε.
1: Μάλλον το Μέση λέει.
0: Ναι, αλλά. Έχει κάνει κάτι, ρε παιδί μου, είμαστε τόσο πίσω, είμαστε, ξέρω εγώ. Έχει βάλει δύο γκολ.
1: Όχι, αλλά είναι ο Μέση.
0: Ναι, εντάξει, okay. Το ακούω. Τι έχουμε εδώ. Ωραία.
1: Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα, διάβασα.
0: Παγκόσμια Μέρα.
1: Παγκόσμια Μέρα, δεν ξέρεις τι Παγκόσμια Μέρα είναι σήμερα.
0: Όχι.
1: Το σιγά τον Τολιόπουλο.
0: Ναι, ναι. Από σήμερα ορίζεται.
1: Από σήμερα ορίζεται, ναι.
0: Ναι. Πολύ καλή και πολύ σωστή Παγκόσμια Μέρα.
1: Ναι.
0: Απλά ξέρεις ποιο φίλε τι με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί γιατί δεν πέφτουν τα σύννεφα. Μια σου πήγαμε εκεί. Αλλά ξέρεις τι είναι ρε φίλε. Να πεις θέλω να παίχτη. Ωραία. Κάνω μια μεγάλη κίνηση, έτσι. Όχι έχω ένα ενδιαφέρον. Με ενδιαφέρει το Λιόπουλο. Με ενδιαφέρει ο Τολιόπουλο. Έτσι. Να πεις ότι δίνω αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι αυτά που μου ζητάει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, τέλειωσα με τον Παναθηναϊκό. Τέλειωσα με τον Παναθηναϊκό. Και πλέον έχω κάνει πρόταση συμβολέου στον Τολιόπουλο. Εγώ ο ίδιος που σου είπα όλα αυτά τα δεδομένα, το προχωράω ένα βήμα, εγώ έτσι ο ίδιος, όχι κάποιος άλλος.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, δεν είπαμε εμείς σαν Yellow Radio, έγινε αυτό και μετά βγήκε το. Αυτό πρεσάρισα, πάρω ένα άλλο δικό μας και είπε κάτι άλλο, ότι το προχώρησα ένα βήμα παρακάτω. Εμείς πάλι το Yellow Radio βγήκαμε και είπαμε ότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη και μίλησε και από κοντά. Με προπονητή, μάντζερ, ξέρω εγώ με ποιον μιλάνε και τα σχετικά. Άρα. Έχω δώσει και μια συνέχεια στο πρώτο μου ρεπορτάζ, το οποίο επιβεβαιώνεται πανηγυρικά από παντού. Δηλαδή, βγήκα το Παγκόσμιο Αγγέλου, βγήκε το Πέτο Πρεσάρις, βγήκε το Πέτο Λαμπάουτα, βγήκε το Πέτο Γκαζέτα, το Σπόρκο κτλ, κτλ, κτλ. Δηλαδή, τελειώσαμε με αυτό. Είναι κάτι το οποίο ισχύει, είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, είναι κάτι το οποίο μιλάμε με λεφτά. Ξαναλέω, θα είχα μια πολύ διαφορετική προσέγγιση αν μιλούσαμε για ενδιαφέρον. Ή για στόχος ή για οτιδήποτε τέτοιο. Και σαν τρίτο step, σαν τρίτο σκαλοπάτι, ξαναλέω, τα ίδια ακριβώς μέσα που βγάλανε όλα αυτά έρχονται και λένε έκλεισε ο Τολιόπουλος. Τριετές, δηλαδή βάζουμε και άλλες λεπτομέρειες μέσα.
1: Ναι.
0: Έκλεισε ο Τολιόπουλος. Τριετές.
1: Οικονομικά στοιχεία.
0: Επαναλαμβάνουμε τα αυτά στον Παναθηναϊκό, αυτά στον παίχτη. Έτσι, δηλαδή βλέπεις υπάρχει ένα progress σε όλο αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ενδιαφέρομαι για τον Τολιόπουλο, κοντά ο Τολιόπουλος, τελειωμένος ο Τολιόπουλος. Είναι πρόταση έκλεισε. Στον Παναθηναϊκό αυτό, ναι. Ήρθε ο Τολιόπουλος, μιλήσαμε, έκλεισε ο Τολιόπουλος. Εγώ την άλλη μέρα περιμένω να τον δω να υπογράφει. Όχι, ψέματα, έχει υπογράψει.
1: Και θέλω ότι είσαι ανακοινώσεις.
0: Την άλλη μέρα εγώ θα δω τις ανακοινώσεις. Μετά από αυτό, έτσι, και... Καταλαβαίνω το ότι μπαίνει ο Άρης στο παιχνίδι. Κάνει ό,τι κάνει ο Άρης. Έτσι. Προσεγγίζει όπως προσεγγίζει τον παίχτη ο Άρης. Να βγω και να πω επίσημα ότι αποσύρω το ενδιαφέρον μου. Δεν ενδιαφέρομαι πλέον για τον παίχτη. Πρόσεξε με λίγο. Όχι ένα μήνα μετά.
1: Μία μέρα.
0: Επειδή τράβηξε το σύριαλ τόσο πολύ. Μία μέρα μετά, όχι τη πρότασή μου. Γιατί να σου πω κάτι. Από την πρότασή μου, αν την είχα κάνει μια εβδομάδα πριν. Πόσο κρατάει αυτό, μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα πριν. Και είχα δώσει μια εβδομάδα προθεσμία. Και έλεγα ότι ξέρει κάτι, φίλε. Σε μια εβδομάδα δεν μου απαντήσει. Οκ, okay, άποψε το ενδιαφέρον μου. Θα ήταν πολύ λογικό. Όταν όμως υπάρχει progress όλο αυτό, όταν προχωράει όλο αυτό, σημαίνει ότι οτιδήποτε πω από εκεί και πέρα, όταν εγώ πω ότι δίνω 5 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και έχω μια εβδομάδα να, ξέρω εγώ, συμφώνησε ο Παναθηναϊκός και έχω μια εβδομάδα να μου πει ο Τολιόπουλος το ναι. Όταν ο Τολιόπουλος ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, σημαίνει ότι ήρθε εδώ πέρα, μιλήσαμε. Mm-hmm. Οπότε, αν πεις ότι δίνω μια εβδομάδα, πάει από εκεί πάλι μια εβδομάδα. Και άμα πεις ότι συμφώνησε, όπως είπες, μετά, ξέρεις, μεγαλώνει ρε παιδί μου το range στο κομμάτι της, το ότι «Α, τώρα δεν με ενδιαφέρεις». Γιατί έχει υπάρξει πιο progress, υπάρχει κάποια κινητικότητα.
1: Ναι.
0: Δεν σου είπε πριν μια εβδομάδα ναι και μια εβδομάδα δεν έχει φωνική ακρόαση. Δεν μπορεί ρε φίλε να γυρνάς και να λες. Γιατί πέρα από το ότι το μεσημέρι κάπου εκεί έσκασε πρωί που ήταν ότι αποσύρουμε το ενδιαφέρον. Από τότε έχω δει τέρατα. Τέρατα. Πρώτον, δεν τον θέλει εν τέλει ο Τρικέρι στο πλάνο.
1: Το διάβασα.
0: Δεύτερον, κρίθηκε ότι μπορεί να βρει καλύτερο Έλληνα. Μπορεί να βρει καλύτερο Έλληνα. Ο μοναδικός καλύτερος Έλληνας αυτή τη στιγμή πιστεύω, που και αυτό παίζεται με τις τελευταίες χρονιές, στο στυλ του Τολιόπουλου είναι ο Ντόρση. Έτσι. Γιατί και ο Γουόκα που διαβάζω για εγώ επιτεστικά δεν είναι ο Τολιόπουλος. Ο Γουόκα θα σου παίξει μια πολύ καλή άμυνα. Α, σου βάλει κάποιο τρίποντο. Ο Τολιόπουλος είναι game changer άνθρωπος. Mm-hmm. Είδα ότι η περιφέρεια εν τέλει έχει κλείσει. Δεν χωρούσε ο Τολιόπουλος. Αλλά πριν από μία μέρα τον κλείναμε. Γιατί δίναμε και λεφτά στον Παναθηναϊκό και πολλά. 2 εκατομμύρια πόσο ήταν, δεν θυμάμαι. Δίναμε και 3 εκατομμύρια στον Τολιόπουλο. Μέχρι χθες ήταν τα 5 εκατομμύρια, οκ. Okay. Τώρα πλέον είναι πολλά γιατί είναι κλειστή. Ή έχουμε καλύτερο. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο, ότι αυτό τώρα είδα τελευταία. Πιέστηκε πάρα πολύ ψυχολογικά από τον Σπανούλη, που τον είπε ότι αν πας εκεί θα ξανάρθει στην Εθνική.
1: Οκ. Okay.
0: Άκουρε. Και το θέμα ξέρω είναι ότι αυτό εδώ το πράγμα που λέμε τώρα είναι μια γραμμή, ρε φίλε. Είναι μια γραμμή. Είναι μια γραμμή την οποία είμαι σίγουρος. Τώρα, σε αυτά που σου είπα, εσύ ο ίδιος μου είπες ότι, α, ναι, τα είδες και εσύ.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος ότι δεν τα είδαμε στο ίδιο κομμάτι. Τα είδες εσύ από κάπου και εγώ από κάπου αλλού.
1: Α, ναι, σίγουρα.
0: 100%. Α, εντάξει, οκ, okay, μπορεί να τυχερεπείτε να πέσαμε και στο ίδιο. Και ξέρεις γιατί μπορεί να τυχερεπείτε να πέσαμε στο ίδιο. Γιατί όλα θα είναι έτσι τώρα.
1: Ναι.
0: Μια εβδομάδα πριν. Μια εβδομάδα πριν ήταν όλοι. Τι τους έκανες, τους έρανες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο παιχταράς σας, ο ηγέτης σας. Τώρα είναι, εντάξει, ο Τολιόπουλος. Αυτό που λέω.
1: Αυτό είναι παγκόσμια μέρα.
0: Είναι παγκόσμια μέρα. Πόσο έχουμε, 15 εβδόμου για την Ελλάδα, τουλάχιστον, θεσπίζεται η παγκόσμια μέρα ποιος Τολιόπουλος. Έτσι. δεν ξέρω, ρε φίλε, είναι λίγο... Εντάξει, το έχει καταλάβει ο κόσμος του Άρη, δεν είναι ότι.
1: Καλά, ναι. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν πίστευα καν ότι θα πάει ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ. Okay. Μέχρι και την ημέρα που γράψανε ότι έρχεται, δεν πίστεψα καν ότι έχει έρθει όντως. Αν δεν δεις δηλαδή από αυτούς επίσημη ανακοίνωση, μην πιστεύεις τίποτα.
0: Το βιντεάκι χθες προχθές από βαφτίσια που ήταν, που χόρευε πότε Βούδας πότε Κούδας πότε Ιησούς και Ιούδας και
1: ναι.
0: Το ανέβασε γνωστή φυλάδα, πρώην φυλάδα αν είναι site.
1: Αλήθεια.
0: Και έγραφε προάγγελος.
1: Ναι, ναι. Άρα έτσι. Επειδή... Ποιος δεν το έχει χορέψει το τραγούδι. Ναι.
0: Γιατί εσύ δεν είσαι παοξής αυτή τη στιγμή.
1: Είμαι. Αφού για τον Κούδα μιλάει το τραγούδι.
0: Εννοείται. Ο Μίλτος λέει καλησπέρα, έχουμε ενημέρωση για Νουά. Σήμερα εκπνέει φαινομενικά το buyout του για την Ευρωλίγκα. Έχει κλείσει ακόμα η μέρα. Αν έχω κάποια ενημέρωση, εννοείται Μίλτο θα την πούμε. Για πες.
1: Τι
0: θα την πεις να πεις.
1: Α, λέω αυτοί οι άνθρωποι. Άντε, να μην το συνεχίσω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ο Αλήθρος, μπορώ να γίνω ποδοσφαιριστής στον Άρη. Δεν θέλω πολλά. 3.000 το μήνα θέλω. Αλλά με αφήνεται να βγαίνω στον μπάρο όλη μέρα. Ούτως ή άλλως οι δικοί μας το ίδιο κάνουν.
1: Εσύ δεν έχεις τραυματισμό όμως.
0: Αλέξανδρε, δείξε μας λίγο σε παρακαλώ βιογραφικό από θέμα τραυματισμού και θα εξεταστεί σοβαρά το... και το δικό σου αίτημα. Ο Απόστολος, ας δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναστείτε επενδυτής για το ποδοσφαιρικό Άρη. Αργενά ρε Κατερίνη, γεια σου Απόστολε. Εδώ τι έχουμε. Τώρα καταλάβατε γιατί με λένε Πιστολιόπουλο. Καλό.
1: Έριξε πιστόλι, ε.
0: Ναι. Είπα εγώ ότι κλείσαμε το.
1: Ο Φραπές.
0: Το Λιόπουλο καφές. Κανονικά. Καλησπέρα, Λένια. Είναι μεγάλη μαγκιά να αρνηθείς πολλά λεφτά παραπάνω για να πας στην ομάδα της καρδιάς σου. Μεγάλος μάγκας ο Βασίλαρος. Α, δούμε. Μακάρι να καταλήξει τον Άρη.
1: Μακάρι, ναι.
0: Okay. Η ιστορία και ο χρόνος θα το δείξουν αυτό. Λοιπόν, 38 λεπτό, 31 το πλέον στο Αγγλία-Αργεντινή. Τόσο ήταν, δεν όμως σχολιάστηκε τίποτα γιατί δεν έχει γίνει και τίποτα.
1: Δεν έχει, όχι.
0: Δεν έχει φάση.
1: Είναι σούπα το μάτς.
0: Είναι σούπα, καλά το προέβλεψες για αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Yeah. Σαν το χθεσινό που είδαμε. Πιθανό να κάνει πράγματα καμιά στιγμένη φάση.
1: Έτσι. Ναι, σίγουρα. Όπως και χθες, το γκολ προήλθε από πέναλτι.
0: Ναι, εντάξει, Ρεντίν, τι κάνεις εκεί πέρα.
1: Εντάξει, και άλλος τώρα, το άλλο Μαϊμούνι ήρθε. Ρε φίλε, 10 μέτρα μακριά και τέτοια.
0: Είσαι επαγγελματίας παίκτη σε 98.000 χρόνια. Δεν είσαι ούτε καν πιτσιρικάς να πω ότι βλέπεις ο Ράις.
1: Ναι, δεν
0: το
1: μπορεί.
0: Που λέγαμε πριν. Ο Ράις τώρα στο 30, στο 40, σε ένα μάτς έκτη αγωνιστική Premier League, θα έβαινε την μπάλα από εκεί, από την μεγάλη περιοχή της άμυνας που βρισκόταν και θα πήγαινε μέχρι τώρα. Δεν μπορούσε να πάει να τρέξει πάνω στην μπάλα με ορμή,
1: ναι,
0: να τη διώξει.
1: Εντάξει, έχει κουβαλάει πολύ.
0: Μέχρι τελικό Champions League στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αγγλία 650 αγωνιστικές.
1: Τελικό League Cup, πώς το λένε, της Αγγλίας, αυτά που έχουν.
0: Να, okay.
1: 35 τελικά κύπελα. Ημιτελικό FA νομίζω. Μέχρι εκεί έφτασε. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Πάρα πολλά μάτς.
1: Τι να πω.
0: Και σχολιάζαμε το πρωί στη δουλειά με τα παιδιά ότι μήπως. Κάπως πρέπει να. Στις χρόνια, ας πούμε τώρα, λέει για. Εξετάζουν το επόμενο Μουντιάλ να γίνουμε 64 ομάδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να κρατάει 2 μήνες το Μουντιάλ.
1: Γιατί το κάνουν 5 μήνες. 5 μήνες, 6 μήνες.
0: Και 6 μήνες
1: χωρίς κενό. 6 μήνες πρωτάθλημα, 6 μήνες Μουντιάλ.
0: Πρέπει να, πρέπει να το προβλέψουν λίγο αυτό για τους ποδοσφαιριστές, γιατί. Εντάξει.
1: Ναι. Okay. Να σου πω όμως και κάτι.
0: Θα σταματήσουμε να έχουμε άθλημα.
1: Και οι ίδιοι ζητάνε περισσότερα χρήματα. Όμως. Ζυγίζουν το περισσότερα χρήματα ή λιγότερα αγώνες. Και επιλέγουν τους περισσότερους αγώνες. Άρα και περισσότερα χρήματα. Δεν είναι όλοι, προφανώς δεν είναι όλοι υπέρ, αλλά. Τι να πω. Για μένα δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Mm-hmm. Ήδη οδηγεί σε χειρότερο ποδόσφαιρο από ό,τι έχουμε μάθει. Οι νέοι, οι πιτσιρικάδες που έρχονται από αυτές τις γενιές από εδώ και πέρα και λίγο πριν, δεν έχουν δει το ποδόσφαιρο που έχουμε δει εμείς. Ούτε οι παλιότεροι είχαν δει το ποδόσφαιρο που ζήσανε μέσα στα Ζηρού.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχει παιχτεί. Όσον αφορά τακτικές, όσον αφορά αθλητές, όσον τεχνικά. Αφορά τεχνικές. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι παλιότερα δεν υπήρχαν άμυνες.
0: Και μάλιστα όλα αυτά μαζί.
1: Όλα αυτά, ναι. Έτσι. Σαν συνδυασμός.
0: Δύναμη είχε πιο.
1: Ναι,
0: καλύτερη πιο παλιά.
1: Προφανώς.
0: Τεχνική, μπορώ να σου πω ότι είχε εφάμιλη. Λίγο πιο στα 80's, ας πούμε, και
1: ναι,
0: χαρακτηριστικά.
1: Δεν θα είχαν όλοι οι παίκτες.
0: Όχι, ναι. Το πακέτο όμως αυτό είναι. Δεν το βρίσκει. Στα 90's Zeros, ειδικά late 90's Zeros,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί πέρα.
1: 95 με 2010 είδαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Είδαμε top, ναι. Και ήμασταν πολύ τυχεροί.
1: Πολύ τυχεροί.
0: Που ζήσαμε σε αυτή τη φάση και εννοείται πολύ τυχεροί που ζούμε. Ακόμα μέχρι και σήμερα το Ρονάλντο Μέση.
1: Ναι, εννοείται.
0: Όποιον και να το πω έτσι, υποστηρίζεις, ό,τι και να κάνεις. Αν τώρα το Μέση το βλέπεις αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στα 38 του. Τι λέω, 39. Γύρισε πίσω στο κέντρο να πάρει την μπάλα, να οργανώσει την επίθεση, γιατί βλέπει ότι η Αργεντίνη δεν τραβάει. Έβλεπες τον Ρονάλντο στα 41 του, ναι. Να κατεβαίνει άλλη μια διοργάνωση, να βάζει γκολ, να προσπαθεί να. Ξέρεις, του βγαίνει ή δεν του βγαίνει, προσπαθεί ρε παιδί.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Είναι ακραίο ρε φίλε αυτό. Είναι εντάξει, ζήσαμε σε τρομερή εποχή. Στην
1: καλύτερη,
0: τρομερή εποχή.
1: Στην καλύτερη εποχή.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια έχει καλύτερους αθλητές. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν γίνει πολύ καλοί αθλητές. Δεν βλέπουμε τόσο την φαντασία, την ποιότητα, την τεχνική. Εντάξει, τεχνική έχουν, δεν λέω την άμπαλη. Αλλά Ροναλντίνο δεν έχει βγει ακόμα, ας πούμε, ξανά.
0: Ξέρεις τι έσβησε.
1: Για πες.
0: Με μια λέξη, το Τζο Γκαμπονίτο.
1: Ισχύει.
0: Αυτό έσβησε.
1: Ισχύει ότι έσβησε αυτό.
0: Δεν υπάρχει πλέον.
1: Το βλέπεις και από την Εθνική Βραζιλία.
0: Παίκτης που να το υποστηρίζει. Ναι,
1: ναι. Ναι. Δηλαδή, είναι αδιάφοροι παίκτες.
0: Ας πούμε, σκέψου τώρα, το θλιβερώνεται αυτός που το. Που το φτάνει, κοντά, ούτε καν. Που λες ότι είναι ο Βινίσιος, ξέρω εγώ.
1: Το
0: ή ο Πακετά.
1: Ναι, όχι.
0: Που είναι και λίγο πιο τεχνίτες, να το πω έτσι. Και είναι κλάσεις μακριά.
1: Τον Γκαρέτσα, το Γκαρέτσα να βάλει στην Εθνική Βραζιλία θα είναι ο πιο φανταζή παίκτη.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δεν έχει. Εγώ με το Βινίσιο, εντάξει, μπορεί να έχει πολύ καλά στοιχεία.
0: Γκαρέτσα έρχεται στην ομάδα σου. Ο Τζόλης έρχεται στην ομάδα σου.
1: Ο Τζόλης έρχεται. Και μάλλον και ο Μαυροπάνος. Έπεσε η.
0: Η επιστροφή.
1: Δεν έπεσε η West Ham.
0: Ναι. Έχω επιστροφή, Μαυροπάνου.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Okay. Για ποια εποχή λέτε, παιδιά, εγώ 45 είμαι. Λέω ευθύνη. Στην Ελλάδα πρέπει να γίνει το επόμενο Μουντιάλ, λέει ο Αλέξανδρος. Καλή περίπτωση. Αν είναι στην Ελλάδα το επόμενο Μουντιάλ.
1: Στην Ελλάδα το επόμενο Μουντιάλ.
0: Ναι, πας και πάμε.
1: Σε ποιο γήπεδο.
0: Θα τα βρούμε αυτά, ρε παιδί. Εντάξει. Θα κάνουμε λίγο συνδιοργάνωση με.
1: Νομίζω ότι.
0: Η Αλβανία έχει ένα ωραίο γήπεδο.
1: Στα Τίρανα.
0: Στα Τίρανα.
1: Εκεί
0: ναι.
1: που έπαιξε. Το πρώτο conference τελικό.
0: Οκ. Okay. Αυτό ωραίο γήπεδο. Να παίξουν εκεί πέρα ένα μάτς.
1: 20.000 κόσμο, πώς χωράει.
0: Μια χαρά.
1: Δεν θες καμιά 50-60.000.
0: 60.000 έχουν αυτά.
1: Στην Ελλάδα νομίζω δεν υπάρχει γήπεδο που μπορεί να υποστηρίξει.
0: Όχι. Μόνο το ΟΑΚ.
1: Παίρνει 60.
0: Δεν, 50 παίρνει. 25.
1: Δύο μήνες δεν θα κρατάει. Δύο μήνες το ΟΑΚΑ.
0: Δύο μήνες ΟΑΚΑ. Όλοι αγώνες, ο ένας μέσα από τον άλλον.
1: Και θα το χωρίζουν στο μισό.
0: Στο μισό, ναι.
1: Όπως κάποια τουρνουά μικρή.
0: Με δίχτυ. με το δίχτυ αυτό που είναι εδώ και πάνω, το παραβάν.
1: Και δεν θα παίζουν 90 λεπτά, θα παίζουν ένα ημίχρονο μεταξύ τους, μετά άλλο ημίχρονο θα πρέπει στο δίπλα γήπεδο.
0: Ο όμιλος κυκλικά, τέσσερις ομάδες ο όμιλος.
1: Τέλειο, ρε φίλε.
0: Θα τελειώνει μέσα σε μια μέρα.
1: Τέλειο.
0: Μέσα σε μια ώρα, μέσα σε δύο ώρες. Και μετά μπαίνουν οι επόμενοι.
1: Και μετά αναγκαστικά θα τρώνε από την καντίνα.
0: Ναι.
1: Σουβλάκι.
0: Powerade. Και ένα hot dog.
1: Ναι.
0: Κυρίως hot dog ή κάνα το στάκι τους πιο έτσι λεπτοδίο τους.
1: Hot dog και Powerade το μπλε ή το κίτρινο.
0: Ναι, εντάξει. Αυτά είναι τώρα που γούστα.
1: Παλιά ήταν και το Lucozade.
0: Το Lucozade είναι, όχι Powerade. Ναι,
1: Lucozade ήταν.
0: Εμείς είναι κολούδι Lucozade.
1: Ναι, ναι. Τρομερό.
0: Powerade δεν είχαμε, Lucozade είχαμε.
1: Μετά μπήκε το Powerade, αφού μεγαλώσαμε.
0: Ναι.
1: Lucozade τρομερό, φίλε. Ναρκωτικό.
0: Χθες έβλεπα να κάνω ένα ξεκαρτάρισμα στην ντουλάπα και φιλέχω μπλούζα Αναστασιάδης Φι 9.
1: Αλήθεια. Ποια φανελά.
0: Χάπι κάτι χορηγό. Γαλάζι. Μπλε ηλεκτρίκα, α πούμε. Έτσι, χρώμα.
1: Πόπο την
0: τότε.
1: Πόπο. Εκείνη λίγο γυαλιστερή που ήταν.
0: Ναι, άνα μπράβο. Ναι. Ναι. Από τις πρώτες. Καλή περίπτωση.
1: Πού την ξέθαψε.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Και είναι μια χαρά, ρε.
1: Δεν πιστεύω να σου κάνει.
0: Όχι. Δεν πήγα σε δικαστή να τη φορέσω. Αλλά είναι. Εντάξει, όχι, μπουστάκι θα μου είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να μπαίνει.
1: Πρέπει να μπαίνει ο ένας όμως.
0: Εντάξει, ένας λίγος είναι. Επίσης, χθες, τώρα που το είδα το offside, η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο βγήκε 4 offside, φίλε. Πόσο καλή άμυνα. Τα 3 τα βγήκε ο Μπαπέ. Να. Και ένα βγήκε νομίζω ότι Ντεμπελέ. Πόσο καλή άμυνα τους παίζανε.
1: Άμα τους κλείνεις χώρους, προσπαθούν να φύγουν λίγο πιο μπροστά.
0: Και τα 3, αν δεν κάνω λάθος, τα 3 του Μπαπέ, τα 4, ήταν σε πάσες προς τον Εμπαπέ. Βασικά, να το θέσω αλλιώς. Ήταν σε μπαλιές που βγήκαν προς τον Εμπαπέ, στο χώρο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, για να την πάρει, να την πατήσει πίσω, να ξεκινήσει επίθεση. Ούτε εκεί δηλαδή το επέτρεπαν. Τον παίζαν τόσο ψηλά. Να πεις το να φύγει στο χώρο, να είναι offside, οκ. Okay. Αλλά

0: και δύο κάρτες που κάρτα δεν λέγουμε στο, στο Euro.
1: Ναι, όντως, όντως.
0: Στο Euro, στο Mundial. Όπα. Αμάν. Από κανένα τέτοιο, κανένα χαρτό.
1: Κανένα τέτοιο, ναι.
0: Ναι. Τι έχει δοθεί τώρα.
1: Ποιος την έκανε, κεφάγια δικός του.
0: Άλυξε το, το ημίχρονο.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
1: Ακραίο.
0: Χαζό. Εντάξει, και πάει 3 και 16 είναι αλήθεια. Να έχεις παίξει τώρα να πληρώσουμε ένα κόρεν στο ημίχρονο και να μπας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ξέρεις, για να μετρήσει ότι πιάστηκε με το κόρεν αυτό, πρέπει να το εκτελέσει ο παίκτης.
1: Μα, άμα δηλαδή σφυρίξει την ώρα που πάει να εκτελέσει, που το έχουμε δει, ας πούμε, να, είναι, ναι, να καθυστέρει κάποιο
0: καλύτερο,
1: να εκτελέσει.
0: Ναι, ένα μπράβο, ναι. Καλύτερο τώρα, ξέρω εγώ, πώς το έλεξε. Τώρα έστω ότι πήγαινε προς τα εκεί, ναι, και έστεινε την μπάλα και του είπε ότι καθυστέρησε, ξέρω εγώ, έχει πάει 3 και 30. Το σφυρίζω, ναι, δεν θα μετρούσε.
1: Νομίζω είχε γίνει στον τελικό Champions League με την Arsenal. Δεν εκτέλεσε γρήγορα ο Ράις.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Στο πρώτο ημίχρονο δεν
1: ήταν. Στην
0: κάτω πλευρά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ισχύει. Ισχύ.
1: Θέλω να μου σχολιάσει ένα. Ένα συμβάν, τέλος πάντων, που έγινε στο προηγούμενο μάτς της Νορβηγίας. Με ποιον ήταν?
0: Με τη Βραζιλία, λες, ή με την Αγγλία?
1: Με την Αγγλία, δεν ήταν?
0: Ναι.
1: Με το καλώδιο της κάμερας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ πώς το θεωρείς αυτό, φυσιολογικό? Νομίζω ο κανόνας λέει φυσικό εμπόδιο.
0: Ο κανόνας λέει φυσικό εμπόδιο.
1: Ναι.
0: Ναι, εγώ εντάξει, φυσιολογικό το θεωρώ.
1: Κι εγώ.
0: Θα το θεωρούσα ότι επηρεάζει, να το πω έτσι. Αν χτυπούσε για κάποιο λόγο, τι να σου πω, την ώρα που έκανε το...
1: Το shoot.
0: Εκτελούσε το out.
1: Ναι.
0: Χτυπούσε έξω από την περιοχή και τον έβγαζε τον άλλο τον ατέτ.
1: Ναι, όπως το δείχνει πάνω στα 5-5.
0: Ναι, άρα μπράβο. Εκεί, ρε φίλε, να σου πω ότι το ακούω.
1: Ναι.
0: Τώρα, ρε φίλε, αυτό είναι στο κέντρο.
1: Ισχύει. Βέβαια, εκεί που έβγαινε ο άλλος αντεπίθεση, στρώνεται στον Άγγλο, ας πούμε, η μπάλα και κάνει κοντρόλ και βγάζει μια πάσα. Κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Για μένα είναι οκ.
0: Όχι, για μένα οκ.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, τώρα. Μην πιανόμαστε τώρα από το οτιδήποτε. Γκολ θέλω να βλέπουμε. Θέαμα και θα μου πει, άμα ήταν Εθνική Ελλάδος και γινόταν αυτό, τι θα, τα ίδια θα έλεγε.
1: Άντε, ναι.
0: Δεν νομίζω, αλλά εντάξει. Τώρα που το βλέπω σαν τρίτος, ξεκάθαρα,
1: ναι,
0: είναι με το θέαμα, ρε φίλε. Ήξερα, αν ήταν στον Άρη, ακόμα θα έκλαιγα.
1: Εννοείται.
0: Δεν το συζητώ.
1: Πλάκα, κάτι τέτοιο δεν μας έχει τύχει. Δεν έχουμε κάμερες αέρης.
0: Ναι, ισχύει γι' αυτό.
1: Εκτός αν πετύχουμε κανέναν ντρόμ.
0: Κάτσε, τώρα μίλες τέτοιο, γιατί κάνουν ο κ. Σόδος Γαρεπίτης να το βάλει.
1: Λες.
0: Ξέρω, πάρουμε φυρυπέχτα, αυτό το.
1: Μαζί με τα φωτορυθμικά που είχαμε βάλει.
0: Που,
1: τι κάνει, πού πήγαν αυτά. Μια φορά τα λειτουργήσαμε.
0: Μια φορά πέσε βράδυ στην Ευρώπη.
1: Αυτό
0: τα,
1: ήταν, ναι.
0: Τα άλλα ήταν απογευματινά τα μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αυτό ήταν νομίζω με την. Με την. Μακάμπι.
1: Α, με την Μακάμπι.
0: Και τη Μόλντε.
1: Νομίζω
0: με τη Μακάμπι δεν θυμάμαι σίγουρα, αλλά και με τη Μόλντε πρέπει να ήταν. Γιατί ήταν βράδυ και με τη Μόλντε.
1: Με τη Μακάμπι ήταν μια χρονιά μετά τη Μόλντε.
0: Ναι.
1: Ή δύο. Μπορεί και δύο. Νομίζω
0: πρέπει να ήταν.
1: Μεσολάβησε και η Κόλλος κάπου. Ή χάνω κάτι.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί στην ο Ματίγια παίζει με τη Μόλντε, ο Σάσα παίζει, ναι, με την Κόλλος Κοβαλίφκα, που δεν ήταν πριν το Ματίγια, ώστε να είναι πιο πριν.
1: Δεν ήταν, φορούσα με τη Μόβ τη φανέλα.
0: Ο Ματίγια ήταν πριν το Σάσα.
1: Δεν υπήρξαν μαζί.
0: Υπήρξαν μαζί, ναι. Απλά λέω ότι δεν ήταν μια χρονιά πριν.
1: Α, ναι.
0: Και ναι, το ναι, Ματίγια. Ναι. Ο Σάσα ήταν με την Κόλλος Καβαλίφκα και θέλω να μου πεις τι θέση έπαιξε.
1: Δεξιμπακ.
0: Έπαιξε. Δεξιά, αριστερό.
1: Α,
0: νομίζω.
1: Αριστερό.
0: Νομίζω έπαιξε αριστερό. Όχι, να είμαι πάρα πολύ σίγουρο, νομίζω έπαιξε αριστερό. Τέλος πάντων. Ο καλύτερο κεντρό, έτσι, ναι, τελευταία πολλά χρόνια. Άλλα εγκλήματα και από εκεί. Και την επόμενη χρονιά παίζεις με Καμάτσο. Τώρα ποιοι παίχτες μου έχουν καρφωθεί και εμένα, έτσι.
1: Δηλαδή, λογικό.
0: Σούπα Ματίγια, σούπα Σάσα και μετά σούπα Καμάτσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay. Εγώ φταίω. ναι, αυτό είναι. Και
1: παίξαμε και με την Αραράτ. Είχαμε παίξει.
0: Η Αραράτ, ναι, ήταν μαζί με τη Μακάμπη.
1: Περάσαμε την Αράτ και παίξαμε Μακάμπι.
0: Ναι.
1: Ποια φάγαμε στο τελευταίο λεπτό γκολ από φάουλ?
0: Αστάνα.
1: Αστάνα, α, μπράβο, ναι.
0: Αστάνα.
1: Ο Μπίτρι, ο

0: αυτό, όλε.
1: Θυμάσαι το όνομα, αριστερά.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις τι, έχω δει.
0: Βρέθηκε τώρα Αλβανός στο Αζερμπαϊτζάν.
1: Νομίζω, και μάντεψε για ποιο λόγο βρέθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα να απαντήσει Μπίτρια θα σου πει, ξέρω εγώ, στο Αζερμπαϊτζάν, νοσηλευτή. μπλατούλα μας πολλά. Έχω δει μπορεί και 20 φορές τα highlight από το Άρης Μόλντε.
0: Ναι.
1: Από το Άρης Μόλντε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τις 20 φορές, και αν μπορούσα και τις 21 και τις 21, τα έχω κλείσει τα highlight μόλις χάνει ο Γιουνέζ. Όχι. Με το που χάνει ο Γιουνέζ.
0: Την κεφαλιά του Ρόζ, λες, μήπως.
1: Όχι. Ο Γιουνέζ ή ο Ιντέγε. Ποιος ήταν από τους δύο. Ένας από τους δύο με το που ξεκινάει η παράταση χάνει μια φάση.
0: Ναι.
1: Το σταματάω εκεί.
0: Δεν
1: και μετά, γιατί μετά τρώμε τον γκολ και χάνει και άλλες δύο Γιουνέζ. Και χάνει άλλες δύο Γιουνέζ μετά. Αλλά εκεί το σταματάω. Δεν έχω δει ποτέ τον γκολ που έχουμε φάει. Δεν το έχω δει. Το έχω δει στο γήπεδο, live, και δεν το έχω δει ποτέ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ξέρω απλά να θυμάμαι το Δελιζίση να κοντοστέκεται, να κάνει να, σαν να πρώτο το χέρι κάπως να δει. Αυτή η εικόνα μου έχει μείνει. Δεν το έχω δει ποτέ. Τα τρία γκολ του Άρη τα έχω δει 40 φορές. Δηλαδή πέρα από τις 20 φορές που έχω δει τα highlights, μου έχει πετάξει άλλες 20 φορές κάποια ριλάκια, τέτοιες ιστορίες. Τα έχω καθίσει να τα δω και εκεί. Εκεί συνήθως σταματάνε από μόνο τους ριλάκια.
0: Ναι.
1: 40 φορές έχω δει αυτά, τον γκολ το έχω δει ποτέ. Φάω.
0: Απλά θυμάμαι τον Κουέστα
1: να σκάει μπάλα και να μην βγαίνει απ' έξω να μπαίνει γκολ.
0: Ακραίο.
1: Και αυτό. Μόνο θα σκάσει και να βγει από έξω. Ναι, έτσι, ναι. Okay, δεν...
0: Τι να πω.
1: Ωραία πράγματα έχουμε ακόμαστε.
0: Χαριλάω έχει παίξει.
1: Όχι, μόνο προπόνηση έχω κάνει.
0: Δεν σας έβαλαν κανένα μάτς.
1: Όχι, δεν μας είχαν βάλει. Νομίζω πρώτη φορά σας έβαλαν. Ούτε είναι 16 πρέπει να έχουν παίξει.
0: Κάπου 17 πρέπει να ήταν, ναι. Άρης Κέρκυρα 5-0. Ποιος έβαλε δύο γκολ.
1: Ποιος.
0: Ποιος. Είχα βάλει ένα, θυμάμαι. Εγώ τότε παίζα δεξί εξτρέμ. Οκ, δεξί αριστερό εξτρέμ. Και ως δεξιό πόδαρος, βέβαια έχω καλό αριστερό, τότε άρχισα να το εξελίσω, μου έλεγε ο τότε βοηθός προπονητή που είχαμε, αφού είσαι δεξιοπόδαρος, κάνε την τρίπλα δεξιά και βγάλε σέντρα. Γιατί εγώ είχα την τάση να κάνω την κοφτή τρίπλα αριστερά και να κάνω πλασέ. Επειδή λέει είσαι δεξιοπόδαρος, βάλτε στο καλό σου πόδι.
1: Ναι.
0: Μου το είχε πει αυτό, μου το έλεγε 6 μήνες. Στο τελευταίο μάζι μέσα στο Χαριλάου και εγώ ξέρω από την ένταση και το ότι παίζω στο Χαριλάου και ήρθε. Ήταν όλα τα επίσημα γεμάτα. Είχαν έρθει να μας δουν οι συγγενείς, okay. Φίλοι κτλ.
1: Πάντω δεν έχω έρθει και εγώ να το αυτό μάζι.
0: Πολύ φορές. Πιθανό γιατί εντάξει, ήταν πρώτη φορά γινόταν να παίξει η μικρή του Άρη να παίξει στο Χαριλάου.
1: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να είχα έρθει και εγώ.
0: Και κάνω την τρίπλα, κόβω αριστερά και πατάω ένα πλασέ αριστερό στο γάμα. Τώρα μέσα στο Χαριλάου αυτό. Λες τώρα τι κολλάω, έταξε.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Πρέπει να το έχω σε βίντεο. Okay. Βασικά υπάρχει σε βίντεο και πρέπει να μην έχω. Δεν έχω βρει το βίντεο γιατί παίρναμε κασέντες, CD. Προφανώς υπήρχε ένας βιντεολήπτης και πουλούσε τα CD και παίρναμε.
1: Ο Χριστάρας,
0: μπράβο.
1: Ναι,
0: οπότε δεν έχω βρει αυτό μέσα στο Χαριλάου που το έχω σίγουρα, αλλά δεν το έχω βρει. Και δεν έχω βρει και τον τελικό εψήμιο που κερδίσαμε, που και εκεί σκοράρω. Και δύο μας δηλαδή που θα βρει σίγουρα τα έχω σε
1: καλύτερα,
0: βίντεο.
1: Δηλαδή.
0: Δεν τα βρίσκω. Δε.
1: Φίλε, τότε κάπου την έχω σπίτι αυτή μια δισκοθήκη με τσεραμπουρή.
0: Ναι.
1: Με όλα τότε. Γιατί μας έκανε και
0: ναι, ναι, ναι.
1: Όλα τα μάτσα, ρε παιδί μου. Χωστάρι με τη φωνή.
0: Δηλαδή, και σήκωνε και τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Έχω, φίλε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ποτέ. Θυμάμαι ακόμα και το φαΐ. Παίζουμε. Θυμάμαι και το γήπεδο. Σταμάτα. Από εκεί που παρκάραμε, έτσι πάνω
0: ναι,
1: παρκάραμε
0: ναι, ναι.
1: Και κατεβαίναμε τα γήπεδα προς τα κάτω για να πάμε στα αποδυτήρια. Mm-hmm. Στο πρώτο στο αριστερό σου χέρι,
0: ναι, ναι.
1: Που ήταν έτσι το γήπεδο προς ναι. Τα κάτω, κάθετο. Βαράμε στην κάτω την εστία και μου βγάζει μια παλιά, θυμάμαι κιόλας ο Βογιάνος. Ο Βογιάνος. Μου βγάζει μια κάθετη παλιά στην πλάτη της άμυνας και κάνω αυτό που... έχεις δει ένα γκολ που βασικά το χάσε, το είχε χάσει που κάνει ο Πελέ που του κάνουν μπαλιά, ανοίγει τα πόδια, περνάει μπάλα από κάτω, πέφτει τον φυλακά και ξαναγυρνάει και σουτάρει και το χάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι μου λέει.
1: Εγώ το έβαλα, ρε φίλε. Ο Πελέ το έχασε, εγώ το έβαλα.
0: Ο Πελέ δεν είναι φώτη.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Και σε αυτό το γκολ ξέρω ότι τραβάει η κάμερα. Ρε.
0: Ναι.
1: Και τι να σου πω, είχα ονείροξη, όπως σου το λέω, να δω το βίντεο, να δω τον γκολ αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το ξεχάσω ποτέ. Και έχει την μπάλα ένας δικός μας, δεν θα ποιος, στο κέντρο. Δίνει πάσα στο Γιώργο Βογιάννου, που έπαιζε εξτρέμα αριστερό. Και χτυπάει το τηλέφωνο του Χριστάρα.
0: Όχι, ρε Χριστάρα.
1: Βγάζει, είναι η κάμερα στο κέντρο και λίγο προς τα αριστερά. Βγάζει η κάμερα το Γιώργο Βογιάννου να μου βγάζει την μπάλα. Είναι ψηλο προς το τέρμα γυρισμένη η κάμερα, αλλά όχι καλά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν φαίνεται ποτέ η προσποίηση που κάνω. Και φαίνεται απλά που φεύγω μετά την άλλη και φαίνομαι, ρε παιδί μου, ότι κλωτσάω την μπάλα και μπαίνει γκολ.
0: Ναι.
1: Είναι η αντιδράση των συμπαιχτών μου, τέτοια, ρε παιδί μου, που καταλαβαίνω
0: ότι ναι.
1: δεν έχει σμπρώξει απλά την μπάλα μέσα στο γκολ. Και ακούω τον Χριστάρα να λέει: εντάξει, πέρα τα νεύρα που είχα εκείνη τη στιγμή. Το παστίτσιο, ρε εσύ. Το παστίτσιο, αφού σου είπα. Και έχει χάσει. Και το θέμα ποιο ήταν. Ξέρετε το θέμα σε όλο αυτό.
0: Ότι δεν είχε παστίτσιο.
1: Ότι δεν έγραφα αυτό. Κατάλαβες. Αυτό έκανε μετάδοση, αν θυμάσαι. Ναι. Είχε άλλο με την κάμερα.
0: Κοίτας με την κάμερα.
1: Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Αυτό ήταν το γαμό. Εντάξει, δεν ξέρω. Το γαμό του με αυτό ήταν, ρε φίλε. Ότι. Δεν ξέρω αν αναστατώθηκε κι άλλο με το τηλέφωνο. Ψήθηκε με το παστίτσιο κι άλλο.
0: Μπορεί.
1: Φίλε, γιατί ξέρει κάτι. Θα είστε και ρε παιδί μου το ότι. Ξέρει τώρα, αναστατώθηκε. Ναι, το τηλέφωνο δεν πιάσε τον κόλπο.
0: Έχασε τη φάση. Ναι.
1: Φίλε, έκανε μόνο ένα μετάδοση ο άνθρωπο. Ήταν άλλο που γινούσε την κάμερα.
0: Μα όντως, αυτό δεν θυμόμουν.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Τώρα που το λες, το θυμήθηκα.
1: Ήταν με το μικροφωνάκι, ξέρεις,
0: ναι,
1: ήταν,
0: ναι, ναι.
1: Με καλωδιάκι στην κάμερα συνδεδεμένο και το κρατούσε, ναι, έτσι από κάτω. Εκεί που κρατούσα πάνω στον πάγκο. Πού, από εκείνο τον πάγκο τον ετοιμόρροπο.
0: Και ο αδερφός σου δεν έκανε.
1: Και ο αδερφός μου έκανε, ναι.
0: Μαζί με τον Χρήστο ήταν,
1: ναι,
0: άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν, ρε παιδί μου, όπου δεν πήγαινε ο Χρήστος, πήγαινε ο αδερφός μου κάποια, ναι, στιγμή. Και δύο ακόμη παιδιά, τέλος πάντων, τέσσερις συνολικά.
0: Φυσιολογική αναμετάδοση του αδερφού σου, να το πούμε κι αυτό.
1: Ναι. Εσάς έκανε πολύ,
0: ναι,
1: σαν
0: ναι, ναι,
1: έκανε εσάς ο αδερφός.
0: Τα καλύτερα μου γκολ το έχω με τη φωνή του αδερφού σου.
1: Αλήθεια.
0: Στο YouTube, ναι.
1: Καλό. Άντε, τώρα θα δούμε.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Α, εντάξει, ότι κακένα πηγαίνω. Θα βγούμε τώρα να δούμε. ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό το γκολ πιστεύω, τι να σου πω. Ήτανε, δεν πρόσφατες πώς το περίμενα. Γιατί νομίζω η τρίτη τετάρτη τα παίρναμε.
0: Ναι, ναι, μέσα
1: από εδώ. Τρίτη τετάρτη. Ναι. Και δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν τρίτη τετάρτη. Λέω τον πατέρα μου, λέω αυτό, λέω δεν με νοιάζει. Κόψε τα τσιγάρα, θα το πάρουμε. Εμεί ακόμα δεν είναι λεφτά.
0: Να γανιάσεις, εγώ θα δω,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: βίντεο.
1: Ναι, ναι, ναι. Το παίρνει και γυρνάω μια λαχτάρα σπίτι. Έρχονταν στην προπόνηση και μα τα έδινε εκεί, ναι, πέρα. Γυρνάω μια λαχτάρα σπίτι. Πάω, ξέρω εγώ, πλένω, δεν ξέρω καν απολύθηκα. Το βάζουμε απευθεία και πάω. Θυμόμουν επειδή μου πάρω κάτω που είχε μπει. Και πάω στο λεπτό εκεί πέρα και βλέπω τη φάση από πίσω και την αναγνωρίζω τη φάση. Ναι. Έτσι, όπως, βασικά ψέματα. Όπως τα περνάω, πέφτω πάνω στον πανηγυρισμό.
0: Okay.
1: Και το πάω λίγο πίσω. Και έτσι όπως το πήγα λίγο πίσω, ξέρεις, βελάκι, βελάκι, βλάκι, το ψηλό. Κάτι άλλο, εντάξει, δεν μπορεί.
0: Ναι. Θα το δείξει το replay.
1: Βλέπω να χτυπάει το τηλέφωνο, ναι, δεν έχει και replay. Κάποια άλλη κάμερα, κάτι. Και να στέκεται εκεί η κάμερα. Λέω, όχι, ρε φίλε. Αλλά σου λέω είναι το αστείο είναι, εφόσον δεν φάνηκε αυτό, οι αντιδράσεις μετά,
0: ναι,
1: και σε αυτό το που πιάνεις το, ναι, το, ναι, κεφάλι σου, το τι έγινε που εργόταν πάνω να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
0: Θυμάσαι με ποιον παίζατε.
1: Παίζαμε. Φορούσαν λευκά. Λευκά με μαύρο. Είχε καμιά ομάδα που είχε σήμα τη Βαλένθια.
0: Α. Κάτι μου λέει αυτό που λες.
1: Υπάρχει ο Μαντουλίδης.
0: Μαντουλίδης και Βαλένθια δεν ξέρω. Ο Μαντουλίδης νομίζω φοράει λευκά. Αλλά και αυτό με τη Βαλένθια κάτι μου λέει.
1: Κάτι νομίζω ότι θυμάμαι λευκό με μια ρίγα στη, mm-hmm, Βαλένθια μπλούζα. Σήμα Βαλένθια, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να την περνούμε κάποια άλλη. Και...
0: το Βαλένθια μου λέει πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Μήπως του λέγανε όντως Βαλένθια.
1: Όχι, δεν.
0: Και είχαν καμιά τύπου συνεργασία.
1: Όχι, όχι, Βαλένθια ξεκάθαρα όχι. Κάτι μου λέει για Μαντουλίδη, αλλά χωρίς να είμαι τώρα σίγουρος 100%. Τώρα Βαλένθια σίγουρα όχι. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε και 3 λεπτά το VAR. Κράτησε λίγο καθυστερήσεις, όλα καλά. να δω εμείς λίγο τα...
0: Ναι, να γελάσουμε λίγο.
1: Πάμε σε πολύ λίγο. Η Διοίκητη Νόμιμης Επιβίωσης θα είναι μαζί σας. Γυρνάμε με Κωνσταντίνο Τσαμτζουκάκη και μπασχετικό κομμάτι. Εννοείται, χαζεύουμε και το παρακολουθούμε. Και δεν χαζεύουμε πλέον. Ημιτελικό. Στο παρακολουθήσουμε το ημιτελικό. Το ημιτελικό που ξεκινάει σε πολύ λίγα λεπτό δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή 0-0. 0-0 σε όλα. Μόνο κανένα 3 κόρνερ πρέπει να έχει. Κατάλληλα είναι 0-0 σε όλα. Α, και δύο κάρτες. Και ξύλο.
0: Ναι.
1: Αυτό, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Διοίκητος Νόμιμης Επιβίωσης Νίκος Οδόπουλος, Φώτας Στασιάδης. Σε πολύ, πολύ λίγο επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φιλά, κύριο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
16: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, γέλερο το 107, ακούτε τους οδηγούς. Κοινωνικής επιβίωσης, πίσω από το μικρόφωνο, Φώτης Στασιάδης και Νίκος Λαδόπουλος. Επιστρέψαμε εμείς, επέστρεψε και το δεύτερο ημίχρονο του Αγγλία-Αργεντινή και κατά τον προσφυλή τρόπο, ποιον άνθρωπο σχολιάσαμε.
1: Τον Γκόρντον.
0: Ο Γκόρντον γράφει το 1-0 για την Αγγλία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, καθώς μας κάνει το χατήρι μας και εμάς, αλλά μας κλείνει το στόμα, λέει ότι ναι. Γιατί δεν είμαι τόσο 70 εκατομμύρια Μπαρτσόλα να είμαι τελικό τσάμπιον λίγο λέω, αλλά...
1: Και δεν ξέρει να πανηγυρίζει.
0: Ναι, πού να ξέρει να πανηγυρίζει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ο άλλος βάζει γκολ σε ημιτελικό Μουντιάλ και πανηγυρίζει, λες και έβαλε γκολ στην παιδική γαρά.
0: Έχει και το χρόνο να παίξει ημιτελικό με την Μπαρτσόλα τσάμπιον λίγο, δεν θα πανηγυρίσει.
1: Ναι.
0: Νιώθω να
1: σου. Τύπου το έχω ξανακάνει, αυτό είμαι εγώ και τέτοια.
0: Ναι, ξέρω εγώ, δύο Κέντο βάλει, ξέρω εγώ. Βασικά και θα τρελνόταν, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά. Καλά τα λέμε τώρα εμείς εδώ πέρα περί του ποδοσφαίρου, όμως την προκειμένη νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια πιο έτσι μπασκετική χρειά. Κάτσε και τώρα εδώ πέρα Αργεντινή, τέα τέτ. Τι λες τώρα. Αυτό, ο Σπένσερ εδώ πέρα πανηγύρισε πιο πολύ από τον γκολ του Γκόρντον. Νομίζω και όλοι Αγγλία.
1: Ναι, ναι.
0: Τι έκανες τώρα, Σπένσερ.
1: Ωραίος.
0: Φίλε, να κάνεις αυτό το tackling σε ημιτελικό Μουντιάλ. Εκεί. Είναι... Γιατί είναι και στο 50. Δηλαδή, άμα δεν το βρεις πέρα από το ότι πέναλτι, είναι και κόκκινη λογικά.
1: Ναι, ναι. Μέσα στην περιοχή νομίζω πλέον δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Ήταν και λίγο πλάγι. Εντάξει, όχι. Ναι. Μπορώ να το...
1: Αλλά όχι, θέλει...
0: Α, δεν έχει πλέον διπλή ποινή, ε.
1: Νομίζω όχι.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει για τον τερματοφύλακα μόνο αυτό ή...
0: Ναι, το ακούω στον τερματοφύλακα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε με αυτά και με εκείνα τον Κωνσταντίνο τον Τσαμτσουγάκη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα σε όλους για τις φίλες του Yellow Ready.
0: Τι είναι, Κωνσταντίνης, πώς είσαι?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Έχεις ψωμάκι για σήμερα?
2: Πάντα κάτι δίνει. Το μπάσκετ.
0: Είναι, είναι. Ωραίο το μπάσκετ σε αυτά του.
2: Είναι πιο... τα καλοκαιρία.
0: Έχει πιο ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ στο μπάσκετ το ποδόσφαιρο, είναι αλήθεια. Γιατί στο μπάσκετ έχει και μεταγραφικό ενδιαφέρον όλη τη χρονιά.
1: Όντως.
0: Έχει συνέχεια ανοιχτά παράθυρα για μεταγραφές. Δεν είναι στο ποδόσφαιρο που ξέρεις ότι στο μεταγραφικό κομμάτι τουλάχιστον ξέρεις καλοκαίρι και ένα μήνα εκεί πέρα τον Ιανουάριο. Αυτά είναι τα γράμματα.
2: Όχι, πάντα κάτι δίνει.
0: Ναι,
2: το μπάσκετ έφερε και κάτι παραπάνω.
0: Μισχωρείς. Μια παρένθεση να κάνω. Λέγαμε νωρίτερα εδώ Μπέκα με Βικτόρια και δίπλα ο
2: Γιώργος. Στέβεσαι, ναι.
0: Βέβαια. Λέγαμε για την επιλογή που έκανε να βάλει τον Ρότζερς.
1: Ναι.
0: Βασικό, δεξί εξτρέμ. Και λέγαμε ότι δεν έβαλε το Σάκο του το Μαντουέκε. Που... Και είναι ο Ρότζερς ο οποίος βγάζει την πάσα στον Γκόρντον, έτσι, την πάσα στον Γκόρντον, την πάρε βάλε. Μέση στην περιοχή, Μέση...
1: Άνκαρα Μέση.
0: Άνκαρα Μέση κανονικό, γέρασο Μέση. Άνκαρα Μέση, γέρασο Μέση. Για πες, Κωνσταντίνε, επανερχόμαστε σε σένα, ναι. Και άμα βλέπουμε κάτι εδώ πέρα όμορφο το...
2: Βέβαια.
0: Ο Κέιν είναι.
2: Όχι, εντάξει, το μασκετάκι πάντα έχει να δώσει το καλοκαίρι. Πάντα έχει τόμι. Αρκετό παραπάνω, γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τα βαριά ονόματα και τις έτσι κάλλες μεταγραφές επιτέλους, ας πούμε, που όλα τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, φέτος έχουν μπει στο χώρο και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, οπότε αυτομάτως και το ενδιαφέρον αυξάνεται και το ρεπορτάζ και η όποια έτσι, η συζήτηση και με την γραφολογία. Το οποίο φυσικά για τον Έλληνα είναι λατρεμένο σπορ. Και πόσο όσο μιλάμε για τον Αριανό, ο οποίος στο ποδόσφαιρο σήμερα τουλάχιστον 15 Ιουλίου δεν έχει να περιμένει κάτι. Ενώ σε τέτοιο έτσι, αντίστοιχο μέγεθος.
0: Ναι.
2: Προφανώς θα γίνει κίνηση εκεί, έτσι. Αλλά δεν έχει τον ίδιο impact τις πασχετικές κινήσεις πάνως, που γίνονται, που είναι υψηλοτάτου επίπεδου. Οπότε όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται, ψάχνεται, ρωτάει, μαθαίνει. Καλό το ανεβαίνει έτσι το ενδιαφέρον και στη χώρα μας στο μπάσκετ. Ακόμα παραπάνω. Και όπως φάνηκε και με τα τηλεοπτικά που είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, όλο αυτό το προς πίσω βασικά και ΕΡΤ, νομίζω δείχνει και η αύξηση των τηλεοπτικών ότι υπάρχει αύξηση στην ενδιαφέρον. Και περιμένω να αυξηθεί ακόμα παραπάνω στο μέλλον και με την άξιση ομάδα στην Ευρωλίγκα. Θα μου κάνει εντύπωση τα επόμενα χρόνια, θα πω εγώ, δεν ξέρω για τον χρόνο. Αλλά άμα συνεχίσουν έτσι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, μου κάνει εντύπωση τα επόμενα χρόνια να μην δούμε τις ομάδες αυτές στην Ευρωλίγκα. Και άμα η Ελλάδα φτάσει να έχει 4 ομάδες στην Ευρωλίγκα, καταλαβαίνετε νομίζω όλοι ότι το ενδιαφέρον θα φτάσει σε πολύ μεγάλα επίπεδα και τα οικονομικά μαζί. Έτσι, το ένα συμπαρασύρει το άλλο. Όσο αφορά για παίκτες, μεταγραφές, τηλεοπτικά, διαφημιστικά, όσο αυξάνεται το ενδιαφέρον και τα χρήματα, συμπαρασύρει το ένα το άλλο. Οπότε, ίσως είμαστε και στην αρχή έτσι μιας, σίγουρα είμαστε βασικά, στην αρχή μιας νέας έτσι, σελίδας. Θα δούμε πώς ακριβώς θα πάει, με τον λόγο δεν είμαστε. Αλλά ναι, γραφικά. Να το πιάσουμε από την αρχή, δεν ξέρω, θα πιάσουμε τον Λιόπουλο.
0: Αλήθεια, πρέπει να ξεκινήσουμε με τον Λιόπουλο, είναι hot.
2: Ας δούμε λοιπόν το Λιόπουλο που είναι έτσι και το πιο μείζον θέμα τις τελευταίες ημέρες. Πριν τι γίνεται με το Λιόπουλο, ήταν γνωστό πως ο παίκτης για παράδειγμα θα έφυγε, αλλά είχε εκφράσει την επιθυμία του από την άνοιξη κιόλας πιθανό να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν ικανοποιημένος από τη διαχείριση του Αταμάν. Και εκεί προφανώς από τότε ακόμα ο Άρης παρακολουθούσε εξελίξεις. Αλλά ξέρεις, μες στη χρονιά ακόμα θολό το τοπίο. Πρέπει να τελειώσει προφανώς και να γίνουν όποιες συζητήσεις χρειάζονται. Εκεί πέρα έχουμε Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, έφερε μια αλλαγή των δεδομένων και εκεί που ήταν ψηλοαποφασισμένο από την πλευρά του παίκτη ότι θα ψάξει και θα προσπαθήσει να φύγει. Εκεί ήρθε ο Ζέλκο, είχε επικοινωνία μαζί του και ο πρώτος Παναγιώτης του ξεκαθάρισε ότι τον υπολογίζει. Προφανώς με έτσι, συγκεκριμένο ρόλο, δεν πρόκειται να είναι πρώτο-δεύτερο γκάρτ σε αυτό το Παναθηναϊκό.
0: Συγγνώμη, αλλά χίλια συγγνώμη. Ένα ακόμα πολύ μεγάλο μπαμ έσκασε. Εντάξει, πρέπει να το αναφέρουμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος άφησε το NBA για να έρθει στην Ευρώπη. Επιστρέφει. Εντάξει, εδώ οφείλουμε να παραδεχτούμε για τον Βαλατσιούνας. Να είμαστε δικημένοι εκεί. Είναι πολύ μεγάλη κίνηση για τις Αλγκύρες η επισημοποίηση με το Βαλατσιούνας. Οφείλουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Από το 12 έχει φύγει στο NBA, ήρθε τώρα στην Ευρώπη για την Άλγκυρης. Συνέχισε.
2: Ας δείτε τι μιλάμε, προφανώς για έναν τρομερό παίκτη, έτσι. Πάνω από 1000 συμμετοχές στο NBA, τρομερός παίκτης. Όπως θα ξέρετε, πέρσι υπήρχε το serial με την ενδεχόμενη απόκτησή του από το Παναθηναϊκό. Είναι 34, είναι Λιθουάνος και επέλεξε να επιστρέψει στο σπίτι του. Μικρή παρένθεση, για να καταλάβουμε γιατί παίκτη μιλάμε. Επειδή είχε βγει στα social media τις προάλλες αυτές τις μέρες με όλα αυτά που έχουμε και γίνεται και βλέπουμε ότι υπήρξε προσπάθεια από την πλευρά του ΠΑΟΚ να πούμε ότι υπήρχε σαν τέτοιο παιδί μου ότι θα ρωτήσω. Να πούμε ότι το impact του θα ήταν, εγώ λέω, ίσως και μεγαλύτερο από το Όσμαν.
0: Πιθανό.
2: Ειδικά στο EuroCup. Τρομερός παίκτης ο Βαλανσιούνας, έτσι, τρομερός και προφανώς πολύ καλή προσθήκη όπως πεις και εσύ από την Ζαλγκίρις, η οποία θέλει να επαναλάβει την περσινή της εξαιρετική πορεία στην Ευρωλίγα και προσθέτει ένα πολύ δυνατό κορμί. Επιστρέφουμε στο Σπανούλη. Όπως είχαμε μείνει στο κομμάτι ο Πράτοβιτς,
0: συγγνώμη, σωστά εδώ πέρα μια επισήμανση. Πριν από λίγες, η συμφωνία νομίζω με τον Βαλασσιούνας ενεργοποιήθηκε πριν από κανένα δίωρο με τις Αλγκύρες.
2: Όταν είναι κοινοείς.
0: Ναι, πριν από 6 ώρες είχαμε απόσυρση του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ, έτσι, να το πούμε αυτό. Βγήκε ότι αποσύρθηκε.
1: Άρα πήγε στη δεύτερη του επιλογή ο Βαλασσιούνας.
0: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Παγκόσμια μέρα, ποιο το λιώπρο, ποιο Βαλασσιούνα, αυτό ο άνθρωπο. Συνεχίζουμε. Πάμε, συνέχιση, Κωνσταντίνα.
2: Το λιώπρο, λοιπόν, για να το προχωρήσουμε. Νέο φοιτητή του Μαγναϊκού, προφανώ συζήτησε με όλου του παίκτε και λογικό, όταν ήταν εκείνο ο φοιτητή, καλά βάλει την ομάδα. Ένα εξ αυτών ήταν και ο Λιώπλο, όπου ο φοιτητή του ξεκαθάρισε ότι τον υπολογίζει για την επόμενη χρονιά. Και εκεί πέρα φάνηκε ότι τελειώνει το θέμα. Και αν θυμάστε κιόλας τα ρεπορτάζ της εποχής ανέφεραν ότι όχι μόνο θα φύγει ο Τολιόπουλος, απλά θα ανανεώσει και με τον Παναθηναϊκό, θα γίνει και μια έτσι αναπροσαρμογή των οικονομικών των απολαμβών. Mm-hmm. Κάπου εκεί, μετά το θέμα Όσμαν, εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ ή επανεμφανίζεται αν θέλετε στον Παναθηναϊκό, ξαναπαίρνει το τηλέφωνο και καταθέτει μια πρόταση περί του 1 εκατομμυρίου στον παίκτη ετησίως και αντίστοιχα 1,5 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό. Εκεί όπως καταλαβαίνετε βασικά όλοι σας, προφανώς ο Παναθηναϊκός πάτησε το τραπέζι εντός εισαγωγικών όταν μιλάμε για μια τέτοια μεγάλη πρόταση για έναν παίκτη Έλληνα μεν, αλλά προφανώς, ειδικά όταν σου αφορά την Ευρωλίγα, αρκετά πίσω στο rotation. Προφανώς στην Ελλάδα άλλο ρόλο, αλλά στην Ευρώπη αντίστοιχα διαφορετικό. Οπότε με μια τέτοια πρόταση, προφανώς κάθισε ξανά λόγοντας αγωγικών στο τραπέζι. Εμφανίστηκε και ο Άρησε, γιατί ξέρω, λέει, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Εκεί που το είχε ξέρει, φίλο, τελειωμένο ότι ο Δολιόπουλος θα μείνει στο Παναθηναϊκό, ξαφνικά βλέπει κινητικότητα. Λέει καλησπέρα, παιδιά. Ήρθα. Και έκανε και μια αντίστοιχη πρόταση στον παίκτη περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο για τετραετές. Και στον Παναθηναϊκό μια πρόταση περί των 750.000. Εκεί ήμασταν μέχρι χθες. Πολλές συζητήσεις από αυτού. Το τι θα γίνει, τι θα κάνει ο Δολιόπουλος, τι θα διαλέξει ο Δολιόπουλος, όχι θα έρθει ο Δολιόπουλος, όχι αν πάει διπλά προδότης ο Δολιόπουλος. Τα ακούω όλα αυτά, βέβαια. Όσοι τα λένε αυτά, μάλλον ξεχνούσαν ότι προφανώς και ο ίδιος ο παίκτης θα έχει μια προτίμηση. Αλλά μόνος του δεν γίνεται να διαλέξει. Γιατί έχει συμβόλαιο. Δεν είναι ένας ελεύθερος παίκτης που αποφασίζει που θα πάει. Είναι ένας παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει τον τελευταίο λόγο. Οπότε όπως ήταν οι προτάσεις, όπως ήταν 1,5 εκατομμύριο ΠΑΟΚ και 750.000 ευρώ Άρης, εγώ μάλλον θα έσβευα τον παίκτη στον ΠΑΟΚ. Γιατί μια πρόταση είναι πλάσια την άλλη. Αλλά όπως βγαίνει τα ρεπορτάζ από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γενικά είναι ελαστική, ας πούμε. Δηλαδή θα ακούγαν την πλευρά του παίκτη. Τέτοια απόσταση ξαναλέω στα χρήματα μου φαίνεται λίγο μεγάλη. Αλλά αν ήταν κάποια πιο κοντινή απόσταση, δεν νομίζω ότι 200 χιλιάρικα, να το πω έτσι, 300, ότι θα ήταν τόσο μεγάλο το ζήτημα. Όλα αυτά μέχρι χθες, σήμερα νομίζω, όπου βγήκε ουσιαστικά στα ρεπορτάζ ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρεται από την υπόθεση του Λιόπουλου και από την διεκδίκηση του παίκτη. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ να είναι ξεκάθαρα εκτός κάδρου. Και πρακτικά υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα είναι να τα βρουν Άρης και Παναθηναϊκός να ικανοποιηθεί η ομάδα και εν συνεχεία να συζητήσει με τον Λιόπουλο τις όποιες λεπτομέρειες και ο παίκτης να αγωνιστεί του χρόνου στον Άρη. Το άλλο σενάριο είναι ο Παναθηναϊκός να μην ικανοποιηθεί από την πρόταση που έχει κάνει ο Άρης. Μέχρι στιγμής αυτό βγαίνει παρά έξω. Ότι θεωρείται 750 λίγα. Και να προχωρήσει σε μια αναπροσαρμογή του συμβόλου του παίκτη για να τον κρατήσει και τα επόμενα χρόνια. Και το τρίτο σενάριο είναι να μην γίνει τίποτα.
0: Να συνεχίσουμε όπως απλά. Ναι, νομίζω ναι. Με τον καπνό που σηκώθηκε, ίσως σίγουρα το κερδισμένο ήταν ο Τολιόπουλος στο τέλος ημέρας. Δεν νομίζω να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό χωρίς μια.
2: Και εγώ ναι, το βλέπω το τρίτο σενάριο λίγο απομακρυσμένο. Ακόμα και να μείνει τελικά, πιστεύω θα γίνει έτσι με μια αναπροσαρμογή. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν σε τέτοια ποσά του εκατομμυρίου πλάς που δίνει ο Άρης και έδινε ο ΠΑΟΚ. Αυτά που γίνει μέχρι τώρα παρέξω το θεωρώ ψηλοαπίθανο. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να πει μια προσαρμογή από τα 500, να τον πάνε, ας πούμε, στα 750. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά να μείνει έτσι και εγώ το θεωρώ λίγο δύσκολο. Πιστεύω ή θα.
0: Εδώ που φτάσαμε, παίκτης,
2: ναι. Ή θα προχωρήσει ο παίκτη στον Άρη ή θα ανανεώσει στο Παναθηναϊκό. Πιστεύω. Το οποίο ήταν και ένα σενάριο έτσι κι αλλιώς.
0: Ούτως ή άλλως. Πριν εμφανιστεί. Το έλεγε εσύ αυτό εδώ πέρα πριν καν πέσει στο τραπέζι.
2: Ναι, πριν κάνει την υποψία το λέγαμε εδώ πέρα, ότι ήταν έτσι κι αλλιώς επιθυμία του Παναθηναϊκού να κάνει να προσαρμόσει τον του παίκτη και να τον κρατήσει και για τα επόμενα χρόνια με ένα πιο καλό συμβόλαιο. Οπότε να μείνουν έτσι τα πράγματα και το θεωρώ δύσκολο, ή θα προχωρήσει το πρώτο σενάριο χρονικά ή όντως ο παίκτης θα παραχωρήσει τον Άρη. Δεν νομίζω θα τραβήξει πολύ.
0: Όπως ρωτάει και ο Παρασκευάς εδώ πέρα, ναι. Γνώμη σου. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει και ο Μωραΐτης. Σε περίπτωση φυγής του Τολιόπουλου, θα είναι αντιτολιόπουλο, δηλαδή θα μείνει με τον Μωραΐτη.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Προφανώς άλλοι παίκτες, έτσι. Άλλα χαρίσματα με τον άλλον. Και άλλη θέση, αν θες, τα ξυγκάρ και δύο, αλλά. Προφανώς ο Μωραΐτης είναι πιο άσος, ο Τολιόπουλος είναι δύο. Ή πιο δύο αν θες. Μπορεί να παίξει και κόμμα προφανώς. Αλλά νομίζω ναι, είναι μια εύλογη αλλαγή. Βέβαια ο Μωραΐτης από αυτά που λέγονται τον ενδιαφέρει, θα τον ενδιαφέρει να μείνει στο Μυρατζίνι. Άλλη μια χρονιά δανεικός. Έκανε μια καλή σεζόν πέρσι. Έτσι, είχε και τα παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά αυτά που έπαιζε ο Ηρακλής, έκανε μια καλή χρονιά στην Basket League. Φέτος ο Ηρακλής θα παίζει Euro Cup. Προφανώς, αν ο Μωραΐτης μείνει στον Ηρακλή, θα έχει έναν βασικό ρόλο. Εντάξει, θα είναι το πρώτο γκάρτ, το δεύτερο, αλλά θα έχει βασικό ρόλο.
0: Ο Δοκάρ για την Αργεντινή, σε κεφαλιά του Μακάλιστερα, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά ο Χούλιν Άλβαρες λίγο σαν να ευνηδιάστηκε. Δεν περίμενε την μπάλα να έρθει. Για να δούμε πού θα καταλήξει. Το 75
2: όλα έχει, αυτά.
0: Έχει, ναι. Άμα η Αγγλία μείνει στο καβούκι της,
2: ναι, δυστυχώς,
0: για ένα τέταρτο.
1: Δύσκολα.
2: Μπορεί να φάει και άλλα δύο.
0: Αν φάει ένα, μετά θα κάτσει και η Αργεντινή λίγο πίσω. Αλλά ναι. Έτσι 15 λεπτά δεν ξέρω να τη βγάζει. Η Αργεντινή έχει τους παίχτες να.
1: Ναι.
0: Το κάνει το έργο της. Συνέχιση, Κωνσταντίνε. Εδώ πάλι ο Μακάλιστερ. Τον κερδίζει ο Πίκφορντ άλλη μια φορά. Πάμε.
2: Αυτό θα δούμε. Βέβαια, ο Σανής ανέφερε το μεσημέρι ότι γνωρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει προσεγγίσει κάποιον Έλληνα. Mm-hmm. Όχι απαραίτητα γκάρντ. Και σύνδεσε κάπως αυτήν την υπόθεση ότι αν πάρει αυτόν τον Έλληνα, Έλληνας με συμβόλαιο, ότι ουσιαστικά θα ανοίξει ο δρόμος για το Λιόπουλο. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το σενάριο, ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή να μιλάει με κάποια ομάδα, με κάποιον παίκτη με συμβόλαιο. Mm-hmm. Έτσι. Και αν καταφέρει και μου φέρει αυτόν τον παίκτη, να πάρει και ένα διαβατήριο πίσω, αν θες.
0: Ναι,
2: όταν είναι πιο εύκολο.
0: Ερώτηση. Αφήσει... Ποιος Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή, πλην Γουόκαπ ή Ντόρσε, που μπορεί να, παιδί μου, να τους πάρει Παναθηναϊκό.
2: Το μπορούν σχετικό είναι.
0: Ναι, κατάλαβες τον όρο, παιδί μου, ότι είναι και επίπεδο Παναθηναϊκού.
2: Ναι, ναι.
0: Και άλλη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αργεντινή.
2: Έχει κάτι φορ τώρα.
0: Έχει κάτι φορά, ναι. Δεκάτη φορ. Και ποιος, υπάρχει κάποιος Έλληνας παίχτης με ομάδα αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε η δυνάμη να ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό τόσο ώστε να πεις ότι δεν με ενδιαφέρει να φύγει το Λιόπουλος? Γιατί εντάξει, okay, πέρσι πήρε και τον Κουσέλογλου, ας πούμε. Ναι. Γιατί είχε ένα θέμα εκεί πέρα λίγο στους ψηλούς, αλλά δεν θα έλεγε ότι έφυγε ο Μίτουλ, πήρε τον Κουσέλογλου, εντάξει.
2: Ναι.
0: Ούτε καν τον περσινό Μίτουλ.
2: Από την Ελλάδα δεν μπορεί να σκεφτεί κανέναν.
0: Μπορεί να σκεφτεί από το εξωτερικό.
2: Από το εξωτερικό, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ο Παπαγιάννης. Αλλά.
0: Okay.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι στο 5 ψιλογεμάτο πλέον.
0: Ναι, ναι, αφού πήρε και το φαλ.
2: Ναι. Έχει φαλ. Έχει το Λεσόρ. Λίγο εκεί πέρα σε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλο παίκτη. Γιατί είπε και ο Θαλής, όχι απαραίτητα γκάρτ.
0: Okay.
2: Αλλά μιλάμε γενικά για Έλληνα ομάδα. Τώρα βάζει εκεί με Λεσόρ, Φαλ, πήρε και για Μπουσέλε που αυτό θα παίξει το 5. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σκέψη ότι θα προσεγγίσουμε τον Παπαγιάννη. Είμαστε σίγουρα 3-3 πεντάρια. Αλλά παίζει και λίγο πιο πολύ Ελλάδα και στην Ευρώπη θα βλέπουμε. Mm-hmm. Είναι ξέρετε ο Παπαγιάννης, γιατί ο Φαλ θα πάρει συμβόλαιο, θα πάρει το διαβατήριο σε κάποια ομάδα, μπορεί να πάρει το Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θα τον Παπαγιάννη σιγουρά έχει στην Ελλάδα. Ξέρω, λέμε τώρα, δεν έχω ιδέα, έτσι, δεν έχω ιδέα για ποιον παίκτη μιλάμε. Αλλά στην Ελλάδα δεν πάει κάποιο το μυαλό μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο στην Ελλάδα, έτσι.
0: Okay.
2: Και από το εξωτερικό ίσως...
0: Ο Γιάννης, ξέρω εγώ ποιος άνθρωπος θα παίξει. Μόνο ο Γιάννης θα μπορούσε να παίξει. Τώρα σκεφτούν λίγο την εθνική, ξέρεις, κάνω λίγο φαινόμενο να δούμε την εθνική. Ποιος θα μπορούσε...
2: Δεν είναι και... Δεν μπορώ να σκεφτώ για κάποιον πιτσιρικά.
0: Ας πούμε, πέρυσι ήταν ο Ρογκαβόπουλος που έλεγες ότι να,
2: ένας
0: Έλληνας ο οποίος θα μπορούσε, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι κάτι άλλο τώρα. Δεν μου έρχεται κάτι βρολικά το αν θες.
0: Ναι, κατάλαβα το λες.
2: Και δεν νομίζω ότι έχει νόημα να κάνει κάποιο πιτσιρικά, γιατί οι τόποι τσιρικάδες παίζουν στο κολεγιακό. Και εκεί έχει δύο δικούς του ήδη.
0: Ναι.
2: Οπότε θα έρθουν, μάλλον, αν δεν παίξουν NBA, του χρόνου, του παραχρόνου, του παραπαραχρόνου, θα έρθουν. Οπότε δεν πάει σκεφτό κάποιον άλλο. Έτσι, να πεις ότι θα. Γιατί ο Τολιόπουλος είναι πεζούμενος. Αν μείνει στον Παναθηναϊκό π.χ.
0: Ναι.
2: Στους τελικούς. Είναι παίκτης που μπορείς να υπολογίσεις στα μάτια του Ολυμπιακού. 5 λεπτά, 10 λεπτά δεν ξέρω, μπορείς να υπολογίσεις. Δεν ας πούμε Κουζέλογλου. Το παιδί δεν μπορεί να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, προφανώς. Δίνει ανάσες και σε κάποια άλλα παιχνίδια μέσα στη χρονιά. Οπότε έτσι ένα παίχτη πεζούμενο σε επίπεδο τελικού ελληνικού αθλήματος, αυτή τη στιγμή γρήγορα, χωρίς το ψάξω, μόνο τον Παγιάννη που σκέφτω. Έλληνας με συμβόλαιο, αλλά δεν μου κολλάει λίγο με τις θέσεις. Όπως και να έχει, είμαστε σε αυτό τώρα το μονοπάτι. Νομίζω γρήγορα θα τελειώσει. Δηλαδή, ξέρω, σήμερα μάλλον γιατί πάω και 12. Αύριο μεθαύριο, δηλαδή, στα κοντά.
0: Είδες κάτι νεότερο, έξω τώρα στη γύρα σου στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, με νουά, καθώς εκπνέει σήμερα κιόλας?
2: Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει
0: Euroleague
2: κάτι για νουά, από ομάδα Euroleague. Ακούς και τις τελευταίες μέρες το όνομα του Ολυμπιακού, το οποίο, okay, δεν θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να μην, για να ψάχνει για να παίξει ο Ολυμπιακός ουσιαστικά να παίζει 10 λεπτά πίσω από τον Βεζένκοφ. Mm-hmm. 12 λεπτά πίσω από τον Βεζένκοφ. 15, max. Οπότε θεωρητικά ο Νουά θα ήταν μια επιλογή που θα μπορούσε να κάνει, αλλά δεν βλέπω κάτι και ατονίσει αυτό το σενάριο. Αυτό που ακούγεται τώρα είναι ότι υπάρχει μεγάλη επιθυμία από τον Brad Sack. Αλλά δεν υπάρχει out προφανώς. Θα πρέπει να υπάρχει μια έτσι συζήτηση με την ομάδα του ΑΕΚ. Αν θέλει η ΑΕΚ τον ΟΑΠ, τον θέλει σίγουρα το δεδομένο. Ο Σάκοτα το αρέσει πάρα πολύ παίκτης. Οπότε εκεί πρέπει να υπάρξει προσέγγιση και θα πραγματεύσει επί μηδενικής βάσης πρακτικά. Αν θέλει ο Άρης φυσικά να πουλήσει, έτσι. Ή μπορεί να πει εξ αρχής ότι δεν πουλάω, ή αν πουλάω θέλω τόσα, να πει αγγίνω τόσα και να υπάρξει μια τέτοια πραγμάτευση. Αυτό ήταν από μηδενική βάση, ξαναλέω. Οπότε, όπως όλα δείχνουν, μάλλον μένει ο Νουά. Και είχαμε την μεταγραφή του Στέφαν Γιώργης. Μια αναπάντηση, θα λέει Γιάννης, θα λέω βασικά για μένα. Μια αναπάντηση κίνηση όσον αφορά τη θέση κυρίως, γιατί μιλώ και το Γιώργης, μια καθαρό άσο, σε μια ομάδα που έχει ήδη βασικό άσο, Δημητρίεβιτς, αδιαφυσβήτητο, και έχει από πίσω και τον εδώ το έχω, τον Μίτρο Λόγκ.
0: Το παρασκευάζει, λέει, ξέχασα να αναφέρεις και τον Ρόμπινσον Έρλ, που λογικά
2: ναι, δεν ξέρω αν λίγη σήμερα, αλλά είναι από αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Δεν σου είναι σήμερα, είναι αύριο. Οπότε ο Ρόμπινσον Έρλ όντως θα είναι μια καλή προσθήκη.
0: Έχεις καθολικό
2: καλύπτει, να είπαμε.
0: Έτσι, αυτό και το παίκτη.
2: Δεν έχω και δεν έχει και νόημα, αλήθεια, είναι κάποιος να ψάξει. Μπορείς να ψάξεις να βρεις χαρακτηριστικά του παίκτη.
0: Να τους και ο Γιάννης.
2: Αλλά δεν έχει. Δεν έχει ιδιαίτερο. Όταν μιλάμε για παίκτες που δεν έχουν ποτέ έρθει στην Ευρώπη, όπως και ο Λίντελ, έχουν μια εικόνα για να δούμε ότι βάσει καριέρα στο NBA, αυτά που έχουν κάνει, κάτι έχουν δείξει, δεν είναι σαπάκια. Προφανώς. Αλλά θες να δεις αυτό πώς έτσι βγαίνει και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εγώ προσωπικά πάντα για τους ψηλούς τους κοιτάω λίγο όχι με μισομάτι, περιμένω να δω. Με τους ψηλούς ειδικά, περιμένω να δω πώς θα έρθουν, πώς θα προσαρμοστούν, πώς θα μάθουν λίγο.
0: Ένα για άλλο, την μπάσκετ, Αγγλία. Έτσι. Ένα για την Αγγλία, ο Έντσο Φερνάντες, 1, 2, 3. Αυτός δεν είναι.
2: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θα το βάζω.
2: Τα είπαμε.
0: Και τώρα, ας πούμε, έγραψε εσύ στο Μέση, κατάλαβες.
1: Ορίστε.
2: Έγραψε.
0: Έγραψε. Πάμε παρακάτω. Αλλά εδώ κάποια στιγμή να πούμε ότι η εκπομπή είχε πει
1: το.
0: Με τα Βέβαια. Χάπια και ένα-ένα οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι.
1: Ας ακούγατε.
0: Προχωράμε.
1: Εμείς το δώσαμε.
0: Και επίσης είπαμε και πριν από 15 λεπτό ότι άμα συνεχίσει έτσι η Αγγλία.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι. Δυστυχώς.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Καλύψτε.
1: Έτσι πως έγινε το ποδόσφαιρο.
2: Κάτσε. Μπροδικές.
1: Για να δούμε.
0: Όχι, όχι, καλύπτω, παιδιά. Δεν υφίσταται. Μάλιστα. Πολύ ωραίο τελείωμα, έτσι.
1: Τρομερό.
0: Τώρα βγάλε άλλα 6 center back να παίξεις.
2: Σούλη, σούλη.
0: Πήγε δύο φορές με δυνατό σουτ.
1: Το μέτρησε.
0: Ναι, εννοείται, δεν υπήρχε offside, καλυπτόταν μέσα ξεκάθαρα. Πήγε δύο φορές με δυνατό σουτ. Μια φορά πήγε out, μια φορά το απέκρουσε, τώρα το κόρεν και τώρα με ένα τεχνικό.
2: Τρίκη Παρμαγέρη.
0: Ναι, ναι. Χταρά Σάντσο Φερνάντες. Έλα στη Ρεάλ κοπρόσκελο. Και αυτό είναι κάτι άλλο.
2: Σύγχρονη δράση.
0: Αυτό ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Όχι, παιδί, ακούγεται.
2: Καλά, ακούεις πολλά.
0: Εντάξει, φτάνει. Τι, η Τσέλσι, ταβάνι, τι. Τι είναι η Τσέλσι.
2: Ναι, κούραση.
0: Αρχηγός, τέτοι, τι άλλο να κάνεις στην Τσέλσι, φτάνει.
2: Σωστό.
0: Να ξέρει, έβαλε μέσα Λαουτάρο Μαρτίνες και άλλοι βάλανε το Μπέρν έκτος center back. Βάμος.
2: Σωστό. Θα χτυπήσουν στην κεφαλιά. Κάτσε, μου φάνε για ένα δεύτερο τώρα, σε λέω.
1: Ξέρεις ποιος το βάλε, τον γκολ. Ο Μπέρν.
0: Α, ναι.

0: σχετικό IQ. Έτσι. Mm-hmm. Άλλο μπάσκετ στην Ευρώπη, άλλα συστήματα, άλλη δουλειά πρέπει να κάνει ο σέντερ. 30 δευτερόλεπτα, screen, όχι οι ζώνες, όχι εδώ αλλαγές, όχι σε αυτόν drop, όχι εδώ switch. Είναι λίγο διαδικασία. Κάποιοι είναι spirit up, up, up και παίρνουν μπροστά κατευθείαν. Κάποιος, ο άλλος μπορεί να πάρει ένα εξαμεινάκι. Δεν το ξέρουμε, αλλά γενικά σαν ονόματα μιλάμε προφανώς για πολύ καλές προσθήκες, ειδικά όταν μιλάμε για τον και για τον Λίβελ, έτσι, με τον Διόνυμα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει χρόνια στο NBA. Δεν είσαι εκεί πέρα τυχαία. Οπότε περιμένουμε αυτό. Περιμένουμε, έχει ο Νοά. Είναι αυτό ένα ερώτημα. Το οποίο θα λυθεί, νομίζω σήμερα λύθηκε η Ευρωλίγα και από εμάς έτσι μόνο να γίνει κάποια συζήτηση με την ΑΕΚ, νομίζω και αυτό λύνεται. Οπότε εκεί πέρα κλείνει κιόλα στη front line ο Άρης. Μετά μένει το κομμάτι των guard. Να πούμε ότι υπάρχει προφανώς ακόμα ανοιχτό το θέμα του Λαριτζάκη, όπου εκεί πέρα υπάρχει μια στασιμότητα γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε ελεύθερο. Βλέπει για αυτούς εκεί πέρα τι κάνει, τι, ποιον θα αφήσει, ποιον θα πάρει. Υπάρχει μια ζήτηση με το walk-up, με τον Dorsey. Υπάρχει γενικά μια έτσι ανακατοσούρα. Ο Dorsey, ο walk-up που φαίνεται ψιλοφευγάτος.
1: Ένας φίλος εδώ πέρα της εκπομπής και παλιός συνάδελφος της εκπομπής αναφέρει τον κύριο Τούκελ σαν Γερμανό Παράσχο. Απλά εγώ να κάνω μια ερώτηση για μίστες και γνώστες. Κύρ Παράσχο.
0: Κύρ Παράσχο, σέβομαι.
1: Ναι, γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς το εννοεί. Α, τώρα βγάζει την τερμπάκ να βάλει.
0: Ωραία, εντάξει, ρε, μόνο στο 95 φτάσα.
2: Υπάρχει ποτέ ομάδα που να έβαλε center back για να κρατήσει σκορ και να μην έφαγε γκολ?
1: Ο Άρης με Δελιζήση κάποιες φορές το κρατούσε.
2: Κρατούσαμε εμείς σκορ. Σόπα, ρε.
0: Ποιο θεός βλέπει.
1: Πήραν κάποιες τέτοιες φορές.
0: Και τώρα που έβγαλε center back, θα πάει και δεύτερο.
2: Κλασικά.
0: Ο θεός βλέπει και γελάει. Είχαμε την Αγγλία. Οπότε ναι, έχουμε το θέμα του Λαριτζάκη. Βέβαια,
1: 9 λεπτά τελείως. Παίξτε.
0: Η αλήθεια είναι. Υπάρχει θέμα του Λαριτζάκη, υπάρχει θέμα του Τελειόπουλου. Και αν είναι ο Τελειόπουλος, το Λαριτζάκη θα το κάνει τι? Κάποια ρεπορτάζ λένε και για τους δύο. Εγώ θα πω μάλλον υπερβολή.
1: Τι υπερβολή, εκεί πέρα. Εκτός άμα.
0: Τι θα παίζει, ναι.
1: Εντάξει, σίγουρα Πουλιανίτης. Έχω σχέτο που χωρίζει.
0: Καλά, ναι, προφανώς θα μπαίνουν το δεκάδα σε λίγο.
1: Ισχύει.
0: Θα μου πεις.
1: Ο δεύτερο δοκάρι για την Αργεντινή. Πάλι ο
0: Μακάλιστερ. Άμα το φάει τώρα, όχι δυστυχώς, μοιραίος.
1: Όπα.
2: Το όλο.
1: Τι στόμα έχετε. Λαουτάρο Μαρτίνες.
2: Και ήθελα να σε πω ότι αυτός θα το παστελώσει.
1: Εντάξει, το είπαμε.
0: Δεν συμπάω, θα βγάλει σε τέρμα και το φάει.
1: Καλά την κάψαμε την Άγγλια, δεν μπορώ να πω.
2: Μόνο τη κάκι. Τι κάνει.
1: Είμαστε κι εμεί υπόψη.
0: Και τώρα θα δούμε τελικό. Μπορεί να είναι το πιο αδιάφορο. Θέλω να χάσουν και οι δύο.
1: Καλή περίοδο. Πώ πέφτουν σε Λακούβα.
0: Δηλαδή.
1: Λακούβα τελικό, κανονικό.
0: Πραγματικά δεν έχει νόημα καν το δω. Θέλω να χάσουν και οι δύο. Διακοπή αγώνα και να πέσουν σούτια. Ξέρω. Πραγματικά δεν θα το πάρει κανένα.
1: Κάτσε, εδώ έχουμε και δεύτερη εσύ στη μέση.
2: Μέση, ναι.
1: Ναι, μου θυμίζει Φετφατζίδη. Εδώ πέρα με τέτοιο, με το έλεγε έτσι που φορά. Ναι. Φετφατζίδη με. Πού πα, πού πει, βρε κόνσα μόνο εκεί πέρα. Δεν στο βλάκα τον κόνσα, δε εδώ. Τι θα μόνο να έχει χάσει τον παίχτη.
2: Πάτσε κατά λάθος το κουμπί, ρε.
1: Πω, ναι, πάτσε κατά. Ισχύει. Αλλά σε αυτό το. Στα τελευταία FIFA που ήταν, που έπαιζε το παίχτη μόνο του.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι που έπαιζε όλη την ομάδα. Τέλος πάντων. Κτέθηκε και η Αγγλία.
2: Εντάξει.

0: Κλασική loser.
1: Πρωτοφανές. Πρωτοφανές.
0: Δεν θα το κάνει back to back.
2: Α, έχουμε εδώ πέρα Γιάννη.
0: Αν δεν το κουμπώ.
2: Πολλά χαιρετίσματα. Ναι, ναι, ναι. Είπα
1: αν το κουμπώ.
2: Αν το κουμπώ με γεναμαράκι.
0: Στέλνει από Αμερική.
1: Γεια σου.
2: Ναι.
1: Γεια σου, Γιάννη. Hello, hello, John.
2: Γιάννης, καλό παιδί.
0: Μόνο Άρης.
2: Ναι. Πρόκειτο. Θα ενημερωθείτε, κύριε Γιάννη. Για τα περαιτέρω.
1: We will let you know.
2: Ναι, παιδί μου, έτσι. Κάνε λίγο το κομμάτι σου.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν.
1: Οπότε να κλείσουμε αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις δύο υποθέσεις. Τους να προκύψει κάτι με ΝΟΑ. Αλλά ναι, μου έκανε εντύπωση η απόκτηση του Γιόβιτς. Προφανώς, όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές, ο Σπάνιλης ξέρει καλύτερα περί το να το πούμε. Αλλά προφανώς και εμείς το λέμε το κομμάτι μας. Εγώ θα περίμενα μια τέτοια κίνηση, αλλά για ένα παίκτη που αν έχει star, σίγουρα όμως θα κουμπάει στο 3. Γιόβιτς, ενώ έχεις και Δημητρίεβιτς βασικό και Μητρουλόγκ από πίσω, 2, μου φάνηκε λίγο υπερβολή. Και ένα παίκτη μεγάλης ηλικίας έχει μια επιρρέπεια. Με τους τραυματισμούς, με τη μέση του κυρίως, έχει κάποια θεματάκια. Αλλά προφανώς για τον πήρε ο προπονητής, ξέρει σίγουρα καλύτερα από εμάς. Γίνεται όμως πολύ πάκτη η περιφέρεια του Άρη. Κάπου εδώ το δικό μου σχόλιο, όπως βλέπω τα ρόστερ και του Άρη και λίγο λιγότερο του ΠΑΟΚ, δεν θεωρώ την απόκτηση του Τολιόγλου καταλυτική. Δηλαδή δεν είναι ότι αν καμία ομάδα δεν τον πάρει, θα έρθει ο ΠΑΟΚ να τον πάρει έτσι και ας πλέον. Και ο Άρης, ότι βγαίνει εκτός προγραμματισμός ας πούμε, ή ότι εγώ καταστραφήκαμε. Και ειδικά δεν συζητώ καν το σενάριο να έρθει και ο Λαριτζάκης. Κάποιος θα έλεγε ότι ίσως είναι και καλύτερο fit. Γιατί είναι και ένας παίκτης που μπορεί να παίξει ακουμπάει το 3. Κάτι που το Λιόπουλος δεν μπορεί να κάνει επουδενή. Και όταν έχει ειδικά και ένα παίκτη σαν τον Μόργαν, που όπως έχουμε πει θα παίζει 25 λεπτά νερό, ναι, να δώσεις και 750.000 buyout και 1.000.000 συμβόλαιο για τον δεύτερο σου γκάρτ πίσω από τον Μόργαν. Ενώ έχεις και Μοκόκα, το κουμπάει στο 2. Μου φαντάζουν λίγο πολλά. Νομίζω και έπαιξε θέμα και το συναισθηματικό. Και υπήρξε αυτή η κόντρα μεταξύ των ομάδων, ξέρεις. Ποιος θα επιβληθεί, προφανώς. Παίζει και αυτό έτσι, έναν επικοινωνιακό ρόλο. Αλλά και να μην τον πάρει στην ηλική, δεν νομίζω ότι καταστράφηκε. Αν έρθει ο Τολιόπουλος, σίγουρα θα είναι μια καλή εναλλακτική. Χρυσοπληρωμένη, μεν, για να πάρει ένα πιθανό συμβόλαιο, αλλά θα είναι μια καλή εναλλακτική και ένας Έλληνας, προφανώς, έτσι, μετράει και το διαβατήριο του παίκτη. Οπότε εκεί, αυτό περιμένουμε. Νομίζω τώρα, θεωρώ μέσα στη βδομάδα θα τελειώσει. Δεν έχει νόημα να
2: τραβήξει. Δεν θα τραβήξει άλλο τώρα αυτό, ναι.
1: Ναι. Πώς να τραβήξει. Νομίζω ότι θέλουν να προχωρήσουν και οι δύο ομάδες με τον σχεδιασμό τους. Ο Άρης τι θα κάνει στη συνέχεια για να προχωρήσει και η υπόθεση Λαρετσάκη. Και ο Παναθηναϊκός, αυτό άμα είναι πάρει κάποιον Έλληνα, αν θα πάρει, αν δεν πάρει. Και εκεί πέρα θα τα ερωτηματικά. Οπότε νομίζω σύντομα θα δούμε λευκό καπνό και θα δούμε πού θα καταλήξει ο παίκτης. Αυτά από μένα.
2: Έχεις κάποια αίσθηση τώρα με το κλείσιμο, τι πιστεύεις θα γίνει με το Λιόπουλο? Έτσι, μια αίσθηση, νομίζω, παιδί μου, που θα καταλήξει.
1: Η αίσθησή μου είναι ότι στο τέλος θα μετρήσει η απόφαση του παίκτη. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτή.
2: Okay. Πες μας τώρα μία έτσι.
1: Νομίζω ότι, ας πούμε, αν πει ότι στο τέλος προτιμώ να πάω στον Άρη, θεωρώ ότι δεν πιστεύω ότι ο Παναγιώτης θα πει «Όχι, δεν πας».
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Αν μη σε τον 500.000. Ναι. Πιστεύω ότι αν όντως που έχεις πει στον Βοηθή και στον πρόεδρο Κυριακόπουλο, θέλω να πάω στον Άρη. Πιστεύω ότι θα τα βρουν τώρα 750, 800.
2: Ναι, κατάλαβα πώς το λες.
1: Εντάξει. 700 και άλλα 200 μπόνους. Κάπως πιστεύω θα βρεθεί λύση. Αυτό θεωρώ. Δηλαδή, θεωρώ ακραίο να. Όχι, δεν πας. Και σε ένα τέτοιο σενάριο ότι θα του πει, θα πας στον Άρη, όπως κάνω αυτή την πρόταση. Για να ξανασκέψει. Αλλά νομίζω εκεί θεωρώ, θα καταλήξουμε στο τι θέλει ο παίκτης, που από τη μία προφανώς έχει ένα δέσιμο με τον Άρη και σαν κλαμπ, έτσι, και σαν γήπεδο και σαν κόσμο, και έχει μεγάλη, έτσι, σύνδεση με τον Βασίλη Σπανούλη. Και σίγουρα θα ήθελε να παίξει από τις οδηγίες του, πέρα από τις εθνικές ομάδες προφανώς. Απ' την άλλη, μπορεί να τον πείσει όντως ο Μπράντοβιτς να παραμείνει άλλη μια χρονιά, και είναι γι' αυτό ένα δέλεαρ, έτσι, το να μείνεις και να ορμονηθείς υπό τις οδηγίες του καλύτερου Ευρωπαίου προπονητή, και να παλέψεις προφανώς για αν θα μπεις και πόσο θα είσαι στο ρόστερ. Ναι, δεν ξέρω. Είναι ξεκάθαρα τι θέλει ο παίκτης και τι προτιμάει. Βέβαια, στον Άρη, όπως είπαμε, και να έρθει, δεν θα έρθει ως ένας βασικός που θα παίζει 30 λεπτά.
2: Δηλαδή,
1: ξεκινάμε, όπως είπαμε, από τον Μόργαν που ξεκινάει 25 λεπτά. Εντάξει.
2: Έχει πληρωθεί και για τόσο.
1: Ορίστε.
2: Έχει πληρωθεί και για τόσο.
1: Ναι. Δηλαδή, ποτέ δεν θα έρθει στον Άρη να παίζει 30 λεπτά. Οπότε τι θέλει ο παίκτης. Εγώ εκεί πιστεύω ότι θα κρυφτεί. Δηλαδή, πιστεύω αν όντως μείνει στον Παναθηναϊκό και ανανεώσει με κάποια καλύτερο συμβόλαιο, πιστεύω θα είναι, διότι θα έχει μιλήσει με τον πρόεδρο και τον προπονητή και θα τον έχουν πείσει ότι, ξέρεις, αυτό είναι το πλάνο και ότι ο παίκτης θα ψηφεί να παίξει για τον Μπράντοβιτς. Αλλά άμα όντως πει την μπάτσα πέτσι και εξής, προτιμώ να πάω στον Άρη και με τον Σπάνολη που τον ξέρω κόλος από την Εθνική, πιστεύω θα τα βρουν κάπως.
2: Ναι,
1: οι δύο ομάδες και θα κινηθούν προς τα εκεί. Τώρα τι θα γίνει, θα σε γελάσω.
2: Αφανείς το χειροκρότημα.
1: Ναι. Τότε, άμα είχα ένα ευρώ, ένα ευρώ αν θα έπαιζα, δεν παίζω στοίχημα όπως ξέρεις πολύ καλά, άμα έπαιζα ένα ευρώ, πιστεύω κάπως θα τα βρούμε κάπως και θα πάει στον Άρη.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνη, και για σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είμαστε καλά. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, έτσι, με ζωμάκι.
2: Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια, καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ.
1: Αυτά από μένα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ σε όλους.
2: Αυτά ήταν λοιπόν και για σήμερα οι οδηγοί για την ενός επιβίωσης. Ακούσατε Κωνσταντίνο Τάτσουκάκη στο μπασχετικό ρεπορτάζ. Τέλος, πέρασε και η Αργεντινή στον τελικό. Μέση έχει άλλη μια ευκαιρία να κατακτήσει ένα δεύτερο μουντιάλ, δεύτερο σερί σε μουντιάλ. Κλαίνω το περιπέτειο της Αργεντινής από χαράς. Φαντάζομαι το αντίθετο θα γίνεται στην Αγγλία, αλλά εντάξει, okay, όπως τρώσεις, κοιμάσαι πάντα στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτή ήταν η δίκη των επιβίωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν συντροφιά μας για άλλη μία Τετάρτη. Νίκο.
0: Ήρθε η ώρα να φύγουμε.
2: Ήρθε η ώρα, πάμε και μας ξεκουράσουμε.
0: Από το πρωί στο πόδι. Ας κλείσουμε με αυτό.
2: Ακριβώς. Καλή συνέχεια σε όλους. Να στα πάτε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να μην ξεχάτε ποτέ. Άλκη ζωντανός, για πάντα αριανός. Taking off, a rapid healing after injury.

out so fast. Men nu have fun done. Shadows fall.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Chase the food. Let's slow down a bit.
1: This is Rolling the Fish and Chippy.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.